0: That's Crocodile Tears.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Κύριε, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο επίκεντρο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται η επανεκκίνηση της Ιρανικής οικονομίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το μνημόνιο κατανόησης που αναμένεται να υπογραφεί περιλαμβάνει την άμεση απελευθέρωση των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου καθώς και τη δημιουργία ενός τεράστιου ταμείου ανασυγκρότησης. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν τις συζητήσεις για ένα πακέτο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η αποδέσμευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης ύψους 100 δισεκατομμυρίων. Το πρώτο δείγμα γραφής έχει ήδη δοθεί στο πεδίο με τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια να διασχίζουν την γραμμή του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Σκληραίνει τη στάση της G7 απέναντι στη Ρωσία με νέες αυστηρές κυρώσεις και την υπόσχεση για αναβαθμισμένη αμυντική και ενεργειακή στήριξη στο Κίεβο. Οι ηγέτες της G7 ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στην Ιταλία. Είναι η ώρα η Ρωσία να κλείσει συμφωνία και να τελειώνει ο πόλεμος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας τον τόνο για την επόμενη ημέρα των διαπραγματεύσεων. Πρεμιέρα σήμερα για το πόσο κάνει.gov.gr, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υποσχεται διαφάνεια στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Το εργαλείο παρουσιάζεται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και τίθεται άμεσα στην διάθεση των πολιτών. Μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές για περισσότερους από 8.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το τζάμπα δεν υπάρχει, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης από τη Βούλα. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τα κόμματα που τάζουν παροχές χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη κούρσα υποσχέσεων και απειλεί τη σταθερότητα της οικονομίας. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι πίσω από κάθε τέτοια υπόσχεση κρύβεται η πρόθεση για επιπλέον επιβαρύνσεις. Καρατομήσεις και εσωκομματική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ εκτός θέσεων Παπάς και Ζαχαριάδης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απέρριψε κατηγορηματικά τις φωνές εσωκομματικής αμφισβήτησης που έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα, διαβεβαιώνοντας πως το κόμμα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την αντιπολιτευτική του δράση. Βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η ημέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς στα 3 έως 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος υποχωρεί ελαφρώς με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Αφού υποδεχτήκαμε την πρωινή βροχή καλοκαιριού, που είναι ωραίο πράγμα, γιατί ό,τι μας βγάζει από μια συνήθεια, από μια ρουτίνα, είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή ο ήλιος το χειμώνα και η βροχή το καλοκαίρι είναι πιο ευπρόσδεκτα από τις συνηθισμένες τους περιόδους. Μόνο και μόνο γιατί έτσι ξυπνάς με μια έκπληξη. Καλά, όσοι ξυπνάνε, γιατί πολλοί μπορεί να κοιμούνται να δουν Μουντιάλ όλη τη νύχτα. Αν δεν είχα αυτό το πρωινό δίωρο, θα είστε σίγουροι, κατατάξτε με σε αυτούς οι οποίοι δεν θα ξυπνούσαν, το πέραν σερί από τις 10 τη ώρα παίξαν, που παρακολουθούσα τη Σενεγάλη με τη Γαλλία, ένα συμπαθητικό μάτς στο οποίο και οι δύο ομάδες απέδειξαν ότι μπορούν να έχουν συνέχεια στο Μουντιάλ, αλλά η Γαλλία λίγο περισσότερο. (6) 9 36 5 12 0 99 για τα μηνύματα, τα τηλέφωνα και το 3 28 8 28 για λίγο κλειστά. Άλλωστε σήμερα με τέτοια βροχή ο Πέλλας δεν θα πήγε στη δουλειά, οπότε μπορεί να περιμένει. Ποια μέρα ήρθε η βροχή, έτσι, 17 Ιουνίου, που είναι η παγκόσμια μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Τα άκουσαν οι Ιρανοί και λένε πάρτε καταπολέμηση. Καλημέρα στο Θανάση ταχύ μεταφορέα. Εν τω μεταξύ η βροχή εμπόδισε τον πρόδρομο να βγει σήμερα για βόλτα. Πρόδρομε, τυχερός είσαι. Έχεις τον καλύτερο κήπο εκεί στο πανόραμα. Αυτοί οι μικροί κήποι πάρα πολύ με εγωιτεύουν και με συγκινούν σε οποιοδήποτε σημείο, όχι μόνο στο πανόραμα, που φανερώνουν έτσι ένα μεράκι, που έχουν τα λουλουδάκια τους, το γρασιδάκι τους, και είναι, ρε παιδί μου, μιας χρήσης, ενώ για τη χρήση από έναν δυο ανθρώπους, δεν είναι εκείνο το απλωμένο, το λίγο σπάταλο, ας πούμε. Γενικώς η κήπη είναι πρόσδεκτη, αλλά αυτές οι μικρές γωνιές σε σημεία κατάσπαρτα από ανοικοδόμηση είναι πάρα πολύ ωραίες, που δίνουν την ευκαιρία στο άτομο, και όσοι μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε, να πίνουν έναν πρωινό καφέ χαζεύοντας λίγο πράσινο στα λίγα τετραγωνικά. Θυμάμαι μια φορά, επειδή οι υποψήφοι είναι γενικώς μεγαλόστομοι, υποψήφοι, πολιτικοί υποψήφοι, και το ρεσιτάλ της μεγαλοστομίας είναι όταν έχουμε δημοτικές εκλογές. Γιατί εκεί γίνεται και χαμός από υποψηφίου. Μισή πόλη είναι υποψήφια και η άλλη μισή ψηφίζει. Οπότε ήταν μια κυρία, θα έβαζε υποψηφιότητα 5ο δημοτικό διαμέρισμα. Έχει και τα τυπικά αυτά. Συγγνώμη, τα τοπικά. 5ο δημοτικό διαμέρισμα, συγγνώμη, όχι 5ο, είναι εδώ το Χαριλάο, επάνω στα κάστρα, στην πάνω πόλη. Πάτης με βατό στα σπιτάκια, αυτά τα παλιά σπιτάκια που τώρα γίνανε νέα και πανάκριβα οικοδομήματα. Τέλος πάντων, το πράσινο εκεί πάνω, αν εξαιρέσεις την περιοχή εντός της Πορτάρας, σε απουσία. Και είχε διακηρύξει ένα μεγαλόσχημο και μεγαλόστοχο σχέδιο, θα κάνω πράσινο εδώ, πράσινο. Άρε ρε φιλενάδα, πες τους να βοηθηθεί, να θα βοηθήσω τον καθένα να κάνει ένα μικρό αυλόκηπο, ας πούμε. Κι άσε τώρα τα μεγαλόστομα που παλεύουν χρόνια σε αυτή την πόλη να πολλαπλασιάσουν το 2% του πράσινου που έχει. Θα αλλάξεις τη μοίρα, θα βγεις υποψήφια στο 5ο, όχι 5ο, ξαναλέω, 5ο είναι εδώ, στο τάδε δημοτικό διαμέρισμα, πρώτο, δεύτερο, τι είναι εκεί πάνω. Θα βγεις τοπική δημοτική σύμβουλος και θα αλλάξει, δηλαδή θα μπεις εσύ, δεν μπορεί να αλλάξουν άλλοι κι άλλοι. Εντάξει, είναι και μερικοί επαγγελματίες της αλλαγής, το έχουν, μπορούν να πουλήσουν εύκολα την αλλαγή. Αλλά τώρα, μια που τα συζητάμε, αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό, το παρακολουθώ με έκπληξη. Διότι αν κατάλαβα καλά, ένας αρχηγός
φάμελος εννοώ, διαγράφει κάποιους που διαφωνούν στο να φύγει το κόμμα από εκεί που είναι και να πάει να στηρίξει τον Τσίπρα. Δηλαδή διαγράφει αυτούς που θέλουν να μείνουν στο κόμμα για να πάρει το κόμμα και να το πάει κάπου αλλού. Κάπως έτσι την αντιλαμβάνω την ιστορία. Καλά, η διάσπαση στην αριστερά είναι τεράστια τέχνη. Τεράστια τέχνη. Μέση, χατρίκ χτες. Χατρίκ στην Αλγερία. Επί τη ευκαιρία ευχαριστώ τον Ιγκόρ. Σήμερα η ιστορία που την θυμάμαι, η ιστορία του, η τρίτη στη σειρά, έχει να κάνει με την Αλγερία και την πρώτη σπουδαία συμμετοχή. Τότε τα σπουδαία, τώρα φαίνεται ότι δεν θα τραβήξει. Εν πάση περιπτώσει, την πρώτη σπουδαία συμμετοχή στη Χιχόν του 1982, στη Χιχόν της Ισπανίας. Ο Γρηγόρης μου λέει ότι έχει πρόβλημα το μικρόφωνο. Τον ευχαριστώ και καλημέρα τώρα. Εγώ που έχει πρόβλημα το μικρόφωνο. Αν μπορείτε να με ενημερώσετε σε αυτή την αλληλεπιδραστική εκπομπή, τι γίνεται τώρα, γίνεται εδώ καθηγήτες κάτι. Και μια που μιλάμε για τα κάστρα, ποιο είναι δε Σιλευτέρη η Καστρίτη, καλημέρα. Το πρώτο νομίζω είναι, όχι, πρώτο δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα. Πρώτο θα είναι στο κέντρο. Δεύτερο είναι στα Ελευθέρια εκεί στο φίλο μας τον Αμπελόκηπο. Τέταρτη είναι η Τούμπα, πέμπτο είναι η Χαριλάου, έτσι τα μαθαίνω. Άρα τι μας λείπει, το τρίτο, εκεί είμαστε.

Καλημέρα στον Δημήτρη Κάπα, ο οποίος λογικά πρέπει να ξενυχτάει για να δει όσο πιο πολύ. Παίζουν τώρα, έτσι. Παίζουν από τη χτεσινή ημέρα. Οι προλήματα τη χτεσινή ημέρα. Αυστρία, Ιορδανία. 1-0 προηγείται τουλάχιστον όσο έβλεπα λίγο πριν. 1-0 προηγείται η Αυστρία.

στο πνεύμα αυτών που συζητούμε. Καλημέρα στην πρωτεύουσα του Μοριά Τρίπολη και στον πολύ καλό σημερινό αρκά του Μάικ Μιχάλη, από τους καλύτερους, ο γνωστός προφήτης, μαγκούρα, γενιάδα, μητόγκα, πόπολο από κάτω. Πιστεύεις ότι θα καταστραφούμε, προφήτη? Όχι, πιστεύω ότι θα επιβιώσετε. Γέρασα πια και έχω γίνει απεσιόδοξος. Τέλειος ο πιλιορίτης μας διαβεβαιώνει και τον καλημερίζουμε ότι ακουγόμαστε μια χαρά. Άρα μάλλον το πρόβλημα είναι στο ακουστικό του Γρηγόρη και όχι στο μικρόφωνο το δικό μας. Καλημέρα στον Άντζελο, έρχεται μήνυμα, μια ημερομηνία λήξη. Αυτό το κρατήσουμε στο ψυγείο, δεν ξύπνησε και ο Ανέστης τώρα σήμερα, ταξιδεύει, τι κάνει ρε εσύ Άντζελο, γυρνάει πίσω. Ο Ανέστης είναι σαν το Γιωτόπουλο, το βγάζουν για λίγο και το ξαναγυρνάνε πίσω. Το βγάλαν από τη φυλακή της Φραγκφούρτης. Τον ξαναμαζεύουν σήμερα, Άντζελο. Άντζελος Αυγούστα, Augsburg. Τι θα το δώσετε το Γιαννούλη? Προσεχώς μήνυμα, λέει, με ημερομηνία λήξης 31/1/2032. Μακράς διαρκείας, σαν τα καινούργια γάλατα. Κάτσε, περίμενε. Είμαστε περήφανοι ως δίωροι που δια της εισάτοπων απαγωγής το τρίτο διαμέρισμα μας διαβεβαιώνει ο Λευτέρης, όπως καταλήξαμε αφού αποκλείσαμε όλα τα άλλα. Πρώτο κέντρο, δεύτερο εκεί πίσω από το σταθμό Ελευθέρια, Κορδελιό και τέτοια, τέταρτο Τούμπα, πέμπτο εδώ Χαριλάου. Διορθώθηκε, άρα κάναμε τεχνική παρέμβαση, Μάριε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που μετράνε σε συνέχεια του προηγούμενου στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει φτάνει στο 1,1%. Προφανώς είναι όλοι αυτοί που συνεδριάζουν. Πάει εκεί μέσα αυτός ο δημοσκόπος, λέει εδώ, τσακ. Είναι σαν εκείνο, σας λέω, που κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, αλλά μου αρέσει πως οι μικρές κοινότητες πιστεύουν στο μεγαλείο τους, δηλαδή στο ότι μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο, και καλά κάνουν, έτσι. Αλλά έχουν και μια υπερβολική αντίληψη της δυνάμεις τους και της επιδραστικότητάς τους. Καθώς όταν ήμασταν φοιτητές, είχε κάτι εκλογές τότε το 85. Φυσικά τις πήρε περίπατο το Πασόκ. Μαζευόμαστε, λοιπόν, μια παρέα. Τότε τα αποτελέσματα στην τηλεόραση ήταν ιερά. Ήταν νύχτα, είναι σαν τις νύχτες του Μουντιάλ. Ξεκινούσε, τέτοια ώρα κοιμόμασταν. Γιατί δεν ήταν δεδομένα, ούτε υπήρχαν exit poll, ούτε μπορούσες να αντιληφθείς πολύ πολύ τι γίνεται. Δηλαδή χρειάζονταν μερικές ώρες για να διαμορφωθεί ένας ασφαλέστερος χάρτης του που οδεύουν τα πράγματα. Οπότε ήμασταν εκεί καμιά δεκαριά άτομα, λίγο πολύ κειμενόμασταν. Είχε τότε, δεν θυμάμαι και πως, γιατί αυτοί αλλάζουν και ονομασίες. Εννοώ τα κόμματα που είναι γύρω από το κουκουέ εσωτερικού, δηλαδή ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι, επειδή είναι και λίγοι εκεί, είναι οι μάστορες της διάσπασης. Τέλος πάντων, είχε γίνει πάλι μια διάσπαση, κάτι, και ήταν ας πούμε κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ τωρινός όμως. Δεν πρέπει καν να μπήκε στη Βουλή στο τέλος. Και είμαστε δεκάνω τη ψήφιση εσωτερικού.
Και λέει και το είπε σοβαρά. Παιδιά, μάλλον θα βγούμε κυβέρνηση. Δηλαδή, εδώ είμαστε 10 και οι 10, αφού ήμασταν 10 μια παρέα, ρε φίλε. Είμαστε 10 και οι 10 ψηφίσαμε εσωτερικού, ξέρω εγώ.

Μαν, πρέπει να τον βρω αυτόν, αρεσί Μανώλη, καλημέρα. Καλά το σκηνοθετήσεις εσύ, να διαβάσω, να μάθω, δύσκολα μου.

Ωραίο είναι αυτό, αυτό το μήνυμα για την αριστερά που διασπάται συνεχώς. Άντζελο, το έστειλες τώρα αυτό, συμπέσαμε δηλαδή και έχεις ήδη μεγάλο μήνυμα για αυτό που συζητάμε. Κάτσε να δούμε, έχει ημερομηνία λήξη 31 Τρίτου του 32, οπότε περιμένουμε λίγο. Άντζελο Αυγούστα. Θέλει και ένα δεκάφτο, δεν είναι τόσο χαριτωμένο. Όχι για κανένα, είναι ωραίο ως σκίτσο. Αλλά εντάξει, δεν λέει, έχει ένα σπίτι που γκρεμίζεται και υπερπροσφορά σε υλικά κατεδαφίσεων για τη διάλυση του ΣΥΡΙΣ. Ναι, τα έχουν πάρει όμως ήδη. Ήρθανε αυτοί που συνήθως. Τώρα μου δίνεις μια πάσα, Μάικ Μιχάλη, για όλα αυτά που συνέβησαν χθες στο νοσοκομείο. Με μια συγκεκριμένη φυλή συνανθρώπων μας, η οποία συνηθίζει, δεν τη λέω γιατί δεν ξέρω πώς τη λένε, έτσι μην με πείτε τώρα, μην με έρθετε, δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα μοντέρνα, εγώ ξέρω πώς τη λέγανε παλιά, η οποία φυλή μαζευόταν έξω από τα νοσοκομεία και μαζεύεται ακόμη, ένας στο χώμα, 10 στον αγώνα, πλάκα κάνω το, αυτό είναι, εννοώ ότι ένας ήταν μέσα στο... τις κλίνες του νοσοκομείου, νοσηλευόταν 10, λέω πολύ λίγους απ' έξω. Σίγουρα αν έχετε χάσει αυτό το περιστατικό, έχετε χάσει πολλά στη ζωή σας, το πώς συγκεντρώνονται οι, πώς να τους πω, οι ομόφιλοι, όχι ομοφιλόφιλοι, οι ομόφιλοι του νοσηλευόμενου, δηλαδή οι Ρωμά, κάπως πρέπει έτσι να λέγονται τώρα, οι Ρωμά, και κάνουν διάφορα εκεί έξω από τα νοσοκομεία, το κάνουν λίγο καταβλισμό. Στείλουν και σκηνές πάνω στα ντάτσου και περιμένουν να αποθεραπευτεί ο δικός τους άνθρωπος. Αγωνία, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το δε επιχείρημα σε όλες αυτές τις εξωνοσοκομιακές συγκεντρώσεις αναφέρεται ως οικογένεια είμαστε. Σαν τον Άρη.

Εντάξει, τώρα με βοήθησες πιο πολύ, Μανώλη. Σε λίγο θα εκτελέσω τις σκηνοθετικές εντολές σου. Για αυτές τις δημοσκοπήσεις και εκεί σκέψου, Λευτέρη, υπήρχαν δημοσκοπήσεις τότε. Το πανηγύριζα λέει στην αρχή και στο τέλος. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι και οι ελληνικές εκλογές. Τι είναι οι ελληνικές εκλογές? Είναι κάτι στο οποίο αναμετρώνται διάφορα κόμματα και στο τέλος κερδίζει το Πασόκ. Τότε βέβαια, τις παλιές καλές μέρες, έτσι, που θέλαμε να είναι και άλλες, που λέγαμε ακόμη καλύτερες μέρες, τότε. Τώρα έτσι πως πάει το Πασόκ, Πασόκ έχει κολλήσει στη λάσπη. Είναι ό,τι και να βάλουν σανίδες από κάτω, να βγουν όλοι να σμπρώχνουν. Τώρα εδώ που τα λέμε ρε εσύ, ο Ανδρουλάκης, παρότι από όσο γνωρίζουν πολύ ερωτιάρης άντρας τα προσωπικά του, στην πολιτική δεν τον ερωτεύεσαι, δεν κάνεις γκέλ. Μπράβο Κώστα Μπελόκηπε, καλημέρα, ευπαθής ομάδα των Ρωμά. Διότι είναι φοβερό το πως περιγράφηκε το επεισόδιο αυτό με την νοσηλεύτρια η οποία έπεσε ξερή μετά από επίθεση και απαιτήσεις της οικογένειας των Ρωμά, οι οποίοι ήταν εκεί και εν πάση περιπτώσει είχε διακομιστεί ένα μέλος της οικογένειας τους μετά από τροχαίο.

Δε βρει ο Μάικ Μιχάλης ευκαιρία. Το Πασόκ κόλλησε στη λάσπη που είχε. Έτσι πρέπει. Έλα, ήρθε, Άντζελο Αυγούστο, ήρθε δικό σου. Δεν γύρισε στη φυλακή, ρε Γιωτόπουλε, στη Φραγκφούρτη. Ανέστης, καλημέρα σας. Κάπου τώρα, δεν σε ξανα... δεν σε ξαναβάζουν μέσα. Η ευπαθής ομάδα των Ρωμά, λοιπόν, όπως σωστά μας την ονομάζει ο Κώστας Αμπελόκηπος, πήγαν έξω από ένα νοσοκομείο και κάναν αυτό που συνηθίζουν. Μαζεύτηκαν όλοι και κάναν... Είναι τρομερό το πώς μεταδόθηκε η συγκεκριμένη είδηση στα κανάλια. Καταρχάς, πώς την αντιμετώπισε ο υπουργός, ο οποίος λίγο πολύ, αν κατάλαβα καλά, και διόρθωσε με Μάικ Μιχάλη δηλαδή, γιατί εσύ θα έχεις μεγαλύτερη ευαισθησία και θα δεις αν αυτό που λέω ανταποκρίνεται σε αυτό που έγραψε ο υπουργός, ότι αυτή δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, γιατί δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα. Μια γυναίκα που είχε χάσει το γιο της πριν 3 χρόνια, που έκανε δωρεά στο όνομα του γιού της στο νοσοκομείο, που όλοι μιλούν για ένα πρότυπο νοσηλεύτριας, από αυτά που πραγματικά οφείλουμε κάθε μέρα να εξυπνούμε και να επαινούμε, βρέθηκε εκεί

Άλογα ένας, ο ποιος είναι εκεί, ο Χαριτάτος, ο Καραμέρος, τους μπερδεύω αυτούς. Καλημέρα Γεώργιος, καλημέρα. Λίγο πολύ τους περιέγραψαν ο ένας, ο υπουργός, ως φασαριατζή, λίγο, κάναν λίγη φασαρία τα παιδιά, κάπως έτσι ας πούμε, κάναν λίγη φασαρία. Όσοι έχετε εμπειρία από συγκεκριμένα γεγονότα και περιστατικά στα νοσοκομεία, ξέρετε τι είναι αυτό το λίγη φασαρία και πόσο λίγη είναι, που αναστατώνεται το σύμπαν εκεί γύρω. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι που είπε ο δημοσιογράφος ότι είναι μες στην κουλτούρα τους, ρε αδερφέ. Και τα σκέφτηκα ότι στην κουλτούρα των Ζουλού είναι να μαγειρεύουν ανθρώπους. Είναι μες στην κουλτούρα τους, ρε αδερφέ. Θα το διαβάσω τετρακτή μου, μια που έχουμε και το δικό μας άνθρωπο που ξαναγυρίζει στη φυλακή του στη Φραγκφούρτη, τον Ανέστη. Λέει, δεν υπάρχει χειρότερος ξεπεσμός σε μια κοινωνία από το να φυλακίζει για τα μάτια του κόσμου έναν 82χρονο παππού που δεν αποδείχθηκε κιόλας ότι είχε συμμετοχή ως ηθική αυτουργία όπως κατηγορήθηκε. Το λες λίγο σκληρά, Δημήτρη, αλλά δεν θα πω και όχι.

Πραγματικά τιμή και δόξα στο Μάικ Μιχάλη που τιμάει την πρωτεύουσα του Μοριά, διότι σκεφτείτε ότι ο Μάικ Μιχάλης στέλνει μήνυμα και λέει η δήλωση Γεωργιάδη είναι απαράδεκτη. Έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Ακριβώς, ναι. Καλή φασαρία οι άνθρωποι. Το πρώτο μέτρο, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι που το γράφει, γιατί χθες εξοργίστηκα ακούγοντας την περιγραφή της είδησης, τον τρόπο παρουσίασης, γιατί δεν είναι... ενώ το Γεωργιάδη όλοι το βάζουν στο στόχαστρο κάθε φορά, εδώ όλοι καλά το είπε, ναι ρε παιδί μου, ήταν είναι λίγο φασαρία, έτσι είπε ο Χαριτάτος Καραμέρος. Είναι λίγο φασαριατζίδες οι άνθρωποι, είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Αυτό, να μαζεύονται στα νοσοκομεία ως φαμίλια, εντάξει, είμαστε στην κουλτούρα. Αρκεί να υπάρχει γκόρ μου, με πολύ χαρά και ευχαρίστω. Είναι ωραίο αυτό που λέω. Ο Λευτέρης στα πρώτα χρόνια της ορολογίας Ρωμάλη, ο Λευτέρης Καστρίτης, λέει το κέντρο περιπολικό μεταβείτε, υπάρχει διατάραξη από Ρωμά. Πάει το περιπολικό και λέει κέντρο δεν βλέπω Ρωμά παρά μόνο γύφτους. Άιτε.

Γιώργης μαζί με την καλημέρα λέει: μετά από την πρόσφατη γυναικοκτονία, απορώ ρε παιδιά, σε ποιους δίνουν όπλα να μας φυλάνε. Ενώ και στους άλλους που δεν τα δίνουν, δεν τα βρίσκουν. Καλημέρα Νίκο, με τα ωραία σου παιδάκια, για να σε ξεχωρίσω από τον 1.75, τον Νίκο Μηχανάρα και τους λοιπούς φίλους Νίκους. Kim Jong-un, όταν είναι Kim Jong-un, όλοι εδώ, προσοχή. Τελικά θα μου εξηγήσει κανείς τι στο διάλογο είναι αυτές οι εκλογές τις οποίες αναφέρεστε συνέχεια.

τον περίμενα και έχει και το δίκιο σου, Μάικ Μιχάλη. Αυτό που διάβασα στον τρακτή για την επιστροφή του ηθικού αυτούργου 27 δολοφονιών στη φυλακή το έγραψε η γραφική ακρίτα. Κρατάω το γραφική ακρίτα, με το οποίο επίσης συμφωνούμε και γνωρίζω πολύ καλά, να είσαι σίγουρος. Δεν νομίζω πάντως ότι ο τετρακτής ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που αντιγράφουν και θα αντέγραφαν την ακρίτα. Απόψη μου. Σε αυτό το σκέλος.

το έγραψε και ο Δημήτρης πριν, ότι παίρνουν, έχουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, ρευματοκλοπές, επιδόματα. Ναι, αυτό για τα επιδόματα έχω φίλο, αδερφικό φίλο, ο μόνος φίλος που ανήκει στους απέναντι, ο μόνος. Και ο οποίος είναι σε έναν τομέα, εν πάση περιπτώσει, έναν υποτομέα κάπου, μια δημόσια υπηρεσία εκεί στην 26 Οκτωβρίου μετά το ΜΕΤ, που ελέγχουν αιτήσεις για επιδόματα των Ρωμά. Ο άνθρωπος έχει φρίξει και είναι και καθόλου καλοπροαίρετος απέναντί τους, έτσι μην φανταστείτε. Έχει φρίξει. Δεν υπάρχει μία αίτηση για επίδομα που να λέει αλήθεια. Κάθε τόσο τους μαζεύουν, τους φωνάζουν, και εκείνο που με εκνευρίζει στην όλη ιστορία είναι η εκμετάλλευση αυτής της, ας το πούμε έτσι, διαφορετικότητας στο έπακρο. Δηλαδή επικαλούνται, γι' αυτό μας, μου θυμίζει τότε στα πρώτα χρόνια των μεταναστών μια στην πολυκατοικία που ήρθε και μου ζήτησε, με παρακάλεσε να περάσει ο σωλήνας φυσικού αερίου από τον μπαλκόνι μου. Να χαρά, σιγά, εντάξει. Και με ευχαριστήκε, γιατί εγώ νόμιζα, κύριε Βασίλη, ότι εδώ, επειδή είμαι Ρωσίδα, κανείς δεν θέλει να με βοηθήσει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, αλλά οι Ρωμά το πουλάνε αυτό συμπέρασμα. Δηλαδή, να γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που έγραφε ο Λευτέρης Καστρίτης πριν για το περιστατικό που έσπευσε το περιπολικό σε ανεκδοτολογικό επίπεδο, σας πω εγώ περιστατικά εκεί στην Χαλκιδόνα, που την αγαπάω κιόλας ιδιαιτέρως, και αν έχουμε αδέρφια στη Χαλκιδόνα να ακούνε, ιδιαίτερους χαιρετισμούς και εκεί στα φοβερά μαγαζιά τους, τα φοβερά. Άμα θέλετε να φάτε καλά κρέατα, άντε αφήστε τη Θεσσαλονίκη, πάει, δεν βρίσκεις πουθενά, πάτε Χαλκιδόνα. Και εν πάση περιπτώσει εκεί έχουν μεγάλο καταβλισμό. Πήγε ο αστυνόμος, τον πλάκωσαν στο ξύλο, έτσι. Την ώρα που παίζουν ξύλο μεταξύ τους, αν εμφανιστεί αστυνόμος, λέει stop, stop, τώρα μπήκε ξένος από την οικογένεια. Τον τουλουμιάζουμε, άιντε καληνύχτα και στο τμήμα σου, πάνε να φυλάξει κανένα Αγιωτόπουλο, εδώ εμείς κάνουμε, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, εδώ παίζουμε μπάλα εμείς, που λέει στο Β.

ξέχασα, είχα κλείσει το μικρόφωνο. Λέω, άρε Μανώλη, λέω, συνδέεται με το πνεύμα το Ρωμά, αλλά μόνος μου μιλούσα και είπα ότι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό που έστειλες.

Ο Στέλιος ο Πιλιορίτης λέει: αστυνομικό σκοτώνει τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό και η εκπρόσωπος της αστυνομίας λέει: σε περίπτωση κακομεταχείρισης πάρτε την αστυνομία.

χάρη GMTS, μια που βάλαμε και το σχετικό μπάιλα μπάιλα για τον Άρη του Ιγκόρ, μιλάει, μάλλον προφανώς γκρινιάζει λίγο για τις τιμές των διαρκείας. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνουμε ρε χάρη, αυτός είναι ο καπιταλής. Τσέλσι γίναμε, Τσέλσι γίναμε και θα γίνουμε και ακόμη παραπάνω. Γιατί καπιταλισμός, σου λέει τι θέλεις, νόμος προσφοράς και ζήτησης.

Ο Κώστας Αμπελόκηπος λέει από 380 πήγε 600. Ναι, από ό,τι γνωρίζω 380 είναι στα ψηλά της 1 και της 10. Δηλαδή εκεί που είναι στη βάση οι ιερολοχίτες, τώρα στα ψηλά 380. Οι ιερολοχίτες που ήταν στα 200 τόσο θα πάνε στη νεοκατασκευασμένη κερκίδα, θα προλάβουμε, έτσι δάσκαλα, θα φτιαχτεί, μην αγοράσουμε το διαρκείας και βρεθούμε στο κενό από πίσω, από κάτω, να ακούμε τις ιαχές.

παιδιά, δεν είναι ομάδα λαϊκής βάσης πλέον ο Άρης στο μπάσκετ. Όταν ήταν λαϊκής βάσης, είδατε που καταλήξαμε, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Έχω συνδυάσει ότι βρήκα που να θυμίζει μουσικές Ρωμά. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. Πουλιο δεν κρέτ, ποιο έρχονται. Υπομονή έχω από πάρα πολύ. Δηλαδή, πάντα λέω τώρα, επειδή το αναφέρει ο Πούλιος, the great, δεν πάει μόνο του αυτό, ότι μαζί, έρχονται μαζί με την καλημέρα, λέει, έρχονται. You serve them well. Τώρα να λέμε την αλήθεια, χάρη GMTS, γιατί λέει ότι είναι χρέπη, δεν πρέπει να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών, αλλά τι να κάνει, σου λέω, νόμος προσφοράς και ζήτησης. Εδώ στην Αμερική, χάρη GMTS, είδες, τα εισιτήρια έχουν βγει ουσιαστικά επισήμως μέσω της FIFA στις σελίδες του πληστηριασμού. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτές, έχω αγοράσει από αυτές τις σελίδες. Εδώ επισήμως έχουν αναρτηθεί τα εισιτήρια των αγώνων στα οποία είναι περισσότερες στις σελίδες του, στις ιστοσελίδες του πληστηριασμού. Δηλαδή νόμος προσφοράς και ζήτησε, το είπε και ο Τραμπ. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Α. Προφανώς ανέβηκε το budget, ανέβηκαν οι προσδοκίες. Υποτίθεται ότι οι αγώνες που θα δεις εδώ δεν θα είναι πλέον διεκπεραιωτικοί. Όχι, υποτίθεται, δεν θα είναι, ενώ και η ευρωπαϊκή. Υπάρχει, νομίζω ότι θα βγει και ένα μεμονωμένο εισιτήριο μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, για αυτούς που δυσκολεύει τουλάχιστον να πάρουν γεύση από τις πιο σημαντικούς αγώνες της ομάδας μας. Καλημέρα Σέργιο στη Λάρισα. Σέρχιο, κάτι ήθελα χθες σε σχέση με τα χθεσινά που γράφαμε, θα το θυμηθώ, ήθελα να σου πω, και που το έγραψε και ο Σωτήρης Πατγκάρετ. Καλημέρα λοιπόν, έχει ρεμίσει και περιμένει να απολαύσει μπασκετάρα, μακάρι και ένα σιάο στο ποδόσφαιρο.

Το τραγούδι του έβαλα την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στο δεύτερο μέρος, η Γκορ. Τώρα πρέπει να έρθει η Κλαούντια να πει ειδήσεις. Να βάλουμε και τους διαφημιζόμενους και επανερχόμαστε, αλλά πρώτα θα βάλω... Α, να το βρήκα

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο επίκεντρο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται η επανεκκίνηση της Ιρανικής οικονομίας. Τουλάχιστον 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφέροντας σχεδόν 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Tanker Trackers. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά από μήνες, το Brent έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 78 δολάρια με καθοδική πορεία. Σκληραίνει τη στάση της G7 απέναντι στη Ρωσία με νέες αυστηρές κυρώσεις και την υπόσχεση για αναβαθμισμένη αμυντική και ενεργειακή στήριξη στο Κίεβο. Οι ηγέτες της G7 ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στην Ιταλία. Είναι η ώρα η Ρωσία να κλείσει συμφωνία και να τελειώνει ο πόλεμος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας τον τόνο για την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων. Στον αέρα σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υπόσχεται διαφάνεια στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Το εργαλείο θα παρουσιαστεί σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τίθεται άμεσα στην διάθεση των πολιτών. Μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές για περισσότερους από 8.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το τζάμπα δεν υπάρχει, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης από τη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ για παροχές χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη κούρσα υποσχέσεων που απειλεί τη σταθερότητα της οικονομίας. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι πίσω από κάθε τέτοια υπόσχεση κρύβεται η πρόθεση για επιπλέον επιβαρύνσεις. Κατατομήσεις και εσωκομματική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ εκτός θέσεων Παπάς και Ζαχαριάδης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απέρριψε κατηγορηματικά τις φωνές εσωκομματικής αμφισβήτησης που έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα, διαβεβαιώνοντας πως το κόμμα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την αντιπολιτευτική του δράση. Βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η ημέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Good morning, Αριανά, για το ρόδιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Μέρος Β με Ουράια Χιπ. Και σε ανάμνηση του πρώτου μέρους της εκπομπής, αφιερωματικά, Gypsy από τους Ουράια Χιπ.

Το άφησα να παίξει σχεδόν ολόκληρο, διότι είναι μια καλή εκδοχή, ας το πω έτσι, μια εκδοχή η οποία εμπνέει εν πάση περιπτώσει την τέχνη, η συγκεκριμένη φυλή. Και εδώ που τα λέμε, αν κάτι πιστώνουμε στη συγκεκριμένη φυλή των Ρωμά, είναι οι μουσικές τις οποίες μας χάρισε, και αυτές δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε και να τις παραγνωρίσουμε, ακόμη και την έμπνευση στη μουσική ροκ των Ουράια Χιπ. Αλλά τώρα, επειδή χρωστάω μια χάρη στο Μανώλη που μου έμαθε επιτέλους τι κάνω λάθος κάθε φορά που βάζω αυτόν τον ύμνο και μετά περνάει πάνω στις ειδήσεις, μου έγραψε τρεις φορές πάτα stop, πάτα stop, πάτησα stop, εντάξει πήγαν όλα καλά. Γι' αυτό θα διαβάσω και όχι μόνο γι' αυτό, και το κείμενο που μου έστειλε, το οποίο και μόνο που είναι από μια εφημερίδα στην οποία δεν ξέρω αν το γνωρίζει Μανώλη, είμαι στενός συνεργάτης και φίλος των παιδιών και τη θεωρώ τα τελευταία, ίσως το τελευταίο αξιόλογο απομεινάρι έντυπης εφημερίδας, γι' αυτό και τους ενισχύω, που είναι ο Δρόμος, και γράφει τα της ιστορίας του γειτονικού μας γηπέδου, του κλειστού εννοώ, του γνωστού κρατικού. Στις 16 Τετάρτου 2000 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παραχώρησε στους απέναντι τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Δήμου Πηλαίας Θεσσαλονίκης, και από τότε το αθλητικό σωματείο ή απέναντι ασκεί στο χώρο αυτό τις αθλητικές του δραστηριότητες. Το κλειστό γυμναστήριο χρηματοδοτήθηκε και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου από τη ΓΟΓΟΑ ως δημόσιο έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο κατασκεύασε σε οικόπεδο συνολικά 45.811 τετραγωνικών μέτρων, που ανήκε ιδιοκτησιακά μόνο κατά το 1/3 στο απέναντι, και πραγματικά είναι το κομμάτι που παραχώρησε ο Δεδέογλου, τα λέγαμε και προχθές. Και το υπόλοιπο 2/3 παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ένα κλειστό που έχει χωρητικότητα 8.000 θέσεων και περιλαμβάνει. Λίγα χρόνια μετά, στις 31 του 2006, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της ΓΟΓΟΑ και του Αθλητικού Συλλόγου Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου, στην οποία σύμβαση υπήρχε υποχρέωση καταβολής προς την νομαρχία, καταβολής από τη ΓΟΓΟΑ προς την νομαρχία, το ποσό των 40.000 ετησίως για δαπάνες ΔΕΗ και ΕΙΑΘ. Και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το 2006 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης, η διάρκεια της οποίας ήταν εξαετής. Είναι απόλυτα προφανές ότι όλη η διαδικασία των διαδοχικών συμβάσεων παραχώρησης και οι συμβάσεις που επέγραψε και η νομαρχία και τα παρακάτω είναι εντελώς παράτυπη. Αυτό προκύπτει πεντακάθαρα από το έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, στο οποίο διατυπώνεται το παρακάτω. Οι κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής και είναι αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και όχι αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ εταιριών ιδιωτικού δικαίου και φορέων του δημοσίου τομέα. Εν προκειμένου, δεν δύναται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση, διότι το αθλητικό σωματείο ή απέναντι δεν ανήκει στους φορείς του δημοσίου τομέα των ενωτέρων διατάξεων, οι οποίοι δύναται να είναι κύρια μέρη και να συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Και κατατέθηκε και ερώτηση στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, όπου η κυρία Πατουλίδου αισιόπησε. Αυτά όλα από κείμενο της εφημερίδας Δρόμος, που χαίρομαι, ξαναλέω, αφού τυχαίνει να είμαι τακτικός συνεργάτης και κυρίως υποστηρικτής της προσπάθειάς τους να κρατήσουν ζωντανή την έντυπη υψηλού επίπεδου δημοσιογραφία. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.

το συνολικό ποσό, Μανώλη, αν είδα καλά, ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ, έτσι. Αν κάνω λάθος, γράψτε μου, γιατί μου είναι δύσκολο να ξανανοίξω και να ξαναμπλέξω με αυτά τα σαϊτάν μαραφέτια.

βγάλει γελάω με το μήνυμα του Γιάννη του γείτονα. Γιάννη, αν θα είμαστε γείτονες, εμένα με βλέπω πάντως στην κερκίδα εκεί την καινούρια, έτσι. Ναι, 687.000 τόσο. Και γράφει ο Κώστας Αμπελόκηπος ότι σωστά τα λέει ο φίλος. Ο φίλος είναι ο Μανώλης που μας το στέλνει και χαίρομαι που το ανακάλυψε. Αλλά αυτός που τα γράφει είναι της εφημερίδας Δρόμος, η οποία παρεμπιπτόντως εκδίδεται στην Αθήνα, έτσι.

και το ξαναλέω και το ξανααναφέρω και να το γνωρίζετε, και πραγματικά ήταν πολύ κέριο και κύριο αυτό το άρθρο το οποίο έστειλες. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι που τους αναφέρεις. Δεν θα τους ανέφερα, ήξερα ποιοι είναι Μανώλη, αλλά επειδή πρέπει να τιμούμε και τα ονόματα αυτοί οι οποίοι πραγματικά φέρουν στην επιφάνεια, χωρίς να φοβούνται την λαϊκή αντίδραση, να το πω έτσι, όπως έχουμε. Συγγνώμη, γιατί ο εισελθόν κάνει φασαρία.

Συγγνώμη, γιατί υπάρχει μια μικρή αναστάτωση αναζήτησης ενός απολεσθέντος αντικειμένου. Πολύ καλό το ερώτημά σου, Άντζελο. Ναι, ναι, βεβαίως, και είναι και καλή ιδέα, Άντζελος Αυγούστα, για να δημοσίευσή του από το... Λοιπόν, επειδή γράφεις τώρα για αυτούς τους δύο που τους ξέρω πάρα πολύ καλά, Μανώλη, εξού και η συνεργασία μου με το συγκεκριμένο έντυπο, και είναι δύο περιφερειακοί συμβουλοί, η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, θα τη θυμάστε, έχει εκλεγεί στην πρώτη περίοδο, την πιο αγνή, ας το πω έτσι, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά βρέθηκε με τον Λαφαζάνη, τιμώντας αυτά τα οποία υποστήριζαν προεκλογικά και κυρίως προδημοψηφισματικά. Μπας περιπτώσει, τους έφαγε η μαρμάγκα ως κομματικό σχηματισμό, αλλά η Δέσποινα Χαραλαμπίδου αντέχει ως περιφερειακός σύμβουλος. Δεν είναι δική μας οπαδός. Ο δε Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, τον οποίο αναφέρεις, τιμάει την πρωτεύουσα του Μοριά, είναι από την Τρίπολη, Μάικ Μιχάλη. Μόνο που δεν είναι ομοειδεάτη σου πολιτικά, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό άτομο. Πραγματικά, δηλαδή, από αυτούς τους οποίους χαίρεσαι να κάνεις παρέα, και το λέω με εμπλήρη συνειδήση, ας πούμε, ότι ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά έφερε στο φως αυτό το θέμα, και μάλλον τα στοιχεία τα οποία ως νομαρχιακός σύμβουλος της ριζοσπαστικής αριστερής ενότητας έφερε στο φως, στη δημοσιότητα, γιατί στο φως ήταν, η δημοσιότητα τα αποκρύπτει, και μάλιστα η επίσημη δημοσιότητα. Να έχεις και συμπαράσταση, έτσι, καθώς μιλάμε, Μάικ Μιχάλη, Γεώργιος Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Συνεχίζω όμως, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο έχουν κάνει αγώνα, έτσι, για να μην λέμε ότι όλοι οι πολιτικοί, έτσι, και αυτοί με τον τρόπο τους πολιτικοί είναι και έχουν τιμήσει την ψήφο που έλαβαν, αλλά όπως βλέπετε αυτά που δημοσιεύουν και αυτά τα οποία αγωνίζονται δεν τα τιμά η επίσημη ειδησιογραφία, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι η κύρια αντίληψή μας διαμορφώνεται από αυτό που θα έλεγα επίσημη δημοσιογραφία, είτε από κρατικά κανάλια είτε από ιδιωτικά κανάλια, τα οποία μια χαρά είναι ενταγμένα στην επίσημη ειδησιογραφία, και έτσι αυτό πέρασε στα αζήτητα, και ευτυχώς που δημοσιεύτηκε στη συγκεκριμένη εφημερίδα και το έφερε σε μας και ο Μανώλης. Έτσι λοιπόν, είναι μια περίπτωση, αυτός ο συντάκτης, ο ουσιαστικός συντάκτης του κειμένου, τον οποίον πραγματικά χαίρομαι να συναναστρέφομαι. Είναι ένας πολιτικός με καθαρή σκέψη και εντιμότητα. Δυσέβρετα, αλλά υπάρχουν. Πολιτικός τώρα. Ο άνθρωπος δεν ζει από αυτό, έτσι, γιατί θα πείτε. Νομαρχιακός σύμβουλος είναι, δεν παίρνει, δεν είναι και επαμοιβή. Αλλά ξέρω πολύ καλά τον αγώνα που δίνει η χρόνια στα έδρανα του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Καλημέρα στο δικό μας παιδί που κοσμεί την Κέρκυρα εκεί και το Σιδάρι, τον Άντζελο, όχι τον Αυγούστα. Την ιστορία ξεχάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό το οποίο μας έστειλε ο Μανώλης από τον δρόμο, και οφείλαμε όχι μόνο να το προβάλλουμε, να το παρουσιάσουμε, αλλά και να το προβάλλουμε και να προσδώσουμε και τον Δέοντα

Τελικά το πάμε έτσι σήμερα, δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε και το μήνυμα του Άντζελο αφού θα πιάσει και μια μισή ώρα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι ωραίο. Αν με διευκόλυνες λίγο, βρε Άντζελο, να μην χρειαστεί να φτάσουμε στην ημερομηνία λήξης για να διαβαστεί το μήνυμα.

και η απορία όμως του Άντζελο Αυγούστου, δηλαδή αυτήν ομόφανη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν υπήρχε. Κάθε μέρα δεν υπήρχε κάποιος αριανός σε αυτό. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι μπορεί να βγάλω μάλιστα και τον ίδιο το συντάκτη του κειμένου, είναι, ξαναλέω, πολύ καλός φίλος, και υπόσχομαι να μάθω περισσότερα. newmoney.gr, τι είναι βρε Μανώλη? Μανώλης θέλει συνέχεια να μου βάζει ασκήσεις πάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω στην οθόνη, στον ανοίγω Viber, να βάζω ύμνους, να κλείνω μουσικές. Εν πάση περιπτώσει, υπόσχομαι, ενδεχομένως σας λέω να τον φέρω και στο ακροατήριο, τον Γεώργιο Θοδωρόπουλο, που είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος πρόβαλε το συγκεκριμένο θέμα. Θα μάθω και ποιοι ψήφισαν, γιατί να τα λέμε και αυτά, έτσι, και δική μας που λες και εσύ, ούτε ένας αριανός στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Θα τα μάθω όλα, αυτό είναι εύκολο.

Και αφού μιλάμε για ντροπές, διότι περί ντροπής πρόκειται όλη αυτή η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, γαργάρα όλοι έτσι, περί ντροπής πρόκειται, θα διαβάσω και το μάτς της ντροπής, όπως μας το έστειλε ο Ιγκόρ από το πρωί, και έχει να κάνει με, με τον αγώνα του Χιχών, το Δυτική Γερμανία-Αυστρία, που μάλιστα συμπίπτει, τέλειωσε νομίζω 3-1, τι έγινε, συμπίπτει με τον... τον τρέχοντα αγώνα της Αυστρίας, εν πάση περιπτώσει αυτός που τέλειωσε πριν από λίγο. Οι παλιοί θα το θυμούνται. Θεωρώ ότι είναι τα 2-3 πιο ντροπιαστικά μάτς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα ένα είναι αυτό, σίγουρα είναι ένα το 6-0 ο Γιουτίκας. Είναι αριανός υποτίθεται άριστος, αλλά θα μάθω. Γιατί αν είναι έτσι, μη μας πουλάνε αριανηλίκοι διάφοροι. Δεν θέλω να προκαταλάβω, προκαταβάλω που λένε, προκαταβάλω, για πάω να σε δώσει την άποψή μου. Να προκαταλάβω λοιπόν την, χωρίς να ξέρω ποιοι ψήφισαν και τι, άνοιξε ένα θέμα ο δρόμος, η εφημερίδα, έφερε έφερε το δικό μας δρόμο ο Μανώλης, και είναι πολύ εύκολο για το συγκεκριμένο θέμα να μάθω αναλυτικά, αναλυτικότατα. Σου λέω, θα χαιρόμουν πολύ να είναι πολύ φίλος να βγει αύριο και να μας αναπτύξει και αναλυτικότερα το τι συνέβη. Α, ναι, είναι το 2006. Μπράβο, γιατί λέω τώρα δεν είναι ο Γιώργος, είναι πιο παλιά, αλλά θα το μάθω, θα το μάθουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Ήταν τότε που πληρώσαν το ξέρω την Άρης ο Γιουτίκας, αλλά δεν φτάνει να είσαι Άρης, πρέπει να στηρίζει και ο Άρης. Αλλά τότε δεν ήταν, δεν ξέρω, ήταν ο Γιουτίκας τότε, για να μην καταγγέλουμε και καταδικάζουμε νυν νομαρχιακούς συμβούλους με την τότε απόφαση. Είναι τότε που έγινε γνωστό ότι πληρώθηκαν ουσιαστικά ξεχρέως, έπρεπε να βρεθεί σε στέρηση κρατικού να βρεθούν οι απέναντι, και τους ξεχρέωσε και τους ξελάσπωσε, αφού μιλούσαμε για λάσπη κιόλας προηγουμένως, το κράτος. Και για την ακρίβεια η νομαρχία. Το μάτς ντροπής λοιπόν στη Χιχόν στην Ισπανία του. Καλημέρα Αντιγόνη, θα σταματήσουμε λίγο, έστειλε βροχερή μέρα. Αντιγόνη, δεν είναι η βροχερή μέρα που δεν σ' άφησε να ξυπνήσεις. Είναι ότι τρεις μέρες γυρνάς γύρω, κοπάς εκεί και φωνάζεις ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Ήρθες μία μέρα πίσω, ήσουν όταν ήρθες στο ραντεβού εκεί πέρα από τον Ανέστη, ήσουν μία μέρα πίσω. Άρα λογικό είναι, δεν είναι τώρα η βροχή που σε καθυστέρησε. Η τούρλα των ημερών που λένε.

Μπράβο ρε Κώστα Αμπελόκηπε, τι θέμα φέρνεις τώρα, γιατί είναι έτσι και το συζητούσα χτες. Ας τελειώσω με την τροπή της Χιχών, θα πάμε και σε αυτήν την τροπή και να δούμε. Άντζελο, νομίζω ότι θα κάνω, Άντζελος Αυγούστα, χρήση της ημερομηνίας λήξης για να γελάει και ο Ανέστης δηλαδή. Και ο Άρης άλλο παραπονιέται για το καλώδιο που δεν κάνει καλή επαφή. Τι να κάνω ρε. Ρε, μ' αφήσαν μόνο μου στα κύματα. Το άρθρο είναι του 2016.

Όχι, όχι, μην πας, Άντζελο, μην μας φεύγεις. Κάτσε, κάτσε στην παρέα, θα το διαβάσουμε τώρα. Έλα, θα πάρω φόρα. Τι ώρα είναι και τρία, θα διαβάσω, θα τα προλάβω. Και θα αφήσουμε... Το διαβάζω λοιπόν για την ντροπή της Χιχών. Ξαναλέω, το άλλο μάτς της ντροπής είναι αυτό με το Περού και την Αργεντινή, που έπρεπε η Αργεντινή για να περάσει τελικό και να πάρει τελικά το παγκόσμιο κύπελο του 78, να, επειδή τότε τα ημιτελικά ήταν όμιλοι των τριών, να ισοβαθμίσει με την Βραζιλία, αλλά να βάλει πάνω από 6 γκολ, και τα κατάφερε χάρη στον τερματοφύλακα Κιρόγα, που ήταν και τερματάρα του Περού. Το σκάνδαλο, τον κάναν τρύπια πυρόγα που λένε και οι πόντι. Στο πλαίσιο, στο τελευταίο μάτς των ομίλων,

Ναι. Η κατάληξη. Οι φίλοι της Κερκίδης έξαλλοι κουνούν χαρτονομίσματα κατηγορώντας τους για στημένο παιχνίδι. Έλα ρε. Στημένο παιχνίδι. Στο Μουντιάλ. Άιντε ρε. Σταματάω, Ιγκόρ. Τι αλητίες είναι αυτές. Το αποτέλεσμα παραμένει 1-0. Το σκάνδαλο ήταν τόσο μεγάλο που από τότε η FIFA άλλαξε τους κανόνες για πάντα. Οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων σε μεγάλες διοργανώσεις διεξάγονται πλέον υποχρεωτικά την ίδια ώρα. Και σώθηκαν τα προσχήματα του.

Και πάω αφού περάσαμε και από την πολιτική στο μήνυμα του Άντζελο Αυγούστα που λέγαμε πριν για τις διασπάσεις της αριστεράς και όλα αυτά και τώρα αυτό που λέγαμε για τον δρόμο προηγουμένως και η Δέσποινα Χαραλαμπίδου που δεν είναι και ομοειδεάτης μας ενώ σε επίπεδο αθλητικό ποδοσφαιρικό αλήθεια ποδόσφαιρο τώρα ποδοσφαιρικό και ποδόσφαιρο κανένα μήνυμα, κανένα γράμμα. Το 2016 ήταν αντιπεριφερειάρχης αλλά το 2016 ήρθε στο φως το θέμα Μάικ Μιχάλη, δεν ξέρω, είναι παλαιότερο. Η αριστερά λοιπόν που διασπάται συνεχώς κατά τον Άντζελο Αυγούστα σχεδόν κάθε 5 χρόνια είναι η σοσιαλδημοκρατική οπορτουνιστική αριστερά. Μ' αρέσουν αυτοί οι όροι, έρχονται από τα παλιά της αριστεράς. Ένα κομμάτι δηλαδή του συστήματος που σκοπό έχει τη διάλυση, βλέπε Μπερλίνγκουερ στην Ιταλία, Γαλλία και σήμερα Ελλάδα. Η αντιθέση των 5 Νουδού, Τσίπρας, Πασόκ, Καριστιανού, Βελόπουλος και όλου του αστικού τόξου. Τι συγκαλύπτεται όμως από όλους αυτούς? Ότι δεν έχουμε τον έλεγχο στα δημόσια έσοδά μας. Α, δε, κουβέντα. Ότι η χώρα δεν έχει έλεγχο στην... Α, και εδώ που λες για την Κεντρική Τράπεζα, ούτε δικό της νόμισμα, τίποτα. Κάνει πολύ καλά ο Στέλιος Πιλιορίτης που γράφει και διευκρινίζει ότι άλλο είναι η υπόθεση χρέη που είναι και ένα πολύ ωραίο και τεράστιο βιβλίο χρέος, ιστορία 5.000 ετών, δηλαδή η ανθρωπότητα σχεδόν με τη γέννησή της αρχίζει και χρωστάει και άλλο ο καπιταλισμός που είναι υπόθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των τραπεζών. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ότι η δημόσια περιουσία της Ελλάδας ιδιωτικοποιήθηκε και ξεπουλήθηκε γάργαρα τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τη σιμουδιά. Γιατί την είναι διάσπαρτη με βάσεις, να το είπα μόκο, για το ότι δεν μπορεί να διαμορφώσει μόνη της προϋπολογισμό κότες. Για το ότι δεν μπορεί να ασκήσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική την πάπια. Μ' αρέσει το τελικός, η τελική λέξη. Που, για το ότι το δημόσιο χρέος συνεχώς παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα του Μπεκί. Ότι στέλνουμε αφιδώς όπλα στην Ουκρανία σκασμός. Για τη σχέση του κράτους εκκλησίας, τζιζ, καλά αυτό. Έχω φίλο που ψήφιζε με μόνο κριτήριο ποιος θα επιτέλους θα διαχωρίσει τη σχέση κράτους εκκλησίας. Αλλά όσο και αν φαίνεται αυτονόητο, γιατί δεν γίνεται ας πούμε, τόσο πολλές είναι οι δεσμεύσεις οικονομικές κυρίως του κράτους από την εκκλησία, όχι τόσο της εκκλησίας από του κράτους που νομίζετε, του κράτους από την εκκλησία. Πιο πολύ εξαρτάται το κράτος από την εκκλησία παρά η εκκλησία από το κράτος. Γιατί η εκκλησία παίρνει το κράτος τους μισθούς των ιερέων, εντάξει. Για τη σχέση της χώρας με το όπως είπε και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Πάγιατ, η Ελλάδα είναι σταθερός γεωπολιτικός μεντεσές, πολύ ωραίο, Πάγιατ, έτσι, τεράστια μορφή της διείσδυσης στον πολιτικό μας χώρο και στην πολιτική μας ζωή, σταθερός γεωπολιτικός μεντεσές στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτά για τα ζητήματα, γιατί αν δεν καταλάβατε είναι τα ζητήματα στα οποία η αριστερά κάνει του Μπέκη, Γαργάρα, την Πάπια, την Κότα, τη Χίνα, έτσι. Αυτό αφορά το μήνυμα του Άντζελο Αυγούστου.

Τι άλλο είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, αυτός είναι και η ιστορία του χρέους των 5.000 ετών της ανθρωπότητας, και άλλο ο καπιταλισμός, ο οποίος έχει να κάνει με το σύστημα, το τοκογλυφικό σύστημα των τραπεζών. Μεταξύ των άλλων λοιπόν που ανακάλυψαν για την συμπαθή φυλή των Ρωμά, θες, άκουγα μια εκπομπή να ανακαλύπτει, καλά το ομολογούσε και όλος ότι είναι κοινό μυστικό, ότι αυτή η φυλή πουλάει και τις ψήφους της μεταξύ των άλλων. Και φυσικά το γράφει ο Κώστας Αμπελόκηπος, πρώτος αγοραστής, το ξέρω πολύ καλά και από μέσα, δηλαδή από την κοινότητα την ίδια με την οποία έχω σχέσεις, έχουμε κάνει και εκπομπές, δεν μου είναι άγνωστη η κοινότητα, ότι ο Άκης ήταν πρώτος αγοραστής, κυρίως αγοράζοντας ψήφους από τους Ρωσοπόντιους και τους Ρωμά, με ξεκάθαρο στόχο την εξασφάλιση πολιτικής υποστήριξης και ψήφων. Καλά, μόνο ψήφων, γιατί πολιτική υποστήριξη σημαίνει ότι μελετώ την πολιτική, την επεξεργάζομαι, αντιλαμβάνομαι, διαμορφώνω εν πάση περιπτώσει μία άποψη και την εκφράζω με την ψήφο μου. Εδώ όλα τα πρώτα λείπουν και απλώς εκφράζω με την ψήφο, η οποία τότε κοστολογούταν κάνα 50 ευρώ η μία. Και υπήρχαν οι κομματάρχες του συγκεκριμένου χώρου που τα έπαιρναν για λογαριασμό, βγάζαν κάτι παραπάνω βέβαια αυτοί, και διαμοίραζαν τα 50 και την εντολή. Εσύ αυτό, εσύ, γιατί δεν ψηφίσεις ανάλογα. Νόμος προσφοράς και ζήτησης, εδώ μια χαρά τηρείται, έτσι, και είναι και πρωτόγονος. Μια χαρά τηρείται. Πάω, δίνω, παίρνω.

Μας λέει και μια ωραία ιστορία με τον Ιωάννη, που για κάποια στιγμή χρειάστηκε το παλικαράκι, αυτό το φοβερό παλικαράκι, ο γιος του Ανέστη είναι ο Ιωάννης, που εν πάση περιπτώσει βρέθηκε σε ηλικία 2 ετών στα νοσοκομεία να πρέπει να υποστεί πλήση στομάχου. Έβριζε ο Ιωάννης και στο τέλος ανακουφισμένος ήταν, τέλειος, βλαμμένη ή ευλαμμένη, είπε στη νοσοκόμα και έφυγε τρέχοντας. Έτσι μας χαιρετάει και ο Ανέστης. Άντζελος Αυγούστα διευκρινίζει ότι όλα τα προηγούμενα, Κότες, Τουμπεκί, Γαργάρα, Πάπια κλπ, αφορούν τους πάντες, πλην Κουκουέ βεβαίως. Ο Δε Σιτζή, εξαιρετικός ακροατής, λέει μάλλον η πολιτική κυρίως της Συνδού και κάποιοι του Πασόκ εξαρτώνται από την Εκκλησία και όχι το κράτος που απομιζά. Η Εκκλησία, ποικίλο τρόπο, δες και ΕΣΠΑ, καταλήψεις γης και δημοσίων χώρων. Αυτό ισχύει η CG, αλλά για να βρούμε αυτή την έρμη σχέση κράτους-Εκκλησίας πρέπει να πάμε πολύ πίσω, τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας, τα πρώτα μετεπαναστατικά ενώ του 1821 χρόνια, οπότε και βρέθηκαν όλες οι εκτάσεις λόγω της σχέσης, σε πάση περιπτώσει, που είχε η Εκκλησία με το καθεστώς των Οθωμανών, βρέθηκαν όλες οι εκτάσεις στα χέρια της και η Εκκλησία επίσης είναι αυτή η οποία ουσιαστικά ένα μέρος της περιουσίας της, της μεγάλης τότε, μέσα από χρυσόβουλα, σιγήλια κλπ, έτσι ήταν τότε τα συμβόλαια που υπογράφονταν ή εν πάση περιπτώσει επικυρώνονταν και τα οποία κρίθηκε ότι έχουν ισχύ και στην μετέπειτα περίοδο της ανεξαρτησίας της χώρας. Πέρασαν λοιπόν πολλά από αυτά σχεδόν με τη μορφή ανταλλακτικής δωρεάς, να το πω έτσι, στο κράτος και η Εκκλησία, ξέρεις τι λέει σήμερα, Σιτζή, εγώ την αυγάτησα την περιουσία μου, εσύ είσαι ο άσωτος Υιός, κοίτα να τα φέρεις βόλτα μόνος σου. Και πάω. Μιλάω από το πρωί, ο Ανέστης πάει Φραγκφούρτη, στη φυλακή της Φραγκφούρτης, γυρίζει ο Γιωτόπλος στη Φραγκφούρτη, στη Στουτγκάρδη πάει ο άνθρωπος. Ωραίο αυτό που γράφεις, Μάικ Μιχάλη, σε κέφια σήμερα, με μπερδεύεις, λέει Βασίλη, το αριστερός να είσαι, πράγματι, με τις ημερομηνίες τον μπέρδεψα, όχι, όχι, ξαναλέω, το περιστατικό που περιγράφεται για την εξόφληση των χρεών του κρατικού των απέναντι δημοσιεύτηκε το 16, αλλά είναι περιστατικό του 6.

Μπράβο, τώρα που το γράφεις όμως, να, έτσι, Μάικ Μιχάλης, ο Τζιτζικώστας ήταν τότε περιφερειάρχης, ήταν ο Τζιτζικώστας, είχε έρθει, δεν παίρνω ακόμα. Μετά το 9 δεν ήταν ο Τζιτζικώστας, τότε Ψωμιάδης δεν ήταν. Στην Πολυνησία. Αυτό θα το βρει σίγουρα Μάικ Μιχάλη, ποιος ήταν περιφερειάρχης το 2006, οπότε μας το στέλνεις για να ξέρουμε ποιον να δείξουμε με το δάχτυλο για αυτήν την επέσχυντη απόφαση. Μπράβο. Καλά θυμάμαι λοιπόν ότι νομάρχης το 2006, ευχαριστώ, μα ήταν ο Αριανός, καλά τώρα, Παναγιώτης Ψωμιάδη. Τώρα είναι ικανή και στην οικογένεια να μοιράσαν τις ομάδες για να είναι, επειδή γεννήθηκαν πολιτικοί, ή εν πάση περιπτώσει, ο ένας ήταν με την ΕΠΟ, ο ένας πήγε απέναντι, ο άλλος είναι υποτίθεται Αριανός και ο τρίτος είναι Ηρακλής, μια χαρά.

εννοείται, Σιτζή, δεν το υποστηρίζουμε ως δείγμα πολιτική ούτε καν θρησκευτική υγεία ή θρησκευτική υγεία σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί λέει ο άνθρωπος, οι Κινέζοι από το 14ο αιώνα απαλωτρίωσαν την περιουσία των μοναστηριών. Απλώς το αναφέρουμε και λέω πώς προέκυψε, αναφέρω πώς προέκυψε. Κατά καιρούς γίναν διάφορες προσπάθειες. Για εξεύρεση λύσης σε αυτόν τον κόμπο των σχέσεων, αλλά βέβαια επειδή στις προσπάθειες αυτές πότε από τη μια πότε από την άλλη πλευρά υπήρχε μία αδικία, ας πούμε μια περίοδος αλλαγών όπου θα έλεγα ότι βρέθηκε κερδισμένο και κάτι πήρε το κράτος, ας πούμε, από την εκκλησία, ήταν η περίοδος του 50. Μετά προσπάθησε και ο Τρίτσης, έκανε προσπάθεια κατ' εντολή, είναι μερικές φορές, ξέρω και από άλλες περιπτώσεις, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη πήρε και ο Τρίτσης εντολή, προχώρατο, τον μεγάλο, έτσι, Ανδρέας Παπανδρέου, προχώρατο. Το προχώρησε και μετά όταν έπεσε η τρελή αντίδραση, της οποίας ηγήθηκε στο εσωτερικό του Πασόκ, το λέγαμε και προχτές, ο Στέλιος Παπαθεμελής, ανέκρουσε πρίμναν ο πρόεδρος, την πλήρωσε ο Τρίτσης. Δεν κατά. Μα εξηγήθηκε βέβαια ο τετρακτής, ότι δεν διάβασα ένα μήνυμά του. Και το οποίο γράφει πώς να τη γράψει στην Ακρόπολη της Χιδεότητας. Βέβαια, όσο και να χτυπιούνται οι απολογητές των δολοφόνων της πολιτικής και της αστικής τάξης, δεν τους φτάνει κανείς σε αριθμό θυμάτων και εγκλημάτων. Τέτοια σε λίγο θα εντάξουμε και θα ακούει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος Yellow 101,7. όχι ο δρόμος, όχι ο τετρακτής, όχι το να, όχι τ' άλλο. Είναι θέμα χρόνου να πάρουμε μήνυμα, Μάικ Μιχάλης, αλλά από τον Κορυδαλό.

Αριστάρχη μου, καλημέρα. Ξέρω πολύ καλά σε ποιους χρωστάω το ότι μιλάω ελληνικά, να είσαι σίγουρος. Και το ότι λες βρίσκομαι στο μικρόφωνο ελεύθερος. Το ελεύθερος όχι τόσο στην εκκλησία, δεν το χρωστάω εκεί. Τα ελληνικά τα χρωστάω στην εκκλησία, ναι, γνωρίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η περιουσία της εκκλησίας και η σχέση της με το κράτος. Και νομίζω ότι πάρα πολύ αντικειμενικά περιέγραψα αυτές τις σχέσεις. Έκανα μια καταγραφή ρεπορταζιακού τύπου, διότι από το ρεπορτάζ ξεκινάνε όλα. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα του καθενός μας.

στάθηκε, ξαναλέω και επαναλαμβάνω, ότι ναι, περιέγραψα τον τρόπο που περιήλθε η περιουσία από την Εκκλησία στο κράτος στα μετεπαναστατικά χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι το 96%, μπορώ να το μελετήσω, μπορώ να το έχω διαβάσει δηλαδή. Τώρα το ποσοστό δεν το γνωρίζω, ευχαριστώ και εγώ Ιγκόρ, δεν το γνωρίζω για να σου πω την αλήθεια το ποσοστό, λες 96%. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς όμως όλη η Ελλάδα εκκλησία ήταν τότε, έτσι, και για να μην κρύβουμε πράγματα, και το και η Επανάσταση δεν ξεκίνησε τυχαία στο όνομα της Εκκλησίας, ενώ ότι ήταν πρωτοστάτης και χωρίς την συμμετοχή της δεν θα ξεκινούσε τίποτα, έστω και αν έσυρε από τα γένια, ξέρω εγώ όπως λένε ο Παπαφλέσσας των παλαιών πατρών Γερμανού. Συνάντηση στη Βοστίτσα, έτσι, στο Αίγιο, που ήταν λίγο πριν το Φεβρουάριο, πριν από τον Μάρτιο της Επανάστασης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μία σχέση, γι' αυτό και δίνουμε και τα δίκια στην Εκκλησία και απέναντι σε αυτούς που φωνάζουν ότι τι γίνεται με την Εκκλησία, εξηγήσαμε το πώς προήλθε αυτή η σχέση. Τώρα, αν αυτή η σχέση πρέπει να συνεχίσει να είναι τέτοια, πρέπει να είναι υποφελία ή όχι του ενός ή του άλλου από τους δύο συμβαλωμένους, γιατί πραγματικά υπάρχει μία ουσιαστική σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλωμένων πλευρών, δηλαδή της Εκκλησίας και του κράτους. Από εκεί και πέρα τα πράγματα σίγουρα μπερδεύονται. Και να είσαι σίγουρος ότι η περιγραφή που έκανα, το λέω διότι τυχαίνει να έχω συντονίσει και συνέδριο με θέμα τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους που το οργάνωσε η Θεολογική Σχολή εδώ, αλλά δεν είμαι άσχετος του θέματος, γι' αυτό και απλώς κατέγραψα και περιέγραψα. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι του καθενός. Ναι Μάριε, μπορεί να σου φαίνεται παράξενο και παράδοξο, αλλά η ελληνική γλώσσα συντηρήθηκε μέσα από τα εκκλησιαστικά κείμενα. Τι να κάνω. Δεν προλαβαίνω να βάλω Μαραντόνα. Θα βάλω όμως, γιατί ήδη έχει έρθει ο Χάτζη ο άνθρωπος. Βεβαίως, να τα λέμε και αυτά. Καλά, έχει δίκιο ο Αριστίδης που λέει το Πατριαρχείο αποκήρυξε δύο φορές την Επανάσταση. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια απαγχωνίστηκε. Δηλαδή είναι ένα κράμα γεφυροποιού αρχικά που απέτυχε και απαγχωνίστηκε. Οπότε κρατάς όποια από τις δύο περιπτώσεις θες, αυτή στην οποία την αποκήρυξε, όπως και συνέβη και καλά το γράφεις, ή αυτή στην οποία απαγχωνίστηκε. Έλατε. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα στην ιστορία να τελεσιδικήσεις και να πεις αυτό έτσι αυτό. Γι' αυτό καλύτερα να καταγράφεις και τα συμπεράσματα του καθενός που θα διαφέρουν κιόλας.

διαβάσω αυτό, το τελευταίο κιόλας, εκτός από το ότι η παράδοση απαιτεί να κλείνουμε με το μήνυμα του Μάικ Μιχάλη, ο οποίος εννοείται ότι είναι σίγουρος για την τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Την τρίτη είναι, εντάξει, όχι απλά τρίτη, τρίτη και φαρμακερή. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα διαβάσω και το μήνυμα του Σπύρου, όχι του Σπύρου Βολσούρκ, ο οποίος λέει, θα το διαβάσω όπως το λέει και κλείνω με αυτό, δεν θα απαντήσω, δεν θα το συνεχίσω, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας καταλαβαίνει, δεν μπορώ να μπαίνω στο μυαλό του καθενός και να κάνω ενέσεις ή εμβόλια. Άλλωστε τα εμβόλια δεν τα πολύ συμπαθεί η Εκκλησία. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλά κάνετε, συνεχίστε να πολεμάτε την Εκκλησία, έτσι κι αλλιώς πια με επίσημα στοιχεία είναι η Ορθοδοξία η πρώτη βιοκόμενη παγκοσμίως. Φέρτε μας το καλό Ισλάμ να δούμε φως. Με αυτό λοιπόν χαιρετώ την Ομίγυρη. Good morning Αριανά, Αγγελο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Πράσινο φως για το τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή υπογραφές στην Ελβετία. Το μνημόνιο κατανόησης που φέρνει στο φως το Bloomberg προβλέπει άμεση εκεχηρή άρση του ναυτικού αποκλεισμού από πλευράς των ΗΠΑ και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας από το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα. Μετά την υπογραφή, δύο πλευρές θα έχουν περιθώριο 60 ημερών για να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας μόνιμης ειρήνης σε μια προσπάθεια να μην τέλος σε μήνες έντασης που κλώνησαν τις παγκόσμιες αγορές και την ασφάλεια στην περιοχή. Σκληρή είναι τη στάση της G7 απέναντι στη Ρωσία με νέες αυστηρές κυρώσεις και την υπόσχεση για αναβαθμισμένη αμυντική και ενεργειακή στήριξη στο Κίεβο. Οι ηγέτες της G7 ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στην Ιταλία. Είναι η ώρα η Ρωσία να κλείσει συμφωνία και να τελειώνει ο πόλεμος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον αέρα σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που υποσχέται διαφάνεια στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Το εργαλείο θα παρουσιαστεί σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των πολιτών. Μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές για περισσότερους από 8.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το τζάμπα τελείωσε και δεν υπάρχει πλέον, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης από τη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ ότι τάζουν παροχές χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη κούρσα υποσχέσεων που απειλεί τη σταθερότητα της οικονομίας. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι πίσω από κάθε τέτοια υπόσχεση κρύβεται η πρόθεση για επιπλέον επιβαρύνσεις. Καρατομήσεις και σοκοματική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ εκτός θέσεων Παπάς και Ζαχαριάδης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, απέρριψε κατηγορηματικά τις φωνές της σοκοματικής αμφισβήτησης που έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα, διαβεβαιώνοντας πως το κόμμα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την αντιπολιτευτική του δράση. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας αναμένεται σήμερα και αύριο. Τα ισχυρότερα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, εντοπίζονται στη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα και τη βόρεια Στερεά, ενώ βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη και τη δυτική Ελλάδα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εν τω μεταξύ, για τα διαρκεία, τώρα που έχει πέσει το site, θυμάμαι κάποιους πέρσι τέτοιο καιρό που λέγανε ότι δεν θα πουλήσουμε τα 3.000 διαρκεία τότε. Αριανή, όχι αντιαριανή. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Αριανοί, οι οποίοι έχουν βαρθεί κάθε τους έκφραση να δαιμονοποιούν τον κόσμο του Άρη.

0: Το νούμερο ένα μήνυμα της ημέρας, το πρώτο χρονικά, είναι του ανθρώπου που με διαφορά είναι από τον επόμενο. Ο άνθρωπος που χρήζει ψυχιατρικής έρευνας. Το προφίλ του έχει το σήμα του Θεού Άρη και είναι ο γνωστότατος πασίγνωστος άνθρωπος που τώρα βέβαια υπάρχει η περίπτωση να το κάνει για πλάκα, αλλά θα έλεγε κανείς, αλλά όχι, δεν το κάνει για πλάκα. Λέει, αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να το βάλεις στο ποδόσφαιρο ποτέ, γιατί θα έχεις όσο ζεις τον Καρυπίδη. Καταλάβατε, αυτό θέλει αυτός ο άνθρωπος. Το λέει με τόσο περηφάνεια. Είναι ο παδός του Άρη. Αυτό το τραγούδι που όλο το τραγούδι, βέβαια είναι αυτό το τραγούδι το οποίο περιμένατε μερικοί σαν κι αυτό να το αποδομήσετε στη γωνία. Όταν το πρωτοέβαλα περιμένατε να χαλάσει η δουλειά για να πείτε γιατί το έβαλες. Αφού δεν χάλασε η δουλειά, περιμένατε να μην κάνει τίποτα για να ξαναπείτε γιατί το έβαλες. Γενικότερα, περιμένετε στη γωνία μερικοί για να πείτε την ξυπνάδα σας.
1: Κόστος προ.
0: Δεν σας βγαίνει και κάθε μέρα που περνάει το τραγούδι αυτό γίνεται και πιο... δεδομένα πλέον στο ρεπερτόριο και στη σκέψη μας. Και τώρα, αφού δεν του βγήκε να το αφεσβητήσει στο μπάσκετ, αφού οι εξελίξεις των... το αποδομούν, ρε παιδί μου, κάθε του έτσι σκέψη για αντίλογο και για εξυπνάδα. Τώρα, το ισχυρό του χαρτί και το προπύργιο του, ο τεράστιος Θόδωρος Καρυπίδης, ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, λέει, δεν θα το βάλεις ποτέ αυτό το τραγούδι για το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η κάψα του. Πραγματικά θεωρώ ότι αν θέλω ένα επικοινωνιακό τρίκ, αν θέλω να γεμίσω με το μαγαζί μου από περιέργεια, θα πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού με σένα, με τον κόσμο, να πω ότι παιδιά, αυτός ο άνθρωπος με αυτές τις απόψεις θα είναι εκεί στο μαγαζί, έτσι για να σε γνωρίσουν, για να πούνε, ότι είσαι υπαχτό πρόσωπο και ότι είσαι Άρης. Δεν είσαι φανταστικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι θα μου γεμίσεις το μαγαζί. Από περιέργεια δηλαδή, θα έρθουν δεκάδες άνθρωποι για να σε γνωρίσουν. Να δουν ότι είσαι υπαχτός, ότι είσαι αριανός, ότι δεν τρολάρεις και ότι όλα αυτά που κατά καιρούς γράφεις και τα γράφεις με συνέπεια. Αλήθεια, με τα μπαν εκείνα τι έγινε τελικά, σβηστήκανε. Η ερώτηση που είχα κάνει πριν μια εβδομάδα, πριν 10 μέρες, την ξανακάνω. Έχοντας ως μέσα μου ως δεδομένο ότι την καλή εκδοχή, ότι δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα να πληρώσουμε αυτά τα αστεία ποσά, παίρνω την εκδοχή το ότι απλά δεν τα πληρώνουμε γιατί δεν θέλουμε. Γιατί δεν παθαίνουμε κάτι επί του ουσίας, δηλαδή δεν μας θέλετε κάτι το οποίο θα είχαμε και δεν θα το έχουμε επειδή είναι αυτά. Όπως ή άλλως βγήκαν οι αντίπαλοι των ομάδων των ελληνικών για την Ευρώπη και ένα ρεπορτάζ το οποίο πλέον δεν μας ενδιαφέρει. Και για τα ρεπορτάζ το οποίο τι ενδιαφέρει τελικά τον Αριανό και τι δεν ενδιαφέρει γύρω-γύρω. Αν Θόδωρο Καρυπίδη ήσουν πρόεδρος σε μια άλλη ομάδα, την ομάδα της καρδιάς σου, ή σε μια άλλη ομάδα, όχι σε μια άλλη ομάδα κάτω από το μέγεθος του Άρη, όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ το μέγεθος του Άρη, μια ομάδα σε αυτές που εσύ αντιλαμβάνεσαι μεγαλύτερες από τον Άρη, θα τολμούσες να αφήνεις να συντηρείται αφού δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα τα δύο ή τρία μπαν? Τώρα, αν με πεις ότι δεν τα αφήνω να συντηρούν γιατί δεν έχω, Θυμάμαι ότι ήταν αστεία τα ποσά. Τώρα αποφασίστε, είναι αστεία τα ποσά ή απλά δεν θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να ισχύει, είναι προσβλητικό για τον Άρη. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε αστεία ποσά, από μόνο του γεννάει τις εικόνες που θα ζήσουμε το χειμώνα. Αν απλά δεν θέλουμε, τότε γεννάει μια προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στο σύλλογο που τον αφήνουμε να συντηρεί να υπάρχει το όνομά του δίπλα από αυτά τα δύο ή τρία πλέον, δύο. Διαβάζει ο Οριανός τώρα, ρε φίλε, η δισογραφία και λέει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, και πραγματικά μένει σε αυτό και το σχολιάζει και τον ενδιαφέρει. Σημεία των καιρών. Διαβάζει και ο Οριανός την ειδησιογραφία των τεσσάρων πλουσίων του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου, και είναι σαν να μην διαβάζει τίποτα. Διαβάζει και την ειδησιογραφία των υπολείπων των ελληνικών ομάδων και αρχίζει και σκέφτεται μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε συνέχεια των πραγμάτων που θα δούμε. Διαβάζει ο Οριανός την ισογραφία γύρω από τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και βλέπει να απουσιάζει ο Άρης. Διαβάζει ο Οριανός γύρω από τις εξελίξεις του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο απόλυτο επίπεδο της EuroLink, της ομπρέλας της EuroLink, και βλέπει τον Άρη να είναι σε όλα τα ρεπορτάζ μέσα το όνομά του. Εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες, εκ διαμέτρου αντίθετα ενδιαφέροντα. Πέφτει το σύστημα της ΚΑΕ για τα διαρκείας και για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση αν θα βγουν διαρκείας. Αλήθεια θα βγουν τα διαρκείας στο ποδόσφαιρο ή δεν μας ενδιαφέρουν και αυτά? Αλήθεια, ενώ είμαστε έτοιμοι να κατηγορήσουμε τον κόσμο που δεν μπαίνει διαρκείας, θα βγουν τα διαρκείας στο ποδόσφαιρο? Αλλά ναι, είναι και μακριά, οπότε τι σημασία έχει να τα βγάλουμε τώρα? Στις 20 Αυγούστου θα παίξουμε, οπότε δεν πειράζει, μην αγχώνεστε. Η ερώτηση, αν επειδή δεν μπορεί να με απαντήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, ας με απαντήσουν κάποιοι από τους ανθρώπους που είναι ευγνώμονες για την παρουσία του στα διοικητικά του Άρη τα 10-11 χρόνια. Ας με απαντήσουν αυτοί. Θεωρούν ότι το μπαν στον σύλλογο δεν φεύγουν γύρω από το, δίπλα από το όνομα του Άρη γιατί δεν έχει χρήματα ή γιατί δεν θέλει? Ας με απαντήσουν αυτοί και ας σκεφτούν μετά αυτή την κάθε καλά που δεν άφησα το βιντεάκι να παίξει. Και ξέρετε, μετά το ένα βιντεάκι μετά το άλλο πάει και αλλάζει και ομάδες. Τώρα μετά εδώ πέρα πώς το πήρε το μάτι μου, καλά που τόσο σε από τον Πειραιά και από το Σεφ είναι. Παναγία μου, Χριστός και Παναγία. Πάλι καλά που το είδα. Με τα έσοδα που έφερε τόσα χρόνια χάρη στον κόσμο έκανε τα λεφτά ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στην ΠΑΕ. Με τις αποχωρήσεις σχετάκι και του Μαζάτου είχε ασχοληθεί κανένας? Με δύο ανθρώπους που ήταν πραγματικά άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά στο Θεόδωρο Γαρίπη. Με δύο ανθρώπους που λέγανε τα καλύτερα για τον Θεόδωρο Γαρίπη. Και άντε ο ένας βρήκε και καλύτερο μεροκάματο, ο άλλος πήγε στον Μονεβασιώτη. Τώρα να είσαι ένας άνθρωπος που υμνείς σε όλη τη διάρκεια της θητείας σου τον Θόδωρο Γαρυπίδη και να λες τα καλύτερα, αλλά να πηγαίνεις να συνεργάζεσαι με το Μεναβασιώτη και να κλείνεις την πόρτα του Άρη του Θόδωρο Γαρυπίδη, είναι λίγο παράξενο τώρα αυτό, έτσι. Α Άντε για τον Ντομαζάτο, λες ότι okay, ρε παιδί μου, βρήκε ένα πιο πλούσιο εργοδότη και δεν μπορούσε να πει όχι. Αλλά ξέρω. Το να φεύγουν άνθρωποι που ήταν στον σύλλογο και ποδοσφαιριστές και άνθρωποι γενικότερα και να μην φεύγουν για κάτι καλύτερο, να φεύγουν για κάτι το οποίο είναι σίγουρα σε καμιά περίπτωση κάτι καλύτερο από σένα, θεωρητικά πάντα, είναι λίγο τροφή για σκέψη. Αλλά τώρα ποια τροφή για σκέψη, τι να σκεφτεί ο Αριανός? Ο Αριανός πάντα θα λέει, έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα σε πείραξε και ο Αθανασιάδης που έφυγε, έλα μωρέ τώρα σε πείραξε και ο Σκετάκης που έφυγε, έλα μωρέ τώρα σε πείραξε και ο Μωρόν που θα φύγει, έλα μωρέ τώρα που... Α, και μάλιστα γίνει και το άλλο το φοβερό που συναντεύεται. Εσύ δεν ήσουν που τους έκραζες όταν ήταν εδώ και τώρα ξαφνικά σε πιέσαι ο πόνος που φεύγουν? Τρομερά πράγματα. Κλισέ εκφράσεις να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Και όπως το θέτεις το θέμα, εσύ δεν ήσουν αυτός που τους έκραζες, αυτό δεν μου ξέρει ποτέ, αλλά τέλος πάντων, τους έκραζες σε όλους αυτούς και τώρα σε πιάνεις ο πόνος. Άμα το γυρίσουμε αντίστροφα το ερώτημα, ξέρετε πώς θα το διατυπώσουμε? Εσείς δεν ήσασταν όλοι που πανηγυρίζατε για όλους αυτούς που ήμασταν μια χαρά και τώρα δεν σας ενδιαφέρει που φεύγουνε? Ξέρετε, οτιδήποτε μπορεί να ακουστεί σαν ερώτημα είναι και το αντίστροφο, ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης, έχουμε πιάσει 17 Ιουνίου, περίπου ένα μήνα μετά το τέλος των υποχρεώσεων και επίσημα του Συλλόγου. Και το μόνο πράγμα που ξεχωρίζει επί ένα μήνα στην δισογραφία μας, τον τελευταίο το μήνα, είναι ότι η ομάδα του D&D ανέβηκε και θα πάρουμε κάποια χρήματα από τον D&D. Δεν έχει κουνηθεί φίλο, α, και η ανακοίνωση του κυρίου Γρηγορίου. Δεν έχει κουνηθεί φύλο επί ένα ολόκληρο μήνα, δεν έχει αποσχολήσει ούτε μία είδηση τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αλλά φταίει ο Αριανός που λέει δεν ασχολείται. Μα είναι έργο και δώρο προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, η ατάκα του δεν ασχολούμαι. Είναι δώρο Θεού. Γιατί αν ασχοληθείς, πραγματικά θα αρχίσει να παραμιλάς, όπως πάρα πολύ σωστά έχει πει κάποια στιγμή ο Θεοδός Καρπίδης, θα παραμιλάτε με αυτά που

Καλημέρα, πραγματικά κάθε μέρα βαρέθηκα με την μιζέρια σου να έρθει ο Παπαδόπουλος να ακούσουμε ειδήσεις και όχι συνέχεια τα ίδια. Εκτός αν ξέρεις κανένα επενδυτή, εσύ ή ενδιαφέρεσαι εσύ με άλλους 2-3 επιχειρηματίες να αναλάβετε την ομάδα. Ή μήπως θες να ξαναγυρίσουμε στις λέσχες και στις διοικήσεις πρωτοδικιών, λέει η Μαριάννα. Το οποίο μήνυμα της Μαριάννας μπορεί να το ξαναδιαβάσουμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Όπως και τα μηνύματα του φίλου του Γιώργου. Μαριάννα, τα μπαν τα γνωρίζεις ότι υπάρχουν. Και είναι μια κατηγορία ανθρώπων που βαριέται να ακούει τον κάθε εμένα, αλλά δεν βαριέται να βλέπει να γίνονται ή να μην γίνονται πράγματα. Είναι αυτό το περιβόητο, ρε παιδί μου, ενοχλείσαι για κάποιον που σχολιάζει αυτά που γίνονται και δεν ενοχλείσαι με αυτά που γίνονται. Είναι το πραγματικά σοκαριστικό φαινόμενο να σε ενοχλεί κάποιος που λέει τι συμβαίνει και να μην ενοχλείς με όσα συμβαίνουν. Ο Ιωάννης λέει εντάξει, δεν διαβάζονται αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, Ιωάννη, δεν διαβάζονται αυτά. Είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια, αλλά γι' αυτό που θα παρουσιάσει ο Άρης είναι νορμάλ, θα εξαντληθούν όλα. Καλημέρα και καλή εκπομπή από το Λευτέρι. Να τα διαβάζεις όλα, λέει, αφού δεν διαβάζεις. Α, για τον Παλαθουέλος λέει, ναι. Για τον Παλαθουέλος λέει, που του δικού σου που τα πλήρωσε. Είναι πραγματικά σοκαριστική η διάθεση κάποιον να πετάνε την μπάλα στην κερκίδα και είναι σοκαριστική οι ασυναρτησίες που λένε κάποιοι όταν κάνουν κάποια, δημιουργούν ένα δεδομένο στο μυαλό τους και προσπαθούν να πετάξουν, να κατευθύνουν τη συζήτηση εκεί. Πραγματικά η αντιληπτική ικανότητα των περισσότερων, όχι περισσότερων, μερικών, συγγνώμη, λάθος, είναι ή ανεπαρκής απλά ή ύποπτη, ένα από τα δύο. Καλημέρα Δημήτρη, αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι χαρακτηρίζει κάποιους στους οπαδούς μας είναι ότι μεταξύ των κακοδιαχειριστών της λέσχης και του κακοδιαχειριστή Καρυπίδη υπάρχει μια μέση οδός. Τον έχει βγάλει και τον... ναι, καλά, το Κωστάκη, η ιστορία ΣΥΑΟ νομίζω ήταν το σημαντικότερο δώρο που μπορούσε να πάρει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Καλημέρα Δημήτρη, η ανάγκη για αλλαγή είναι μια κοινή καθολική πεποίθηση απόλυτα θεμητή για όλους όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον της ομάδας. Γιατί ασχολείσαι με προκαβατόρικες και ύποπτες φωνές. Όχι, δεν είναι. Τάσο, άκου να σου πω. Πλέον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, απλά τα 1-2 μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, τέτοια, εννοείται ότι θα τα ξεχωρίσω και θα τα πω, όχι τίποτα άλλο, να μην λένε και ότι δεν αναφέρεται η γνώμη τους. Απλά είναι και ίσα ίσα κάνουν και καλό το ότι τέτοιες γνώμες, καλό τι εννοώ καλό, για να θυμίζουν σε εμάς ότι για ποιο λόγο συμβαίνουν μερικά πράγματα. Ο Πάνος, μόνο στον Άρη είναι ταμπού η άσκηση ειδική στα κακώς κείμενα. Ατάκες σαν αυτή της Μαριάννας δείχνουν για ποιο λόγο ο Άρης έχει κλωβιστεί στη μετριότητα. Ο ραγιδιασμός έχει μπει βαθιά στο πετσί πολλών Αριανών, δυστυχώς. Μαριάννα, συγγνώμη που σου πω, αλλά νομίζω ότι δεν έχεις παράπονο να διαβάζω και τα μηνύματα τα άλλα, έτσι. Νομίζω ότι διάβασα κάθε σου λέξη με πτωμερή ακρίβεια. Και φυσικά δεν μπορώ να τα διαβάσω και τα δεκάδες άλλα μηνύματα που έρχονται, γιατί είναι και λίγο προσβλητικά. Αλλά όταν δεν βρίζουν, δεν έχεις πρόβλημα να τα διαβάσω, φαντάζομαι, έτσι, κορίτσι μου. Δεν νομίζω ότι θα απαιτείς την αποκλειστικότητα. Απλά να ξέρεις ότι
Υπάρχουν και κάποιες άλλες απόψεις διαφορετικές από τις δικές σου. Χάτζη καλημέρα, θα ανοίξει γραμμές, θα ανοίξω. Γιατί να... Χάτζη καλημέρα, θα ανοίξει γραμμές, θα ανοίξω. Γιατί να μην ανοίξω, λίγο αργότερα διαβάσουμε ένα μήνυμα. Μίτσο, όταν λέγανε για ησυχία στην ΠΑΕ,

σαν εφιάλτης είναι στο μυαλό μας να μην επιστρέψουμε στις εποχές των διαχειριστών και στις εποχές των επιτροπών και των σκηνικών των οποία δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Αυτές οι εποχές που φοβόμαστε να μην έρθουν, μας τις ανακοίνωσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ότι τις ζούμε ήδη. Όταν με περίσσιο θάρρος είπε ως ιδιοκτήτης ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν λεφτά, θα διαχειριζόμαστε τα λεφτά της εταιρείας. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή η ατάκα που είναι εφιαλτική σαν εξέλιξη και δικαιολογημένα είναι εφιαλτική σαν εξέλιξη και γι' αυτό κάνουμε και ησυχία εξάλλου. Αλλά την ήδη τη ζούμε με διαστόματος του ισχυρού άντρα της παλιάς. Απλά με τον ίδιο παρόντα σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη, δεν ξέρω για τη Μαριάννα Καρυπίδης ή όχι Καρυπίδης, Ιάο ή όχι Ιάο. Ο Άρης μας είναι ένας και ο κόσμος το μοναδικός και η αγάπη μας κοινή για αυτή την ομάδα. Τόσες εκδρομές σε χωριά δεν μας ξενερώσαν και θα ξενερώσουμε και θα μαλώνουμε τώρα μεταξύ μας. Όχι, δεν μαλώνουμε. Ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένος. Ζει τις καλύτερες στιγμές του μέχρι τις επόμενες στο μπασκετικό του τμήμα και για το ποδόσφαιρο έχει πάψει να μαλώνει. Πού το είδες το ομάλο μας στο ποδόσφαιρο? Εντάξει, υπάρχουν κάποια ένας-δύο άνθρωποι που θα πούνε τη γνώμη τους, ας πούμε, αντίθετη από τους πολλές τώρα πλέον. Αλλά δεν μαλώνει κανένας με κανέναν. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι και απλά περιμένουμε την έναξη της χρονιάς για να δούμε το αποτέλεσμα που θα φέρει η παρεταμένη ησυχία. Να δούμε τα αποτελέσματα της ομάδας που θα φτιάξει ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Μιχάλη τον Γρηγόριο. Και εμείς με προσμονή μέχρι τις 20 Αυγούστου να περιμένουμε να βγουν και τα διαρκείες κάποια στιγμή για να δώσουμε και το παρόν στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών μας κάπου στις 20-22, κάπου και 18-19 Αυγούστου. Συνέναξη του καινούργιου πρωταθλήματος που άλλωστε θα έχει πάλι εκ νέου τον ίδιο στόχο που έχει τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει τα κεκτημένα, δηλαδή αυτά την παρουσία του στην πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Με μικρότερο μπάτζετ από τις άλλες φορές, αλλά εντάξει, δεν είναι και κανένας που έχει και τίποτα μαν και ντε. Με τον επίσημα συνειδητοποιημένο τον κόσμο του και, και τον διοικητικό του οργανισμό και τις πάντες ότι δεν μπορεί να κοιτάξει κανένα από τους τέσσερις πλούσιους του ελληνικού ποδοσφαίρου, και αυτό ουσιαστικά δεν είναι και μομφή, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα κατηγορήσουμε τώρα γιατί δεν μπορείς να πιάσεις σε οικονομικά πλαίσια τους τέσσερις πλούσιους. Εντάξει, okay. Και αυτό. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει από τα πού το βλέπεις το μάλωμα ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Παλιοί παράγοντες που δεν μιλάει κανείς. Λοιπόν, προσωπικότητες από το Σφαιρικό Άρη, λέει ο Αναστάσης, δεν μιλάει κανείς. Παλιοί παράγοντες προσωπικότητες. Γιατί να μιλήσει κανείς, αφού για να μιλήσεις πρέπει να έχεις αγκαζέ κάποιον άνθρωπο που θα αναλάβει κάποιον δισεκατομμυριούχο. Αν δεν έχεις αγκαζέ κάποιον δισεκατομμυριούχο, δεν μπορείς να εκφράζεις οποιαδήποτε έτσι τέτοια, γιατί ουσιαστικά προκαλείς την τύχη σου για εξελίξεις οι οποίες είναι εφιαλτικές. Αν κάτι έχει φέρει ο ποδοσφαιρικός Άρης στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία, είναι αυτό. Περίπου 100 χρόνια διαδρομής ελληνικού ποδοσφαιρικού γίγνεσθε, με διάφορους οπαδούς διάφορων ομάδων να κατά καιρούς όποτε νιώθουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα τους να αντιδρούν. Στον Άρη, για χάρη της παρούσας κατάστασης, πρώτη φορά στα χρονικά, είναι ότι δεν χρειάζεται να ασχολείσαι και πολύ, από τη στιγμή που το λες δεν έχεις αγκαζέ και κάποιον άνθρωπο να τον αναπτύξει.

0: λάβει, δεν έχει εσύ ο ίδιος τα λεφτά να το κάνει. Δεν διαφωνώ. Είναι μια θεωρία σωστή. Απλά είναι πρωτόγνωρη στα ελληνικά ποδοσφαιρικά αθλητικά δρόμενα. Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Το υιοθετεί. Ο Άρης φαίνει καινούργια τέτοια. Εντάξει, μια χαρά δεν είναι. Το ακούω. Το ακούω γιατί έχει λογική. Βέβαια δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ αυτό εδώ. Ούτε στον ίδιο τον Άρη ποτέ τον Ποτόν, από τους ίδιους ανθρώπους που το εφαρμόζουν τώρα, αλλά τώρα το εφαρμόζουν, εντάξει. Μάλλον επειδή μάθανε από τα λάθη του παρελθόντος. Οπότε το ακούω αυτό και το υιοθετώ και αυτό ταυτίζομαι και εγώ. Τώρα βέβαια να μας κατηγορούν και παράλληλα ότι δεν μιλάμε, γιατί δεν μιλάμε, τι να πούμε, αφού δεν γίνεται και τίποτα. Περιμένουμε τις πρώτες μεταγραφικές επιλογές του Γρηγορίου, του Ρέγες, του Καρυπίδη, του Γουγουλιά. Περιμένουμε τη συμπλήρωση του ΠΑΣ του ποδοσφαιρικού Άρη. Εκτός αν περιμένουμε να έρθουν πρώτα τα λεφτά από το, γιατί είναι και μέσα στη διαχείριση, τα λεφτά από τον D&D. Για να κινηθούμε κιόλας και στις μεταγραφικές μας επιδιώξεις. Καλημέρα Δημήτρη, για όσους ακόμα υποστηρίζουν το διαχειριστή, δες τη διαφορά αντιμετώπισης με την ΚΑΕ που οι άνθρωποι απευθύνονται στο ίδιο κοινό αλλά με σεβασμό και σοβαρότητα, θέλοντας να κάνουν τον καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος χαρούμενος. Δεν καταλαβαίνω πως οι ίδιοι άνθρωποι βλέπουν τι γίνεται στο μπάσκετ και λένε ναι αυτό είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται και στο ποδόσφαιρο να λένε ποιος να έρθει. Ναι, στο μπάσκετ που προσέλκυσε τελικά έναν επενδυτή δισεκατομμυριούχο προς απογοήτευση μερικών, ήρθε τελικά αυτό το οποίο έτσι με χλεβασμό σαν εξέλιξη θεωρούμε ότι ποιος θα έρθει το Άστον Άρη, ήρθε ο Σιάου, ένας πραγματικά δισεκατομμυριούχος άνθρωπος που εκτοξεύει το τμήμα σε ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ λιγότερο κερδοφόρο από το ποδόσφαιρο, έτσι, και με μικρότερο γήπεδο και όλα μικρότερα και με μικρότερες, και να σας πω την αλήθεια, και με μικρότερες προοπτικές, γιατί το μπάσκετ του Άρη έχει απέναντί του τα δύο μεγαλύτερα θηρία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Συν ένα πλούσιο κόμμα που μπήκε τρεις, ενώ το ποδόσφαιρο του Άρη που ουσιαστικά δεν έχει κανέναν αντίπαλο. Γιατί παίζει μόνος του για αυτή την περιβόητη πέμπτη θέση να την εξαργυρώσει επιτέλους, να πάρει και κανένα φράγκο και να αλλάξει το στάτους του. Δηλαδή, ο ποδόσφαιρο Κοσάρης παίζει μόνος του. Δεν έχει κανέναν αντίπαλο. Και μην μου πείτε τώρα το κατεστημένο των τεσσάρων πλουσίων. Αν έρθει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον Άρη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να κάνει μια πορεία στην Ευρώπη που θα γεμίσει τα ταμεία του με λεφτά και τον κόσμο του με αυτοπεποίθηση και οπαδική ψυχολογία. Και στη συνέχεια, μέσα από αυτή την εξέλιξη, θα κοιτάξει στα μάτια πράγματα τα οποία τα έχει καταφέρει ακόμα και ο Όφη, χωρίς να έχει τον μεγάλο άνθρωπο. Έτσι. Είναι πραγματικά έτσι φοβερό όταν βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στο μπάσκετ να μην να το απαξιώνουμε ότι δεν αποκλείεται να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Εγώ από αυτό μπορώ να αντιληφθώ από όσο ακούω από διάφορους ακροατές αλλά και από παλιότερες εμπειρίες, περίπτωση Γράντα, περίοδος Κοντομινά, περίπτωση Αγουδάνη, Ανδριάλη, υπάρχει μια σημαντική μερίδα φιλάθλων οπαδών της ομάδας που είναι απόλυτα συμβιβασμένοι και δεν τους πειράζει καθόλου με την ιδέα ενός Άρη που έχει τα μάτια την πέμπτη θέση. Και αυτή όχι δεδομένη. Ότι τυχόν είσοδο στην τετράδα θα αποτελεί θρίαμβο και τρύπημα του ταβανιού. Και ότι δεν είναι και τίποτα τρομερό κάποιες φορές να σε παίρνουν και από κάτω. Ναι. Αυτό είναι γιατί ο κόσμος του Άρη συγκρίνει με τα χρόνια που πέρασε τη διάλυση. Βέβαια, ο κόσμος του Άρη ξεχνάει ότι υποστηρίζει μια ομάδα που δημιούργησε 500,000 οπαδούς για κάποιο λόγο. Ξεχνάει ότι υποστηρίζει μια ομάδα η οποία έκανε πορεία στην Ευρώπη. Ξεχνάει ότι υποστηρίζει μια ομάδα η οποία παλιά βέβαια, αλλά πήρε τρία από τα αθληματάκια, ότι πήρε ένα κυπελάκι και ότι, εν πάση περιπτώσει, η πορεία της ήταν τέτοια που έκανε κανένα 500,000 κόσμος να την αγαπήσουν. Μάλλον δεν το έκαναν τυχαία αυτός ο όγκος κόσμου να συσπηρωθεί γύρω από την ομάδα και να δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινωνικό οικοδόμημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν μια ομάδα έχει τέτοιο λαϊκό αίρισμα σαν τον Άρη, μάλλον δεν το έκανε επειδή δεν είχε ποτέ κάτι αξιόλογο να επιδείξει. Προφανώς και είχε να επιδείξει για να έκανε τόσο πολύ κόσμο. Λέμε τώρα. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Τα βλέπουμε αυτά που γίνονται στο παλέλα. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια πλέον για την Για αυτά που γίνονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα, εμείς πάλι εκεί θα είμαστε με τα διαρκεία μας. Εννοείται. Ελευθερία στον Άρη, λέει ο Τάσος. Εννοείται ότι αδιαπραγμάτευτο και σταθερό μότο του οπαδού του Άρη είναι το διαρκείας. Και στο ποδόσφαιρο, φυσικά και στο μπάσκετ. Ο κόσμος του Άρη πρέπει να δώσει παρόν για να πάει να φωνάξει Άρης. Να πάει να φωνάξει για την καψούρα του. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι εκεί, να φωνάξει ένα δυνατό Άρης και να σταθεί δίπλα στην ομάδα, να τη βοηθήσει να πάρει την νίκη. Έτσι, την κάθε νίκη που διεκδικεί. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα βασικά μότο του οπαδού του Άρη. Βέβαια, μερικοί οπαδοί αυτό το μότο το έχουν λίγο επιλεκτικό, δηλαδή το είχαν καταργήσει στην πορεία των χρόνων και το ξαναθυμηθήκανε τώρα. Εντάξει, okay. Συμβαίνει και αυτό. Εγώ δεν το έχω καταργήσει πάντως ούτε τώρα αυτό το μότο. Το θεωρώ αδιαπραγμάτευτο και νομίζω ότι χρέος του κάθε οπαδού της ομάδας είναι να είναι στο γήπεδο και να φωνάζει για την αγαπημένη του ομάδα με όλη τη δύναμη της ψυχής του, είτε γουστάρει είτε δεν γουστάρει οποιοδήποτε άνθρωπο διοικεί. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Ζήση, και συμφωνώ κι εγώ, όπου είναι, είναι κουμπάρος του Σπανούλη και οδήγησε αυτό το ντόμινο αύξησης του μπάσκετ. Και, ναι, συμφωνώ για τον Νίκο τον Ζήση, ότι αποτελεί και κόσμημα του ελληνικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο Άρης είναι πολύ τυχερός που τον έχει αυτή τη στιγμή στην παρέα που διοικεί την ομάδα και εργάζεται για αυτήν. Ο Νίκος ο Ζήσης που πραγματικά όμως παιδιά, αλλά αλήθεια τώρα, ο ίδιος λαός που έχει ανοιχτεί και έχει ανοιχτεί καταστάσεις είναι αυτός ο λαός ο οποίος μερικοί όχι όλοι δεν πρόλαβα να περάσει κανένα μήνας, κανένα δίμηνος και βγάλανε όλη τη στοιχολή για αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο τον μαθητευόμενο μάγο στην καμπούρα του Άρη θα μάθεις και τι έχεις κάνει εσύ. Όλα αυτά μέσα σε 2-3 μήνες, τη στιγμή που για κάποια άλλα πρόσωπα δεκαετίες ολόκληρες έχουμε πάθει αφωνία και βγάλαμε όλο μας τον ταλκά για στον Νίκο τον Ζήση. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν είναι της λογικής που οι αδύναμοι υιοθετούν και οι άνθρωποι που ψάχνουν τη δικαιολογία να πούνε «Α, με βρίσανε ή με απαξιώσανε, α, με ειρωνευτήκανε, α, θα φύγω». Γελάει ο κόσμος. Με όσους ακολουθούν αυτή την τακτική ότι ψάχνουμε να βρούμε ένα άλοθη κάποιου που μας είπε μια κουβέντα οπαδού για να δικαιολογήσουμε την ανυπαξία μας ή να δικαιολογήσουμε την, αυτά που δεν κάνουμε. Εγώ με 30 χρόνια διαρκείας φέτος δεν του δίνω λέει ούτε τον πυρετό μου το όνομά του δεν θέλω να αναφέρω. Όχι λάθος Μάκη. Λάθος. Δεν είναι σωστό αυτό. Να σφίξεις τα δόντια και να πάρεις το διαρκεία σου και να πας στο γήπεδο και να είσαι κοντά στον Αργιανάρα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι και η σωστή επιλογή αυτή που προφανώς και αυτό σε οδήγησε σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Αυτό σε οδήγησε, αυτό στέει για όλο αυτό το οποίο νιώθει ο κόσμος του Άρη. Αλλά καλεί το κόσμος του Άρη. Κόντρα σε όσα βλέπει, κόντρα στην κακοποίηση της ψυχολογίας του, κόντρα στην διάλυση του εγώ του, κόντρα στο ότι βλέπει να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Κάνει τον κόσμο του Άρη να πάει, να περιμένει να βγουν τα διαρκείας και να πάρει είτε με τη μορφή διαρκείας είτε όταν αρχίσει το πρωτάθλημα μέσω του εισιτηρίου πόρτας που λέμε να δώσει το παρόν. Ο Σαμ λέει λευτεριά στον Άρη από κερδοσκόπους ιδιοκτήτες, λέει ο Σαμ. Εντάξει. Λέει ο καθένας ότι πιστεύει. Σημαντική παράμετρο στην υπόθεση Διαντή είναι η εξής. Η Άλντα Ρίγια δεν έχει υπογράψει υποχρεωτική οψιόν για την αγορά του νέου Αφρικανού, επομένως δεν δεσμεύεται να πληρώσει για να τον αποκτήσει και εδώ έρχονται να προσθεθούν. Α, αυτό καινούριο είναι. Είναι καινούριο αυτό τώρα. Μάλιστα. Το πού είναι αυτό, και δεν ξέρω, αν κάτι σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό από πού το διάβασες, Ευθύμη. Το οποίο δεν αντιλέγω ότι μπορεί να ισχύει. Γιατί απλά έχει πλάκα, γιατί τόσο καιρό ακούγαμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Και μάλιστα του είχα δώσει και τα συγχαρητήριά μου τότε στην συμφωνία που είχε κάνει το Θόδωρη Βαρυπίδη. Ήταν μια πρωτόγνωρη συμφωνία αυτή που έχει γίνει, η οποία είναι πραγματικά επίτευγμα και του είχα δώσει credit. ότι αυτή τη συμφωνία που έκανε για τον D&D είναι τρομερή συμφωνία, εφόσον είναι έτσι όπως την είχαμε ακούσει. Και πραγματικά του βγάλα το καπέλο. Τώρα, αν τελικά δεν είναι έτσι, δεν ξέρω. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι δεν είναι έτσι. Ας παρακολουθήσουμε. Καμιά γενικευμένη αντίδραση θα έχουμε, λέει, λέει ο Αναστάσης. Προτείνω εκπομπές από εδώ και πέρα να έχουν θέμα πώς θα οργανωθεί. Αναστάση, υπάρχει η αφοπλιστική απάντηση ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει εμφανιστεί και να έχει δηλώσει παρόν και να ξέρουμε το ονοματεπώνυμό του και να είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την επόμενη μέρα, υπάρχει αυτή η αφοπλιστική πραγματικότητα που λες ότι με τι να πω, να φωνάξω και να ουρλιάξω με κατεύθυνση και τι, να πάει ο άλλος πού. Στα χέρια μου, όχι, δεν είμαι καλύτερος. Στα χέρια επιτροπών, όχι. Θα μου πεις διαχείριση, ναι, ας την κάνει τη διαχείριση ο ιδιοκτήτης, αφού είναι και ιδιοκτήτης. Διαχείριση, δηλαδή κάτι καλύτερο, τι κάνουν οι άλλοι, θα κάνουν καλύτερη διαχείριση. Θα την κάνει αυτός που είναι και ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το αποκούμπι, ρε παιδί μου, που να πεις ότι, να, ας πούμε, άμα υπήρχε τώρα μια δήλωση του ΣΥΑΟ, π.χ., που να λέει ότι εγώ είμαι διαθετημένος να καλύψω τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ, τις απαιτήσεις του Θεόδωρου Γαρυπίδη και θα ξεκινήσω συζητήσεις με την ΠΑΕ, π.χ. Να έχουμε μια τέτοια δήλωση. Τότε σίγουρα ο κόσμος θα θεωρώ, εκτός του Γιώργου που, και της Μαριάνας, θα έχει λίγο περισσότερες αντιδράσεις. Τώρα προς το παρόν δεν. Καλημέρα Χάτζη. Είμαστε στο σημείο το οποίο ή οποιαδήποτε στήριξη στο Βασιλικό Άρη είναι στήριξη του Γαρυπίδη, λέει ο Ανδρέας. Οποιαδήποτε ευρώ και να του δώσουμε, εκείνο βοηθά και όχι την ομάδα. Χορτάσαμε υποδιαχειριστές, μόνο με γενικευμένη αντίδραση μπορεί να βρεθεί άκρη, λέει ο Ανδρέας. Αδέρφια που δεν πάτε στο γήπεδο λόγω του τέτοιου, μάγκες θέλω. Αδέρφια που δεν πάτε στο γήπεδο, λέει, τι λες εδώ Ιωάννη. Ναι, αντιδρά ο Ιωάννης κόντρα σε ανθρώπους που δεν πάνε στο διαρκείας, δεν παίρνουν διαρκείας λόγω του Θόδωρου Γαρυπίδη. Εγώ λέει θα το πάρω, θα πάω στο Χαριλάο, παρόλο που δεν θέλω να έχω αυτό. Ναι, ο Ιωάννης είναι σαν και εμένα, ας πούμε. Θα πάει το διαρκείας του, θα πάω, λέει, δεν γίνεται αλλιώς. Θα πάω και θα φωνάξω ο Άρης και άλλα πράγματα. Ναι, συμφωνώ με τον Ιωάννη. Ο Περικλής 8, ναι, για το Σπανούλη. Τι είναι αυτό όμως, τι λέει η Περικλή. Δημήτρη, αυτό που πήραξε τον κόσμο του Άρη είναι ο εγωκεντρισμός του και τα επαναλαμβανόμενα λάθη επί μια δεκαετία, ενώ του έδινε ευκαιρίες για να τα διορθώσει. Ναι, θεωρώ ότι όποιος δεν έχει καταλάβει, δεν ξέρω πραγματικά, μερικοί νομίζουν λάθος πράγματα και είναι σε λάθος κατεύθυνση για το... υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι πρώτον, Θόδωρος Γαρυπίδης έχει απέναντί του τον κόσμο γιατί δεν έχει καταφέρει να τρυπήσει τους 4 πλούσιους. Όχι, δεν τον έχει τον κόσμο απέναντί του για αυτό το λόγο. Ότι ο Θόδωρος Γαρυπίδης έχει τον κόσμο απέναντί του γιατί δεν έχει τα λεφτά τα ανάλογα. Όχι, δεν τον έχει τον κόσμο απέναντί του γιατί δεν έχει τα λεφτά τα ανάλογα. Να σας ενημερώσω απλά θέλω. Τρίτον, πιστεύει ότι ο Θόδωρος Γαρυπίδης είχε απέναντι τον κόσμο του Άρη γιατί οι θέσεις που οποίες καταλαμβαίνει στο ποδοσφαιρικό σε βαθμολογία είναι προσβλητικές. Όχι, δεν είναι προσβλητικές. Ούτε έχει τον κόσμο απέναντί του γιατί είναι προσβλητική η πέμπτη θέση με την έννοια που το αναφέρεται. Αυτό που είναι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μερικοί ή δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε να μην καταλάβετε, χρησιμοποιώντας αυτά τα επιχείρηματα αστεία, για ποιο λόγο ο κόσμος του Άρη είναι απέναντι στον Θόδωρο Γαρυπίδη. Ή δεν έχετε καταλάβει, που δείχνει μειωμένη αντιληπτική ικανότητα, ή δεν θέλετε να καταλάβετε και δημιουργείτε επιχειρήματα του τύπου «Καλά, θα τον κατηγορήσω γιατί δεν έχει λεφτά». Ποτέ ο κόσμος του Άρη δεν κατηγόρησε τον Θόδωρο Γαρυπίδη γιατί απλά δεν έχει λεφτά των 4 πλουσίων. «Καλά, θα τον κατηγορήσω γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα». Όχι, ποτέ δεν κατηγόρησε ο κόσμος του Άρη τον Θόδωρο Γαρυπίδη γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα. «Καλά, θα τον κατηγορήσω γιατί πήρε κύπελο». Όχι, φίλε, ποτέ δεν κατηγόρησε ο κόσμος του Άρη τον Θόδωρο Γαρυπίδη γιατί δεν πήρε κύπελο. Αν δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα του Άρη, του κόσμου του Άρη με τον Θόδωρο Γαρυπίδη, είστε ή αντιληπτικά η αντίληψή του σας είναι επικίνδυνη ή πραγματικά κάνετε το χαζό και πετάτε την μπάλα στην κερκίδα και απλά βρίσκετε πιασάρικα επιχειρήματα για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ την πορεία του Άρη στο ποδόσφαιρο στις θέσεις που κατέλαβε στη βαθμολογία προσβλητικές για τον Άρη. Δεν τις θεωρώ προσβλητικές. Δεν θεωρώ προσβλητικό το ότι, ότι δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε οικονομικά τους τέσσερις πλούσιους. Όχι, δεν θεωρώ προσβλητικό. Αλλά θεωρώ προσβλητικό δεκάδες άλλα πράγματα που έχουν συμβεί επί προεδρίας στον Καρυπίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Είναι εύκολο να δημιουργείς εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργείς εντυπώσεις και να λες πράγματα τα οποία σε κάποιο αυτή θα ουδέτερο θα απηχήσουν, που δεν ξέρει και πολλά, δεν ξέρει την καθημερινότητα του Άρη, δεν ξέρει το 24ωρο του Άρη, δεν ξέρει τον τρόπο γραφής και τη διαδικασία από σκέψεις που έχει ο διοικητικός οργανισμός του Άρη. Δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά και απλά λένε, ορίστε, 7 φορές στην πεντάδα. Καλύτερα είχαμε ποτέ? Όχι. Εντάξει, είχαμε και 2 φορές τρίτη θέση. Δεν είχαμε? Ναι, φυσικά. Μια χαρά. Βέβαια, αυτοί οι ίδιοι που αναφέρουν τον απολογισμό ξεχνάνε να μας πούνε ότι 7 χρόνια δεν κάναμε καμία ευρωπαϊκή πρόκριση, που ούτε αυτό στην τελική θα το βάλω και στην πρώτη γραμμή που θα μπορούσα να το βάλω. Γιατί εντάξει, είπαμε 1, 2, 3, αλλά κάνει και μια πρόκριση η ρημάδα. Ξεχνάνε να πούνε ότι μετράνε αποκλεισμούς από κάτι εργοτέλιδες στο κύπελο, με 2 αποτελέσματα δικά μας. Ξεχνάνε να πούνε ότι δεν ανεβήκα μια ομάδα από τη Β' Εθνική στην Α. Ξεχνάνε αυτά να τα πούνε έτσι επιμελώς. Αλλά τα ξεχνάμε και εμείς αυτά. Όπως επίσης συνειδητά ξεχνάμε δεκάδες προσβλητικά πράγματα, γιατί αγαπάμε παθολογικά τον Άρη. Αλλά όταν ανοίγει η κουβέντα, μην βγάζετε αυτά τα επιχειρήματα που προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη μας. Μην το κάνετε αυτό πράγμα, γιατί δεν είναι όμορφο για τις βάσεις της συζήτησης. Ας συμφωνήσουμε σε κάποια έτσι πράγματα μίνιμουμ και ας περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού κάποια στιγμή να γίνει κάποιο θαύμα ή μπορεί να πιάσουμε και κανένα τζόκερ τύπου Όφη, όπως έπιασε Όφη, για να δικαιωθεί και το εγώ κάποιον που μπορεί να περιμένουμε καμιά 30 χρόνια για να ζήσουμε καμιά βραδιά τύπου Όφη και να βγούμε και να πούμε, είδατε τι ωραία. Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά που θέλατε να αλλάξουμε, ορίστε. Και βέβαια την επόμενη χρονιά, όπως ο Όφη τώρα την επόμενη χρονιά θα είναι σε άλλα βαθμολογικά μονοπάτια. Τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος, αν φαντάζεται κάποιος την απόλυτη επιτυχία ως να περιμένουμε τη βραδιά του Όφη, εγώ δεν την ονειρεύομαι έτσι. Εγώ περιμένω τη βραδιά που θα έρθει ο Ρίτσα Τσιά. Θα μου πεις, καλά, και εμείς το περιμένουμε. Μέχρι τότε θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε στο κήπεδο? Όχι, φυσικά θα πηγαίνουμε στο κήπεδο. Εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάθει και αφωνία. Αφού δεν μπορούμε, δεν τον έχουμε τον έναν άλλο Ρίτσα Τσιά. Εννοείται. Σε αυτό συμφωνούμε πραγματικά. Οπότε, μονόδρομος η όλη ησυχία, η όλη αφωνία, όλη η ηρεμία, με την ελπίδα ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Γύρος Γρηγορίου να κάνουν την ομάδα την οποία θα μας κρατήσει τέλος πάντων σε κάποια αξιοπρεπή επίπεδα, γιατί ξέρετε η δύναμη της εικόνας είναι πολύ μεγάλη, έτσι σας ενημερώνω να γνωρίζετε. Εδώ ο Γιώργος λέει άσχεται όταν θα βρεθεί κάποιος, εγώ πόντως θα πω όλα φύγει, αφού δεν θα βρεθεί πρώτο ποτέ. Αφού πριν λίγο έγραψες ότι δεν θα φύγει ποτέ. Καλά, τι πράγμα είναι αυτό τώρα? Τέτοια κολοτούμπα. Αφού πριν είπες ότι δεν θα φύγει ποτέ. Το εγώ πρώτος θα πω να φύγει μέχρι να βρεθεί, θα είμαι με τον Καρυπίδη, λέει. Ναι, αυτό το ακούω. Αυτό είναι που το διατύπωσες λίγο καλύτερα. Θα είμαι με τον Άρη, θα έπρεπε να πεις. Όχι με τον Καρυπίδη, αλλά γιατί ο Άρης είναι η ομάδα, δεν είναι ο Καρυπίδης. Αλλά ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ, σε αυτό που γράφεις. Μετά από καμιά 4 εκατομμύρια μηνύματα άστοχα. Σε αυτό ότι μέχρι να φύγει θα είμαι με τον Άρη, αν έγραφες θα ήμουν πιο τέτοιο. Και φυσικά, σε αυτό συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Οπότε, ησύχασε, όλα καλά θα πάνε. Επειδή παρακολουθώ, Λάζαρε, και στο Facebook τοποθετήσεις σου, αυτό που έχει κουράσει σίγουρα είναι να βλέπουμε κάποιους να μικραίνουν τον Άρη τόσο πολύ. Αυτό σίγουρα έχει κουράσει. Και να απαξιώνουν κάθε οποιαδήποτε έτσι, προσδοκία και ελπίδα. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει γίνει στην περηφάνεια μας και Β' και Γ' Εθνική. Έχω πάει πολλές φορές περήφανα. Ο Αναστάσης κάτι κατάλαβε. Κάτι κατάλαβε. 2-3-13-28-8-28. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως για την πάει αυτή η κατάσταση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι, μεν τα φώτα τα τραβάει το μπάσκετ, αλλά τώρα ο Αριανός βλέπει πώς λειτουργεί σωστά μια σύγχρονη επαγγελματική αθλητική ομάδα και συγκρίνοντας με την ΠΑΕ, καταδεικνύει τον ερασιτεχνισμό της. Καλή εκπομπή. Εντάξει, τον ερασιτεχνισμό. Ναι, τώρα είναι το κοντράστ πολύ έντονο. Το βλέπουν και οι τυφλοί. Αλλά τώρα, αν χρειαζόταν να έχουμε το κοντράστ αυτό μέσα στην οικογένειά μας για να καταλάβουμε, ίσως χρειαζόταν, αλλά. Ξέρω κι εγώ τι να σε πω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Τι λέει Δημήτρη, καλά.
0: Υγεία να έχουμε. Καλά
1: είμαστε. Όπως το έπισε. Καμιά φορά που λέω σε κάτι φίλους Μαριανούς, τώρα άσχετο με αυτά που έλεγες, που λέω ρε παιδί μου λίγο χαμηλά την μπάλα και με λένε γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι. Λέω όχι, λέω χαμηλά την μπάλα, αισιόδοξοι να είμαστε. Απλά ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ και πανηγυρίζουμε, θα ρίξει και έχουμε πάρει κάποιο τίτλο. Βέβαια δικαιολογημένα πλέον με Σπανούλη στον πάγκο, με τον Νίκο Ζήση και με το δισεκατομμυριούχο πλέον Σιάο. Αλλά είναι λίγο μέχρι να δούμε κάποια πράγματα πρακτικά, καλά είναι λίγο να είναι πιο χαμηλά η μπάλα, γιατί μην ξεχνάμε πέρυσι ότι μέχρι τον Ιανουάριο τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Και ποιος θα πίστευε τώρα πέρυσι ότι θα ξεκινούσε τόσο αρνητικά και τόσο στραβά ο Άρης. Γι' αυτό καμιά φορά κάποιοι φίλοι Μαριανοί με λένε έλα μωρέ τώρα μην γίνεις υπερβολικός. Εντάξει, δεν το λέω. Με αγάπη το λέω ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να πω από τη δικιά μου πλευρά. Όσο για την μπάλα θα βρεθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω κάποια στιγμή.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω, εντάξει, μακρινό είναι το πλάνο. Θέλει υπομονή. Εγώ πιστεύω σε λιγότερα από 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν ακούγονται πολλά ή λίγα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στην μπάλα και θα πούμε, θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Απλά εντάξει, καλό να στηρίζουμε όσοι μπορούμε οικονομικά και τα λοιπά και τον μπάσκετ, καλά τον μπάσκετ το συζητάω και το ποδόσφαιρο, γιατί τον Άρη αγαπάμε. Τώρα αν κάποιοι είναι στραβωμένοι με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, καλό είναι να πηγαίνουν στο γήπεδο και να αφήσουν τους εγωισμούς για να αποδεικνύουμε και ποιος είναι ο λαός του Άρη. Αυτό από τη δικιά μου πλευρά. Καλημέρα και όλα καλά θα πάνε. Φιλιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είχε ζέστη εδώ πέρα μέσα πάλι. Καλημέρα. Έλα. Μπρόντο. Νο. Δηλαδή Δημήτρη εσύ με τις ειρωνίες και τον Καρυπίδη μεγαλώνεις τον Άρη. Αυτό το πράγμα πάλι ρε Λάζαρε. Το ότι πιο πολύ σε ενοχλεί κάποιος που κουραστικά, να το πω έτσι, αναφέρεται σε αυτά που επαναλαμβανόμενα δεν γίνονται, παρά το ότι σε ενοχλεί αυτά που γίνονται ή που δεν γίνονται, είναι πραγματικά πρέπει να το κοιτάξεις. Σε κουράζει κάποιος που λέει τα ίδια, σε κουράζει αυτός ο κάποιος που λέει τα ίδια, αλλά όλο αυτό το διάστημα που εσύ συμφωνείς μάλλον με αυτά τα ίδια, απλά λες ότι δεν επαναλαμβάνονται, δεν σε κουράζει που ποτέ δεν διορθώνονται. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, έχεις συμφωνήσει με το να μην διορθώνονται ποτέ και έχεις συμφωνήσει με το να σταματήσουμε να τα λέμε εφόσον δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι θα κούραζε. Θα κούραζε, πραγματικά θα κούραζε, Λάζαρε, τι θα κούραζε. Να έχουμε περάσει μια περίοδο, ρε παιδί μου, κακός κειμένων, να λέμε πράγματα για τα άσχημα κείμενα και μετά να διορθώνονται και να ερχόμαστε να ξαναλέμε πράγματα του παρελθόντος ενώ έχουν διορθωθεί, να θυμόμαστε τα πράγματα που δεν γινόντουσαν σε κάποια στιγμή. Αυτό θα κούραζε. Γιατί ενώ θα έχει εξελιχθεί η κατάσταση, θα είχαν διορθωθεί πράγματα, εσύ κάθεσαι και αναμοχλεύεις πριν 2, 3, 5 χρόνια που είχες δίκιο και ξαναλες τα ίδια. Όταν όμως ποτέ δεν διορθώνεται τίποτα και αντί να σε ενοχλεί αυτό, σε ενοχλεί που είναι, ξέρεις τι μου θυμίζει, Λάζαρε. Λέει ο μπαμπάς στο παιδί, αγόρι μου διάβασες? Όχι μπαμπά, δεν διάβασα. Την επόμενη μέρα. Και γκρινιάζει ο μπαμπάς. Την επόμενη μέρα, αγόρι μου διάβασες? Όχι μπαμπά, δεν διάβασα. Γκρινιάζει ο μπαμπάς. Περνάει μια ολόκληρη χρονιά στο σχολείο, έρχονται εξετάσεις, αγόρι μου διάβασες? Όχι μπαμπά, δεν διάβασα. Ξαναγκρινιάζει ο μπαμπάς. Και λέει η μαμά μετά, ο κάθε Λάζαρος, αμάρεση Χάζη, το παιδί το έχει πρίξει. Όλα τα ίδια και τα ίδια του λες. Διάβασες, δεν διάβασες. Δεν ασχολείται με το παιδί που δεν έχει διαβάσει ποτέ, ο Λάζαρος. Ασχολείται με τον μπαμπά που του λέει κάθε μέρα διαβάσει. Εκούρασες ρε Χάζη, κούρασες. Ρε φίλε, καλημέρα. Τι ζούμε ρε φίλε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια. Έτσι κουράζεται ο κόσμος του Άρη.
1: Ρε Δημήτρη, άκουσε λίγο.
0: Ο κόσμος του Άρη, ο Λάζαρος.
1: Για το ποδόσφαιρο θα πω, γιατί για το μπάσκετ πιστεύω ότι, κοίταξε, λίγο καλό είναι να αφήσουμε λίγο και την ομάδα να πάρει μια ανάσα. Νομίζω δεν είναι και πάρα πολύ καλό όλο αυτό το τέτοιο. Οκ, okay, έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Έπρεπε ο κόσμος του Άρη να νιώσει μια ψυχική ανάταση. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά καλό είναι από εδώ και πέρα να αφήσουμε τους ανθρώπους της ομάδας να δουλέψουν χωρίς να τους πνίξουμε. Καμιά φορά ξέρεις τον άλλο, άμα τον αγαπάς πολύ τον πνίγεις από την αγάπη σου. Είπε και ο Σπανούλης αυτά που είπε ο άνθρωπος, δουλειά, κάτω το κεφάλι και τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Εμείς να πάμε εκεί να βλέπουμε να καμαρώνουμε την ομάδα μας να παίζει όμορφο μπάσκετ και θα έρθουν σιγά σιγά και τα αποτελέσματα.
0: Θα έρθουν τα αποτελέσματα. Είτε, να σου πω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα, Βασίλη. Μπορεί να μην έρθουν την πρώτη χρονιά οι κοφαντικά, να χαθεί το τελευταίο σουτ σε ένα κρίσιμο μάτς.
1: Θα έρθουν και κοφαντικά, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι κοφαντικά σε μορφή τίτλου. Δηλαδή πιστεύω
0: θα έρθουν κοφαντικά, κάποιοι... μπορεί να μην μεταφραστούν σε τίτλους, ναι. Γιατί το τελευταίο σουτ του κρίσιμου δηλαδή μπορεί να χαθεί.
1: Πολύ μεγάλες νίκες θα τις κάνουμε. Π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι η ομάδα, παρόλο που βελτιώθηκε, έκανε κτλ., μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας δεν μπόρεσε να κάνει. Η ομάδα η φετινή θα κάνει πολλές μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Παράδειγμα λέω, μπορεί φυσικά να μην πάρει τον τίτλο, αλλά θα δείξει ότι είναι σε δρόμο που είναι σε αυτή την πορεία. Εγώ ήθελα να πάω στο ποδόσφαιρο, ρε Δημήτρη. Σόγραψα και στο πύριο. Σε 2 εβδομάδες η ομάδα, αν δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, ξεκινάει η προετοιμασία. Γιατί λέμε να μην μιλάμε, να μην λέμε, να την αφήσουμε την ομάδα, να λειτουργήσει κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ότι η ομάδα έχει 3 μπαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Δεν έχει έρθει κανένας παίκτης μέχρι τώρα. Δεν έχει φύγει κανένας παίκτης μέχρι τώρα. Έχουν λήξει κάποια συμβόλαια. Υπάρχουν κάποια συμβόλαια παικτών οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, αλλά η ομάδα δεν τους θέλει και πρέπει να τους αποδεσμεύσει.
0: Ο Κέρκες δεν έχει συμβόλαιο.
1: Πώς?
0: Ο Κέρκες έχει συμβόλαιο.
1: Νομίζω πως οι διαιτητές τον κάνανε.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι ότι πώς θα ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, ρε Δημήτρη. Δηλαδή λέμε ότι να ξεχάσουμε, ας πούμε, ότι φέτος θα γίνει διαχείριση, ότι η ομάδα θα πάει σε χαμηλότερο μπάζετ κτλ. Πάλι όμως δεν πρέπει να λειτουργήσει με μια ποδοσφαιρική λογική, ανεξάρτητα
0: ναι,
1: του μπάζετ.
0: Θα αρχίσει λίγο να λειτουργεί. Θα πάρουμε τα λεφτά, όποια λεφτά πάμε ότι αντίθετα.
1: Κάτσε ρε, περίμενε. Mm. Έτσι λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το δεδομένο αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για τις άλλες ομάδες, οι άλλες ομάδες ξεχνάμε ότι έχουν ένα σκελετό, έχουν ένα
0: ναι,
1: τέτοιο...
0: βέβαια οι άλλες ξεκινάνε νωρίτερα έτσι.
1: Ναι, και έχουν έναν αριθμό παιχτών όμως. Έχουν έναν αριθμό παιχτών, έχουν ένα κορμό, έχουν ένα σκελετό. Θα κάνουν και προσθήκες, αλλά οι προσθήκες που κάνουν αυτές οι ομάδες είναι 3, 4, 5. Δηλαδή, άμα δεις η ΑΕΚ κάθε χρόνο, π.χ. ανέφερα την ΑΕΚ γιατί πήρε το πρωτάθλημα, παίρνει 4-5 παίχτες και κάνει και 2-3 διορθωτικές κινήσεις το Γενάρη. Είναι μια έτοιμη ομάδα που θα πάει να ξεκινήσει την προετοιμασία της κτλ. Κτλ. Ο Άρης θα πάει να ξεκινήσει προετοιμασία. Θα μαζευτούν οι παίχτες, θα κάνουν τα εργομετρικά. Ποιοι παίχτες θα μαζευτούν? Ποιοι παίχτες θα κάνουν προετοιμασία?
0: Καλά, έχουμε χρονιές που δεν κάναμε προετοιμασία. Έχουμε χρονιές που κάναμε προετοιμασία με 14-15 παίκτες.
1: Ο Αργιανός αυτό το πέρασε έτσι, πάει. Γιατί άμα θυμάσαι εκ των υστέρων μετά μπορεί να το καυτηριάζαν κάποιοι φίλοι, αλλά την εποχή που γινόταν όλοι ήταν ευχαριστημένοι, κανένας δεν μιλούσε.
0: Φυσικά.
1: Λέγανε και τι έγινε που κάναμε προετοιμασία.
0: Εγώ έχω ακούσει και το επικό, γιατί τόσα χρόνια που κάναμε προετοιμασία τι κάναμε, πήραμε πρωτάθλημα.
1: Τι κάναμε, άμπραβο, ναι.
0: Έχω ακούσει από Αργιανό. Και καλά, τη χρονιά που δεν κάναμε προετοιμασία, έχω ακούσει το έπος ότι καλά και τόσα χρόνια που κάναμε προετοιμασία πήραμε τα πρωταθλήματα.
1: Ναι. Γιατί το άλλο, και όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό και κάναμε προετοιμασία, τι κάναμε?
0: Τι κάναμε, πέλαμε τα double.
2: Στο τέλος θα ακούσουμε και του στυλ και χωρίς προπολτή να είναι ομάδα, θα ακούσουμε καλά και όταν είχαμε και προπολτή, ναι, τι κάναμε.
0: Θα το ακούσει φυσικά. Εννοείται.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό το κολλάει στη λογική που λες εσύ, ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Άσχετα από εκεί.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι κανένας οπαδός του Άρη, κανένας, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Άρη που αντιδράει στη διοίκηση Καρυπίδη, δεν αντιδράει γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Προφανώς και αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο, αλλά νομίζω ότι αν όλα τα άλλα ήταν καλά,
2: σωστά,
0: ορθολογικά, οργανωμένα, αριανά, με το μαχαίρι στα δόντια, με τον κόσμο συσπηρωμένο και τη διοίκηση ένα πράγμα, ο Καρυπίδης θα ήταν αιώνιος πρόεδρος του Άρη. Αιώνιος πρόεδρος του Άρη θα ήταν. Χωρίς να έχει ποτέ ούτε ένα ευρώ παραπάνω.
2: Σωστά.
0: Θα ήταν αιώνιος πρόεδρος, γιατί ο Αριανός δεν έχει μάθει στα λεφτά για να πεις ότι τι ζούμε.
2: Του φαίνεται τώρα, λέει,
0: αλλά έχει μάθει σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία του τα αφαίρεσε ο Θόδωρος Καρυπίδης τελευταία.
2: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά.
2: Εκεί είναι η ζημιά.
0: Το
2: εγώ
0: οποία
2: θέλω
0: δεν ξέρω
2: να πω,
0: αν μπορεί να το εξηγήσει.
2: Απλώς κοίταξε και υπάρχει ένα σημαντικό, άμα θέλεις ζέστο, αυτό απλώς το βάζω σαν tip. Φέτος έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στο αγωνιστικό, στο τμήμα της ΠΑΕ Άρη. Έφυγε ο Γενικός Διευθυντής. Ένας από τους πιο έμπιστους και πιο πολιτούς ανθρώπους του Θόδωρου του Καρυπίδη. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Το είπα στην αρχή, ως σχετάκι.
2: Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που έφυγε από εκεί πέρα. Mm. Και σχετίζονται και με τα οικονομικά. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι, να το πω και αυτό και να κλείσω, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οικονομικά, ναι, μεν η ομάδα δεν έχει χρήματα, δηλαδή δεν έχει τα χρήματα των άλλων, ας πούμε, να μην πούμε δεν έχει χρήματα, αλλά η ομάδα είναι νοικοκυρεμένη, ο πρόεδρος πληρώνει τις υποχρεώσεις του, η ομάδα ιδιοδοτείται κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες, άντε να τις πούμε υποχρεώσεις.
0: Από τη στιγμή που αδειοδοτείται, θα σου πει κάποιος, φίλε, αδειοδοτείται, είναι όλα ρυθμισμένα.
2: Ναι, αλλά η αδειοδότηση, μπράβο, εκεί θέλω να σου πω, η αδειοδότηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, αυτό είσαι σε όλες τις ομάδες όμως.
2: Σημαίνει ότι υπάρχουν ρυθμισμένα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα σου πει, δεν είμαι μόνο εγώ αυτό, εντάξει, με το ποινικοποίηση αυτό.
2: Αλλά πάντα υπάρχει και μια σχέση κεφαλαίου χρέους και τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών. Γιατί ας πω και κάτι, μπορεί και εσύ στην εφορία να χρωστάς ένα εκατομμύριο, να χρωστάω και εγώ. Αλλά αν εσύ, ξέρω εγώ, μπορείς να πληρώνεις 500 ευρώ στην εφορία τον πήρα και εγώ μπορώ να πληρώνω 50.000, προφανώς δεν έχει σημασία ότι χρωστάμε και οι δύο το ίδιο ποσό. Το ότι το έχεις ρυθμίσει και το έχεις βάλει σε 500 άτοκες δόσεις, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι έχεις και τη δυνατότητα να το πληρώσεις.
0: Και όσο, κοίταξε λόγους... κάτι, εδώ ισχύει το όσο, έτσι δυστυχώς, όσο ο Άρης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα εξόφθαλμο, δηλαδή δεν σκάσει κάτι.
2: Που... Ναι, όταν θα σκάσει, ρε Δημήτρη, θα είναι αργά.
0: Καλά, εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως.
2: Να ξέρεις ότι ένας από τους σοβαρότατους.
0: Γιατί τους προηγούμενους, μην το πας μακριά, τους προηγούμενους, μέχρι να σκάσουν οι μη αδειοδοτήσεις, υπήρχε κάποιος που τους έκραζε.
2: Σωστά.
0: Υπήρχε κάποιος που τους έκραζε.
2: Όχι.
0: Αυτός εδώ ο φίλος με εδώ, ο Γιώργος, που κατηγορεί ως σκορδικό εμένα, παναθεμάτων, που αυτός ήταν πιο σκορδικός από τους σκορδικούς, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μην χάνουμε την ουσία. Αυτός εδώ ο φίλος που λέει αυτά που λέει, πριν σκάσουν οι μη αδειοδοτήσεις της εποχής εκείνης, νομίζεις ότι έκανε αντίλογο στο σκόρδο?
2: Όχι, κανένας δεν έκανε.
0: Κανένας.
2: Κανένας δεν έκανε. Και όλοι, κανένας δεν ήξερε το μέγεθος των χρεών και το μέγεθος του προβλήματος.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και στον κάθε σκορδικό το τυχαίο όνομα. Σε όλους αυτούς τέλος πάντων που ήταν παρόντι στη διοίκηση που φέρανε την ομάδα σε καταστάσεις που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πλέον, να πάρει αδειοδοτήσεις και τέτοια πράγματα, τα μαθαίνεις μετά. Είναι πώς το παιδί μου.
2: Αλλά μετά είναι αργά, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ξέρεις τι, είναι πώς ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θα ξέρεις ότι ένας από τους σοβαρούς λόγους που υποτίθεσαι εισαγωγικά δεν βρίσκεται ή δεν έρχεται άνθρωπος στον Άρη, είναι σοβαρά το οικονομικό θέμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος Καρυπίδης και η ΠΑΕ. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα.
2: Μακάνουν αυτά.
0: Καλημέρα.
2: Μακάνουν το λάθος. Καλημέρα.
0: Γυρνάει ο ένας από το σχέση όλη μέρα με τρίτα πρόσωπα, αλλά ποτέ δεν τον πιάνεις. Ποτέ δεν τον πιάνεις. Άρα σου λέει ο άλλος, μια χαρά είμαστε. Δεν έχει αποδεχτεί τίποτα. Μα σου λένε, ξέρω κι εγώ, χάνεται, δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει, τον παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει, δεν βλέπεστε τόσο πολύ, αλλά ποτέ δεν τον πιάζει με κάποια άλλη. Μέχρι να τον πιάσει κάποια άλλη θα είναι όλα καλά. Γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί κάτι. Από τη στιγμή που. Πάντα ο κερατάς τελευταίος το μαθαίνει. Αν τελικά έρθει στο διατάφτα και του βγάλεις μια φωτογραφία τέλος πάντων τον άνθρωπο που απατάει τη σχέση τέλος πάντων δεν είναι, είναι με κάποιον άλλο, τότε ο κερατάς που λέμε, απατημένος, θα το καταλάβει τότε. Τελευταίος. Εάν δεν υπάρχει, έτσι και στο. Αν ο Άρης δεν είναι, έχει πρόβλημα. Όσο δεν έχει πρόβλημα με διαιτητή, μπορεί να μην έχει πρόβλημα ποτέ. Να είναι πάντα σωστό. Να πληρώνει τις θυμίσεις του, να βρίσκει τον τρόπο, να παίρνει διαιτητή, όλα καλά. Δεν έχω και εγώ να σε πω την αλήθεια, δεν έχω και λόγο να τρελαίνομαι και να δημιουργώ. Ας μην υπάρχει η απάντηση, τι θες, ρε φίλε. Τι θες. Δεν αδειοδοτήθηκε η ομάδα, αδειοδοτήθηκε. Παλιά δεν θυμάσαι που δεν αδειοδοτούμασταν, θυμάμαι. Τέλειωσε η συζήτηση. Τι δεν καταλαβαίνεις. Απλά είναι τα πράγματα. Πόσα μηνύματα κι αν δεν έχω. Πόσα μηνύματα. 4 εκατομμύρια μηνύματα. Από πού να κοιτάξω. Εν τω μεταξύ έχει φοβερή ζέστη εδώ πέρα. Είστε όλοι άμπαλοι. Περιμένουμε να τελειώσει το Μοντιάλ και θα πέφτουν βροχή οι ανακοινώσεις παιχτών. Λίγο υπομονή. Δημήτρη, καλημέρα. Ο κόσμος του Άρη κάνει μη οργανωμένη αποχή από το ποδόσφαιρο χωρίς συνεννόηση μεταξύ του. Ο κόσμος που πήγε από το Σουφλί μέχρι το Αγιονέρι ήταν εκεί και δεν είναι ηλίθιος, δε Χάτζη. Ναι, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, ξέρετε. Αυτή η μη οργανωμένη αποχή δεν έχει ξανασυμβεί και νομίζω είναι ένα από τα επιτεύγματα της εποχής Καρυπίδη, το οποίο δυσκολεύομαι να θυμηθώ άλλη τέτοια εποχή. Δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή την οργανωμένη να έχει τέτοια εικόνα το γήπεδο. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ. Ακόμα και σε εποχές που προφανώς δικαιολογούσε άδεια γήπεδο η πορεία της ομάδος. Και χειρότερες βαθμολογικές θέσεις από αυτές που καταλαμβάνει τώρα ο Άρης. Είναι από τις εικόνες που δεν μπορείς να παραβλέψεις, παρόλο βέβαια που τις παραβλέπουν μερικοί, δεν τους ανησυχούν, περιορίζονται στο εδώ ξανά το ίδιο. Αντί να τους ανησυχείς αυτή η εικόνα, περιορίζονται στο να λένε «Α, ο ηλίθιος ο κόσμος, ο κακός ο κόσμος», περιορίζονται σε κάτι τέτοια σχόλια. Αυτοί που δεν αγαπάνε τον Άρη στα δύσκολα και τέτοια πράγματα. Τι να πω. Αλλά, Ιωάννη, ισχύει αυτό. Και πρόσεξε, με κανέναν ουσιαστικά πόλο επίσημο, οργανωμένο, από οργανωμένους συνδέσμους, οι δημοσιογράφους, οι παραγωγούς, σχεδόν κανένας δεν προτρέπει κανέναν να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι φοβερό πράγμα. Χωρίς να υπάρχει κάποιος επίσημος πόλος που να προτρέπει κάποιον να μην πηγαίνει στο γήπεδο, δεν βγαίνει και να λέει κάποιος, ας πούμε, ξέρετε, ο Άρης έχει, ρε παιδί μου, και ένα κύκλο 7, 8, 10 δημοσιογράφων που από διάφορα μετερίζια έχουν μια επωνυμία και, εν πάση περιπτώσει, ο λόγος τους είναι λίγο πιο σημαντικός, ας το πούμε, έχει λίγο πιο πολύ απήχηση. Επίσης, έχει και τους οργανωμένους συνδέσμους που έχουν το Α και το Ω σε αυτή το πρώτο και το τελευταίο λόγο σε αυτές τις κουβέντες. Χωρίς να υπάρχει λοιπόν κάποιος που να λέει για αποχές, κάποιος έτσι που να αντιπροσωπεύει κάτι, έτσι, να εκφράζει κάτι. Δεν λέω ένας no-name οπαδός που θα γράψει μια ανάρτηση στο, δηλαδή π.χ. να πήγαινα εγώ να, που ούτε εγώ που έχω δημοσιολόγο το έχω κάνει. Ποτέ. Νομίζω είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, δεν θυμάμαι τώρα κανέναν, που να έχουν δημόσιο λόγο και να ξαναγεωτεί και να προτρέπουν τον κόσμο να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και να έχει τέτοια εικόνα το γήπεδο παράλληλα. Είναι από τις επιτυχίες του Θοδωρή Καρυπίδη. Αφού κατάφερε να αδειάσει το γήπεδο χωρίς να έχει απέναντί του κανένα που να προτρέπει τον κόσμο να το αδειάσει. Είναι φοβερό πράγμα. άρρωστος με το Σκόρδα ήσουνα. Ήσουν άρρωστος με το Σκόρδα. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω. Άρρωστος ήσουνα. Ήσουνα, ρε παιδί μου, πιο υποστηριχτής του πεθαίνεις. Και Σκόρδα, Αλάνη, άλαμψη του Μάνη και τέτοια. Αυτά έλεγες. Εσύ ο ίδιος. Ναι. Εσύ που κατηγορείς. Και όχι. Το 90% το λέγανε. Δεν το λέω ότι μόνο εσύ. Αλλά εσύ τώρα είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που ενώ συμμετείχες σε όλα αυτά, ξαφνικά νιώθεις την ανάγκη να πεις εξυπνάρες. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Δημήτρη. Δημήτρη, πρόσχεμη διαβαστή. Φυσικά, αυτό θα γίνει, Κωνσταντίνε. Εννοείται. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά που γράφεις. Αφού εσύ και ο Τίμος θα διάσετε το γήπεδο. Προσέξτε, εγώ και ο Τίμος, ο οποίος δεν έχουμε πει ποτέ στη ζωή μας, ούτε έναν οπαδό του Άρη, από αυτό το μικρόφωνο, μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Ποτέ. Ούτε εγώ, ούτε ο Τίμος. Ποτέ. Δημήτρη, εάν ήταν λίγο ανοιχτό μυαλό, θα εκμεταλλευόταν την κατάσταση στην ΚΑΕ για να πάρει μαθήματα ή γιατί όχι να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει το know-how, τον τρόπο σωστής επαγγελματικής λειτουργίας. Τώρα, αλήθεια, το πιστεύεις αυτό, θα το έκανε ποτέ αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δυστυχώς νομίζεις ότι τα ξέρει, εννοείται. Και δεν επίθεται ότι κάνει κάτι λάθος σε αυτή την νοοτροπία του. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ρε στη Δημήτρη, καλημέρα. Ο Μύρου, Σπανουδιάδα στην πόλη μας. Μην καλείτε τώρα όμως. Στέλιος. Οι δίπλα μιλάνε πιο πολύ για Σπανούλη, μιλάνε πιο πολύ από εμάς, φαντάσου. Εντάξει, ας μιλήσουν οι πιο πολύ από εμάς. Καλημέρα. Περίμενε τώρα εσύ. Όχι αυτό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά.
0: Σούπερ.
3: Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση με ερωταπαντήσεις.
0: Και δεν κάνουμε.
3: Δηλαδή, όταν έρχεται ένας μεγάλος προπονητής ή αν όχι μεγάλος, εγνωσμένης αξίας στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ. Δεν πρέπει ο κόσμος να αισιοδοξεί ότι θα έρθουν και οι τίτλοι?
0: Βέβαια.
3: Γιατί λοιπόν να μην πανηγυρίζει? Δεν πανηγυρίζει τίτλο.
0: Καλά,
3: αλλά
0: θα το ποινικοποιούμε την αισιοδοξία και το πανηγύρι των εξελίξεων. Το ποινικοποιούμε, εμείς μόνο στον Άρη γίνονται αυτά.
3: Ναι, γιατί αυτό το χαμηλά την μπάλα έχει πολλά αναγνώσματα. Λοιπόν, ήρθε ένας προπονητής που σου δίνει ένα όραμα. Πανηγυρίζεις λοιπόν για την επιτυχία του ότι ήρθε, ενώ γνωρίζεις τι γίνεται και στην ελληνική πραγματικότητα των πλουσίων ομάδων και στην Ευρώπη. Επέλεξε εσένα για τους π.χ. λόγους. Έχεις ένα μπάτζετ το οποίο του δίνει και του λύνει τα χέρια να δουλέψει και να στήσει μια ομάδα που μπορεί ακόμα και όταν αυτός θέλει να πάει πιο πάνω να σου αφήσει μια υπεραξία, σωστά?
0: Βέβαια.
3: Ωραία λοιπόν, αυτό πανηγυρίζουμε.
0: Εννοείται.
3: Και το ξεκαθαρίζω σε εκείνους οι οποίοι λένε χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα όσον αφορά το αγωνιστικό, ειδικά στο μπάσκετ, ο μόνος λαός που όταν πάει στο γήπεδο, ενώ πανηγυρίζει ταυτόχρονα βλέπει τεχνικό μπάσκετ, είναι ο λαός του Άρη.
0: Το χαμηλά την μπάλα, Σταύρο, ισχύει πού και σε ποιον. Ισχύει χαμηλά την μπάλα και ταπεινότητα και χαμηλά το βλέμμα και δουλειά, αυτά όλα ισχύουν στους ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό.
3: Ακριβώς.
0: Στη διοίκηση, στον προπονητή, στους παίχτες που είναι υποχρεωμένοι να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν με ταπεινότητα και με σύνεση και με συγκέντρωση. Και να έχουν χαμηλά την μπάλα, να μην είναι υπερφύαλοι και αλαζόνες στο να πετύχουν το στόχο τους. Εκεί ισχύουν αυτά. Σε μένα, τον οπαδό, το να πανηγυρίσω και να πω και καμιά οπαδική ατάκα λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό, κλάει μάιν. Άστο να το λέει.
3: Ναι, δεν έχουμε ευθύνη εμείς.
0: Φυσικά και
3: ωραία.
0: Δεν έχουμε ευθύνη.
3: Εμείς η μόνη ευθύνη που έχουμε είναι να πανηγυρίζουμε.
0: Φυσικά.
3: Και το κάνουμε καλά.
0: Εννοείται.
3: Για το ποδόσφαιρο τώρα, αυτή η ενέργεια των να αποχωρούν στελέχη που ήταν δίπλα στον πρόεδρο είναι λίγο ύποπτη για το τι θέλει να κάνει και ο πρόεδρος. Είναι άτακτη αποχώρηση.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Παίζει.
3: Ή σου δείχνει με κάποιο τρόπο ότι εγώ μέχρι να φύγω και αν θα φύγω θα σε εκδικηθώ για αυτά που είπες πέρυσι. γιατί δεν κάνω λάθη, είμαι ο καλύτερος πρόεδρος και εσύ θέλεις να διώξεις τον καλύτερο πρόεδρο για να φέρεις ποιον. Γιατί η ψυχολογία του Καρυπίδη δυστυχώς είναι αυτή. Έχει έναν ναρκισισμό απίστευτο, δηλαδή σου λέει ποιο θα φέρετε. Αυτό το πουλάω αλλά δεν υπάρχει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Για το brand name Άρης, εγώ δεν μπορώ να χωνέψω ότι δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να αγοράσει. Μήπως όταν έρχεται η ώρα να αγοράσει κάποιος, εκεί βγαίνουν αντιπροτάσεις από τον υπάρχον πρόεδρο και διοίκηση που ξενερώνει την πλευρά που ενδιαφέρεται να αγοράσει.
0: Και σου λέει, κοίταξε, σε, όλη αυτή την, σε όλη αυτή την δίκαιη υπόθεσή σου, κάποιος θα σου πει και γιατί δεν εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος να αδειάσει δημόσια την ΠΑΕ και να πει εγώ έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια να θυμίσω πολλούς ότι όταν αρχινάνε συζητήσεις με μια ΠΑΕ υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας που δεν θα υποθεί τίποτα από ό,τι έχουμε συζητήσει. Οπότε δεν είναι παράξενο, μην τρελαίνεστε και μην βρίσκετε το απόλυτο επιχείρημα, για μερικούς το λέω, ότι κανείς δεν έχει πει τίποτα ποτέ ότι ενόχλησε ή ξεκίνησε να συζητάει με την ΠΑΕ, και άρα αφού δεν το είπε κανείς, σίγουρα δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία συζήτηση. Όταν ξεκινάω εγώ, Σταύρο, να σου πάρω το αυτοκίνητό σου και μου λες φυσικά το συζητάω και φυσικά το πουλάω, πριν όμως ξεκινήσουμε να μου πεις τι θες να μου πεις, θα υπογράψουμε μια ρήτρα εμπιστευτικότητας 200 εκατομμύρια και την υπογράφω για να ξεκινήσουμε να συζητάμε, και στη συνέχεια μου λες ότι πουλάω ένα προϊόν, ένα ποσό το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καλύψω, τέλος πάντων, είναι υπερβολικό ή οτιδήποτε. Είμαι υποχρεωμένος να σταματήσω τις συζητήσεις, να τηρήσω και τρίτη εμπιστευτικότητα, γιατί δεν έχω διάθεση να χάσω 200 εκατομμύρια, και να πω μετά ότι απλά δεν ενδιαφέρθηκε να βγει το συμπέρασμα από τον άλλον, ότι αφού δεν μάθαμε τίποτα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας.
3: Έχει λογική.
0: Είναι οι περιβόητες ρήτρες εμπιστευτικότητας που μας την αναφέρουν μόνο όταν θέλουν να μας αποδείξουν άλλα πράγματα, και δεν μας τις αναφέρουν μερικοί όταν πρόκειται να την χρησιμοποιήσουν και την αναφέρουν, να την βάλουν στον κόσμο με τη σωστή διάσταση και το αποτέλεσμά της. Τέλος πάντων. Αυτά.
3: Τέλος πάντων. Θα περιμένουμε και θα δούμε για το ποδόσφαιρο.
0: Να σε καλά.
3: Είναι περιμένουμε. Η διάδοση περίπτωση. Περιμένουμε. Καλή συνέχεια.
0: Περιμένουμε. Λέει εδώ το κορίτσι μας. Ήρθε ο προπονητής, σου είπε χαμηλά την μπάλα, καλά έκανε και σου το είπε, σου έκοψε τις εδαντεσιώσεις και εσύ πανηγυρίζεις. Έγινε, λέει. Άκουσε κανείς τι είπε ο προπονητής ή εμείς θέλουμε να βλέπουμε τίτλους και παχταράδες? Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τίτλους και παχταράδες, και όταν λέμε θέλουμε να βλέπουμε τίτλους και παχταράδες, δεν το εννοούμε από αύριο Πέμπτη. Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και στο σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα, και να σου πει ακούω για Πάντερ και λοιπά, για Τζέιμς και λοιπά. Αυτοί οι παίχτες σήμερα δεν μπορούν να έρθουν στον Άρη, ή είναι 50% να έρθουν. Είναι υποχρεωμένοι να σου το πει για να σε βάλει στα καλούπια, αυτό που λέμε χαμηλά την μπάλα. Είναι υποχρεωμένος να σου πει ότι δεν είναι το πλέον πιθανό ότι ο Άρης θα πάρει αύριο το πρωτάθλημα. Είναι υποχρεωμένος, αλλά δουλεύει για να έρθουν οι παιχταράδες, ο ίδιος ο Σπανούλης δουλεύει γι' αυτό, δουλεύει για να έρθουν οι τίτλοι, δουλεύουν για να πάει ο Άρης σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να προσελκύει, να είναι πιο από θέση ισχύου σε τέτοιες αναζητήσεις. Όταν ξεκίνησε να έρθει ο ίδιος ο Σπανούλης, και το ξεκίνησε ο Νίκος ο Ζήσης, ήταν 50%. Και τότε ήταν μη λογικό. Και τότε ερχόταν εγώ, ας πούμε, και έλεγα χαμηλά την μπάλα, ρε, ποιος Σπανούλης. Ναι, φυσικά εκείνη τη στιγμή θα πεις χαμηλά την μπάλα, ποιος Σπανούλης, αλλά θα δουλεύεις για να πάρεις, για να αποκτήσεις το Σπανούλη, για να διεκδικήσεις τις πιθανότητες σου, για να τις αυξήσεις την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα. Και κατάφερε ο Άρης το 2026 με την ομάδα να μην παίζει στην Ευρωλίγκα, κατάφερε ο Άρης με ταπεινότητα, με μεθοδική δουλειά, με λέξη, συζήτηση, να καταφέρει να κάνει κάτι το οποίο το λογικό ήταν να μην το κάνει, και ήταν υποχρεωμένος όταν ξεκίνησε η ιδέα για το Σπανούλη. Άμα ρωτούσε το Ζήση, θα πάρουμε το Σπανούλη, θα σου έλεγε ο Ζήσης, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Δεν, αυτός το είχε στο μυαλό του. Αλλά θα σου απαντούσε τότε ο Νίκος, ρε παιδιά, ηρεμήστε, χαμηλά την μπάλα. Πώς είναι δυνατόν να πάρουμε το Σπανούλη? Ο Σπανούλης τώρα αυτή τη στιγμή έχει 5 προτάσεις από την Ευρωλίγκα, ένας προπονητής του τάδε μπάτζετ, είναι προπονητής. Πώς είναι δυνατόν να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα σήμερα? Μπορεί όταν καταφέρουμε και γίνουμε ομάδα Ευρωλίγκα να δημιουργήσουμε τις βάσεις να έρθει ο Σπανούλης. Και όμως μέσα από ταπεινότητα, σύνεση, χαμηλά την μπάλα, δουλειά, συζήτηση, καταφέραμε και κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά δεν ήταν λογικό να συμβεί όσον αφορά τα ψυχρά δεδομένα. Βέβαια, αυτό που δεν είναι λογικό να συμβεί, γιατί η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να το κάνει πράξη το μη λογικό ήταν ο Άρης. Γιατί ο Άρης, για να θυμηθώ και το φίλο μου τον Δημητράκη τον Νιμαντίδη, γιατί ο Άρης είναι ο Άρης, Δημητράκη. Τι να κάνουμε. Ο Άρης μπορεί να καταφέρει μη λογικά πράγματα, γιατί πραγματικά το μπραντ του είναι ακόμα χρυσό. Γιατί το μπραντ Άρης ακόμα λάμπει. Γιατί ο Σπανούλης νιώθει δέος όταν ακούει τη λέξη Άρης. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αν πανηγυρίζεις από τώρα, δεν πανηγυρίζεις από τώρα, κορίτσι μου, με το νόημα που το λες εσύ. Πανηγυρίζεις αυτό, γι' αυτό και αισθάνεσαι καλά. Δεν ξέρω αν η λέξη είναι σωστή, πανηγυρίζεις. Γιατί δεν ξέρω τι διάσταση δίνουμε στη λέξη πανηγυρίζω. Αισθάνεσαι καλά και είσαι αισιόδοξος και είσαι χαρούμενος. Τώρα το βαφτίζουμε πανηγύρι. Οκ, όπως δεν μπορεί να το πει κανένας. Μην κολλάμε στις λέξεις. Πανηγυρίζεις, αν θες το πούμε έτσι, που είναι απογορευτική λέξη, πανηγυρίζεις την αλλαγή των δεδομένων σίγουρα, πανηγυρίζεις την αλλαγή κατεύθυνσης σίγουρα, πανηγυρίζεις γιατί ότι μπήκες σε έναν δρόμο συγκεκριμένο. Δεν πανηγυρίζεις με το νόημα ότι αύριο θα πάρεις τον double. Έχουμε ναι, ίσως εκείνη η διαφορά τώρα. Και καλά κάνεις εσύ και το κράζεις, ας το πούμε αυτό. Αν εσύ στη λέξη πανηγυρίζεις, εννοείς αυτούς που πανηγυρίζουν νομίζοντας ότι ο Άρης θα πάρει του χρόνου το τρέμπλ. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά ο Αργιανός πανηγυρίζει γιατί πλέον με υπογραφή, δεδομένα, έχει ξεκινήσει τον δρόμο που θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή στην κορυφή. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στην κορυφή για να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση κοινής. Αυτό λέω. Τώρα, έχεις το δίκιο σου, αν το μεταφράζεις το πανηγύρι σαν πρόωρο, ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα αύριο, έχεις το δίκιο σου. Αλλά δεν νομίζω η ευχάριστη αυτή διάθεση που την χαρακτηρίζουμε πανηγύρι να αφορά αυτό. Έτσι νομίζω. Ο Αργύρης. Καλημέρα, Χάτζη. Γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια ημερομηνία για συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ. Σιγά μη σε. Αργύρη, δεν είσαι Αργύρη. Όχι, δεν υπάρχει καμία ημερομηνία. Αν όχι, λέει, δεν θα έπρεπε ήδη να το ξέρουμε. Θα έπρεπε, ναι. Αν πάω τον αγαπημένο. Αργύρη, θα διαβάσω τη συνέχεια του μηνύματός σου σε λίγο, γιατί θα πάω τον αγαπημένο μου φίλο. Καλημέρα.
4: Συγγνώμη που παίρνω στο Viber, αλλά με το τηλέφωνο δεν βγάζω άκρη.
0: Γιατί το τηλέφωνο παίρνουν 400 γραμμές μαζί και δεν μπορεί να βγει κανένας. Για πες.
4: Ωραία. Εγώ να πω γιατί πανηγυρίζω.
0: Α, το πεις στη φίλη σου αυτό.
4: Δεν με νοιάζει. Α, καλά, στη φίλη μου είναι άλλη ιστορία.
0: Απάντησε.
4: Εγώ θα σου πω.
0: Ακούει, απάντησε την. Για ποιο λόγο πανηγυρίζεις.
4: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σου πω γιατί πανηγυρίζω. Εγώ έσφιξα γροθιά μεγάλη όταν έβλεπα τη συνέντευξη τύπου. Γιατί. Γιατί είδα τον Παπαγεωργίου και δύο παιδιά να αναλύουν την ομάδα, το τι κάνει διοικητικά η ομάδα και ότι μιλάνε έτσι όπως πρέπει να μιλήσουν για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Με σοβαρότητα, ταπεινότητα, σεβόμενοι τον κόσμο. Είπανε πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα αυτά τα παιδιά. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί δεν θα καταφέρω να πάω με το γιο μου στους αγώνες που θέλω, γιατί τα οικονομικά δεδομένα των εισιτήριων ξεφεύγουν πάρα πολύ. Αλλά είμαι περήφανος που βλέπω τον Άρη να μεγαλώνει. Περήφανος. Τα παιδιά στη συνέντευξη τύπου, τα παλικαράκια αυτά που διοικούν την ομάδα, διοικούν τον Άρη Θεσσαλονίκης, που εγώ τουλάχιστον και όλοι και ο φυσιολογικός Αργιανός έχουμε αγαπήσει. Το σέβονται. Αν ήταν κάποιος καρυπίδης στο ποδόσφαιρο, ο οποίος θα με σεβόταν σαν φιλάθλο, εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του. Και από την άλλη έχουμε την μπασκετική πλευρά της ιστορίας της συνέντευξης τύπου. Εγώ βλέπω τον Νίκο Ντοζήση, τον οποίο τον πάω με χίλια, τον εμπιστεύομαι 101% σε ό,τι κάνει, γιατί ό,τι κάνει φαίνεται ότι γίνεται βάσει ενός σχεδίου. Κατάφερε αυτόν τον τύπο, τον οποίο επίσης το σέβομαι, αυτό το παιδάκι το 25χρονο, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, δεν ξέρω τι λεφτά και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με νοιάζει ότι αυτό σέβεται τον Άρη μου. έγινε Άρης τόσο γρήγορα, αποφάσισε

0: που είναι ο ιδιοκτήτης, έτσι. Φαντάσου τώρα τον Σκετάκη ή τον Ντουμαζάτο να μιλάνε με τον Καρυπίδη και να του πούνε έλα να μεγαλώσουμε το μπάτζετ για να κάνουμε αυτό. Φαντάσου το αντίστοιχο, βέβαια, άλλα μεγέθη, ο Ζήσης να κάνει τον ίδιο το Σιάο να έρχεται μια μέρα να μιλάνε για το θέμα του προπονητή με βάση το τι λένε τέλος πάντων οι δημοσιογράφοι. Και εκεί που έλεγε άλλα πράγματα το σχέδιο, ξαφνικά πάει εδώ που πήγε. Και να καταλήξω για να μην μακρηγορώ, εγώ βλέπω ο Βασίλης ο Σπανούλης, βλέπω έναν άνθρωπο, εμένα γενικά οι άνθρωποι που είναι σίγουροι για τη δουλειά τους, είτε σε διάφορα επαγγέλματα ρε παιδί μου, όχι μόνο στο μπάσκετ, είναι σίγουροι για τον εαυτό τους, με τρελαίνει να τους ακούω, τρελαίνομαι να ακούω τη σιγουριά σε έναν άνθρωπο, να μου λέει ότι εγώ σε αυτό που κάνω το ξέρω και είμαι πολύ καλός. Και αυτό το πράγμα μας είπε.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι πιστεύει ότι είναι τόσο καλός και βγάζει τέτοια σιγουριά και που δεν δίστασε, ενώ παγιώθηκε μέσα σε 2 χρόνια ως προπονητής EuroLeague, δεν δίστασε να κάνει ένα βήμα πίσω για να ξαναμπεί εκ νέου στη EuroLeague από την αρχή.
0: Ναι, και τι του γιατί τώρα βγήκε και ένα βιντεάκι το οποίο το δείχνει να μπαίνει μέσα στο παλέ και λέει ότι εγώ αυτό που μου αρέσει είναι ότι θα οργανώσω κάτι καινούριο, κάτι τέτοιο. Έτσι το λέει.
1: Και ότι θέλω και να φτιάξω. Το συμβόλαιο που υπέγραψε, έτσι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι 3+2.
0: Ποιο άλλο προπονητή θα το έκανε αυτό.
1: Δεν είναι κανένα συμβόλαιο να πάμε ένα χρόνο και άμα να είμαστε σίγουροι ένα
0: και
1: χρόνο.
0: Και βλέπουμε.
1: Και ναι. 3+2. Αυτό δεν το σχολίασε κανένα. Γιατί.
0: Όχι, κάποιος αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι στη θέση του Σπανούλη ότι οκ, okay, να πάω, αλλά παιδιά.
0: Ένα χρόνο και βλέπουμε ναι, τι θα γίνει. Ναι.
1: Είναι πανσίγουρος για την επιτυχία. Και ότι...
0: Μαξί είναι σίγουρος για τη δουλειά του. Εμένα αυτό ναι. Με τρελαίνει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Κατάλαβες.
1: Και ενώ είναι σίγουρος, δεν το βγάζει ούτε με αλαζονία, ούτε με έπαρση, ούτε με ψηλά την μπάλα κακό κείμενο. Τη σιγουριά
0: ακριβώς.
1: Του είναι φοβερό πράγμα πως το καταφέρνει. Ενώ καταφέρνει να βγάζει την σιγουριά του που κάποιος θα έλεγε αλαζόνα, υπερφύαλο, έχει ψηλά την μπάλα.
0: Όχι,
1: το
0: ταπεινά.
1: Κάνει ταπεινά. Είναι φοβερό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ότι πετυχαίνει να σου δώσει να καταλάβεις ότι θα πετύχουμε, στο λέει, αλλά όχι με αλαζονία. Στο λέει με χαμηλά την
0: πάση. Πάμε να κάνουμε πράγματα.
1: Με
0: χαμηλά
1: τα
0: πράγματα θα κάνουμε.
1: Ναι, φοβερό πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να πιστεύω ότι θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα στο μπάσκετ. Γιατί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Και αν δεν γίνουν, σύντομα θα γίνουν. Είναι σίγουρο, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι με σχέδιο προχωράνε. Τα πάντα. Αυτό θα γίνει. Και μέχρι στιγμής, ό,τι έχουν πει, το έχουν κάνει, έτσι.
1: Συνένα. Ό,τι
0: λοιπόν,
1: έχουν πει, το
0: να
1: έχουν
0: μην
1: κάνει μακρηγορώ. Να σε καλά.
0: Να μην μακρηγορώ. Χαιρετισμούς σε όλους και να είμαστε θετικοί. Με θετική άβρα. Χαιρετώ.
1: Λοιπόν, χρωστάω ένα μήνυμα του Αργύρη. Να το τελειώσω. Και αν όχι, δεν θα έπρεπε, λέει, να ξέρουμε. Η κυρία Ειρήνη Καρυπίδη πρέπει να μιλήσει για τη χρονιά που πέρασε και για αυτή που έρχεται. Αυτά δύσκολα να συμβούν. Μαζί με τον κύριο Ρέγες, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάσει το έργο που έκανε την περσινή χρονιά και να δικαιολογήσει τα 500.000 που παίρνει το χρόνο. Ευχαριστώ. Αργύρη, δύσκολα αυτά τα πράγματα. Ο Ρέγες θα μπορούσε κάποιος να μας πει και για όλους αυτούς με στόμφο να μην χάσουν, προλαβαίνανε να, όταν πέρσι τέτοιο καιρό. Ο αιμονικός, ο γραφικός, ο εμπαθής, ο αντικαρυπηδικός, ο ξερόλας έβγαζε μια δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό από κάποια αράς. Έβγαινε. Καλή ώρα, Λεωνίδας, εδώ. Καλημέρα, παλικάρι μου. Δεν διάβασα ακόμα το μήνυμά σου, θα συγχυστώ μετά. Περίμενε. Λοιπόν, το κρατάω λίγο. Έβγαινε και λέγε, ναι, εσύ για μια πρόκριση με την αράς. Θέλεις να την άξουμε στον αέρα όλη τη χρονιά. Τα ξεχάσατε. Άμα ξέρετε τι, είστε πολύ τυχεροί μερικοί που δεν κρατάω πρακτικά συζητήσεων και δεν κρατάω πρακτικά τοποθετήσεων. Για να τα αναφέρω σε δεύτερο χρόνο για το περίφημο κατά το κοίτα τι έκανες, το κοίτα τι έλεγες. Αν το κάνω εγώ αυτό, αν το έκανα αυτό 10 χρόνια,

αυτή τη στιγμή οι εκπομπές της επόμενης, του επόμενου εξαμήνου θα ήταν κατελημμένες. Θα ασχολούμασταν μόνο με αυτά και μάλιστα με κανένα περιθώριο σχολείων. Κανένα περιθώριο. Αν έγραφα, δεν είμαι τέτοιος, αν έγραφα τοποθετήσεις και απαντήσεις απέναντι στις κακές τις γκρίνιες, το τι απαντήσεις παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια και το τι τελικά συνέβη, τώρα πρόχειρα θυμήθηκα εκείνο το ότι δεν θα ρισκάρουμε όλη τη χρονιά που είναι εξασφαλισμένα, θα πάει καλύτερα από ποτέ και θα έχουμε έναν κορμό για το καλοκαίρι και δεν θα ξαναχρειαστεί να κάνουμε 20 μεταγραφές και δεν μας πειράζει ένας αποκλεισμός της Ναράς. Σαν χτες θα θυμάμαι. Ένα θυμάμαι. Το τυχαίο, γιατί ήταν πολύ υπομένο, γι' αυτό το θυμάμαι. Τέτοια. Δεκάδες τέτοια. Είπες, μπορείς να σε μεγαλύνει με τη μετοχή. Μπορείς, σε παρακαλώ, να ενημερώσεις τον κόσμο ότι τις μετοχές της έχει ο άντρας της Ειρήνης. Να τον ενημερώσω. Δεν τον έχει η Ειρήνη. Ναι, αυτή είναι η Αναστασία σου, Λεωνίδα. Ωραία. Όπου η Ειρήνη, ας βάλει ο άντρας της Ειρήνης. Όποιος έχει τις μετοχές, αδερφέ. Όποιος έχει. Αυτή είναι η Αναστασία τώρα. Εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δηλαδή, στην θέληση κάποιου να ενημερωθεί από όποιον είναι, τέλος πάντων, είπε ο φίλος στην Ειρήνη. Γιατί η Ειρήνη λέει, ξέρει ότι έχει τις μετοχές. Εσύ λες ότι τις έχει ο άντρας της Ειρήνης. Οκ, μαζί σου και σε αυτό. Αυτό είναι απάντηση. Και ας σου πει, α, εντάξει, αφού τις έχει ο άντρας της Ειρήνης, εντάξει, θα μην βγει κανένας να μας ενημερώσει. Αφού δεν τις έχει η Ειρήνη, τις έχει ο άντρας της, εντάξει, τότε έχεις δίκιο. Καλά κάνουν και δεν μας ενημερώνουν. Να μην βγει κανένας. Τώρα αλήθεια. Αυτούς τους αντιλόγους που κάνετε, ρε Λεωνίδα, είναι τι ακριβώς. Βγήκες τώρα με ας χωρίσουν, αν χωρίσουν. Είσαι ωραίος. Μ' αρέσει ο Λεωνίδας, γιατί εκεί που λέει, ρε παιδί μου, πράγματα και γίνεται αντίλογος και διαφωνούμε, κάνει και το χαβαλέ του. Ωραίος ρε Λεωνίδας. Αν χωρίσουμε, λέει, τον ήπιαμε. Έτσι ζούμε. Έσπαρ, αυτό. Να το αφήσουμε εκεί. Ας χωρίζουμε τον ήπια μέλη. Καλημέρα. Μου αρέσει που αναμένουμε εξελίξεις το καλοκαίρι για την ΠΑΕ. Δεν κουνιέται φίλο. Κοιτάξτε, Γιώργο, το ότι δεν κουνιέται φίλο έχει και μια ανάγνωση στο βάθος θετική. Είναι όσο και να σε φαίνεται παράξενο. Το ότι δεν έχουμε ακούσει ούτε μισή είδηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κάποιος που θέλει να πιαστεί από κάπου και να τα κοιτάξει όλα ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί, μπορεί να το διαβάσει και λίγο θετικά. Να πει, για να μην κουνιέται φίλο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας, μήπως είναι σε εξέλιξη κάτι που δεν το ξέρουμε. Έχει και την θετική του χρειά, μην το αποκλείς και αυτό. Όπως και οι αποχωρήσεις προσώπων πολύ κοντινών του Θοδωρή Καρυπίδη στην θητεία του Σχετά και στο Μαζάτος. Καλημέρα, Χάτση. Γενικά, συμφωνώ με σένα σχεδόν στο 100%, αλλά να δούμε και τις ευθύνες που αναλογούν, λέει, και στο ραδιόφωνο, λέει ο Ηρακλής. Ηρακλή, θα διαβάσω το επόμενο μήνυμα σου. Όλοι οι άνθρωποι που μιλάνε και τοποθετούνται, και εγώ μέσα σε αυτούς, μπορούν να πούνε πράγματα τα οποία είναι άστοχα. Είναι άστοχα. Αλλά όπως και να έχει, ρε φίλε, άλλο πράγμα είναι η άστοχη τοποθέτηση και άλλο πράγμα είναι η άστοχη διοίκηση. Άλλο πράγμα είναι, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με τον κάθε Γιώργο και την κάθε Μαριάννα για το... ένα λεπτάκι.

0: Μάρι μας πάντα μπροστά. Αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνει να πάρει τραπιά.
1: Έχουμε και τη Μαρινέλα, έτσι.
0: Με τον...
1: Μέσα τα που κολλάει η Μαρινέλα από τον Καρυπίδη. Το είδα και μάλιστα.
0: Με ένα σώμα και μία καρδιά. Και το πίπεδο να πηγαίνει στην πόση.

τραγικό έχειρε χάτσι που δεν κουνιέται φίλο, πλάκα κάνεις. Εδώ άλλες χρονιές με Ευρώπη δεν κουνιόταν φίλο τέτοια εποχή. Πάτε το χαμπάρι, δεν κουνιέται φίλο γιατί δεν τον ενδιαφέρει και δίπλα του έφυγαν γιατί ξέρουν ότι πλέον δεν τους νοιάζει ο Καρυπίδης. Ο Άρης την πλάκα του κάνει και μας τιμωρεί. Μπορεί να είναι και αυτό, ναι, όντως. Μια ψυχούλα έλεγε. Άσε, θα σου στείλω, Ιωάννη, προσωπ.

λέει ο Μιχάλης. Πάντως να ξέρεις ότι αυτή η συμπεριφορά προς το ποδόσφαιρο από τον κόσμο, μαθηματικά στο λέω, θα μας οδηγήσει να πολεύουμε για τη σωτηρία. Μιχάλη. Σαν να γράφει. Καλά τώρα Γιώργη. Το έκανα γρήγορα. Μιχάλη. Είναι εντυπωσιακό ρε. Μιχάλη έτσι ο άνθρωπος. Μιχάλη, Μιχάλη. Είναι εντυπωσιακό το ότι η σκέψη σου για το συμπέρασμα που βγάζεις ότι τι μπορεί να δούμε σε αγωνιστικό επίπεδο ξεκινάει από την συμπεριφορά προς το ποδόσφαιρο από τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό που πάλι πρώτα βάζουμε απογοητεύομαι μαζί σου Χάτζη, δεν σου το είχα. Τι απογοητεύομαι, όταν στέλνω για να δούμε, περίμενε βρε Ηρακλή, περίμενε βρε αγόρι. Λέω, με πήγε σκέψη μαλλού για το μήνυμά σου, σταμάτησε, ναι. Όταν στέλνω να δούμε, τις ευθύνες του, όχι, ξέρεις τι γίνεται εσύ Ηρακλή. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχει καμία... Τη διαβάζεις πολύ λάθος, τουλάχιστον για μένα. Ισχύει αυτό που λες για πολλούς, αλλά δεν ισχύει για μένα σε καμία περίπτωση, Ηρακλή. Και θα μιλήσουμε.

0: Ο Γκρέκ λέει: δεν είμαι από το ότι θυσιάστηκε η Ευρώπη και καλά για τον κορμό, αλλά για τα εγκλήματα που γίνανε και πριν από το ευρωπαϊκό, μετά τα ευρωπαϊκά στο γνωστικό, επιβάλλεται να υπάρξει συνέντευξη τύπου. Έχουν γίνει απίστευτα ανεπιτυχείς επιλογές σε εγκληματική διαχείριση και οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στον κόσμο αν το θέλουν στο πλευρό τους. Εγώ ελπίζω η Άβρα στο μπάσκετ να δώσει λίγο όθηση στον κόσμο και να έχει μαζική παρουσία στο Βικελίδης, μπας και υπάρξει μια παραπάνω προς το διοίκηση. Τα μηνύματα από το ραδιόφωνο και από το Facebook θα φτάσουν εκεί που πρέπει. Ναι, γιατί υπάρχει απαξίωση σε μια άσχημη χρονιά. Κανένας δεν περιμένει, ας πούμε, τα διαρκεία, σωστά. Α, λέει ο Μιχάλης γι' αυτό που τον απάντησε. Αυτό εδώ όμως είναι αποτέλεσμα των πεπραγμένων της διοίκησης. Δεν είναι αποτέλεσμα ότι ξύπνησε ο κόσμος μια μέρα και είπε «Α, ας συμπεριφερθώ έτσι». Και στην τελική, ποιος σου λέει ότι... Γιατί πάντα κολλάμε και με τα διαρκείας, εγώ γενικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που okay, εννοείται ότι είμαι υπέρ το διαρκείας πάντα σαν οπαδική φιλοσοφία, αλλά δηλαδή αν μια ομάδα έχει καμιά, ξέρω κι εγώ, πάει ρε παιδί μου, δεν έχει διαρκείας πολλά. Και πάει στην αρχή, δειλά-δειλά ο κόσμος στο γήπεδο, 6-7 χιλιάδες κόσμος. Και μετά βλέπει την εικόνα, γιατί η δύναμη του αποτελέσματος είναι πολύ μεγάλη. Και πάει μετά και βλέπει ότι κάτι, ας πούμε, σώζεται. Και πηγαίνει, και γεμίζει το γήπεδο, γεμίζει. Το ξέρετε, έχει μια εικόνα συμπαθητική, 12, 13, 15 χιλιάδες. Εμείς τι θα κάνουμε, θα επιμένουμε και θα λέμε, ναι, είχε 15 χιλιάδες κόσμο, αλλά δεν είχε διαρκείας. Ναι, οκ. Okay. Το ότι αυτή τη στιγμή δεν περιμένει κανένας να βγει τα διαρκείας δεν είναι αποτέλεσμα της που ευθύνεται ο κόσμος. Αυτό εδώ είναι καθαρά ευθύνη διοικητική, Μιχάλη. Ο Αβράμοβιτς είναι παιχταράς. Οι Γερμανοί βάζουν στο κάδρο τον Αλέξα Αβράμοβιτς, τον Άριο δασκάλου, ο Γιάννης θα μας τα πει αυτά. Ο Αβράμοβιτς είναι παιχταράς. Ο Αβράμοβιτς. Μακάρι να γίνει... κοίταξε, αν... Καλά ρε φίλε, την τηλεόραση που βλέπεις...
1: Δεν υπάρχει θέμα Αβράμοβιτς για τον Άρη.
0: Δεν υπάρχει θέμα Αβράμοβιτς. Το έστειλε ένα... Α, η ΚΑΕ το λέει.
1: Η ΚΑΕ άλλο
0: το Αντώνη, δεν υπάρχει θέμα Αβράμοβιτς. Μίτσο, επειδή όντως υπάρχουν ρήτρες, αλλά και γιατί αυτός ο δρόμος είναι πολύ φθηνότερος, αν όντως ήρθε κάποιος επενδυτής και έκανε πρόταση χ και ο τεράστιος αντιπρότανε 2 χ, γιατί δεν πήγε σώδη δημοσιογράφος να δώσει χαρτζηλίκια. Ναι, δεν ξέρω, Δημήτρη, πώς ενεργεί ο καθένας. Ναι, και εγώ το έχω σκεφτεί. Ας πάρουμε για ένα τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μ' ακούς?
0: Βέβαια.
2: Τις γραμμές τις σταθερές γιατί τις σηκώνεις?
0: Γιατί γίνεται ένα μπέρδεμα.
2: Α, ωραία. Ήθελα να σου προτείνω κάτι. Όταν σου στέλνουν μηνύματα που λένε ότι αυτός θα καταστρέψει την ομάδα και θα την πάρει μαζί του, αυτό είναι τόσο βλακώδε. Είναι δυνατόν να θέλει την καταστροφή της ομάδας? Θα πάει φυλακή.
0: Ναι.
2: Πρώτον αυτό. Δεύτερο, μπορεί να γίνει μια συγκεντρωτική τέτοια, όλοι μαζί, οι δημοσιογράφοι, όλοι μαζί να τον πιέσουν έτσι ώστε να βγει να μιλήσει. Να τον πιέσετε, να τον αναγκάσετε. Τι κάνει, ποιο είναι το σκεπτικό του, τι θέλει να πουλάει, αγοράζει, θα συνεχίσει, θα ανησυχήσει. Τι θα κάνει, να μιλήσει, να βγει να μιλήσει. Μόνο οι πεταράδες είχαν την άκρη. Η δική μας δεν μπορεί κανένας. Κανένας δεν μπορεί να βρει επαφή μαζί του. Έχει χαθεί επαφή με όλους. Ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Σ' ακούω, ναι.
2: Και ένα τρίτο να βγάλει τα διαρκείας. Να βγάλει τα διαρκείας. Τώρα έτσι πως είναι η ομάδα. Και να δούμε ποιο. Όποιος θέλει να έρθει. Όχι μόνο στα γλέντια και σε τελικούς κάποτε. Τώρα η ομάδα έχει ανάγκη. Τώρα το σπίτι αυτό έχει ανάγκη. Τώρα να βγάλει τα διαρκείας. Στο μπάσκετ δεν μπορούμε γιατί η τσέπη μας δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Δυστυχώς δεν αντέχει. Να μεγαλώσει κι άλλο η ομάδα, να κάνει μεγάλο γήπεδο, ίσως τότε αντέχουμε. Τώρα δεν αντέχει η τσέπη μας για τέτοιες τιμές. Λοιπόν, και δικαίως αυξηθήκανε και δικαίως θα πάνε αυτοί που πήγαιναν τόσο καιρό και στηρίξανε και θα στηρίξουν από εδώ και στο εξής. Εμείς θα το βλέπουμε από την τηλεόραση. Λοιπόν, αλλά στην μπάλα να βγάλετε αδιαρκείας και να το βγάλετε να μιλήσει. Τι σκέφτεται, και αν δεν θέλει να μιλήσει αυτός, ας μιλήσει αυτός που είναι πρόεδρος στον Άρη. Ποιος είναι η αδερφή του, ο γαμπρός του, το μπατζανάκι του, η συνυφάτα του, ο κουμπάρος του, ο θείος του. Ποιος είναι, για χαρά.
0: Να είσαι καλά. 12. Αυτά. Εδώ, περίμενε. Άντε να ακούσουμε κάτι. Αυτό εδώ. Αυτά. Οπότε σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διαλύματα και όλα αυτά. Τα λέμε αύριο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Δήμο Δίνης, η κηδεία της 45χρονης, την οποία σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της στη Δράμα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο κάτω Νευροκόπη. Τραγικές φιγούρες στα δύο της παιδιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια αναφορά ή πληροφορία που να υποδηλώνει ότι ο 50χρονος χρειαζόταν ειδική διαχείριση ή υποστήριξη. Πρώτη ανάσα για την αγορά πετρελαίου, βουτιά κάτω από τα 80 δολάρια για το Brent μετά την διέλευση ιρανικών πλοίων, τουλάχιστον δύο μεγάλα τάνκερ με αργό πετρέλαιο, τα οποία βγήκαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό και έπλευσαν έξω από τον κόλπο του Ομάν. Ήταν η πρώτη διέλευση από την έναρξη του αποκλεισμού τον Απρίλιο. Την ίδια ώρα έκριθμη είναι η κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Παρά τις διακηρύξεις για ειρήνη, ο πόλεμος συνεχίζεται με αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ και ανταπάτηση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες. Σκληρό πολιτικό ροκ με φόντο την ακρίβεια και τις φοροελαφρύνσεις. Ο Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση, διαμήνυσε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, καλώντας Ελλάς και Πασόκ να αποδείξουν από πού θα προέλθουν οι πόροι για τις προτάσεις τους. Το Πασόκ απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τους λίγους, ενώ επιβαρύνει την κοινωνική πλειοψηφία. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε από τον Sky ένα σημαντικό πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ, καθώς όπως τόνισε υπάρχει ήδη δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση, έχοντας ήδη καταργήσει 83 φόρους, διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία για να συνεχίσει τις μειώσεις. Σε συσκέψη στο Μαξίμου αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάζεται η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Με την εφαρμογή αυτή ο πολίτης θα μπορεί πλέον να εντοπίζει άμεσα ποιο κατάστημα προσφέρει το προϊόν που αναζητά στην χαμηλότερη τιμή, ενισχύοντας την διαφάνεια στην αγορά. Ένταση και διακοπή στην δική για τα Τέμπη. Σφοδρή λεκτική σύγκρουση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στα λεγόμενά της, κατηγορώντας την για λόγια εντυπωσιασμού. Η πρόεδρος της έδρας διέκοψε τη συνεδρίαση για μισή ώρα. Υπογραφική σύμβαση για την μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός και ο ανάδοχος. Το έργο έχει προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα κατασκευαστεί σε σημείο έξω από το χωριό, καθώς σήμερα όλα τα οχήματα περνούν μέσα από τον οικισμό. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Ergo. Τέλεια νέα. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκι, ρωτώμαι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει κορυφαία εταιρεία πάνω σε κουφώματα, η οποία υπογράφεται και έχει ονοματεπώνυμο Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση. Σε Ελλάδα και σε Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα στην Καλαμαριά. Και με εξαιρετικής ποιότητας αισθητικής κουφώματα, τα οποία μόνο εκεί θα συναντήσετε, με την υπογραφή και την υποστήριξη την τεχνική των αδερφών Δερβίση και της Άλουπλαστ. Δίπλα μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Σας περιμένουν καθημερινά για γλυκά, καφεδάκια, υπέροχα μαγειρεμένα γεύματα για το μεσημέρι και βέβαια το φοβερό catering του Μίλτου, το οποίο θα σας βγάλει ως προπρόσωπους σε μικρές και μεγάλες σας στιγμές. Κοντά μας είναι και η Smart Finance. Οποιοδήποτε φοροτεχνικό λογιστικό πρόβλημα, η Smart Finance και οι άνθρωποι της είναι έτοιμοι να σας το λύσουν. Στη Σόλωνος 88, με αμεσότητα, υπευθυνότητα, επικαιροποιημένα, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, ακούει το πρόβλημά σας και δίνει λύσεις η Smart Finance. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, να είναι καλά. Για επικοινωνία με την εκπομπή, μηνύματα στο Viber, κάτω από το πώς εκπομπή σε Ελλάδα του Γέλλου στο Facebook. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Μέχρι τις 2 παρόλα θα είμαστε, οπότε σήμερα η βροχερή Θεσσαλονίκη σηκώνει λίγο Αριάνο κουβέντα. Τι λέτε? Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Και η εκπομπή σήμερα έχει πραγματάκια για σας. Σε πολύ λίγο, στις 12.30, θα φιλοξενήσουμε τον Αντώνη Ασημακόπουλο, τον πρώην αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο οποίος επιστρέφει στην μπασκετική του οικογένεια από το πόστο προπονητή, αναλαμβάνοντας μια πολύ σημαντική δουλειά στις φρέσκες, ανανεωμένες και πολύ ελπιδοφόρες ακαδημίες της ΚΑΕ Άρης. Θα μιλήσουμε με τον Αντώνη για το νέο του πόστο και για το πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη νέα εποχή που ανέτειλε στον Άρη, κυρίως μετά την πρόσληψη και συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη.

μια πολύ σημαντική μεταγραφή μπασκετική εδώ στην εκπομπή. Μια μεταγραφή η οποία δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας για ένα τμήμα που έχει πολλές φιλοδοξίες και πραγματικά είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθετε εδώ για την πολύ σπουδαία μεταγραφή της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το θέμα Αμπράμοβιτς, το οποίο δεν ξέρω βγήκε, δεν ξέρω πώς βγήκε, από πού βγήκε, διαψεύστηκε επίσημα από την ΚΑΕ. Άρης δεν υφίσταται θέμα Αμπράμοβιτς για την ΚΑΕ. Ούτε θέμα Αμπράμοβιτς για την ΠΑΕ. Καλέ μου φίλε Κωστή, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε καλά τεντωμένα τα αυτιά σας για την μεταγραφή αυτή, που νομίζω ότι ανεβάζει επίπεδο την ομάδα μπάσκετ του Άρη και της δίνει την δυνατότητα συγγνώμη, να δει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον της. Ο Άρης λοιπόν πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσε τη μεταγραφή της Καναδής Λασέι Ντουάιερ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεται για την ενίσχυση του ρόστερ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην Α1 για την γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Άρη. 23χρονη γκάρντ, 1.68, από το Τορόντο του Καναδά, μετά από 3 χρόνια στους Miami Hurricanes και μετά από ένα χρόνο στο St. John's με εξαιρετικά ποσοστά και μέσους όρους, μέλος και της καλύτερης αμυντικής πεντάδας στο Big East. Εξαιρετική μπροστά με διψήφιο αριθμό πόντων, 13,5 περίπου πόντους. Εξαιρετική πίσω με την επιλογή της ως κορυφαία αμυντικό στην περιφέρεια. Η Ντουάιερ Λασέι έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μπάσκετ του Άρη γυναικών. Να ξέρετε ότι η εκπομπή ό,τι υπόσχεται το λέει και δεν σας κρατάει επίτηδες σε αγωνία για να κερδίσει κλίξη ακροαματικότητα. Μεταγραφή σας υποσχέθηκα, μεταγραφή σας έδωσα. Αγαπητή Λασέι Ντουάιερ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη. Το γυναικείο μπάσκετ της ομάδας αντεπιτίθεται. Τι τρίπλα ήταν αυτή, λέει, μεταγραφή μπάσκετ περιμέναμε. Γιατί, για μεταγραφή μπάσκετ σας είπα, Ελένη μου. Μεταγραφή μπάσκετ σας έδωσα. Τι, όχι. Οι μπασκετικές μεταγραφές βέβαια αναμένεται να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις τους άμεσα. Δεν υπάρχει θέμα Αμπράμοβιτς, φίλε Θανάση. Γενικά, φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει Αλέξη Αμπράμοβιτς για τον Άρη. Το γυναικείο μπάσκετ δεν ανήκει στον Ρίτσαρτ Σιάο Βασίλη μου, από του χρόνου θα ανήκει. Κοντή δεν είναι, φίλε μου. Περιφερειακός είναι, Λευτέρη μου. Καλό το πρωινό αστείο με τη μεταγραφή. Παιδιά, γιατί αστείο? Μεταγραφή μπάσκετ σας είπα. Μεταγραφή μπάσκετ ακούσατε. Δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Η Ελένη λέει αντρικό εννοώ, Γιάννη μου. Εντάξει, Ελένη μου, και τι να κάνω. Εσύ μπορεί να θέλεις τον Brad Pitt να βγεις ραντεβού. Δεν θα βγεις με τον Brad. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό έχουμε, αυτό προσφέρουμε. Φρεσκότατο, ωραίο. Κινητοποιείται ο μηχανισμός της γυναικείας ομάδας μπάσκετ και μπράβο στα παιδιά.

Εδώ ο Γιάννης μου λέει, όταν είναι κάνει ένα σχόλιο για μπάλα, τι βλέπεις, τι πιστεύεις, τι δεν πιστεύεις, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Θα το κάνω, φίλε μου, θα το κάνω. Να σας πω ότι τη Δευτέρα, από ό,τι έμαθα, αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της Παϊάρης. Η Παϊάρης, η οποία έχει κάνει μια τρομερή επικοινωνιακή προετοιμασία για τα εισιτήρια διαρκείας. Καθημερινά μας παρέχει ειδησιογραφία για το πού βρίσκεται η ομάδα, τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Τελείωσε η περσινή χρονιά και όλοι γνωρίζουμε ότι το ποδοσφαιρικό, έτσι, οι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος έκαναν τον απολογισμό τους και μας ενημέρωσαν για το τι πήγε στραβά και τι θέλουν να κάνουν την επόμενη χρονιά. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι έχει προετοιμαστεί εξαιρετικά το έδαφος από τους ανθρώπους της ΠΑΕ, από αυτούς που πρέπει να μιλάνε και από αυτούς που πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο. Έχει προετοιμαστεί το έδαφος για να φύγουν τα διαρκείας σαν ζεστές τυρόπιτες ξημέρωμα στην Καλυθέα. Για το ποδόσφαιρο, παιδιά, το να ασχοληθεί κάποιος, πρέπει να υπάρχει αντικείμενο να ασχοληθεί. Δηλαδή να υπάρχει κάτι το οποίο σου δίνει την παραμικρή ενημέρωση. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε πλέον ούτε τα απολύτως τυπικά. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ σαν ρεπόρτερ, σας λέω, έστειλα πριν από 2 μέρες μήνυμα στον μεγαλομέτωχο της Καϊάρης, τον ισχυρό άνδρα, όπως θέλετε πείτε, τον κύριο Καρυπίδη. Λέω, ισχύουν κάποια καινούργια σενάρια που κυκλοφόρησαν, όχι με την ένταση που είχαν κυκλοφορήσει και αφορούν νέο επενδυτή και λοιπά, ότι έχει ξεκινήσει κάποιες επαφές, κύριε Καρυπίδη. Κάθε 15 μέρες επενδυτής, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχει τίποτα, μη με ενοχλείτε πια για το θέμα επενδυτή. Αυτή ήταν η απάντηση. Δηλαδή και να θέλεις να ρίξεις ένα διάβλο επικοινωνίας και να αντλήσεις κάποιες πληροφορίες για το πώς σκέφτεται κάποιος, τι θέλει να κάνει κλπ. Εντάξει, το παλεύουν οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτεροι καημένοι. Τι να κάνουν, και αυτοί το έχουν γυρίσει στο μπάσκετ, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτηση στο ποδόσφαιρο. Και αυτοί οι μπασκετικοί έχουν γίνει και θα γίνουν. Γιατί οι άνθρωποι έχουν και κάποια μέσα τα οποία πρέπει να προωθήσουν. Πρέπει να πουλήσουν, ρε φίλε. Τι να πουλήσουν, το απόλυτο τίποτα. Τώρα σε κάποιους που μου λένε για το Σιάο και το γυναικείο μπάσκετ, ο κύριος Σιάο υποσχέθηκε ότι από του χρόνου, μάλλον δεν υποσχέθηκε, υπογράμμισε ότι από του χρόνου αναλαμβάνει την ομάδα, αλλά είπε ότι φέτος θα ενισχυθούν τα τμήματα μέσω χορηγιών. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι ήδη έχει υπάρξει συμφωνία του ΑΣ Άρης, αρκετά σημαντική συμφωνία χορηγική με μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, και αναμένεται να εστρέψουν χρήματα πολύ σημαντικά, τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τρύπες προς το δημόσιο. Ξέρω και όλο το παρασκήνιο το πώς έγινε η συμφωνία και το πώς επετεύχθη και με ποιου προσώπου την πολύ κομβική παρέμβαση, αλλά σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει ο ΑΣ Άρης να ανακοινώσει μια πολύ καλή συμφωνία, συμφέρουσα, που θα δώσει πολύ σημαντικές οικονομικές ανάσες στα ταμεία του και θα επιτρέψει στους ανθρώπους του ΑΣ Άρης να κάνουν τον οικονομικό τους προγραμματισμό με λιγότερα αγκάθια και προβλήματα πάνω από το κεφάλι τους, γιατί δεν είναι και λίγα. Και άμα δεν πάει καλά η χρονιά στο γυναικείο μπάσκετ, θα βγουν και θα κράζουν, λέει, τον Εραστέχνη, άτομα που δεν ξέρουν ούτε που βρίσκονται τα γραφεία. Μια χαρά μεταγραφή ανακοίνωσες. Άρης Παντού, λέει ο φίλος. Μια μικρή διόρθωση, λέει, μου επιτρέπετε. Δεν υπάρχει γυναικείο μπάσκετ, αλλά μπάσκετ που παίζεται από γυναίκες, ούτε γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως λένε ορισμένοι. Ευχαριστώ. Είναι υποτιμητικό, Αργύρι. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, ομάδα μπάσκετ γυναικών, το γυναικείο μπάσκετ. Είναι κάτι το μεμπτό για να καταλάβω το λόγο της διόρθωσης, αν είναι εύκολο.
Δεν είμαστε Αμερικανοί, λέει, για να ασχολούμαστε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών. Έλεος δηλαδή. Δεν είπαμε, Γιάννη, να ασχολείσαι. Μπορείς να μην ασχολείσαι. Και όταν δεν ασχολείσαι, δεν σχολιάζεις. Απλά μην σχολιάζεις. Αν πόντως εμπορικού διευθυντή, ποιος λέει έχει κάνει το σχέδιο, το σχεδιασμό των διαρκείας? Άσε με και στο Άρε Γκρέγκ. Απόντος εμπορικού διευθυντή. Θα έρθει ο εμπορικός διευθυντής τώρα και θα σου κάνει το σχεδιασμό των διαρκείας. Να σχεδιάσει πάνω σε τι, πού, με ποιες προϋποθέσεις. Και τι να πει ένας εμπορικός διευθυντής σήμερα? Εγώ σου λέω, φέρνει στο Μάγο Μέρλιν εμπορικό διευθυντή στην Μπαϊάρης. Πώς να κινηθεί εμπορικά? Θα μου πεις, εμπορικές συμφωνίες μπορούν να διευθετηθούν. Οκ, αυτό είναι άλλο. Επίσης λέει, άμα πάρει κανένα μπάσκετ, κανένα πρωτάθλημα μπάσκετ η ομάδα γυναικών, λέει, να δεις για πότε θα ασχοληθούν ή δεν ασχολούμαι. Ο Θάνος Ροτάνο Νουά έχει πρόταση από ομάδα της Αθήνας. Α, είναι σεξιστικό το γυναικείο μπάσκετ? Α, συγγνώμη παιδιά, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν είχα πρόθεση να... δεν είμαι σεξιστής καθόλου. Αν είναι πολύ σεξιστικό, παιδιά, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ φέτος. Και συνεντεύξεις και υποστήριξη πολύ μεγάλη, και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Αν είμαι σεξιστής, ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να κάνω το σεξιστή. Είναι αυτό το politically correct πλέον που μπορεί να αρχίσουμε να πηδάμε από τα μπαλκόνια, παιδιά. Σεξισμός, ρε Αργύρη, και αηδίες τώρα. Σε παρακαλώ, αγορίνα μου γλυκιά. Έχω κόρη 22 χρονών και θα γίνω σεξιστής με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη? Τρελαθούμε τώρα.

0: Αφήστε τώρα την κουβέντα περί σεξισμού και λοιπά. Δεν μπορώ την, το politically correct. Politically correct με οτιδήποτε πούμε στο ραδιόφωνο και ανοίγει στο διαδίκτυο κάτι podcast, κάτι vidcast και μιλάνε για τα γενετικά όργανα, λες και μιλάμε στην παρέα μας εμείς οι κολλητοί και είμαστε 15 χρονών και βρίζουν με απίστευτο τρόπο και οικονομάνε και τρελά λεφτά γιατί έχουν και 17 χορηγίες τεραστίων εταιριών. Και εμείς θα πρέπει τώρα να γίνει cancel Yellow Radio και cancel δασκάλου γιατί είπαμε το γυναικείο μπάσκετ. Τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας. Και ξεκινάμε με μια πολύ ωραία συνεντευξούλα την οποία σας προανήγγυλα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο τμήμα μπάσκετ του Άρη από την κορφή ως τα νύχια μοιάζουν με όνειρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει να χτίζει από τα χαμηλά στα ψηλά και να προσέχει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο κάθε κίνηση που κάνει. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο νέος μεγαλομέτοχος, ο κύριος Σιάο, μαζί με τους επιτελείς του, αποφάσισαν να επενδύσουν και στις ακαδημίες του Άρη. Είναι κάτι αυτονόητο για το παγκόσμιο μπάσκετ, όχι όμως και για την Ελλάδα, και νομίζω ότι το γεγονός ότι πλέον επανδρώνονται οι ακαδημίες μπάσκετ του Άρη με εξαιρετικούς προπονητές και η επιστροφή του Αντώνη Ασημακόπουλου είναι μια τέτοια πολύ σημαντική κίνηση, δεν θα μπορούσαμε να μην τον φιλοξενήσουμε και να μην τον καλωσορίσουμε ξανά στην μπασκετική του οικογένεια. Αντώνη μου, καλησπέρα από το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και σιδεροκέφαλος και συγχαρητήρια για τα νέα σου προπονητικά καθήκοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πάντα χαρά να μιλάω μαζί σου Γιάννη, μας συνδέουν χρόνια αναμνήσεων και κοινής πορείας και κάθε φορά που βρίσκομαι στην ραδιοφωνική σου παρέα είναι πολύ πολύ ευχαριστώ για μένα.
0: Έχω πολύ μεγάλη αδυναμία σε σένα και την οικογένειά σου και το ξέρεις αυτό. Τη γυναίκα σου τη γνώρισα όταν ήταν ακόμα μικρό κοριτσάκι φοιτήτρια που ακόμα δεν την ήξερες εσύ και μετά συναντηθήκατε και φτιάξατε μια υπέροχη οικογένεια με δύο φανταστικά παιδιά οι οποίοι μας ακούνε τώρα τα παιδιά σου.
1: Μας ακούνε, ο Γιάννης είναι με την εθνική ομάδα στην Αθήνα και η Ντένια είναι στο σπίτι και ακούει και εκείνη, ναι.
0: Τεράστια αγάπη στο Γιάνναρο, τεράστια αγάπη και στην Ντένια. Τα παιδιά σου τα έχω γνωρίσει στον Παναγιώτη τον Πουτοβίνο που κάνανε εκεί τις προπονήσεις τους και την ενδυνάμωσή τους. Και τα δύο είναι, νομίζω, ο Θεός σας ευλόγησε και με πολύ καλά παιδιά, αλλά έδωσε και πολύ πλούσια προσόντα εξωτερικά, φαντάζομαι, και εσωτερικά, γιατί αν μοιάσουν εσένα ή τη γυναίκα σου θα είναι εκπληκτικά τα παιδιά.
1: Ας μείνουμε στο εσωτερικό κομμάτι. Αυτό προσπαθούμε για το εσωτερικό κομμάτι να καλλιεργήσουμε περισσότερο.
0: Και η Ντένια παίζει μπάσκετ, έτσι?
1: Ναι, κάναμε τεράστια προσπάθεια να την αποτρέψουμε από τον μπάσκετ, εγώ προσωπικά.
0: Εσύ ή η σύζυγό σου, εσύ ή η Ελένη?
1: Εγώ μπάσκετ εδώ και εμβαθύνω σε κάποιο άλλο άθλημα, αλλά δεν τα κατάφερα. Τι κολύμβηση την πήγαμε, τι τένις την πήγαμε, δεν τα καταφέραμε. Έχει το μικρόβιο του μπάσκετμπολ, οπότε ακολουθούμε και στηρίζουμε την επιλογή της.
0: Εγώ νόμιζα κάποια στιγμή ότι θα ανοίξει το οικογενειακό συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί ήσουν ένα μουρλός με τα μηχανικά και με όλα αυτά. Θυμάμαι και ο Αλέξης Κυρίτσης κάποτε ήσασταν, έτσι, είχατε μαζί μια μεγάλη μουρλα με τα αυτοκίνητα και τα καπό.
1: Έτσι ακριβώς. Γενικά είχαμε πάθος με τη μηχανολογία.
0: Καλά θυμάμαι. Ναι, καλά, ναι, θυμάμαι. Ναι.
1: Αλλά δεν μου έκατσε, με κέρδισε το άθλημα.
0: Να κερδίσουν και τα παιδιά σου να γράψουν τα δικά τους κεφάλαια στο μπάσκετ. Έχουμε ανάγκη από παιδιά με ήθος και από παιδιά που το αγαπούν. Και είμαι σίγουρος ότι όπως εσύ το αγάπησες και το υπηρέτησες και συνεχίζεις να το υπηρετείς, έτσι θα προσπαθήσουν να κάνουν και τα παιδιά σου. Γιατί εύκολο σίγουρα δεν είναι. Αντώνη μου, καταρχήν θέλω να σου πω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα οι πάρα πολλοί μαρτυριάριδες Αριανοί, όταν τους είπα ότι έρχεται μια μεγάλη επιστροφή στις ακαδημίες από πρώην παίκτη του Άρη που θα έρθει πίσω από νέο πόστο, καμιά πενηταριά μου στείλανε το ονοματεπώνυμό σου. Ένιωσα λίγο αμήχανα, λέω μπράβο, εγώ νόμιζα ότι έχω καμιά αποκλειστικότητα, αλλά το ήξερε πολλοί κόσμος. Και μάλιστα μου έκανε τρομερά θετική εντύπωση ότι έστελαν πάρα πολλοί γονείς από τα παιδιά που είχες χρόνια στον Μαντουλίδη και έλεγαν ότι εμείς κλαίμε με μαύρο δάκρυ που χάνουμε τον Αντώνη. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο παράσημο για τον οποιοδήποτε μπάσκετ άνθρωπο.
1: Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πολύ και για, τη, ξαναλέω, για, τη, για, και για το καλωσόρισμα, αλλά οφείλω να πω ότι η οικογένεια του Μαντουλίδη και η ευκαιρία που μου έδωσε η κυρία Μαντουλίδου, τα εκπαιδευτήρια και ο δάσκαλός μου, ο κόουτς Νικολαίδης και η κυρία Παλαμουτίδου που με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της μπασκετικής μου προπονητικής πορείας. Δεν ήταν εύκολος ο αποχαιρετισμός. Απλά ήταν ένας κύκλος ο οποίος έπρεπε να φτάσει στο τέλος και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την εμπιστοσύνη. Δεθήκαμε με τους γονείς μας εκεί πέρα γιατί κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι 4 χρόνων. Ανέλαβα κάποια παιδάκια όταν δεν μπορούσαν καν να πιάσουν την μπάλα και τους αφήνω πια σχεδόν έτοιμους παίχτες σε ηλικία 17-18 χρονών. Οπότε αυτό και μόνο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το να βλέπεις την εξέλιξη, και είναι και το πιο μαγικό κομμάτι της πορείας ενός προπονητή να συνταξιδεύει με τα παιδιά και να μπορεί να απλώνει και να παρουσιάζει το έργο του μέσα στη διάρκεια της εξέλιξής τους.
0: Εσύ όμως τώρα δουλεύεις με κάποιες ηλικίες, Αντώνη, οι οποίες δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Προσπαθείς να χτίσεις και χαρακτήρες και αθλητές. Και δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα τα δύο πρέπει να συμβαδίσουν για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πετυχημένο αποτέλεσμα.
1: Το δύσκολο είναι το να απεγκλωβίσουμε τα παιδιά από το κινητό τους τηλέφωνο και από τις οθόνες τους. Και αυτό έχετε σε μία σύγκρουση με αυτό που βίωσα εγώ σαν παιδάκι, γιατί εμάς μας μαζεύαν οι μαμάδες μας από το δρόμο, τώρα οι μαμάδες πρόχνουν τα παιδιά να βγουν έξω. Δεν υπάρχει πια το παιχνίδι, δεν υπάρχει αλάνα, δεν υπάρχει η ώρα θα πάρω την μπάλα και θα πάω μόνος μου τώρα που τελείωσα τα σχολεία και θα κάτσω το ανοιχτό μόνος μου κάτω από το λιοπύρι εκεί να σου πάρω να κάνω τρίπλες, να μιμούμε αυτά που βλέπω στην τηλεόραση. Είναι όλα πάρα πάρα πολύ διαφορετικά. Άρα προσπαθούμε τώρα να συμπράξουμε το νεαρό της ηλικίας του προπονητή με το νεαρό της ηλικίας των νέων μας αθλητών. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο.

0: την αγαπάς με πολύ έντονο τρόπο.
1: Ναι, είναι η προσφορά ουσιαστικά είναι πολύπλευρη, γιατί και σαν αθλητής αλλά και σαν προπονητής στον Άρη η αγάπη και το πάθος για το σύλλογο παραμένει αμετάβλητο. Είναι πολύ ωραίο το timing αυτή τη στιγμή, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια κληθήκαμε, εγώ προσωπικά αλλά και οι συμπαίχτες που βρεθήκαμε αλλά και οι συνάδελφοι προπονητές, κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη σε δύσκολες εποχές για την ομάδα και για το σύλλογο. Οπότε τώρα σε μια περίοδο που δείχνει να ανθίζει περισσότερο και να μπαίνουν στέρεες βάσεις γύρω από όλο αυτό το κομμάτι, είναι χαρά και τιμή να ξαναβρισκόμαστε στις επάλξεις και να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα με το μεγαλείο του Άρη να επενδύει και να δίνει βαρύτητα στις ακαδημίες. Βλέπουμε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη αλλά και γενικώς παγκοσμίως, για να λέγονται μεγάλες πρέπει να έχουν υγιείς ακαδημίες. Και αυτό νομίζω ότι τώρα πια ο Άρης με τις ευλογίες του κυρίου Σιάου δείχνει να το κάνει πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
0: Έρχεσαι και αναλαμβάνεις ένα πολύ νευραλγικό και πολύ ιδιαίτερο πόστο, έτσι. Δεν είναι μια απλή επιστροφή σου. Η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μιλά για έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει υπεύθυνο σε όλο το τμήμα των υποδομής μπάσκετ του συλλόγου.
1: Σε συνεργασία με τον κύριο Μαγκότσικο,
0: με τον
1: Χρήστο Μαγκότσικο, ναι, με τον κύριο Μίτσικα, με τον κύριο Ανδρέα Κεσαπίδη και με όλους τους συναδέλφους που θα βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε τον κύριο Ζάλογκο σαν επικεφαλής μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη σκέπη του, τους γυμναστές μας, τους φυσιοθεραπευτές μας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απλά ένα χτίσιμο όπως ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ολική σφαιρική ανανέωση γύρω από τις ακαδημίες του Άρη, με ανθρώπους οι οποίοι ενώνουν την αντρική ομάδα με τις ακαδημίες. Και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.
0: Σε προσέγγισε και σου ζήτησε να συμμετέχεις σε αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που ξεκινά στον Άρη. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον Μαντουλίδη και πέτυχε πολύ μεγάλα πράγματα μαζί του, και σαν μαθητής και σαν αθλητής, και πλέον έχει ένας πολύ σπουδαίος μπασκετάνθρωπος, όντας ο GM του μπασκετικού Άρη, ο Νίκος Ζήσης. Είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, είναι σωστό. Ναι.
0: Πες μου για τον Νίκο τον Ζήση και πες μου για την ποιότητα της κουβέντας που είχατε, γιατί μπορώ να φανταστώ από τη μία εσένα, επειδή σε ξέρω άριστα, και από την άλλη τον Νίκο τον Ζήση, τον οποίο τον μαθαίνω και έχω αντιληφθεί ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με πολλά κοινά μαζί σου στον τρόπο σκέψης και στο κομμάτι της ηθικής που πρέπει να παντρεύεται με τον μπάσκετ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, ότι όταν μιλάς με έναν άνθρωπο σαν τον Νίκο τον Ζήση, μόνο ποιοτικές κουβέντες μπορείς να κάνεις μαζί του, γιατί είναι τέτοιο το μεγαλείο της εικόνας που έχει γύρω από το παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά και η καλλιέργειά του και η μόρφωσή του για να μας ακούνε και οι νεότεροι, ο τρόπος που μιλάει και τοποθετείται, δηλαδή είναι πραγματικά καταπληκτικός. Οπότε κάθε κουβέντα που έκανα και κάνω και θα κάνω μαζί του είναι απολαυστική. Σίγουρα ο τρόπος ήταν πάρα πάρα πολύ διακριτικός, όπως είπε και ο κόουτς Πανούλης, έχει αυτή την τάση ο Νίκος που το διακρίνει σαν άνθρωπο, η ευγένεια αυτή και η καλλιέργεια που έχει, τοποθετείται σε κάθε δραστηριότητα που έχει, και ήταν ο τρόπος που μιλήσαμε γύρω από το μπάσκετ, γύρω από τον Άρη, γύρω από αυτό που θέλει να αφήσει την ταυτότητα και την υπογραφή του ουσιαστικά στον μπασκετικό Άρη. Και δεν ήταν και ιδιαίτερη, να σας πω, η διαδικασία να μπορέσουμε να βρούμε κοινά μέσα στο μπασκετικό μας κομμάτι.
0: Αντώνη, ποιο είναι η στόχη που έχετε θέσει και που θα προσπαθήσετε να πετύχετε μαζί με τους υπόλοιπους αξιόλογους ανθρώπους των Ακαδημιών? Πώς έχετε οριοθετήσει τα πράγματα, ποια είναι η σειρά προτεραιότητας που βάζετε ως στόχους για τις Ακαδημίες μπάσκετ του Άρη? Τι θέλουμε να πετύχουμε?
1: Θέλουμε να υπάρχει μια μήτρα ουσιαστικά μπασκετική, η οποία να τροφοδοτεί και την αντρική ομάδα με τα παιδιά που ξεχωρίζουν, αλλά γενικότερα και την μπασκετική κοινότητα. Θέλουμε να έχουμε μια σχολή, θέλουμε να έχουμε μια ταυτότητα πάνω στο κομμάτι αυτό, το οποίο θα εκπροσωπεί τον Άρη, το αντρικό τμήμα του Άρη, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε και παίχτες, όπως είπα, στην μπασκετική κοινότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει. Μας λείπουν από το ελληνικό μπάσκετ οι σχολές, οι ακαδημίες εκείνες οι οποίες έχουν μια τέτοια ταυτότητα. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε εμείς.
0: Μία από τις σπουδαιότερες ακαδημίες που εγώ προσωπικά έχω συναντήσει, ίσως έχεις και εσύ άποψη, είναι η Ακαδημία Μπάσκετ της Μπανταλώνα, η οποία διαχρονικά τροφοδοτεί την ανδρική ομάδα

0: με σπουδαία ταλέντα. Έχω δει μάλιστα και τους χώρους, πώς δουλεύουν. Και μάλιστα ο Νίκος Ζήσης που πέρασε από την Μπανταλώνα μου είχε εκμυστηρευτεί κάποια στιγμή ότι ένα τέτοιο μοντέλο έχω στο μυαλό μου. Θα μπορέσει να λειτουργήσει ο Άρης, οι ακαδημίες και η ανδρική ομάδα ως συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο δουλειάς, θα ξεκινάει το παιδί από τα 12-13 και θα πηγαίνει μέχρι την ανδρική ομάδα έχοντας ένα μπασκετικό πλάνο και τρόπο συμπεριφοράς και πίστης μπροστά.
1: Εδώ πέρα φαίνεται το πόσο σημαντικός είναι ο Νίκος ο Ζήσης για το οικοδόμημα του Άρη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι προσέγγισε τον coach Πανούλη και του πρότεινε τριετές συνεργασία. Που σημαίνει ότι θέλει να βάλει τις βάσεις, αλλά έχει και όραμα και πλάνο αυτό το κομμάτι να συνεχιστεί κάτω από τη σκέπη του head coach της ομάδας και κάτω από τις οδηγίες και τις ουσιαστικά τις κατευθύνσεις τις οποίες θα μας δώσει ο coach Πανούλης για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος Ζήσης δεν είναι απλά ένας παράγοντας, είναι ένας άνθρωπος του μπάσκετμπολ ο οποίος έχει ζήσει πάρα πολλές στιγμές και εικόνες και έχει άποψη γύρω από την παγκόσμια αγορά του αθλήματος. Άρα το να λέει ότι θέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μοντέλο, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά έχει πάρει τη δουλειά που κάνει αυτή τη στιγμή στο σύλλογο και τι παρακαταθήκη θέλει να αφήσει πάνω σε αυτό.
0: Αντώνη, έχεις άγχος, έχεις όρεξη, έχεις... Ποια είναι τα συναισθήματα που σε κατέχουν αναλαμβάνοντας το νέο σου πόσο στον Άρη?
1: Όρεξη δεν το συζητάμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω πάνω.
0: Καλά, είσαι σκυλή του πολέμου, απλά έπρεπε να το θέσω.
1: Από μεράκι νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής έχει αφήσει το κομμάτι ουσιαστικά της Α1 ή της Euroleague που θα μπορούσε να είναι staff και να ασχολείται ή έχει απορρίψει τέτοιες προτάσεις, γιατί έχω κληθεί και έχω απορρίψει τέτοιες προτάσεις να ενταχθώ σε ένα τέτοιο staff και να έχω την προσοχή μου και να έχω εστιάσει στο να δουλεύω με τους νεαρούς αθλητές. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για το πόσο σοβαρά παίρνω το κάθε βήμα το οποίο κάνω. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, για την μπασκετική μου οικογένεια, για το κομμάτι αυτό το οποίο χάραξε τη ζωή μου και την μπασκετική μου πορεία σαν αθλητής. Τώρα καλούμε να υπηρετήσω από ένα άλλο πόστο. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί τεράστια προσδοκία και για εμένα.
0: Αναφέρθηκες 2-3 φορές πάνω στον λόγο σου στον Βασίλη τον Σπανούλη. Θέλω το σχόλιο σου για έναν άνθρωπο που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, τον αντιμετώπισες για πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα, για έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες συστάσεις και νομίζω ότι και ο τρόπος που τον υποδέχτηκε η μπασκετική οικογένεια του Άρη ήταν ενδεικτικός του πόσο σοβαρός μπορεί να αποδειχθεί για την πορεία της ομάδας.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον coach Πανούλη. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσε να μιλήσει. Τα λένε όλα ο χαρακτήρας του, η πορεία του στο χώρο, στο άθλημα και όλα αυτά που πρεσβεύει σαν άνθρωπος του μπάσκετμπολ. Από την άλλη, το μεγαλύτερο credit το οποίο πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε είναι ότι ο κόσμος του Άρη ξέρει να κρίνει διαχρονικά. Το να υπάρχει αυτή η θερμή υποδοχή, καταλαβαίνουμε πόσο αντιλαμβάνεται. Πώς αντιλαμβάνεται ότι το μέγεθος του Βασίλη ταυτίζεται ταυτόχρονα με τη νέα πορεία που θέλει να προσδώσει η διοίκηση στην αντρική ομάδα του Άρη. Και αυτό είναι ταυτόσιμο, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος, η προσμονή όλων αυτών των χρόνων ο κόσμος του Άρη θέλει να αντιλήξει και το έχει βρει νομίζω στο καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έρθει αυτή τη στιγμή στον Άρη, και αυτός είναι ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Δεν είναι και λίγα τα πράγματα που έχει πετύχει στην προπονητική του καριέρα. 2/3 θέσεις με το Περιστέρι, ένα Final Four στο Basketball Champions League με το Περιστέρι, έναν τελικό Ευρωλίγκας με τη Μονακό, ένα χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ευρωμπάσκετ και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μάλιστα αναλαμβάνει τον Άρη έχοντας γυρίσει την πλάτη σε προτάσεις Ευρωλίγκας, γιατί τον εξητάρει αυτή η πρόκληση ο Άρης να επιστρέψει στις ρίζες του. Πώς νιώθεις ότι θα κυλήσει αυτή η συνεργασία, γνωρίζοντας και την ιδιοσυγκρασία του Βασίλη, αλλά και το δύσκολο, αλλά απαιτητικό, αλλά και πολύ όμορφο ταυτόχρονα μπασκετικό περιβάλλον που προσφέρει ο Άρης?
1: Νομίζω ότι η απάντηση έχει δοθεί στις παρελθοντικές αποφάσεις που έχει πάρει ο Βασίλης Πανούλης. Ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον εξητάρει το δύσκολο. Δεν είναι άνθρωπος για τα εύκολα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις στη ζωή του και στην καριέρα του, και το θαυμαστό είναι ότι τις έχει φέρει εις πέρας όλες αυτές τις αποστολές που έχει πάρει και αποφάσεις που έχει πάρει, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής. Το ευτύχημα είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας Έλληνας προπονητής, που σημαίνει ότι ξέρει η μπασκετική ιστορία. Το ότι ένας άνθρωπος τέτοιος, αυτού του Βεληνεκούς, πήρε την απόφαση να συμπράξει τη δικιά του ιστορία με το μεγαλείο και την ιστορία του Άρη, αυτό μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι προσεχώς έρχονται τα καλύτερα και γι' αυτό πρέπει να αναμένουμε όλοι πολύ ωραία πράγματα.
0: Επικαλούμε τη μνήμη σου που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλή και επικαλούμε ένα πολύ ωραίο περιστατικό που είχε συμβεί το 2013, λίγες μόνο μέρες πριν από την υπέροχη εκείνη εκδήλωση προς τιμήν του μέγιστου Νίκου Γκάλη και την απόσυρση της φανέλας, την οποία υπέγραψε στην πλάτη σου πριν σηκωθεί στον ουρανό του παλέ πάνω στο ταβάνι. Μια στιγμή που θα μείνει πολύ βαθιά χαραγμένη μέσα στο μυαλό και στην ψυχή σου, και το ξέρω καλά. Τότε, αν θυμάσαι, είχατε φιλοξενηθεί από τον Βαγγέλη Αγγέλου σε ένα γνωστό εστιατόριο της πόλης και σας είχε μια έκπληξη, ένα μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη, ελπίζω να το θυμάσαι, το οποίο μάλιστα δεν είχε δημοσιοποιηθεί, ένα βίντεο, το οποίο έλεγε σε εσάς πόσο σημαντική είναι η στιγμή και πόσο σημαντικός είναι ο Νίκος Γκάλης και πόσο τυχεροί είστε που θα το ζήσετε. Το θυμάσαι αυτό, Αντώνη, το θυμάσαι, είμαι σίγουρος.
1: Φυσικά, φυσικά και το θυμάμαι, φυσικά.
0: Γιατί εδώ ουσιαστικά υπερτονίζεται το πόσο ο Βασίλης Σπανούλης και τον Άρη εκτιμά, αλλά και πόσο ψηλά έχει αυτή την ομάδα και την μπασκετική οικογένεια.
1: Μα μόνο και μόνο το να αρνηθεί τέτοιες προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας για να έρθει να υπηρετήσει έναν τέτοιο σύλλογο, μια τέτοια ιδέα, γιατί έχουμε ξεπεράσει την έννοια της λέξης σύλλογος. Πλέον ο Άρης είναι μια ιδέα, είναι μια κοινότητα η οποία όλοι διψάνε να ξαναδούν το μεγαλείο να ανεβαίνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι οποιοδήποτε κλιπ έπαιξε της Ευρωλίγκας υπήρχε πάντα μέσα ο λαός του Άρη. Οπότε αυτό το πάντρεμα τώρα που υπάρχει με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη είναι κάτι το οποίο τρομοκρατεί και εξητάρει όλη την Ευρώπη, όλη την μπασκετική κοινότητα της Ευρώπης.
0: Η Ρώμη δεν χτίζεται σε μία μέρα, το ξέρεις καλά αυτό. Θα χρειαστεί υπομονή, θα χρειαστεί χρόνος, τα αποτελέσματα θα έρθουν, αλλά δεν θα είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω, χρειάζεται χρόνο. Αυτό ακριβώς που είπες, Γιάννη, εκεί ήθελα να εστιάσω ότι καλά όλα αυτά που λέμε, ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, αλλά χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται λίγο ακόμα υπομονή. Ξέρουμε την προσμονή ότι είναι πολύ μεγάλη, αλλά για να μπορέσουν να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν.
0: Αγαπάς πολύ το μπάσκετ και νιώθεις μέλος αυτής της μπασκετικής οικογένειας ελληνικής. Το υπηρετείς και θα συνεχίσεις να το υπηρετήσεις, θέλω να πιστεύω, και να είσαι γερός για πολλά χρόνια. Όλη αυτή η τοξικότητα που βιώσαμε στους τελικούς και εντός αλλά κυρίως εκτός παρκέ, πιστεύεις ότι με έναν Άρη πολύ δυνατό στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη και υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων του κυρίου Σιάο θα μπορέσει να φέρει μια απαραίτητη αλλαγή, Αντώνη, που την έχει, φαίνεται ότι την έχει ανάγκη πλέον το ελληνικό μπάσκετ που ψάχνει να βρει οξυγόνο?
1: Νομίζω ότι είμαστε σαν ιδέα, όπως είπα και νωρίτερα, είμαστε οι καταλληλότεροι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την εικόνα στην ελληνική μπασκετική κοινότητα, να κάνουμε μια μικρή επανάσταση δηλαδή ουσιαστικά. Και αυτό νομίζω ότι έχει ανάγκη ο χώρος. Έχει ανάγκη ο χώρος να μπορέσουμε λιγάκι να διώξουμε τη μονοτονία αυτή η οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Και την έχουν ανάγκη και οι μικρότεροι φίλοι του αθλήματος. Θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ, πολύ ωραίο να υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες να διεκδικούν τίτλο σε ένα πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες, πέντε ομάδες. Δείτε δηλαδή το πρωτάθλημα της Ισπανίας, δείτε τι έκανε αυτή τη στιγμή, πώς ήρθε να τα πάνω κάτω στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Αυτό βελτιώνει την εικόνα του αντικειμένου, βελτιώνει την εικόνα του αθλήματος.
0: Ασφαλώς.
1: Και μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό, γιατί το προϊόν πλέον χρειάζεται οπωσδήποτε να αλλάξει η εικόνα και το τετριμένο αυτό που ξέρουμε κάθε χρόνο. Και ο Άρης είναι ο μοναδικός πρεσβευτής αυτή τη στιγμή που μπορεί να το πετύχει.
0: Το μήνυμα του πρώην αρχηγού του Άρη και νυν πλέον προπονητή των Ακαδημιών του Άρη, της ΚΑΕ Άρης, προς τον κόσμο, έναν κόσμο που τον έχεις αγαπήσει, που σε έχει αγαπήσει, που τον ξέρεις και σε ξέρει πάρα πολύ καλά. Ένα μήνυμα σε έναν κόσμο που έχει προσμονή, όρεξη, όνειρα και ανυπομονή για το πρώτο τζάμπολ της καινούργιας χρονιάς. Το δικό σου το μήνυμα, Αντώνη.
1: Λάι του Άρη, καλώς ήρθες στην πτήση προς τη δόξα.
0: Την αγάπη μου Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσε. Όπως πάντα ήσουν, μίλησες στην καρδιά μας, γιατί αυτά που νιώθουμε εμείς για την ομάδα τα νιώθεις και εσύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία ραντεβού στο έργο σου, θα είμαστε δίπλα σας.
1: Να είστε καλά. Ραντεβού στο νέο παλέ, στην καινούργια κερκίδα εγώ θέλω να είμαι. Εκεί.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Να την αγάπη μου, καλά. Φίλια καλή πολλά.
0: Φίλες και φίλοι, χωρίς άλλες, χωρίς πολλά σχόλια και χωρίς πολλές συστάσεις, ήταν ο Αντώνης Ασημακούπουλος. Πέρα από την όποια ποιότητα είχε σαν αθλητής που έπαιξε μπάσκετ πολύ ψηλού επίπεδου για πάρα πολλά χρόνια, πέρα από την ποιότητα που είχε και την έδειξε και σαν αρχηγός του Άρη, εκπροσωπώντας την ομάδα σε καλές εποχές που διεκδίκησε και βγήκε Ευρωλίγκα, που έπαιξε ένα τελικό Ούλεπ Καπ και που εκλάπη ένα τελικό κυπέλου στο Λίντο, ο Αντώνης Ομακόπουλος τις χρονιές 2012-2013 ήταν ο αρχηγός της ομάδας σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια προσπάθειας αναστήλωσης και τον έπαιξε το ρόλο του αρχηγού με απόλυτα πετυχημένο τρόπο. Με μεγάλη χαρά τον φιλοξενούμε πάντα. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε. Το θεωρούμε μια εξαιρετική επιλογή για τις Ακαδημίες Μπάσκετ του Άρη, την επιλογή του Αντώνη Ασημακόπουλου. Και φυσικά σύντομα ευχόμαστε να έχουμε και να μας απασχολεί το επίθετο Ασημακόπουλος, είτε με τον Γιάννη, το γιο του, ο οποίος είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και ήδη στην Αμερική έχει αρχίσει και κτίζει το όνομά του και θα το κτίσει ακόμα περισσότερο κολεγιακά, και γιατί όχι κάποια στιγμή να τον δούμε στα κιτρινόμαυρα, γιατί Ασημακόπουλος και κιτρινόμαυρα πάνε πάρα πολύ. Και βέβαια έχουμε και την Τένια, την κόρη του, η οποία και αυτή είναι ένα πιτσιρικάκι, αλλά μια πάρα πάρα πολύ καλή αθλήτρια του μπάσκετ. Είπαμε ότι η ομάδα μπάσκετ είναι επίσης πλέον στην Α1. Ήδη ξεκινήσαμε με μεταγραφή σήμερα και από του χρόνου την αναλαμβάνει την ομάδα και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Για ποιο λόγο, δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο η οικογένεια Ασημακόπουλου να μην έχει ακόμα πιο στενές σχέσεις με τον Άρη αγωνιστικά τα επόμενα χρόνια σε ανδρικό αλλά και γυναικείο μπάσκετ. Και μακάρι να μπορέσουμε να δούμε όμορφα πράγματα και από την παραγωγή παικτών που θα επανδρώσουν την ανδρική ομάδα τα επόμενα χρόνια, και από τον Αντώνη τον Ασημακόπουλο που θα δουλέψει εκεί πολύ σκληρά, και από τον φυσικά τον Χρήστο Μαγκότσιο και από τον Αντέτο Κισαπίδη και από όλα τα παιδιά τα οποία θα δουλέψουν γι' αυτό. Καλέ μου φίλε που τώρα μπήκες για τη μεταγραφή, ναι, ανακοινώθηκε η μεταγραφή, την έχασες, αλλά για σένα θα κάνω και πάλι μια εξαίρεση και θα πω ότι είχαμε μεταγραφή στην ομάδα μπάσκετ, είχαμε όμως μεταγραφή στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη με τη Lassane Dwyer, την Καναδή γκάρ, να εντάσσεται στον Άρη

0: μέχρι αυτήν την ώρα και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την υπόλοιπη και την όμορφη επικαιρότητα και ό,τι άλλο υπάρχει. Έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να τα ρίξω μια ματιά λόγω της συνέντευξης του Αντώνη Ασημακόπουλου, αλλά εδώ θα είμαστε και μέχρι τις 2 νομίζω θα καταφέρουμε για να τα προλάβουμε όλα. Προς το παρόν πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Σας υπενθυμίζω ότι τούτη την ταπεινή εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη Θεσσαλονίκης. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας για να σας προσφέρει γλυκές εμπειρίες. Κοντά σας είναι η Αλλοπλαστική Αδερφή Δερβίση, κορυφαίο ονοματεπώνυμο στα κουφώματα PVC, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Μαζί μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών στην Σόλωνος 88 που περιμένουν να λύσουν τα καθημερινά προβλήματα φοροτεχνικά και λογιστικά και να σας οδηγήσουν μακριά από τις όποιες παγίδες δημιουργούνται με αμεσότητα, με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και με τις πιο προσιτές τιμές της αγοράς για οποιονδήποτε ζητήσει τις υπηρεσίες της Smart Finance. Επομένως, τα βάζουμε σε μία σειρά τα χορηγικά μας καθήκοντα, τον χορηγό της ώρας, φίλες και φίλοι, στην οποία θα προσθέσετε 2-3 λεπτάκια και μετά το break θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. VIP Pass για τα πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζου εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξομάλυνση της ναυσιπλοείας, η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Την παροχή ναυτικής συνοδείας από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό σε εμπορικά πλοία έναντι πληρωμής. Στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι να πιστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες να επιστρέψουν στα στενά του Ορμούζου, εξασφαλίζοντας ταχεία διέλευση με εγγύηση ασφαλείας. Το σχέδιο αυτό που αποκαλύπτει το πολίτικο βρίσκεται στο τραπέζι παράλληλα με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με την Τεχεράνη, σηματοδοτώντας μια νέα εμπορική προσέγγιση της ναυτικής ασφαλείας. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της 45χρονης, την οποία σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της στη Δράμα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο κάτω νευροκόπη. Τραγικές φιγούρες στα δύο της παιδιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια αναφορά ή πληροφορία που να υποδηλώνει ότι ο 50χρονος χρειαζόταν ειδική διαχείριση ή υποστήριξη. Σκληρό πολιτικό ροκ με φόντο την ακρίβεια και τις φοροελαφρύνσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση, διαμήνυσε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, καλώντας Ελλάς και Πασόκ να αποδείξουν από πού θα προέλθουν οι πόροι για τις προτάσεις τους. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τους λίγους, ενώ επιβαρύνει την κοινωνική πλειοψηφία. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε από τον Sky ένα σημαντικό πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, υπάρχει ήδη δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση, έχοντας ήδη καταργήσει 83 φόρους, διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία για να συνεχίσει τις μειώσεις. Σε συσκέψη στο Μαξίμου αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάζεται η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας που επιτρέπει τους
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: Τι
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι

0: Να δες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία εταιρεία κουφωμάτων PVC, η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση, που είναι αποκλειστική της αντιπρόσωπη. Στη Δημοκρίτου 12 είναι το showroom. Να περάσετε να πάρετε εξαιρετικές ιδέες από το τι προσφέρει αυτή η εταιρεία. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, με πολύ αγάπη εδώ και 50 χρόνια γλυκένει την καθημερινότητα και τις στιγμές μας. Σας περιμένει ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος, είναι σίγουρα κοντά σας, από τα 10 που υπάρχουν στην πόλη, και με ένα εκπληκτικό catering να είναι εκεί για να ομορφύνει τις μικρές και μεγάλες σας προσωπικές και επιχειρηματικές ή επαγγελματικές στιγμές. Δίπλα μας και η Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής που δίνουν λύσεις για να αποφεύγετε φοροτεχνικές και λογιστικές παγίδες με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σόλωνος 88 είναι η βάση τους. Τώρα, για τις ανακοινώσεις, σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το απογευματάκι, η ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει την πρώτη μεταγραφή της νέας αγωνιστικής περίοδου, της νέας εποχής Σπανούλη στον Άρη. Αν κρίνω από το πώς έχει επιλέξει σημειολογικά η ΚΑΕ Άρης να κάνει τις ανακοινώσεις της και με βάση το πότε τα εισιτήρια διαρκείας ανακοινώθηκαν επίσημα και βγήκαν στον αέρα, θα σας έλεγα την ανακοίνωση να την περιμένετε κατά το απογευματάκι εκεί κατά τις 19 και 14. Εκεί να κάνετε F5. Η ΚΑΕ Άρης σήμερα αναμένεται να κάνει την πρώτη της ανακοίνωση μεταγραφική για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Επίσης για το θέμα Νουά, γιατί πολλοί ρωτάτε τι παίζει και κάποιοι λέτε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον ομάδων από την Αθήνα. Ο Αμίν Νουά έχει EuroLeague buyout. Και το EuroLeague buyout είναι συγκεκριμένο και σαν ποσό και σαν ημερομηνία. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, είχε επιχειρήσει να διαγράψει το buyout και προσέφερε νέα αυξημένων αποδοχών συμφωνία μετά την ήδη καινούργια που είχε προσφέρει και το 3T στον Νουά. Ο Γάλλος ατζέντη τους είπε ότι ο παίκτης του θέλει να δει την Ευρωλίγκα. Αυτό έφερε και μια μικρή αναταραχή στις σχέσεις των δύο πλευρών. Η κουβέντα με τον Νίκο Τοζήση προχθές του Αμίνου ήταν πάρα πολύ καλή. Εξακολουθεί να ισχύει ό,τι ίσχυε. Ότι ο παίκτης, αν φέρει πρόταση συγκεκριμένη και τα χρήματα μέχρι 5 Ιουλίου, πηγαίνει στην ομάδα Ευρωλίγκας της καρδιάς του ή της τσέπης του ή της συνείδησής του. Αν όχι, ο παίκτης έχει κανονικό συμβόλαιο που ισχύει από τις 6 Ιουλίου και μετά. Ο φίλος ο Σπύρος μου στέλνει ένα μήνυμα και σχολιάζει λίγο τις απόψεις χθες στις οποίες συμμετέχουν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, μια εκπομπή διαδικτυακή με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Πρίντεζη. Ακούστε λίγο να σας πω, παιδιά. Επειδή σχολιάζεται τον Παπαλουκά και τον Πρίντεζη με αρνητικό τρόπο για το στυλ ότι στάθηκαν αρκετές φορές, λέει, σημείο εκνευριστικό στο να μην φτάσουμε μετά που ήρθες να διώξουμε όλο αυτό που ήρθε και να μην ενθουσιαζόμαστε και ότι χρειάζεται χρόνος κλπ. Δεν πιστεύω, ειδικά για τον Παπαλουκά, προσέξτε λίγο, ειδικά ο Παπαλουκάς δεν μιλάει με κακία για τον Άρη. Θεωρώ ότι ούτε και ο Πρίντεζης, αλλά κυρίως ο Παπαλουκάς, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Άρη και τον κόσμο του, Γιατί όταν είχαμε τεθεί αντιμέτωποι της ΤΣΣΚΑ στην Euroliga και ο Παπαλουκάς τότε έπαιζε στη ΤΣΣΚΑ, είχε τύχει αποθεωτικής υποδοχής και αναγνώρισης με παρατεταμένο χειροκρότημα στο παλέ. Και είχε να το λέει αυτό. Και ήταν και πάρα πολύ εντάξει στη φιλοξενία του ως γηπεδούχος στη Μόσχα όταν είχαμε παίξει. Γιατί ήμουνα και σε εκείνο το μάτς. Επομένως θεωρώ ότι καλοπροαίρετα ο Παπαλουκάς λέει να είμαστε προσεκτικοί, μετρημένοι, συγκεντρωμένοι και να δώσουμε χρόνο στο Σπανούλι. Νομίζω ότι και ο Πρίντες το εννοεί. Έτσι τώρα το ότι ο Διαμαντίδης δεν είπε λέξη, εντάξει αυτό, ο καθένας έχει την, τη γνώμη του και την καταθέτει. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Την αγάπη μου στον φίλο τον Χρήστο που με αποκάλεσε σατανά για τη μεταγραφή. Εντάξει, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Άρη απέκτησε μια παίκτρια η οποία έπαιζε στο Ανόβερο πριν. Το Ανόβερο είναι ο τόπος γέννηση. Εκεί γεννήθηκε ο Αντώνης Ογκάτζιος, ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας της Καϊάρης αλλά και του ΑΣ. Εκεί είναι μαζί με τον Παναγιώτη τον Καμπράνη. Και βέβαια ο ίδιος αισθάνεται ιδιαιτέρως χαρούμενος για αυτή τη μεταγραφή. Το κορίτσι έρχεται απευθείας από τη γενέτειρά του. Αν δεν έρθει από WNBA δεν ασχολούμαστε, λέει ο Σωτήρης. Στη συνέλευση είπαν πως στόχος είναι η τετράδα πριν αναλάβει την ομάδα ο Σιάου. Για να δούμε. Και όσοι δεν αντιλαμβάνονται το ρόλο μπορούν να έχει στην πόλη, ας μην ασχολούνται. Ενιαίο διαρκείας όλα τα τμήματα. Κυριακό, το ενιαίο διαρκείας είναι εξαιρετική επιλογή. Κόστος 60 ευρώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βοήθεια δίνουμε σε όλα τα τμήματα. Εγώ, να δώσει ο Θεός, δύο θα πάρω φέτος. Γιάννη, καλή επιτυχία στον Αντώνη. Θα έχει πολλή δουλειά. Μόνο που ο καρπός αυτής της δουλειάς θα μένει πλέον στο σύλλογο και θα αποτελεί τον θεμέλιο ελληνικό κορμό της ομάδας. Τον ενοχλούμε κιόλας, λέει τον πρόεδρο. Θα να μείνει μόνο στο γήπεδο όπως το πάει, αλλά αυτός θα πληρώσει την επιλογή του. Εμείς δεν ξέρουμε τι φταίμε. Α, για τον Καρυπίδη λες. Ναι, τον ενοχλεί η κουβέντα για επενδυτή. Ειδικά όταν δεν υπάρχει κάτι. Το να. Νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσει όμως και ο κύριος Καρυπίδης την αγωνία που υπάρχει εκεί έξω και μια αγωνία η οποία μεγαλώνει, διωγγώνεται όσο δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ για την επόμενη χρονιά. Θα μου πεις τώρα και τι να βγουν να προαναγγείλουν. Μια αποτίμηση της προηγούμενης και δύο πράγματα για την επόμενη θα ήθελα να γνωρίζω, αν μη τι άλλο, από τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Εντάξει, ο κύριος Γρηγορίου έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε κάποια πράγματα με την ανακοίνωση της παραμονής του. Εγώ θα ρω πως κάθε διοίκηση στο τέλος μιας χρονιάς και πριν το ξεκίνημα μιας άλλης, όπως έκανε για παράδειγμα, δεν θέλω να κάνουμε συσχετισμούς και να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, αλλά θα περίμενα να πούνε πέντε κουβεντούλες, ρε παιδί μου, έστω και λίγες ταράτες. Στην εφαρμογή της ΚΑΕ Άρης, δεν ξέρω αν την έχετε κατεβάσει, το application της ΚΑΕ Άρης, το κατεβάζετε δωρεάν από το App Store και το Play Store. Είχαμε μια έτσι πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι αναφορά του Βασίλη Σπανούλη. Για λίγο να το μοιραστείτε μαζί μου, γιατί έχει γούστο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε. Είναι κάποιες δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη.
1: Είναι το όραμα, οι άνθρωποι, όλο αυτό το project που παρουσιάστηκε είναι κάτι που μου έδωσε μεγάλο κίνητρο και γενικά εμένα σαν άνθρωπο μου αρέσουν τα κίνητρα, μου αρέσουν οι δυσκολίες, μου αρέσουν όταν μου παρουσιάζει η κυρία να χτίσω κάτι από την αρχή. Και πραγματικά είναι κάτι που με δελεάσει.
0: Είπε ο Βασίλης Σπανούλης και συμπλήρωσε για το λόγο που ήρθε στον Άρη.
1: Πολύ περήφανος που αποτελέσω και εγώ κομμάτι αυτής της νέας σελίδας του Άρη και του Συλλόγου. Η ατμόσφαιρα εδώ πέρα είναι κάτι που άμα δεν το έχεις ζήσει δεν μπορώ να πω παραπάνω. Το έχω ζήσει σαν παίχτη, σαν αντίπολος, αλλά το ανεπομονώ τη στιγμή που θα το ζήσω σαν προπονητής ομάδας. Πάρες αυτοθυσία, νοοτροπία νικητή, ταυτότητα και παίχτες που θα βάλουν το κόσμο την ομάδα.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία της ομάδας που θέλει να δημιουργήσει και σε ό,τι αφορά
1: πάρα πολύ για την
0: τον κόσμο.
1: Είναι κάτι συγκλονιστικό. Πιστεύω ότι είναι μια υποδοχή που, όπως είπα, δεν ήταν μόνο προς το πρόσωπό μου, αλλά ως προς αυτή τη νέα προσπάθεια και στη νέα σελίδα που ανοίγεται για όλο τον οργανισμό. Δεν θέλω να δώσω μεγάλες πρόσκες, αλλά δουλειά, πίστη και έχω τους ανθρώπους δίπλα μου με την ίδια λογική και έχοντας την ίδια σελίδα, έχουμε να φτάσουμε τον Άρη εκεί που τον ονειρεύονται οι οπαδοί.
0: Αυτό ήταν το πολύ όμορφο μικρό βιντεάκι που ετοίμασε η ΚΑΕ Άρης και μπορείτε να το βρείτε στο application της ΚΑΕ Άρης. Είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης που κάνει κάποιες δηλώσεις μέσα από το γήπεδο την ημέρα της παρουσίασής του, έτσι, προχθές. Ο φίλος ο Γιάννης από την Ιρεβέργη ρωτάνε πως πάνε τα διαρκείας στο μπάσκετ, προφανώς εννοείς. Παιδιά, χθες μετά το τέλος της εκπομπής μου επικοινώνησα με τους ανθρώπους της ομάδας και μου είπαν ότι περισσότερα από 600 διαρκείας είχαν ήδη ανανεώσει. Θεωρώ πως θα εξαφανιστούν τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό στο μπάσκετ. Επίσης άκουσα για τα διαρκείας στο ποδόσφαιρο ότι θα είναι πάρα πολύ φθηνά, ότι θα είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Πραγματικά έχω μεγάλη απορία για τις τιμές των διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Εγώ βέβαια, ξέρετε τι θεωρώ, δεν μου αρέσει να κάνω συσχετισμούς. Κοίταξε πώς δουλεύει το μπάσκετ και πώς δουλεύει το ποδόσφαιρο. Κοίτα πώς δουλεύει η ΚΑΕ, κοίτα πώς δουλεύει η ΠΑΕ. Είχαμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν, υπήρχαν φορές που λέγατε Καρυπίδη, κοίτα πώς δουλεύει ο Ρουσιαμάνης με τον Αρβανίτη. Υπήρξαν όμως και φορές που λέγαμε Αρβανίτη, Ρουσιαμάνη, κοιτάξτε τι γίνεται στην ΠΑΕ, Καρυπίδη, πάρε και την ΚΑΕ. Έχει ακουστεί αυτό, έτσι, στα χρόνια που ήμουν εδώ στον Γέλο, όχι πολύ μακριά. Επομένως δεν πρέπει να κάνουμε, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη και δεν είναι στον ίδιο παρανομαστή για να μπορούν να ξεκινάνε από την ίδια βάση. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ προσωπικά τι πιστεύω. Ο ενθουσιασμός του μπάσκετ, όλη αυτή η τρομερή ενέργεια, η θετική και η ανυπομονησία για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να αγοράσει διαρκείας, η ανησυχία του ότι δεν θα μπορέσει να μπει, δεν θα χωρέσει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μπάσκετ θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μπορεί και είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό η προπόληση των εισιτηρίων και η πώληση των εισιτηρίων της ΠΑΕ να μην είναι ανάλογου ενθουσιασμού και να μην τύχουν ανάλογης υποδοχής. Θα υπάρξουν σίγουρα φυσικά οι αμετανόητοι Αριανοί που έχουν τον απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση και αγάπη μου, που θα πάρουν γρήγορα γρήγορα το διαρκείας τους και στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο θεωρώ πως θα είναι τόσο καλύτερη η ψυχολογία του Αριανού από το μπάσκετ, που πολλοί από αυτούς οι οποίοι, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά μέχρι τον περασμένο Γενάρη που η ομάδα δεν πήγαινε καλά και υπήρχε απογοήτευση πλήρης στον κόσμο του Άρη, θεωρώ ότι το τμήμα μπάσκετ και τα ωραία συναισθήματα που θα χαρίσει φέτος στον κόσμο θα ευνοήσουν το ποδόσφαιρο, θα φτιάξουν την ψυχολογία εργανών και πιστεύω ότι θα υπάρχουν 200-300 παιδιά τα οποία θα έχουν ένα ωραίο Σάββατο ξένιαστο με την ομάδα μπάσκετ και χαρούμενο και χαρμόσυνο και θα πούν έχει και την Κυριακή, δεν πάμε μια βόλτα και στο Χαριλάο έτσι πως είμαστε φτιαγμένοι λίγο να γουστάρουμε. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και εύχομαι τουλάχιστον αυτό να γίνει. Μου κάνουν πλάκα εδώ για τον, για τη μεταγραφή της Καναδής που ανακοινώθηκε από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη και μου λένε πες και καμιά πέταξη μεταγραφής για την ΚΑΠΑ 19 για το ποδόσφαιρο. Μακάρι, μακάρι να έχουν νέα να τα λέμε. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, παιδιά, και ο Νίκος ο Ζής έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα για περιπτώσεις παικτών όπως ο James, ο Πάντερ κλπ. Το ξέκοψαν εν ολίγης. Τι πιστεύεις, ο Μπράντοβιτς θα τα βρει με τον Γιαννακόπουλο, θα μπορέσει να συνεργαστεί? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν είναι, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας, συγκεκριμένους όρους, παίρνει τα κλειδιά και τελειώνει η υπόθεση. Άλλωστε, ότι χώριζαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Μπράντοβιτς γιατί υπήρχαν παλιά παρεξηγήσεις, αυτά έχουν λυθεί. Κύλησε πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Ο Ίνοχ, τι κάνει αυτή η ψυχή? Ο Ίνοχ ανήκει στον Άρη, αλλά φαίνεται ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για να συνεχίσει σε άλλη ομάδα, είτε δανεικός είτε θα δούμε πώς. Ο Άρης δεν έχει κανένα θέμα. Θα βρει σίγουρα δουλίτσα ο Ίνοχ, παιδιά. Γι' αυτό να μην έχετε καμιά αμφιβολία. And I kept returning to the same corner of the groove without knowing why. Αν είχε χιούμορ ο Καρυπίδης, θα έκανε ήδη αύξηση στα διαρκείας και στο ποδόσφαιρο, παρουσιάζοντας ένα ακόμα πλάνο πενταετίας. Δημήτρη, καταλαβαίνω το πνεύμα και τον τρόπο που μιλάς, αλλά εντάξει, μας πονάει το ποδόσφαιρο, μας στεναχωρεί το ποδόσφαιρο, αγωνιούμε για το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας. Είμαι και εγώ πολύ απογοητευμένος από την απόλυτη άκρα του τάφου σιωπή που επικρατεί και ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποιες οποιασδήποτε εξελίξεις για την καινούργια χρονιά.

Καλημέρα. Γνωρίζεις αν έχει συμβεί και σε άλλους να βάζουν τα στοιχεία για ανανέωση του διαρκείας και να βγαίνει μήνυμα «Δεν βρέθηκε η κράτηση, παρακαλώ βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει τα στοιχεία»? Όχι φίλε Γιάννη, δεν το γνωρίζω αυτό. Αν υπάρχουν όμως τέτοια ζητήματα, να επικοινωνήσετε με την ΚΑΕΑΡΙΣ για να διευθετηθεί το πρόβλημα. Καμιά φορά και το σύστημα κάνει λάθη. Ο Δημήτρης λέει για το κομμάτι του νέου πετάλου. Λέει, επειδή είσαι άνθρωπος καλός και κακός μέσα στην ΚΑΕ. Δεν είμαι στην ΚΑΕ, παιδιά. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης και βοηθός της παρουσίας. Αλλά οκ, okay, να μην μείνουμε εδώ. Το μόνο μελανό σημείο, αν υπάρχει βέβαια τέτοιο, είναι το κομμάτι του νέου πετάλου. Δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα είναι. Άρα, πώς να ξέρουμε αν μας καλύπτει ή όχι για το νέο διαρκείας? Μια μακέτα θα βοηθούσε τα μέγιστα. Δημήτρη, φαντάσου από το πέταλο που είναι τώρα οι οργανωμένοι, τις θύρες 5-6. Δύο κομμάτια κερκίδας δεξιά και αριστερά από το ταμπλό της τάξης των 350 περίπου θέσεων. Αυτό να φανταστείς. Για το αν σας καλύπτει εννοείς οικονομικά, οπτικά. Δεν θα μπορούσαν να βάλουν κάτι έτσι σαν μακέτα. Αλλά νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα νιώθετε πολύ κοντά στο γήπεδο από εκείνο το πεταλάκι. Καλησπέρα σε όλους από την κατακίτρινη Μηχανιώνα, στείλω φίλος ο Τέο. Με το Λιόπουλο το ξεχνάμε τελείως το θέμα ή υπάρχουν κάποιες ελπίδες? Γιώργο, με τον Τολιόπουλο τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα, από την άποψη ότι για οτιδήποτε αφορά τον Παναθηναϊκό και το μέλλον του θα αποφασίσει ο νέος ο προπονητής, ο οποίος στο Παναθηναϊκό φιλοδοξούν να είναι ο Μπράντοβιτς, και εγώ λέω ότι ναι, θα είναι ο Μπράντοβιτς, αλλά περιμένουμε να δούμε πότε θα έχει κατάληξη οριστική το θέμα προπονητή στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει για το μέλλον των παικτών που θα μείνουν ή όχι. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, έχει ενημερώσει τον Παναθηναϊκό ότι πρώτον, θα ήθελε πολύ μέσω του εκπροσώπου του, θα ήθελε να έχει ενεργό ρόλο αγωνιστικό στην ομάδα, και βέβαια θα ζητήσει και κάποια αναπροσαρμογή στο οικονομικό κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, πώς θα φανούν όλα αυτά. Ο Άρης πάντως έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και το έδαφος για να μπορέσει, εφόσον ο Τολιόπουλος και ο Παναθηναϊκός για οποιοδήποτε λόγο δεν βρουν και δεν ακολουθήσουν κοινή πορεία, να είναι εκεί.

Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κώστα. Ο Κοσμάς λέει, Γιάννη, κάτι άσχημα με τον άλλο, πραγματικά αυτό το show που έδωσε εχθές ο 39χρονος Μέση, θα κάνουμε χρόνια να τα ξαναδούμε. Το να παρακολουθείς αυτό το παίκτη είναι απόλαυση. Εντάξει παιδιά, ο Λιονέλ Μέση τώρα θα περιμένουμε να γνωρίσουμε την αξία του Μέση. Στα 39 του που θα γίνει σε λίγες μέρες, ο άνθρωπος είναι πραγματική αφρόκρεμα, έστω και αν πια δεν μπορεί να έχει την ταχύτητα που είχε, ή αν δεν μπορεί να έχει τα 90 λεπτά που είχε τα εκρηκτικά. Μπορεί όμως να παίξει 60-70 λεπτά να σε τρελάνει. Είναι πολύ σπάνιος παίκτης. Για τον Αμπράμοβιτς της Ντουμπάι, αν ισχύει, όχι. Το διέψευσε η Καϊάρης, παιδιά. Εγώ τον Νουάθα τον έκανα trade με τον Τολιόπουλο, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Σταύρο μου, βλέπω έχεις μανατζερική φλέβα μέσα σου, ε. Ο Διαμαντίδης λέει, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να σε βλέπουν να πετυχαίνεις παραπάνω από αυτούς. Ξύδι μόνιμο. Κοίταξε το Δημήτρη Διαμαντίδη, εγώ τον γνώρισα όταν ήταν μικρό στον Ηρακλή, γιατί έκανε ρεπορτάζ Ηρακλή. Ήταν πάντα ένα παιδί πολύ συνεσταλμένο, πολύ χαμηλών τόνων, δεν πολύ μιλούσε, δεν πολύ είχε πολλά με κανέναν. Δεν νομίζω ότι έχει προσωπικά με τον Άριο Διαμαντίδης. Τώρα με το Σπανούλη δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Καλημέρα σας, θέλω να κάνω μια πρόταση. Κάθε εισιτήριο πρόσκληση που δίνεται μέσω του σταθμού να συμμετέχουν μόνο όσοι είναι μέλη του ΑΣ ή έχουν αγοράσει διαρκεία στα τμήματα του συλλόγου. Προσωπικά θα ματώσω για το διαρκεία στο μπάσκετ, αλλά αν τελικά δεν έχω τη δυνατότητα, θα πάρω έστω ένα στον ΑΣ. Λέει ο φίλος ο Αναστάσιος. Απλά εμείς απευθυνόμαστε, καλέ μου φίλε Αναστάση, όποτε υπάρχουν είτε κληρώσεις εισιτηρίων είτε διαρκείας, σε όλους τους αριανούς ακροατές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Ο φίλος ο Βασίλης πήγε στη θύρα 2 και ρωτάει και αυτός για τα εισιτήρια. Χθες την πρώτη μέρα, παιδιά, μέχρι το μεσημέρι είχε 600 εισιτήρια. Πιστεύω ότι σήμερα θα την ξεπεράσει τη χιλιάδα. Βασίλη, δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Κάνε μια ομάδα να παλεύει 40 λεπτά και το γήπεδο θα κοχλάζει 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά. Λέει ο φίλος ο Γκρέγκ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που σας έβαλα να παίξουν από το application της Καϊάρης του Βασίλη του Σπανούλη. Επαναλαμβάνω σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στην εκπομπή, όπως ο Χρήστος που λέει αν έχουμε καμιά μεταγραφή για το ανδρικό μπάσκετ, σας λέω ότι σήμερα το απόγευμα, εγώ εκεί αγαπημένη ώρα 19 και 14 είναι συνήθως στις ΚΑΕ, εγώ θα ήμουν απίκο εκείνη την ώρα, θα υπάρξει μεταγραφή, παιδιά. Η ΚΑΕ Άρης σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσει μεταγραφή παίκτη της. Λεπτομέρειες όλοι μαζί θα τις μάθουμε το απόγευμα. Ο φίλος ο Κωστής θεωρεί ότι είναι εκτός πραγματικότητας πλέον να κατανοήσει ο Καρυπίδης στην αγωνία του κόσμου. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω αν είναι πείσματα, φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι στάση ζωής. Εγώ θα έλεγα το εξής. Αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο κύριος Καρυπίδης είναι ότι πρέπει να κάτσει να σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα. Το ότι υπήρξαν πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν, που τον αγκάλιασαν, που του χτύπησαν φιλικά την πλάτη, που φώναξαν συνθήματα υπέρ αυτού, που αναγνώρισαν την προσπάθεια που έκανε, γιατί έκανε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε ανθρωποφάγους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και σε ανθρώπους που ήθελαν τον Άρη στο περιθώριο και να εξαφανιστεί από την πόλη και ήθελαν να περάσει αυτό το μια πόλη, μια ομάδα. Και ο Καρυπίδης πάλεψε πάρα πολύ μαζί με όλους μας για να μην συμβεί αυτό, και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ό,τι και να συμβαίνει σήμερα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Καρυπίδης πρέπει για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατά καιρούς τον στήριξαν, τον εμπιστεύθηκαν, τον προστάτευσαν και τον και υπεραμείνθηκαν επιθέσεις που δέχτηκε εντός και εκτός Άρη, για αυτούς και μόνο πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να κάνει πράξεις, να δείξει πράγματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Τη δεδομένη στιγμή, επειδή δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άμεσα για αλλαγή ιδιοκτησίας, αυτός εδώ ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ, με όποιο τρόπο μπορώ και με όποιο μέσο διαθέτω και μπορώ, να κρατήσω όσο περισσότερο μπορώ τη συνοχή του κόσμου του Άρη. Να προσπαθήσω μέρα μέρα να τους εμπιστευτώ. Τον τρόπο ας τον βρει ο ίδιος με τους συνεργάτες του.
δεν χωρούν ούτε πείσματα, ούτε γυρισμένες πλάτες, ούτε ναζάκια. Γιάννη, χθες είπες ότι δίπλα έχουν κάνει πολύ καλή, πολύ δυνατή ομάδα. Αντιπαρέρχομαι το γεγονός που μόλις βρήκαμε εμείς επενδυτή, βρήκαν αυτοί πιο δυνατό οικονομικό. Ρωτώ, ποιος φτιάχνει την ομάδα? Ο προπονητή έχουν από πέρσι, φίλε Γιάννη, τον κύριο Τρινκέρι. Αυτός έχει την ευθύνη της δημιουργίας της ομάδας. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ισχύει κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Το ότι τα 600 από τα 3.000 πουλήθηκαν, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω τόσο εθαρρυντικό. Βέβαια, μπορεί απλά να είναι ακόμα νωρίς. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ακολουθήσω φέτος και νομίζω ότι

Αγαπητέ μου φίλε Αλέξανδρε, δεν γνωρίζω. Θα εξαρτηθεί από το ποιες θέσεις θα μείνουν καινές στο Αλεξάνδριο για να γνωρίζω αν τα 1000 έξτρα διαρκείας που θα διατεθούν, δηλαδή των καινούριων, πέραν των 3000 που θα ανανεώσουν και όλα τα υπόλοιπα που θα μείνουν διαθέσιμα, θα είναι ανάλογα η τιμή του διαρκείας στις θέσεις που δεν θα ανανεωθούν. Από ό,τι γνωρίζω, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, πάρα πολλά διαρκείας της θέσης της θύρας 10 μένουν κενά, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, οι αερολοχίτες, τα παιδιά του Συνδέσμου Αερολοχητών που έκαναν στη θύρα 10 κερκίδα χαμηλά, κάποιοι από αυτά θα μεταφερθούν στο πέταλο, έτσι λένε κάποιες πληροφορίες που έχω. Αλλά στην θύρα 10 μπορείς να αγοράσεις ένα εισιτήριο διαρκείας. Φθηνά δεν τα λες, είπαμε. Υπάρχουν αυξήσεις, δεν είναι μικρές, αλλά είναι, παιδιά, λογικές βάσει των τρομακτικών αυξήσεων που έγιναν στα έξοδα και στο μπάτζετ της ομάδας. Και επαναλαμβάνω, σεβασμός σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν διαρκείας και θέλουν, σε αυτούς που λογικά θα γκρινιάξουν γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν διαρκείας λόγω οικονομικής αδυναμίας. Πίστευα και πιστεύω πάντα ότι πρέπει να βρίσκονται λύσεις και να παρέχονται λύσεις τραπεζικές και δόσεις με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται. Φέτος μάλλον δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά στο μέλλον. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εν τω μεταξύ, λέει, εγώ έκανα το χρέος μου στον ΑΣ. Δεν γίνεται να περιμένουμε να παραμένουμε αμέτωχοι να σηκώσουν άλλοι το βάρος. Γι' αυτό πήρα μια silver κάρτα διαρκείας που θα μου επιτρέψει να πάω σε όλους τους αγώνες όλων των τμήματων του. Η silver κάρτα είναι αξίας 150 ευρώ. Υπάρχει και η golden των 500 ευρώ σε πολύ περιορισμένα κομμάτια. Η silver έχει κάποια προνομιάκια. Εδώ σε αυτό το σημείο, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ την προσπάθεια που έκανε ο ΑΣ και που έβγαλε αυτά τα πακέτα, το 60, το κοινό διαρκείας του ΑΣ των 60 ευρώ, το εισιτήριο των 150 ευρώ που είναι το Silver και το Golden που έχουν κάποιες παροχές όπως στην boutique κάποια έκπτωση, φωτογραφία στα τρόπα του συλλόγου κλπ. Κλπ. Σε συγκεκριμένο σημείο. Εγώ θα έλεγα το εξής πάντως, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους του ΑΣ ότι από την καινούρια χρονιά, για μένα, θα μπορούσαν να υπάρξουν βαθμίδες εισιτηρίων κοινών εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ από τα 60, τα 150, τα 200, τα 300, τα 500 ευρώ για να υπάρχει ανταποδοτικό όφελος σε κάθε αριανό που θα το πάρει και για να υπάρχει κίνητρο. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες με καταστήματα, δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, 100 πολύ δυνατοί επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης που έχουν είτε μαγαζιά εστίασης, ένδυσης, υπόδυσης. Με την επίδειξη λοιπόν της κάρτας του ενιαίου εισιτηρίου διαρκείας του ΑΣ ή του Silver ή του Gold ή του απλού των 60 ευρώ, να μπορεί κάποιος να πάρει κάποιες εκπτώσεις και να μπορεί να είναι ανταποδοτικό το όφελος. Ο φίλος μου εδώ μου λέει ο Κυριάκος ότι υπόθηκε αυτό, συνέλευε σαν πρόταση. Μπράβο. Θα ήταν νομίζω μια πολύ καλή εμπορική, θα έδινε την δυνατότητα και θα ήταν πολύ πιο ελκυστικό για πάρα πολλούς από εμάς. Αν και επαναλαμβάνω ότι το εισιτήριο διαρκείας στον ΑΣ, το παίρνεις, είναι καθαρή αγάπη και προσφορά στο σύλλογο. Και βέβαια πλέον επειδή υπάρχουν αρκετά τμήματα, μπορείς να δεις και το βόλεϊ και το μπάσκετ και πολλά ακόμα πολύ ενδιαφέροντα επαγγελματικά πια τμήματα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το εμπορικό μπορούν να γίνουν βηματάκια καλύτερα και να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή να πω εγώ ότι θα πάω να δώσω 300 ευρώ, 500 ευρώ και θα πάρω ένα gold διαρκείας του ΑΣ, αλλά με τα προνόμια που θα έχω και την ανταποδοτικότητα που θα έχω και το όφελος που θα έχω με εκπτώσεις που θα παίρνω σε πράγματα που ούτως ή άλλως ψωνίζω για μένα, για την οικογένειά μου, αυτά τα χρήματα να τα δικαιολογήσω και να τα βγάλω. Και για ποιο λόγο να μην τα καρποθεί ο συλλογός μου. Με αυτή τη λογική το λέω, έτσι, χωρίς κανένα. Χωρίς ίχνος υποδείξεων και να το παίξω σε εμπορικός μάγκας. Αν υπόθηκε λοιπόν, χαίρομαι και πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Την Τρίτη ανανοούμε τη θεσούλα μας στη θύρα 7, λέει η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Ο Σπανούλης λέει ήρθε και για τις πίτες που κάνω, του πως ζήσει στη τσιμπούσια γίνονται. Κωνσταντίνα μου, να ξέρεις ότι αυτό ήταν το μυστικό. Ο Σπανούλης ψήθηκε, μόλις άκουσε χειροποίητη πίτα ήρθε. Έχει, λέει, δώσει στα διαρκείας μέχρι 3 με πιστωτική κάρτα. Πήρα τηλέφωνο χθες στην μπουτίκ. Ναι, η πιστωτική κάρτα είναι κάτι διαφορετικό από τη χρεωστική. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η πιστωτική κάρτα. Υπάρχουν 3 δόσεις. Εγώ όμω

Σου έλεγα κάτι άλλο. Επειδή η πιστωτική κάρτα, εντάξει, είναι μια πιστωτική κάρτα, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε και μέσω χρεωστικής κάρτας να βάλεις κάθε μήνα, να το σπάσεις το πόσο σε τις δόσεις. Να υπάρξει μια συμφωνία δηλαδή με μια τράπεζα ή με μια από αυτές τις υπηρεσίες που κυκλοφορούν. Είναι η Κλάρνα, νομίζω, είναι μια τέτοια που έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις με δόσεις χρεωστικής, κάπως έτσι. Πρέπει να είστε εδώ, μου λέει ένας φίλος, πάρα πολύ σχολαστικοί και προσεκτικοί, παιδιά, στο πώς βάζετε τα στοιχεία σας για την online ανανέωση του διαρκείας σας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το βγάζει εύκολα λάθος, έστω και αν ένα μικρό λαθάκι να κάνετε, το βγάζει λάθος. Αυτό ακριβώς τα έγραφα τώρα, λέει Γιάννη, για την Κλάρνα θα βοηθούσε πολύ. Ναι, είναι μια συνεργασία, Γιάννη μου, την οποία εγώ προσωπικά θα ζητήσω από τους ανθρώπους να τη δούνε για μελλοντική χρήση. Δεν περνάει το 7 ξένη μαθαίνω. Θεωρώ καλύτερο αυτό για τον Άρη μας, που θα έχει πλεονέκτημα πλέον δυνατό ελληνικό κορμό. Κοίτα, δεν ξέρω τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, φίλε μου. Αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι το θέλει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, και το θέλουν και πολλές ομάδες που δεν μπορούν να πληρώσουν Έλληνες παίκτες, που είναι οι μικρομεσαίες, για να ανέβει και το επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία θα υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι θα περάσει αυτό με τους 7 ξένους, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης δεν είναι και από τις ομάδες που θα πέσουν κάτω να χτυπιούνται. Καλό θα ήταν βέβαια να περάσει για να μπορούν να παίζουν παίκτες και να έχουν ρυθμό και για το EuroCup. Εκεί όπου έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις όσους ξένους θέλεις. Ο Καρυπίδης και το λέω εν πλήρη συνειδήση, γνωρίζοντας ορισμένα πράγματα, μισή τους αριανούς δημοσιογράφους, οπαδούς και πρώην παράγοντες. Έχει φάει από ορισμένους στο δηλητήριο ότι όλοι αυτοί που προανέφερα τον φθονούν, τον επιβουλεύονται και θέλουν το κακό του. Αυτό είναι, λέει, χαρακτηριστικό ενός εγωπαθούς και μονομανή ανθρώπου που θεωρώ ότι όλοι τον καταδιώκουν. Δυστυχώς μπλέξαμε άσχημα και δυστυχώς φοβάστε να το πείτε όλοι σας οι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε μπλέξει, όπως λες, άσχημα. Δεν φοβάμαι να πω κάτι. Δεν έχουμε μπλέξει άσχημα. Η ανάγκη να πάμε σε κάτι καλύτερο, σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι με προοπτική και όραμα, όπως τώρα καλή ώρα δίνει το μπάσκετ, δεν σημαίνει ότι μπλέξαμε άσχημα. Άσχημα θα μπλέξουμε πραγματικά, φίλε Ανδρέα, αν κάνουμε κινήσεις, πράγματα και φέρουμε τις καταστάσεις σε τέτοιο βαθμό για να ζήσουμε πράγματα που ζήσαμε τότε που μπλέξαμε άσχημα και τα βιώσαμε στο παρελθόν, και ξέρουμε ποια είναι αυτά. Βλέπετε τι γίνεται στη Λάρισα τώρα. Βλέπετε τι κάνουν κάποιοι στη Λάρισα. Βγήκε και είπε ο... Εν πάση η ομάδα έπεσε. Τεράστια κόντρα οπαδών, μεγαλομετόχου κλπ. Βγήκε ο μεγαλομέτωχος με ανακοίνωση, είπε: εγώ δίνω δωρεάν τις μετοχές σας, έρθει να τις πάρει όποιος θέλει. Και την ίδια στιγμή, για θεωρώντας κάποια πίεση στο πρόσωπο του μεγαλομετόχου που είναι ανεπιθύμητος, δημιουργήσαν όλα αυτά τα επεισόδια, πήγανε σπίτι του και μάγκα τον κάνανε και λειτουργούν αποτρεπτικά για να έρθει οποιοδήποτε άλλο να βάλει τα λεφτά του στη Λάρισα. Γιατί πείτε μου κάτι, εσύ αν είχες, Ανδρέα, ή εγώ αν είχα τα χρήματα και βλέπω ότι τον προηγούμενο μεγαλομέτωχο το λιθοβολούν, που μέχρι πριν από 1-2 χρόνια τον αποθέωναν γιατί ανέβασε την ομάδα από τα αεραστεχνικά, θα πήγαινες να βάλεις τα λεφτά σου σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την ομάδα, και τώρα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για εγκληματικές οργανώσεις και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Επομένως, δεν έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα, όπως λες. Απλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή και το βήμα παραπάνω και να αλλάξουμε επίπεδο που όλοι θέλουμε, γιατί κουραστήκαμε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και είναι πολύ πιο δύσκολο όταν δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει τις τύχες του ποδοσφαιρικού τμήματος στα χέρια του, όταν δεν αντιλαμβάνεται και ή δεν θέλει να αντιληφθεί ποιο είναι το συμφέρον του και φυσικά το συμφέρον της εταιρείας του, το συμφέρον της ομάδας.
Γιάννη, γνωρίζεις αν υπάρχει δυνατότητα να κοπεί τιμολόγιο στο εισιτήριο διαρκείας του μπάσκετ? Γιάννη μου, δεν το γνωρίζω, σου το λέω ειλικρινά. Νομίζω όμως ότι δεν ξέρω αν μπορείς να το δικαιολογήσεις ως προσωπικό, στο όνομα εταιρείας εννοείς. Δεν το ξέρω. Επικοινώνησε καλύτερα με την Guy Aris για κάτι τέτοιο. Μπορεί να κοπεί τιμολόγιο, μου το λέει ο Δημήτρης Ανλής, προφανώς το ξέρει και άρα μπορεί να κοπεί, φίλε, τιμολόγιο για να γλιτώσει κανένα ΦΠΑ κλπ. Okay. Εάν το θέλουν, λέει, αυτοί οι δύο, στο τέλος θα περάσει. Έτσι φαίνεται. Το θέλουν και μικροί πλέον το να περάσουν οι 7 ξένοι, γιατί δεν μπορούν οι μικροί όλοι να πλησιάσουν Έλληνες παίκτες, παιδιά. Τα κασέ των Ελλήνων παικτών λόγω Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και πλέον Άρη ΠΑΟΚ έχουν εκτοξευθεί. Ζητάνε πλέον ο Κακλαμανάκης στον ΠΑΟΚ πήγε με 175.000 το χρόνο. Να φανταστείτε ότι του έκανε η Μύκονος πρόταση με 135 για 2 χρόνια, 2,70 και είπε όχι. Που αν αυτό συνέβαινε πριν από 2-3 χρόνια, πιστεύω ότι ο Κακλαμανάκης από το Περιστέρι που έπαιζε θα πήγαινε κολυμπώντας στο νησί της Μυκόνου για να υπογράψει. Αλλά πλέον αλλάξαν τα πράγματα. Και εγώ, Νίκ, τη χαρακτήρισα δίκαιη την τιμή των εισιτηρίων διαρκείας. Δεν είναι μικρή, έτσι, η αύξηση στα μπασκετικά διαρκείας, αλλά είναι δίκαιες. Όπως δίκαιη είναι και η πολύ μεγάλη αύξηση στο μπάτζετ. Θα αλλάξω, λέει, μια σειρά και θα πάω στη ζώνη των 450 ευρώ. Δεν μπορώ να πάω στα 600. Πολύ λογικό, Νίκ, και μια χαρά το σκέφτεσαι. Αν η αγορά του εισιτηρίου διαρκείας γίνεται ηλεκτρονικά. Μέχρι τώρα γίνονται ανανεώσεις, Κώστα. Νομίζω ότι μετά, ναι, γίνεται από το more.com, φίλε μου. Μόλις τώρα βγήκε αρνητική η ΕΟΚ σε οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση των ξένων στην GBL. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει, επειδή είναι αρνητική η ΕΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι και ο ΨΑΚ θα είναι αρνητικός. Η ΕΟΚ είναι ένας ψήφος. Είναι μία ψήφος μάλλον. Συγγνώμη. Δεν έχει καμιά ουσία να κοπεί τιμολόγιο. Δεν δικαιολογείται σαν έξοδο και δεν εκπίπτει το ΦΠΑ. Λέει ο φίλος ο Θόδωρος. Επειδή ανέφερε στην επαρχιακή ομάδα της Λάρισας, βλέπω ότι προς τα εκεί θέλει να μας πάει τώρα η διοίκηση. Να μας κάνει επαρχιακή ομάδα. Αυτές είναι οι δυνατότητες του κυρίου. Δεν έχει κανένα όνομα για την ομάδα. Επίσης, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ έχει προσφάτως μετά τον υποβασμό εκδηλώσει την πρόθεση να ρίξει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έκανα κανένα συσχετισμό σε ό,τι αφορά, φίλε, το μέγεθος. Λέω απλά ότι αυτό που συνέβη στη Λάρισα λειτουργεί αυτή η αντίδραση. Η βίαιη, η άγρια αντίδραση και η ευθεία κόντρα με τρόπο όχι ενδεδειγμένο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και χαίρομαι που εδώ στον Άρη, τουλάχιστον μαθαίνοντας τις προηγούμενες βλακίες που έχουν γίνει στο παρελθόν με κάτι πενταμελείς επιτροπές σωτηρίας και με οχταμελείς και τριμελείς και διμελείς, κάποιοι έχουν την ωριμότητα και την οξυδέρκεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και ανάγκη αλλαγής, να κάτσουν και να σκεφτούν ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον της ομάδας. Γιατί κάποτε έβαζαν κάποιοι το εγώ τους επάνω από το εμείς. Ναι, παιδιά, το ξέρω ότι η ΕΟΚ είναι αρνητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει, να ξέρετε. Γιατί μιλάμε για εσάκι. Ασχέτως αν τώρα έχουμε αλλάξει επίπεδο, το λέω σε φίλους που το συζητάμε για τον μπάσκετ, αλλά η ΑΕΛ θέλει σκληρό salary cap. Και το λέω ενώ ξέρω ότι τώρα είμαστε σε τρομερή κατάσταση με το μεγαλομέτωχο που έχουμε. Κάτσε ρε Αναστάση, κάτσε λίγο. Θέλει salary cap, οκ, okay, να συμφωνήσω. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε, να κάνουμε τώρα εμείς την κουβέντα για salary cap που ήμασταν με τα στραγάλια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, πάλι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα οικονομικό εναντί ημών αλλά και άλλων ομάδων. Εντάξει, να το δούμε το salary cap, δεν λέω όχι. Μην τρελαθούμε. Κατάλαβα, ναι, εντάξει, δεν το λέω ότι θα το κάνουμε εμείς θέμα ότι χρειάζεται salary cap. Για μένα αυτό έπρεπε να συμβαίνει πάντα. Να υπάρχει minimum και maximum. Σίγουρα η αύξηση είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και την τεράστια αύξηση του budget. Δεν θα ήταν έτσι αν είχαμε γήπεδο χωρητικότητας 10-12 χιλιάδων θέσεων. Αυτά έλεγα χθες, Αργύρη μου. Αυτά ακριβώς έλεγα χθες, συμφωνούμε.
Φίλε Ανδρέα, όταν ο Καρυπίδης έδειξε τα γενετικά του όργανα, πράγμα απαράδεκτο και ντροπιαστικό, έπρεπε την ίδια ώρα να βγάλει ανακοίνωση και να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας. Και αν δεν την έβγαλε ο ίδιος, να την έβγαζε εν αγνία του. Εγώ εν αγνία του θα την έβγαζα σαν ΠΑΕ. Στα σχοινιά ο Καρυπίδης δεν είναι από τον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή. Στα σχοινιά ο Καρυπίδης, αν θεωρούμε ότι είναι στα σχοινιά, είναι από τις δικές του παραλήψεις και ενέργειες προς τη λάθος κατεύθυνση και με το λάθος σκεπτικό. Αυτό επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι ο Καρυπίδης πρέπει να πέσει νοκάουτ. Ο Καρυπίδης δεν πρέπει να πέσει νοκάουτ. Αν όλοι θέλουμε, που όλοι θέλουμε, να υπάρξει μια αλλαγή στην ΠΑΕ Άρης, θεσμικά, με αρχές και όπως πρέπει να γίνει. Αλλά δεν έχει κανένας απολύτως ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τώρα το ποδοσφαιρικό τμήμα, που πιστεύω ότι μπορεί να είναι καλύτερο αγωνιστικά την καινούργια χρονιά και που θα το τραβήξει, θα το βοηθήσει το μπάσκετ, που θα αλλάξει λίγο την ψυχολογία μας. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η γνώμη μου για το Λαρετζάκι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη για τον Λαρετζάκι ως προς το να έρθει στην ομάδα του Άρη. Θεωρώ ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι χορτασμένος και σε τίτλους και σε χρήματα. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Λαρετζάκι. Δεν έχω κάποια πληροφορία για το αν η ομάδα ενδιαφέρεται για αυτόν ή όχι. Για τον Χαραλαμπόπουλο πάντως που ενδιαφερθήκαμε, το δείξαμε και τον κλείσαμε κιόλας. Ο Παύλος ρωτάει το Διαμαντίδη: Δημήτρη, η επιστροφή του Ζέλικο στο Παναθηναϊκό είναι επισογύρισμα? Για πάρε θέση. Γιώργο, οι πληροφορίες σου λένε ότι η ΠΑΕ πουλήθηκε. Εγώ θα σου πω μακάρι, αλλά θα σου πω ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτό το πράγμα. Αλλά μακάρι να είναι αλήθεια και να υπάρξει μια ανακοίνωση συνέντευξης τύπου και να τελειώσουν όλα εκεί. Γιάννη, μέσω ΜΟΡ δεν βγάζει έκπτωση για παιδιά? Μήπως δεν υπάρχει έκπτωση για τα 600 στη 2-3? Δημήτρη μου, οποιασδήποτε τέτοιες πληροφορίες, επειδή δεν ανήκω στην ΚΑΙΑΡΙΣ και δεν μπορώ να γνωρίζω το πώς δουλεύει όλος ο μηχανισμός, κάνε μονακό που και κάνει ένα τηλεφώνημα στο 265-600. Σε ευχαριστώ.

0: Ο Δημήτρης Ανέλης, ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος τελικά, γιατί τα διάβασα αναλυτικά, λέει ότι στα upper και στα mid υπάρχει έκπτωση και όχι σε αυτά τις 2-3. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δεν έχω κάτσει να διαβάσω αναλυτικά την ανακοίνωση, είναι αλήθεια, ίσως θα έπρεπε να το κάνω. Και εσείς όμως ρωτάτε, ρε παιδιά, λες και είμαστε οι πληροφορίες σε ρεσεψιόν. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Γιάννη, καλησπέρα. Κάθε χρόνο τα ίδια γκρίνια, γιατί δεν κρατούσε κορμό. Τώρα κρατούσε κορμό, ομάδες και προπονητή, πάλι γκρίνια. Τελικά τι θέλουνε. Ο φίλος ο Γκρέκ λέει ότι δεν μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να παπαγαλίζει ασυναρτησίες. Ό,τι άνοιγμα έχει πάει θα το φάει στο κεφάλι ο Καρυπίδης. Δεν έχει νόημα αυτά που λέτε ορισμένοι και εκπλήσωμε. Πώς μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να καταλάβετε ότι δεν τον συμφέρει να καταστρέψει την ΠΑΕ. Άλλο οι βλακίες και τα λάθη που κάνει, και άλλο ότι όλο αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο για όνομα του Θεού. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ και συντάσσομαι. Ο Παναγιώτης με ρωτάει για κάποιον που δεν το γνωρίζω, τον Εγκαμούα. Ναι, Δημήτρη, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα επιμένεις. Με 2-3 καλά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι θα διορθωθούν τα πράγματα σε ό,τι φορά τουλάχιστον το κλίμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και όλος ο φίλος, ρε παιδιά, λέει ποιοι είναι αυτοί που έχουν πληροφορίες και λένε και το μακρύ και το κοντό. Τέλος πάντων, εντάξει. Επειδή αυτό το πράγμα το ζήσαμε, το βιώσαμε και καλό είναι να μην το επαναφέρουμε, ας μην μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Κάποια μηνύματα δεν προλάβα να τα διαβάσω. Φίλε Τάσο, αυτό που λες θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά για οργανωμένοι και ο σύνδεσμος που λες, που μέχρι νεοτέρας δεν έχει κάνει κάτι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εμένα μου αρέσει που βγαίνει μια ωριμότητα και μια προσοχή και συντάσσεται και προτάσσεται το γενικότερο μεγάλο συμφέρον του συλλόγου και όχι το θυμικό μας. Πρόσεξε, αυτό πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Την αγάπη μου να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Σαλέ και τον Χρήστο Γκάλη για την εκπομπή Yellow News. Την εκπομπή την προσέφεραν τα Τσαχαροπλαστεία Αμίλτος, η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση και η Smart Finance. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 12. Να είμαστε όλοι καλά, πρώτα ο Θεός. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων με την Κλαούντια Σκύρα σε επιμέλεια της συναδέλφου και με την υπογραφή του GR Times. Εμείς αύριο, πρώτα ο Θεός, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μην ξεχνάτε, σήμερα απόγευμα, εκεί κοντά στις 7 και 4, να κάνετε το F5 πατημένο, γιατί θα ανακοινωθεί μεταγραφή από την ΚΑΕ Άρης. Άντε, θέλατε και η ειδησούλα, την πήρατε σήμερα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Πρεμιέρα για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Το νέο ψηφιακό όπλο των καταναλωτών κατά της ακρίβειας είναι πλέον στον αέρα. Από το πρωί της Τετάρτης, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τους υπουργούς Τάκη Θοδωρικάκο και Παπαστεργίου να εξειδικεύουν αυτή την ώρα τη λειτουργία της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον έλεγχο των τιμών Ελλάδας και εξωτερικού, βάζοντας το μικροσκόπιο τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι αδικαιολόγητες τιμές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, τα στενά του Ορμούς με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα εν αναμονή διπλωματικών εξελίξεων. Περίπου 500 πλοία ανάμεσα τους 220 πετρελαιοφόρα βρίσκονται ακινητοποιημένα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χορήγηση ενός είδους VIP Pass εναντί τέλους για την ταχεία και ασφαλή διέλευσή τους με ναυτική συνοδεία. Την ίδια ώρα η Αθήνα θέτει σε πλήρη ετοιμότητα το ναυτικό της για τα στενά του Ορμούς. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, η Ελλάδα ενισχύει τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες με 2 φρεγάτες, ενώ αναπτύσσει και ειδική ομάδα για επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης στην στρατηγική θαλάσσια οδό. Στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παγκόσμια αγορά βλέπει σταδιακή ανάκαμψη και σημαντικό πλεόνασμα για το 2027, με την παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, διατηρώντας το Brent στα 78 δολάρια. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ελαφρά αποκλιμάκωση στην Ελλάδα στο 4,9% για τον Μάιο, ενώ στην Ευρωζώνη η τάση παραμένει ανωδική αγγίζοντας το 3,2%. Σκληρό πολιτικό ροκ με φόντο την ακρίβεια και τις φοροελαφρύνσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, διαμηνύοντας ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και καλώντας την Ελλάς και το Πασόκ να αποδείξουν από πού θα προέλθουν οι πόροι και για τις προτάσεις τους. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τους λίγους, ενώ επιβαρύνει την κοινωνική πλειοψηφία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από την πλευρά του προανήγγειλε από τον Sky ένα σημαντικό πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, υπάρχει ήδη δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση, έχοντας ήδη καταργήσει 83 φόρους, διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία για να συνεχίσει τις μειώσεις. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της 45χρονης, την οποία σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της στη Δράμα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο κάτω νευροκόπη. Τραγικές φιγούρες στα δύο της παιδιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια αναφορά ή πληροφορία που να υποδηλώνει ότι ο 50χρονος χρειαζόταν ειδική διαχείριση. Ένταση στη δίκη για τα ΤΕΠΗ μεταξύ συγγενοθυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τη ζήτησαν να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα, υποστηρίζοντας ότι το κάνει για λόγους εντυπωσιασμού. Η δίκη διεκόπη. Σύλληψη 34χρονου διάκονου στη Θεσσαλονίκη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο κληρικός φέρεται να επιτέθηκε στην 65χρονη πεθερά του με αφορμή τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου. Ο κατηγορούμενος οδηγείται σήμερα στο μονομελές πλημελωδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφορη διαδικασία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις μπορείς σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr.
21: Έργο τέλεια νέα.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χρήστο Γκάλη. Σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όσα υπάρχουν να σχολιάσουμε και σήμερα. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας, ήδη πλησιάζουμε τις 11.000 και ανεβαίνουμε συνεχώς, οπότε θέλουμε την στήριξη σας, θέλουμε την βοήθειά σας, όσοι δεν το έχετε κάνει και θέλετε, δεν κοστίζει κάτι, πατάτε ένα subscribe και σας ενημερώνει όποτε ξεκινάει κάποιο live του σταθμού μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο θα έχουμε στο μέλλον. Είδατε και τις προηγούμενες ημέρες και την προσπάθειά μας και από το αεροδρόμιο όσον αφορά την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη και από την συνέντευξη τύπου. Γενικότερα είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και συνεχώς την αναπτύσσουμε με τον δικό μας τρόπο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του μεταφραστικό γραφείο, σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Υπάρχει και επικοινωνία μέσω email info@secure247.gr. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα. Τώρα υπάρχουν κάποια θέματα που βγαίνουν και στην επικαιρότητα. Άκουσα νωρίτερα και τον Γιάννη. Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα την πρώτη ανακοίνωση παίκτη από την ΚΑΕ Άρης μετά την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη. Την παρουσίαση του προπονητή της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη από τους ανθρώπους του Άρη. Πλέον έρχεται και η πρώτη ανακοίνωση παίκτη για τη φετινή σεζόν. Θα δούμε ποιος θα είναι. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Λογικά θα είναι κάποιος από αυτούς που υπάρχει η άτυπη ενημέρωση από την ΚΑΕ για τις συμφωνίες που έχει κάνει. Δεν θα είναι ο Ντιμητρίγεβιτς ή ο Μπίρτς, οι οποίοι έχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις με Μπάγερν Μονάχου και Φενέρ Μπαχτσέ. Εντάξει, λίγο πολύ βάλτε στο μυαλό σας και ας περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ανακοινωθεί. Το απόγευμα, ξαναλέω, θα έχουμε την πρώτη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά την απόκτηση του πρώτου καλαδοσφαιριστή για την φετινή σεζόν. Έχουμε αρκετές ακόμη να περιμένουμε. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία αναμονή στον μπασκετικό Άρη όσον αφορά το ρόστερ της επόμενης σεζόν, πώς θα χτιστεί η ομάδα, τα όσα γίνονται με τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, όπως αυτό του Νουά που έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε περίπτωση. Όλα, παιδιά, θα τα συζητήσουμε. Κάναμε χθες κουβέντα, άκουγα νωρίτερα και σε ερωτήσεις που στέλνατε αρκετοί στο Γιάννη όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας του μπασκετικού Άρη, της ΚΑΕ Άρης. Το έχω ξαναπεί ότι είναι μια κατάσταση που, ξέρεις, πρέπει να τη συνηθίσεις κιόλας. Πρέπει να το συνηθίσεις. Έχει τη λογική του, αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης, δηλαδή ότι είναι λογικές οι τιμές. Λογικές είναι οι τιμές, απλά με όσα έγιναν και από πέρσι με αυτή την καθετοποίηση των τιμών, όλα ίδια, τα ίδια ποσά, εκεί λίγο έχει γίνει το πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Τώρα, παιδιά, για τα υπόλοιπα, για τα επιμέρους, πρέπει να βρείτε την άκρη. Η έκπτωση υπάρχει, σας είπε και πριν ο Γιάννης, που το είπα εγώ δηλαδή, στα upper και στα mid. Το λέει η ανακοίνωση. Να σας πω κάτι, θέλετε να πάρετε ένα εισιτήριο διαρκείας, μπείτε μέσα, διαβάστε την ανακοίνωση, τα περισσότερα τα εξηγεί. Τα περισσότερα δηλαδή μπορείς να τα καταλάβεις από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αλλά να σας πω κάτι, αυτά να συζητάμε, έτσι, να συζητάμε για τα εισιτήρια διαρκείας, να συζητάμε πώς θα πάρει ο κόσμος το εισιτήριο διαρκείας, να συζητάμε, αυτά είναι τα βασικά, αυτά είναι που μας αρέσουν. Αυτά θέλουμε,
Μακάρι και στο ποδόσφαιρο αυτή να ήταν η συζήτησή μας για τα εισιτήρια διαρκείας, για το αν είναι ακριβά ή φτηνά, ή αν οι τιμές είναι για τον κόσμο. Μακάρι να συζητούσαμε αυτά όπως συζητάμε στο μπάσκετ. Απλά παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, το μπάσκετ έχει ένα γήπεδο συγκεκριμένων προδιαγραφών. Εγώ σας λέω ότι φέτος με την παρουσία του κόσμου που περιμένω ότι θα υπάρχει με ένα γεμάτο γήπεδο σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αυτό μακροπρόθεσμα σε κάποια χρόνια, σε 2-3 χρόνια θα οδηγήσει, θα μην πω την επόμενη χρόνια, ιδίως αν η ομάδα καταφέρει να βρεθεί και στην Ευρωλίγα, θα οδηγήσει στην αδύρυτη ανάγκη που πρέπει να έχουμε ένα καινούριο γήπεδο. Νομίζω θα το βάλει ακόμα πιο έντονα στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη. Όσο και αν το έχουν ή δεν το έχουν στο μυαλό τους, θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη όθηση σε αυτό το κομμάτι. Ακόμη μεγαλύτερη όθηση. Είναι, ναι, οι τιμές είναι, σας είπα, είναι αυτό το πράγμα που έγινε και πέρσι και είναι πολύ μπερδεμένο έτσι όπως έγινε φέτος και δεν έχει, ξέρεις, χάνεις λίγο την ουσία. Βλέπω εδώ και το φίλο μου τον Νίκολη, μόλις ανανέωσε το διαρκέ στο δικό μου του γιού μου, δεν είναι γκρίνια, αλλά η πολιτική είναι τραγική, καθώς από τις εξωφρενικές τιμές στα premium δεν ισχύουν και οι παιδικές εκπτώσεις. 100% δηλαδή αύξηση 1.200 ευρώ για μένα και ένα παιδί 12,5 ετών. Ας είναι όμως η Αριανάρα, δεν χωράει η μιζέρια. Πάμε όλοι μαζί, πάμε δυνατά. Αριανάρα. Νίκο, έτσι είναι. Δεν είναι θέμα μιζέριας. Έτσι, δεν είναι θέμα μιζέριας. Είναι θέμα ότι πρέπει να τη βρει την άκρη στην πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που πέρσι πλήρωσε 380 στην ίδια θέση συν για το παιδί του με ποια έκπτωση είχε πέρσι το τάδε ποσό, φέτος να πρέπει να πληρώσει το διπλό ή και παραπάνω. Το τριπλό συνολικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δεις, πρέπει να το εξετάσεις. Θα υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, σας το είπα, είναι δεδομένο και θα οδηγήσουν στην ανάγκη πραγματικά να υπάρχει ένα καινούριο γήπεδο μεγαλύτερο, που να χωράει περισσότερο κόσμο, που να έχει και το περιθώριο να έχεις και πιο καλές τιμές. Γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το γήπεδο, τόσο περισσότερα μέσα αγωγικά και φτηνά εισιτήρια μπορείς να έχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο μεγαλύτερο είναι το γήπεδο, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα θα έχεις και για πιο φτηνά εισιτήρια. Όσο μικρότερο είναι το γήπεδο. Είναι, παιδιά, μια κατάσταση η οποία, πώς το λένε, οδηγεί σε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, μακάρι να ήταν αυτά τα θέματα συζήτηση. Μακάρι να ήταν αυτά τα οποία θα συζητούσαμε. Τώρα, εγώ πριν πάω στα υπόλοιπα, θα σας πω και δύο ποδοσφαιρικά, παιδιά. Ό,τι έχουμε να πούμε και για το ποδόσφαιρο, θα το συζητήσουμε. Το ξέρετε, παιδιά, εδώ στην εκπομπή μας και για ποδόσφαιρο μιλάμε και για μπάσκετ μιλάμε. Άλλη φορά δίνουμε περισσότερο χρόνο στο ένα, άλλη φορά περισσότερο χρόνο στο άλλο. Είμαστε σε μια φάση που το μπάσκετ κλέβει την παράσταση γενικώς. Την κλέβει την παράσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Την κλέβει την παράσταση και μέσα στο μυαλό μας και μέσα στη σκέψη μας, με την αισιοδοξία που μας δημιουργεί, αλλά και το ποδόσφαιρο είναι κάτι που θέλουμε να το δούμε να πηγαίνει καλά. Μας πονάει. Η κατάσταση που υπάρχει είναι. Εγώ καμιά φορά λέω, τι είναι χειρότερο, να υπάρχει κάτι και να μην σ' αρέσει, να είναι κάτι κακό, ή να υπάρχει μια απόλυτη σχέση να μην γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω, είναι. Δηλαδή, πες μου κάτι και ας μην είναι και αυτό το οποίο θα ήθελα να ακούσω. Κάπως το έχω στο μυαλό μου. Είναι μια κατάσταση πολύ flat, εντελώς δηλαδή, πάει σε μια ευθεία. Θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Ήθελα το ξεκίνημα να το σχολιάσω. Μου στείλαν κάποιοι φίλοι κάποιες φωτογραφίες. Είδα και εγώ και με τα μάτια μου σε κάποιες. Υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις, κάποια διαφημιστικά για ανακύκλωση κτλ. Στα οποία είναι ο πρεσβευτής αυτός που το παρουσιάζει, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και υπάρχουν κάποιοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι έχουν πάει και έχουν γράψει, έχουν πει τα δικά τους. Και κάποιος θα πει, αν ένας αθλητής όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος με παγκόσμια αναγνώριση, αν αυτό θα τον ενοχλούσε ή θα τον πείραζε στο μυαλό του ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το ότι δένεται μέσα εισαγωγικά με μια ομάδα βάσει της φιλίας και της σχέσης που έχει με τον Ρίτσαρντ Σιάο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνοδεύουν αυτή τη σχέση που έχουν οι δύο πλευρές και ό,τι υπάρχει στο μυαλό του καθενός, αυτή η τοξικότητα του ελληνικού αθλητισμού, αυτή η τοξικότητα που δημιουργείται από συγκεκριμένες πλευρές προσπαθώντας να. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, και εμένα αν ακουγόταν, ξέρω εγώ, ότι το Κούμπο πήγαινε και έσπρωνε και έκανε τον πάω, δεν θα μου άρεσε. Αλλά το να πάω να γράψω, να αρχίσω να βρίζω ή να, όσα ακούστηκαν και πέρσι στο γήπεδό τους κατά της μητέρας των Αντετοκούμπο, γιατί αποφάσισε να εμπλακεί μέσα εισαγωγικά, έτσι, όσο εισαγωγικά θέλετε βάλτε,
το όνομά του με μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι μπασκετμπολίστας. Ο άνθρωπος είναι μπασκετμπολίστας. Το μπάσκετ είναι ο χώρος ο οποίος, στον οποίο εργάζεται, στον οποίο βρίσκεται, στον οποίο ακουμπάει. Δεν ξέρω, ακούτε κιόλας κάποιοι. Δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάποια άλλη ομάδα. Δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε κάποια άλλη ομάδα να ακουστεί κάπου αλλού το όνομά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, τα κάνανε και με τον Γκάλι. Θυμάστε τότε ένα γκράφιτι που είχε γίνει σε τείχο στην Αθήνα και είχαν πάει και γράψαν και σβήσαν. Τι να πούμε τώρα για αυτούς τους εγκεφάλους. Θα μου πεις, εγκέφαλος για να είναι κάτι πρέπει να έχει και μέσα τώρα. Αυτό το, τα άδεια, τα κεφάλια αυτών είναι εδώ που πήγαν και τα γάδια. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είμαι, ξέρετε, από αυτούς που τους μηδενίζω όλους και τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι, αλλά είναι μια μεγάλη πλειοψηφία δυστυχώς των συγκεκριμένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί στην ίδια πόλη ζούμε, τους βλέπουμε, τους ακούμε, τους αντιλαμβανόμαστε καθημερινά όσο και να προσπαθούμε να τους αποφύγουμε. Και αυτοί να προσπαθούν να μας αποφύγουν. Δεν γίνεται. Είμαστε στην ίδια πόλη. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είναι πια. Είναι μια μεγάλη πόλη, η οποία όμως δεν είναι μεγάλη πόλη. Είμαστε. Τους νιώθουμε καθημερινά, μας νιώθουν καθημερινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία. Πάντως, απλά δείχνει και πάλι, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή, αν δεν ασχολούνται με την ομάδα τους, που έχουν και αυτοί έναν δυνατό ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει να κάνει μεταγραφές, κάνει μεταγραφές, φέρνει παίκτες. Καλή ομάδα θα κάνει. Δεν είμαστε χαζοί να λέμε ότι δεν θα κάνει. Καλή ομάδα, εγώ λέω ότι μπορεί να κάνει. Έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα και αυτός καλός προπονητής μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Αντί να ασχολούνται με αυτά, τι θα κάνουν αυτοί, ασχολούνται με το αν ότι το Κούμπο είναι κοντά στον Άρη. Πού θα μπορούσε να ήταν δηλαδή, ρε παιδιά. Πού θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή, με ποια ομάδα θα μπορούσε έτσι να εμπλέξει μέσα αγωγικά το όνομά του ο Γιάννης, πέραν από τον Άρη. Μπάσκετ Άρης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπάσκετ Άρης. Μπάσκετ Άρης. Παιδιά, για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ, επειδή συνεχίζουμε να κάνουμε την κουβέντα και πριν πάω λίγο έτσι στα ποδοσφαιρικά, διευκρίνηση. Μέχρι τις 26 του μηνός μπορεί κάποιος να κρατήσει τη θέση του. Άρα η θέση του είναι δεσμευμένη, δεν μπορεί να την πάρει κανένας άλλος. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή άνοιξαν και είναι διαθέσιμες οι 3.000 θέσεις αυτών που είχαν πέρσι εισιτήριο διαρκείας. Οι υπόλοιπες 2.000 συν οι καινούργιες δεν άνοιξαν. Άνοιξαν οι θέσεις αυτών που είχαν εισιτήρια διαρκείας την περσινή σεζόν. Πόσες ήταν, 3.000? Αυτές 3.000. Με τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τα εισιτήρια που είναι από τους συνδέσμους κτλ. Αυτό το καταλαβαίνετε. Οι υπόλοιπες δεν έχουν ανοίξει καθόλου. Στις 26 του μηνός μέχρι τις 30, από τις 26 μέχρι τις 30, θα μπορεί κάποιος που είχε εισιτήριο διαρκείας στη θέση 7. Α, ξέρω εγώ, λέω τώρα νομίζω στη θύρα 7, ξέρω εγώ, σειρά Α, οτιδήποτε, να αλλάξει και να πάει στην 7 θύρα στο σίγμα τάφ, ξέρω εγώ, ψηλά επάνω, πιο ψηλά. Θα μπορεί να το κάνει ή να αλλάξει θέση προς τα κάτω, δηλαδή να θέλει να πάρει πιο ακριβό εισιτήριο διαρκείας, οτιδήποτε και αν θέλει να κάνει στο μυαλό του. Αυτό θα μπορεί να γίνει από 26 έως 30. Τότε, 26 με 30, θα ανοίξουν όλες οι υπόλοιπες θέσεις, συν αυτές που δεν πήρε κάποιος στο διαρκείας του. Δηλαδή, αν κάποιος είχε διαρκείας πέρσι και δεν το πάρει, μετά τις 26 η θέση του ανοίγει για τους υπόλοιπους που είχαν διαρκείας. Όλα αυτά μέχρι 30 του μηνός. Από την 1η Ιουλίου και μετά είναι πλέον ελεύθερα για αυτούς που δεν είχαν πέρσι διαρκείας να μπουν να πάρουν διαρκείας. Αυτό είναι το δεδομένο. Το είπα, παιδιά, νωρίτερα. Το είπα. Δεν ακούτε μάλλον. Το είπα στο ξεκίνημα. Το απόγευμα θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, λέω κατά πάσα πιθανότητα, την 1η ανακοίνωση μεταγραφής για τον μπασκετικό Άρη. Δεν ξέρουμε όνομα ακόμα, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ξέρουμε ότι θα ανακοινωθεί ο πρώτος παίκτης. Βάλτε τα λίγο στο μυαλό σας, αφαιρέστε, προσθέστε, κάντε τους συνειρμούς και θα καταλάβετε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ανακοινωθεί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ανακοινωθεί. Γιώργο, τους λείπει. Ο Άρης είναι η αλήθεια ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή με σπανούλη προπονητή, με Σιάο πρώτα, με Σιάο ιδιοκτήτη, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε τον Σιάο. Με Σιάο ιδιοκτήτη, με Σπανούλη προπονητή, με ZCGM, δηλαδή ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας, ο οποίος δείχνει ήδη τη διάθεσή του από αυτούς τους πρώτους 11 μήνες που είναι στην ομάδα, πολύ γρήγορα δείχνει τη διάθεσή του, ούτε και εμείς δεν το περιμέναμε, εγώ δεν το περίμενα, δεν το παίξω έξυπνος, δεν το περίμενα με τίποτα. Ότι θα τόσο γρήγορα θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να ξεφύγει μέσα αγωγικά από το όποιο πλάνο είχε και να το εκτοξεύσει. Και να το εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Όλα καλά να πάνε, έτσι. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, όλα καλά να πάνε.
Με Σπανούλη λοιπόν και Ζήση, προπονητή και GM, δύο θρύλους του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη και GM τον Νίκο Ζήση. Και οι φίλοι μας διπλανοί έχουν τον Γιώργο Τσιάρα GM και προπονητή τον Αντρέα Τινκέρη, καλός προπονητής, αλλά σαν, πώς να το πω, και πιο έμπειρος προπονητής από τον Σπανούλη, έτσι. Περισσότερα χρόνια είναι, είπαμε, δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε τι λέμε. Απλά το όνομα, η συνειρμή προπονητής εθνικής ομάδας, όλα αυτά που δίνει είναι συγκεκριμένα. Τους Αντετοκούμπο με τον Γιάννη αρχηγό γύρω-γύρω, κάπου να βρίσκονται εκεί και να προωθούν το όνομα του Άρη, αυτά δεν τα έχουν και δεν μπορούν να τα έχουν κιόλας. Ούτε τα έχουν, ούτε μπορούν να τα έχουν. Δεν είμαστε οι ίδιοι σε αυτό το κομμάτι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία διαφέρουμε. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία διαφέρουμε. Και παραλαμβάνω, και ο Τρινκέρι και ο Τσιάρας και ο Μιστακίδης και τα λοιπά, μπορούν να κάνουν και καλή δουλειά και καλή ομάδα να κάνουν. Ας ασχοληθούν αυτοί με την ομάδα τους, να κάνουν μια καλή ομάδα, να κάνουμε και εμείς μια καλή ομάδα και από εκεί και πέρα θα παίξουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ούτε κάποια φαντασία, ούτε χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι πράγματα, έτσι ο Άρης κάνει το δικό του πλάνο, αυτοί να κάνουν το δικό τους πλάνο και προχωράμε και βλέπουμε πού θα καταλήξουμε. Απλά εντάξει, ότι είναι όλοι αυτοί γύρω-γύρω από τον Άρη, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Είναι γύρω-γύρω από τον Άρη όλοι αυτοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Άρης έχει αυτό το legacy, το περιβόητο που λέμε, έχει αυτό το brand στο μπάσκετ, ο μπασκετικός Άρης που τα ξεπερνάει όλα αυτά. Δεν μπορείτε να το πιάσετε. Όσο κι αν το παλεύετε, όσο κι αν το πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε, όσο κι αν αυτοπαρουσιάζεστε ως ισότιμοι του Άρη εκείνη τη δεκαετία και τα λοιπά, εκεί ισότιμοι παλεύανε, λέει. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι θέλετε να τα περιγράφετε. Ήταν ένας Άρης παντοδύναμος, ο αυτοκράτορας, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πάλευε να είναι δίπλα του και να προσπαθεί να πάρει από την λάμψη του. Με τις δικές του δυνάμεις. Έτσι και μπράβο του. Αλλά τα δεδομένα ήταν συγκεκριμένα. Δεν δηλαδή, όσο και αν θέλετε να το περιγράψετε ότι ήταν μια κόντρα που δύο μεγάλοι παλεύανε, ένας μεγάλος ήταν και ένας άλλος ο οποίος πάλευε και είχε τη δική του. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς να την αλλάξουμε την ιστορία? Μπορούμε να την αλλάξουμε την ιστορία? Μπορούμε να πάρουμε την ιστορία έτσι να την γυρίσουμε ανάποδα για να τη διαβάσουμε ανάποδα? Δεν μπορεί να τη διαβάσουμε ανάποδα. Η ιστορία είναι μία. Έγραψε η ιστορία. Η ιστορία έγραψε. Και επειδή βλέπετε τι γίνεται τώρα με όλα αυτά που γίνονται στον Άρη, γι' αυτό σας πιάνει η τρέλα. Αλλά το να πηγαίνετε και να γράφετε σε αφίσες και να βρίζετε και. Ναι. Δείχνει τα εγκεφαλικά σας κύτταρα. Πόσα είναι και αν προχωράνε ή όχι. Εντάξει. Και δεν τα περιμένατε κάποια πράγματα ότι θα γίνουν. Ίσως και εσείς πιστεύατε ότι αυτό που έβγαινε από παντού, ρε παιδί μου, ότι θα πάμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, ότι δεν θα ανοιχτεί ο Άρης και εσείς μόνοι σας θα παλέψετε και θα κατακτήσετε τα πάντα, τις Ευρωλίγκες και και όλοι θα ανοίγουν τις πόρτες διάπλατα για να περάσετε. Δεν είναι έτσι τελικά. Απλά ήρθατε τώρα στην πραγματικότητα και γι' αυτό λίγο σας ενοχλεί. Λοιπόν, τα αφήνω τα μπασκετικά, θα τα συζητήσουμε μετά με τον Χρήστο πιο αναλυτικά. Εγώ πάω λίγο τώρα κουβέντα ποδοσφαιρικά. Επειδή πολλοί το λέτε, πες Δημήτρη, κανένας δεν λέει, πες για το ποδόσφαιρο, δεν ασχολείται κανένας, δεν υπάρχει και τι γίνεται και πού βρισκόμαστε και αν θα προχωρήσουμε. Θέλησα να κάνω κανένα δυο τηλέφωνα χθες, έτσι προσπαθώντας να συγκεντρώσω καμία πληροφορία όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, αν υπάρχει κάτι, αν έχει προχωρήσει κάτι, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει το πώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό που εισέπραξα είναι ότι αυτό που σας έχω πει για ένα φρένο που έχει μπει, ότι δεν γίνεται, φαίνεται σαν να μην γίνεται τίποτα, σαν να μην προχωράει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη, που ο καθένας τώρα τη μεταφράζει όπως άλλος το μεταφράζει, ότι τα παρατήσαμε, τα διαλύσαμε, δεν υπάρχει τίποτα, διαλυόμαστε. Άλλος σου λέει, άλλος σκέφτεται ότι ίσως κάτι υπάρχει διαφορετικό και γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξαναπεί ότι το να προσπαθήσει να μπει στο μυαλό του Καρυπίδη πώς σκέφτεται, πώς θέλει να λειτουργήσει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ένας άνθρωπος μας έχει δείξει και στο παρελθόν του στην ομάδα ότι έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, στο μυαλό του μία λειτουργεί με έναν τρόπο ότι ξαφνικά όλοι είναι απέναντί του, ξαφνικά όλοι είναι
εχθροί του, κανείς δεν τον θέλει. Μπορεί αυτό να υπάρχει στο μυαλό του και να είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι, να υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν τον θέλει, αλλά να είναι σε μια φάση χαμένος τελείως. Σε αυτό το κομμάτι είναι τώρα. Έτσι είναι ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια φάση ότι πολλά ανοιχτά μέτωπα, πολλά ανοιχτά ζητήματα, βλέπει μια κατάσταση η οποία δεν. Από τη μία τον μπάσκετ υπάρχει όλος αυτός ο ενθουσιασμός, ο κόσμος είναι δίπλα, ο κόσμος είναι κοντά, ο κόσμος στηρίζει, βλέπει αυτό που γίνεται με τα διαρκεία, πέφτουν οι σελίδες, ο κόσμος μπαίνει, ο κόσμος μπορεί μέσα εισαγωγικά λίγο να γκρινιάζει για τις τιμές, ιδίως σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Από την άλλη, όμως, δείχνει ότι είναι και θα είναι πολύ κοντά στην ομάδα και θα τη στηρίξει και θα είναι δίπλα και θα πάρει και τα διαρκεία του και θα γεμίζει και το γήπεδο και. Από την άλλη πλευρά, βλέπει ότι σε εμάς δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Και πρέπει ο ίδιος, από τη δική του πλευρά, να βρει την λύση πώς θα μπορέσει αυτό να το αντιστρέψει. Να το γυρίσει, ρε παιδί μου. Και εμείς δεν το σκεφτόμαστε. Δεν λέμε πώς μπορεί, ρε φίλε, να γυρίσει αυτό. Δεν το συζητάμε μεταξύ μας. Γυρίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να γυρίσει δηλαδή ξαφνικά και να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι όπως έχουμε πάει στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πω ναι, αποτελέσματα, αν κάνουμε 5 νίκες, ξέρω εγώ, θα άλλα. Αυτό είναι, παιδιά, δεδομένο για τους οπαδούς σε όλο τον πλανήτη. Όσο και να κράζουμε, όσο και να μην θέλουμε τον Καρυπίδη ή τον οποιονδήποτε κτλ. Αν η ομάδα ξεκινήσει και κάνει 2-3 νίκες, 4-5 νίκες,

Δεν μπορεί αυτό να οδηγήσει κάπου. Και θα κάνει κακό και σε αυτούς και στον Άρη. Μπορεί ο Άρης να μην τους ενδιαφέρει, αλλά θα κάνει κακό και στους ίδιους. Θα έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, αφού δεν τον βρήκαμε μέχρι στιγμής, αφού δεν εμφανίστηκε κάτι, δεν τον εμφάνισε κάποιος άλλος, όπως λέμε, φέρετε μας κάποιον. Όταν έχεις εσύ μια επιχείρηση, δεν είναι μόνο το φέρετε μας κάποιον, είναι ότι πρέπει και να βρεις και εσύ μια λύση για να προχωρήσει κάτι. Και όχι να το πηγαίνεις κόντρα στην κόντρα. Κόντρα στην κόντρα δεν θα βγει πουθενά. Το κόντρα στην κόντρα δεν θα βγει πουθενά. Είναι πιο επικίνδυνο, ακόμα και αν δεν το θέλεις, να σε οδηγήσει σε καταστάσεις που θα είναι πολύ δύσκολες για τον σύλλογο. Εμάς ο σύλλογος μας ενδιαφέρει. 100% μας ενδιαφέρει ο σύλλογος. Εκείνους πρέπει να τους ενδιαφέρει πρώτα ο εαυτός τους, πρέπει να τους ενδιαφέρει και ο σύλλογος. Γιατί είναι μια εταιρεία, πέραν από σύλλογος που είναι για μας, είναι και μια εταιρεία που την έχουν στα χέρια τους. Που αυτή την έχουν στα χέρια τους. Ξεκάθαρα. Αν υπάρχει, τώρα πάλι πάμε στην κατάσταση του υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι, μήπως υπάρχει κάτι και γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε, που σέρνεται, που αφήνεται να εννοηθεί, που ίσως κάτι, κάποιος, κάπου. Εγώ σας είπα, η αίσθηση δική μου είναι, από όσο έχω καταφέρει να εισπράξω, ότι η Ειρήνη Καρυπίδη θα ήθελε να απεμπλακούν από τον Άρη. Να απεμπλακεί η οικογένειά της από τον Άρη. Γιατί και το όνομά της είναι μπλεγμένο, είναι εκεί. Το όνομά της, αυτή είναι, το δικό της όνομα είναι μπλεγμένο. Ο Καρυπίδης, παιδιά, ο Θόδωρος, δεν υπάρχει πουθενά μες στην Μπαϊάρης. Όπου και να ψάξεις μες στην Μπαϊάρης, δεν θα βρεις κάπου το όνομά του να είναι καταγεγραμμένο. Είναι μόνο το όνομα της αδερφής του. Και η ίδια λοιπόν πρέπει να καταλάβει, και νομίζω ότι το έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ξέρω αυτό πόσο γρήγορα μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό, σε κάποια αλλαγή, ότι δεν πάει άλλο αυτό. Αυτό δεν πάει, είναι τείχος. Πέσαμε στον τείχο, χτυπάμε στον τείχο. Σας είπα, μπορεί να κερδίσει η ομάδα 5 μάτς και να πάει ξανά ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημά μας. Δεν λέω μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έτσι, δεν λέω ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, γιατί είμαστε σε μια φάση που όντως υπάρχουν ζητήματα και μπορεί να εμφανιστούν και άλλα ζητήματα, μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα, αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά με έναν τρόπο κάπως το κρατάει. Την κρατάει ζωντανή, γιατί και τον ίδιο δεν τον συμφέρει, παιδιά. Δεν τον συμφέρει, ό,τι και να λέμε. Ό,τι και να έχουμε στο μυαλό μας, ό,τι και να σκεφτόμαστε εμείς, δεν τον συμφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι θέλει να κάνει για μένα, το έχει αφήσει να εννοηθεί τόσο καιρό, μιλώντας σε διαφόρους έτσι παπαγάλους που έχει, με διαφόρους διάβλους επικοινωνίας, προσπαθώντας να περάσει κάποια πράγματα, να πει κάποια πράγματα, ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα λειτουργήσω έτσι, δεν θα κάνουμε μεταγραφές όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά, αλλά σε μια κατάσταση που δεν δίνει κάτι. Εγώ λέω, γιατί μου αρέσει να είμαι άνθρωπος που κοιτάω πίσω λίγο από αυτά τα οποία βλέπουμε στο μυαλό μας. Μπαίνω, ας πούμε, σε σελίδα, φύλλα μέσα εισαγωγικά προσκύμενη στον Καρυπίδη, σελίδα η οποία ουσιαστικά εκείνη περνάει προς τα έξω τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και αυτά τα οποία σκέφτεται ο Καρυπίδης, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Πάντα είχε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας, μέσα από τους οποίους προσπαθούσε να περάσει αυτά τα οποία είχε στο μυαλό του. Κάποτε, βέβαια, όλοι εσείς ή η συντηρητική πλειοψηφία τα αποθεώνατε και λέγατε μπράβο, πω, αυτοί μας λένε εδώ το ένα το άλλο και ο Τάδε, ο Δίνα ήρθε, οι παιχταράδες κτλ. Τα ζήσαμε κι αυτά. Μην τα ξεχνάτε τώρα. Τα σβήνετε από το μυαλό. Εσείς αποθεώνατε όλους αυτούς που το κάνανε αυτό. Γιατί παίρναν από τον Καρυπίδη αυτά που παίρναν σε κάθε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει, και εγώ θεωρώ ότι το έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό η Ειρήνη Καρυπίδη, ότι δεν μπορεί αυτό να οδηγήσει κάπου. Δεν μπορεί να οδηγήσει κάπου. Το αν υπάρχει κάποιος να εμπλακεί, κάποιος να μπει, κάποιος να πάρει την ομάδα. Άκουσα πάλι από μια πηγή από κάπου αλλού, λέει να φέρνουν, λέει, συμπαίκτη. Παιδιά,

0: φτάνει. Τα ακούγαμε πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, λέγαμε ναι, φτάνει. Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, ας δούμε την αλήθεια κατάματα και ας προχωρήσουμε όπως πρέπει. Δεν είναι το ίδιο. Έχει διαφορά. Μπαίνετε κάποιοι στην κατάσταση με τον Ταβέλη. Τώρα έχετε κολλήσει ότι να στη Λάρισα πήγαν οι οπαδοί και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Να δούμε πού θα καταλήξει η Λάρισα τώρα που την πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Για να δούμε πού θα καταλήξει η Λάρισα, η οποία έπεσε και στη Β' Εθνική, Ανέβηκε και σε ένα χρόνο έπεσε στη Β' Εθνική. Να δούμε πού θα καταλήξει. Αφού την πήραν τώρα την κατάσταση στα χέρια τους και να βλέπεις εδώ τα παλικάρια, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δεν βγαίνουμε μπροστά. Να ορμήξουμε, να κάνουμε κτλ. Λίγο να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, γιατί επειδή τα έχουμε ξαναζήσει, έτσι, επειδή λέμε ότι τα έχουμε ξαναζήσει, τα έχουμε ξαναδεί, να είμαστε όσο γίνεται πιο συνειδητοποιημένοι. Για το πού θα καταλήξουμε. Αυτό. Ο Ταβέλης στην Λάρισα ζητούσε κάποια χρήματα με την ομάδα στη Β' Εθνική και με χρέη και με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα ξαφνικά λέει δεν ζητάω τίποτα δωρεάν. Πάλι δεν εμφανίζεται κανένας. Εμφανίστηκε ένας Ντελόπουλος, ο οποίος δεν φαίνεται να προχωράει κάπου. Τώρα λέει τις δίνω τις μετοχές με 0, πάρτετε στην Ερασιτεχνική κτλ. Δεν φαίνεται και από εκεί κάποια κινητικότητα να τις πάρουμε τις μετοχές και είναι σε μια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς περίπου την χρονιά που πέσαμε στη Β' Εθνική το 2014. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μεγάλα τα ανοίγματά τους, αν ήταν τόσο μεγάλα όσα είχαμε εμείς τότε, αλλά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μοιάζει η κατάσταση της Λάρισας με την κατάσταση που ήμασταν εμείς τότε. Θα πει κάποιος, η δικιά μας κατάσταση τώρα με τι μοιάζει. Πώς, με τι τη συγκρίνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Τη συγκρίνω προσπαθώ να την καταλάβω. Εγώ λέω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, και δεν το λέω τώρα, το λέω συνέχεια, να πιέσουμε να βρεθεί κάποιος να πάρει την ομάδα. Να βρεθεί κάποιος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερθεί. Όχι μου παν σούπα άκουσες ο Τάδε, ο Δίνα ενδιαφέρθηκε. Γιατί τώρα να σας πω έτσι και για ονόματα που έχουν ακουστεί. Επειδή εσύ είπα χθες ότι έκανα κάποια τηλέφωνα. Ας πούμε, περίπτωση Καϊμενάκη, που ακούστηκε από κάποιους ότι τελείωσε κιόλας, την πήρε την ομάδα, δίνει τόσα, θέλει τόσο Καρυπίδης, συζητάνε, θα τα βρούνε και υπόθηκαν και από διαφόρους. Αυτά. Ότι σε επικοινωνία που έγινε μαζί του, με το περιβάλλον του, όχι με τον ίδιο, με το περιβάλλον του, η απάντηση που δόθηκε είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Εννοώ να πιέσουμε, Κατερίνα, αυτοί που έχουν τη δύναμη να πιέσουν για να έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα. Ή αν υπάρχει κάποιος που το σκέφτεται, να τον σπρώξουμε να καταλάβει ότι κάτι έχει να κερδίσει από όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ξέρετε γιατί λέω ότι δεν είναι εύκολο? Γιατί το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, με τον μπάσκετ. Το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Αλλά δεδομένα τελείως τα μπασκετικά με τα ποδοσφαιρικά. Στο μπάσκετ έχουμε δύο, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τον Γιανακόπουλο και τους Αγγελόπουλους κτλ., που είναι ό,τι είναι, αλλά δεν είναι ούτε Μαρινάκης στα υπόλοιπα, ούτε Σαββίδης στα υπόλοιπα, ούτε Μελισανίδης Ηλιόπουλος στα υπόλοιπα, ούτε καν Αλαφούζος. Άλλη κατάσταση. Άλλη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, κάποιος για να μπει, κάποιος που θα θέλει πραγματικά και να δυναμώσει την ομάδα και να την κάνει εισάξιο διεκδικητή και τα λοιπά των άλλων, θα πρέπει να είναι αποφασισμένος ότι μπαίνει κάπου, πρέπει να παλέψει με θεούς και δαίμονες. Με πολύ δυνατούς, με χρήμα, με δύναμη άλλη, έξω χρηματική, άλλη δύναμη, έξω αγωνιστική που λέμε, με τέρατα. Να παλέψει με τέρατα. Τέρατα. Ναι, υπάρχουν πολύ περισσότερα έσοδα στο ποδόσφαιρο. Πολύ περισσότερα έσοδα στο ποδόσφαιρο. Και πώς μπορείς εσύ να τα φέρεις αυτά τα έσοδα? Θα μπορείς να τη μοιραστείς την πίτα όπως τη μοιράζονται οι άλλοι? Θα μπορείς εσύ να είσαι στην ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι? Για πέστε μου. Εύκολο είναι? Δεν είναι εύκολο. Για την παιδιά, για την εταιρεία και την έκθεση βιωσιμότητας και τα λοιπά που έκανε ο Εραστέχνης Άρης μέσω, μαζί και με την εταιρεία και τα λοιπά, εκεί αυτό που μπορεί να γίνει, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ανοίξει το, πώς λέγεται, το data room, κάπως έτσι λέγεται, το data room του Άρη, και εκεί μέσα για 2 μήνες, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να πιέσει, να μπει μέσα και να εμπλακεί και να πει ότι ενδιαφέρομαι για τον Άρη, θέλω αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν οι δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και τα λοιπά, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα, και να δει, πει ότι ενδιαφέρομαι. Αυτό θα γίνει τώρα, να ανοίξει για 2 μήνες. Κάπως έτσι, όχι κάτι άλλο. Κάπως έτσι. Ναι ρε εσύ, Σταύρο, ρε ο Σανλή, ρε Σταύρο, να σε πω κι εγώ έτσι, όπως με λες κι εσύ. Όπου μπορούμε να πιέσουμε, αυτοί που μπορούν να πιέσουν, όπου μπορούν να πιέσουν. Εγώ λέω ότι όντως μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος το σκέφτεται. Κάποιος ο οποίος λέει τώρα δεν με ενδιαφέρει, αλλά αύριο μπορεί να τον ενδιαφέρει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να λέμε «Α, φύγε Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη» ή να ψάξουμε? Ή να βοηθήσουμε κι εμείς για να βρεθεί κάτι σε αυτό το κομμάτι? Ξέρω εγώ. Εγώ έτσι λέω. Από το να καθόμαστε και μόνο να λέμε «φύγε, φύγε, φύγε» κτλ. Δεν ξέρω, ρε κύριε Μπάτη, αν έχει ανοίξει όχι. Αυτό το ξέρει ο... Αν το ξέρει ο Εραστέχνης Άρης. Δεν είναι έτσι, παιδιά, διαδικασίες. Εσύ το δίνεις και από εκεί και πέρα τη λειτουργία την ελέγχει αυτό. Η εταιρεία δεν το ελέγχεις εσύ. Και σου λέει ότι έγινε αυτό, φτάσαμε εκεί. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε κάτι ή δεν έχουμε κάτι ή οτιδήποτε. Κάπως έτσι γίνεται. Δεν είσαι δηλαδή μέσα κάθε μέρα να βλέπεις. Α, μπήκε να δει τα στοιχεία, ξέρω εγώ, ή να ελέγξει ο Τάδε. Μπήκε ο Δίνα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Εμείς όταν λέω, ρε παιδιά, δεν λέω εμείς. Δεν λέω εγώ, εσείς, να βγούμε έξω και να λέμε πιέζουμε, έλα κάποιος να πάρει τον Άρη. Εκεί που πρέπει να το αντιληφθούν, εκεί που πρέπει να το καταλάβουν. Εκεί που πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε, ρε φίλε, ικανοποιημένοι. Θα πει κάποιος, καλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, αφού δεν πάμε στο γήπεδο, δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι? Όχι, αυτό πρέπει να το δώσουν να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι είναι κοντά. Κοντά. Και άλλοι με έχουν ρωτήσει αν θα κάνει κάποια συνέντευξη τύπου ή οτιδήποτε ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά ούτε μια δήλωση στο site δεν έχει βγάλει. Δεν έχει βγάλει ούτε μια δήλωση στο site να πει ότι ισχύει αυτό, ισχύει το άλλο, ισχύει το παράλληλο. Τίποτα. Ναι, ρε παιδιά, μπορεί να σας πω κάτι. Εγώ λέω ότι μπορεί και να υπάρχει. Δεν μπορώ να πω υπάρχει, γιατί ούτε είμαι συζητήσει, ούτε ξέρω, ούτε πήρε κάποιος να πει ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί και να υπάρχει. Απλά θέλει και κάτι να τον κάπως να δελεαστεί. Για να μπει σε αυτό που σας είπα πριν, μέσα στα βουβάλια. Γιατί θα μπει να παλέψει με τα βουβάλια. Βουβάλια βρώμικα, όχι βουβάλια που απλά τρέχουν, πάνε, ξέρω εγώ, κάνουν βουβαλομαχίες. Θα σε βάζουν τρικλοποδιές, σε χτυπάνε, σε σκοτώνουν, όλα εισαγωγικά, έτσι. Πολλά. Μπαίνει σε μια μάχη. Ξαναλέω, ούτε μια ανακοίνωση που να λέει κάναμε αυτό, έγινε αυτό φέτος, έγινε αυτό τώρα, είμαστε εκεί, πάμε να κάνουμε αυτό. Τίποτα, τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μπορεί και να υπάρχει κάποιος που το σκέφτεται για την ΠΑΕ, το είπα, ρε. Δεν το άκουσες. Λοιπόν. Ναι, στον ΑΣ. Ο ΑΣ είναι το ένα κομμάτι. Ο ΑΣ είναι το ένα κομμάτι. Και επειδή κάποιοι το χαρακτηρίζεται και με τον Σαββίδη, ήρθε ο Σαββίδης στον Ισοπάκο, παιδιά, πότε ήρθε ο Σαββίδης, τι έκανε ο Σαββίδης, πώς έφτασε ο Σαββίδης, τι έκανε μέχρι να μπει στη διαδικασία, όντως να γίνει ισότιμος, μέσα αγωγικά διεκδικητής με όλους αυτούς. Εύκολα έγινε. Και σκεφτείτε ότι ήρθε και σε μια εποχή που ήταν σε πορεία απαξίωσης μεγάλη η ΑΕΚ. Έπεσε μετά από ένα χρόνο που ήρθε ο Σαββίδης. Το 12 με τον Σαββίδη, το 13 έπεσε η ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν σε μια πορεία απαξίωσης και τα λοιπά, ανέβηκε μετά, βρήκε τα πατήματά της κάποια στιγμή, αλλά για λίγο μετά ξανά είχε προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός με Αλαφούζο ήταν σε μια κατάσταση που δεν οδηγούσε πουθενά και υπήρχε ένας Ολυμπιακός μόνο. Έτσι, δηλαδή μπήκε και σε μια τέτοια εποχή. Εμείς τώρα σε τι εποχή είμαστε? Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει ο Μαρινάκης με όλα αυτά που έχει κάνει, με την πώς έχει χτίσει το ποδόσφαιρο, με τις άλλες ομάδες, με τα μανατζερικά και αυτά που έχει κάνει. Ένας Ηλιόπουλος ο οποίος μπήκε με όρεξη, με διάθεση, έχει την τρέλα του, το άφησε ποδοσφαιρικά σε κάποιους ανθρώπους και το έχουν προχωρήσει αυτοί σε ένα σημείο. Πήρε φέτος το πρωτάθλημα και προχωράει όπως προχωράει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε ευθεία κατηφόρα, με πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Προσπαθεί να κάνει με κάποιον, αλλά δεν είναι σε ευθεία κατηφόρα. Και υπάρχει και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος με τον Αλαφούζο συνεχίζει, όπως ήταν πριν από, έτσι συνεχίζει να είναι και τώρα, χωρίς να δείχνει ότι μπορεί να πάει κάπου αλλού. Έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Αυτό. Τι να δώσει, τι μπορεί να δώσει, ρε παιδιά, και να δώσει ο Ζουμπούλης, και τι να πει ο Ζουμπούλης, δηλαδή. Τι μπορεί να πει, ας πούμε, που δεν λέει ο ιδιοκτήτης. Ό,τι λέει. Ό,τι πιο ο Καρυπίδης θα μεταφέρει σαν εκπρόσωπος της ΕΠΑΕ. Άλλο τι μπορεί να λέει μεταξύ μας άμα μιλήσουμε. Τι να πει δηλαδή. Ό,τι πιο υπάλληλος είναι. Ό,τι πιο ο Καρυπίδης θα πει. Ξέρω. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το βαρύναμε το κλίμα. Το βαρύναμε. Κάνουμε την κουβέντα, ρε παιδιά. Όπως την κάνουμε καθημερινά. Εγώ σας είπα. Ό,τι σου δίνει. Λες. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε πασχετικά και με Χριστόν Γκάλι. Θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο μετά για το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Μέση τρίμπαλο στην Αλγερία και πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άλλο ένα για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε. Έρχεται και ο Εμπαπέ με φόρα από πίσω. Και αυτό σκόρερ έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας. Όσο περνάει. Ο καιρός στο Μουντιάλ θα αποκτά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ιδίως μόλις φύγουμε από τη φάση των ομίλων και προχωρήσουμε στην επόμενη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο ειδήσεων αρχικά και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων στο Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες μόνο ημέρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη. Το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι το Ιράν δεν έχει σωστή συμπεριφορά εδώ και 47 χρόνια. Οι όροι εξακολουθούν να παραμένουν κρυφοί, με το Bloomberg να αποκαλύπτει ότι το προσχέδιο περιλαμβάνει 14 σημεία, μεταξύ των οποίων κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, άρση κυρώσεων και αυστηρούς κανόνες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παγκόσμια αγορά βλέπει σταδιακή ανάκαμψη και σημαντικό πλεόνασμα για το 2027, με την παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, διατηρώντας το Brent στα 78 δολάρια. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ελαφρά αποκλιμάκωση στην Ελλάδα στο 4,9% για τον Μάιο, ενώ στην Ευρωζώνη η τάση παραμένει ανωδική αγγίζοντας το 3,2%. Πρεμιέρα για την πλατφόρμα Ποσοκάνη, το νέο ψηφιακό όπλο των καταναλωτών κατά της ακρίβειας είναι πλέον στον αέρα. Από το πρωί, σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με τους υπουργούς Στάκη Θοδωρικάκου και Δημήτρη Παπαστεργίου να εξειδικεύουν τη λειτουργία της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον έλεγχο των τιμών Ελλάδας και εξωτερικού, βάζοντας το μικροσκόπιο τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι αδικαιολόγητες τιμές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, διεμήνει σε χαρακτηριστικά. Σφοδρή αντεπίθεση Νίκο Ανδρουλάκη κατά του Πρωθυπουργού, απαντώντας στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη περί τζάμπα παροχών αναφορικά με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζε τον Πρωθυπουργό ακριβό για τους πολίτες αλλά τζάμπα για τους φίλους του, παραθέτοντας μια λίστα με κυβερνητικές αποφάσεις που, όπως υποστήριξε, επιβάρυναν το Δημόσιο Ταμείο. Μεταξύ αυτών, το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποζημιώσεις των ΒΟΑΚ και τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιστολική ψήφο. Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης στην Κρήτη, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στην αγορά. Από την έρευνα εντοπίστηκε πελατολόγιο 86.000 ατόμων, με τα μέλη της οργάνωσης να έχουν καρποθεί τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Θύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα 24χρονος Σύρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ομάδα 5 ατόμων τον πλησίασε, τον τραυμάτισε και τον λίστεψε αφαιρώντας του χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Συνελήφθη 34χρονος διάκονος στη Θεσσαλονίκη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο κληρικός φέρεται να επιτέθηκε στην 65χρονη πεθερά του με αφορμή τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου. Ο κατηγορούμενος οδηγείται σήμερα στο μονομελές πλημελωδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφορη διαδικασία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
14: δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
9: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Με ημάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Με Χρήστο Γκάλι εδώ στο στούντιο μαζί μας πλέον. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ, έτσι το αμυγός είπα εγώ κάποια πράγματα στην εισαγωγή. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Έλα, Χρήστο, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν. Είπα νωρίτερα για την ανακοίνωση που θα έχουμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα από την Kai Harris, όσον αφορά τον πρώτο παίκτη. Δεν μας είπαν όνομα.
1: Ο Λίντελ είναι, έλα, στο λέω εγώ.
0: Αφαιρώντας αυτά που ξέρουμε, ναι, δεν χρειάζεται. Το απόγευμα το ανακοινώσουν.
1: Δεν είναι και κρατικό μυστικό, ρε παιδιά.
0: Όχι, εσύ. Αφαιρώντας τους δύο που παίζουν. Το Χαρδαμόπουλο που δεν ξεκαθάρισε με την ΑΕΚ.
1: Όλοι
0: που. Το Μοκόκα που θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι μας έχουν πει.
1: Ναι.
0: Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Λίντελ, Λαϊντέλ και τα λοιπά. Λαϊντέλ, εγώ θα τον λέω, δεν πειράζει.
1: Λίντελ λέγεται, ρε.
0: Εμένα με μαλώσανε, μου είπαν Λαϊντέλ να τον λέω.
1: Ίσα-ίσα, εμένα με μαλώσανε που το λες Λαϊντέλ, λες και είναι λατέρνα. Λίντελ λέγεται. Ή,
0: που... Όχι, σε αμερικάνικα τέτοια που είδα βιντεάκια, Λαϊντέλ τον λέει.
1: Ναι, εγώ με τον Αντώνη Γκάτζιο μου λέει Λίντελ λέγεται, πες τον άλλο, μην το λέει Λατέρνα.
0: Καλά, ας έρθει ο Λίντελ να το ρωτήσω εγώ και θα δούμε αν λέγεται έτσι ή όχι. Πέσω λοιπόν, τον Γκάτζιο.
1: Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και πάρα πολλοί φίλοι, παιδιά, αυτή την περίοδο, λίγο για τη διαρκεία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θα το λέμε κάθε μέρα γιατί κάποιοι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν πειράζει όμως, εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, αυτή την περίοδο είναι οι ανανεώσεις όσων είχαν εισιτήριο διαρκεία. Καλά είμαστε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Άρα, τα 3.000 που έχετε εισιτήρια, λοιπόν, σίγουρα θα ανανεώσετε όσοι θέλετε να ανανεώσετε στην ίδια θέση, γιατί έχουν κυκλοφορήσει 4.000 εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, όσοι θέλετε να αλλάξετε θέση, να την αναβαθμίσετε ή να πάτε κάπου αλλού, θα περιμένετε το διάστημα 26 με 30. Και πάλι θα είστε, πόσοι είναι αυτοί που θέλουν να αναβαθμίσουν τη θέση τους από τους 3.000 τους περσινούς? 50, 1.000, 1.500 και οι 3.000.
0: Είτε να
1: δηλαδή
0: αναβαθμίσουν,
1: τα εισιτήρια,
0: είτε
1: τα
0: να αναβαθμίσουν, είτε να υποβαθμίσουν τη θέση τους.
1: Ναι, είτε να την αλλάξουν, ρε παιδί μου, γενικότερα. Όσοι θέλουν να αλλάξετε θέση, δεν θα, τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν από τις 1 Ιουλίου και μετά. Για το κοινό που δεν είχε πέρσι, όσα έχουν περισσέψει, δεν θα χάσετε εισιτήριο, δηλαδή δεν θα χάσετε τη θέση σας στο παλέ, ακόμα και αν θέλετε να την αναβαθμίσετε. Γιατί πάνε καθημερινά στην μπουτίκ, παιδιά. Μάλλον το πιθανότερο είναι ότι αύριο θα έχουμε έναν άνθρωπο της Sky Aris που έχει άμεση εμπλοκή με τα εισιτήρια, να σας τα επαναλάβει και ο ίδιος, προκειμένου να το καταλάβετε όλοι. Γιατί υπάρχει αγωνία. Εγώ που είχα πέρσι θα βγουν και θα γίνει χαμός και δεν θα προλάβω. Εσείς όλοι που είχατε εισιτήριο διαρκείας και θέλετε να ξαναπάρετε εισιτήριο διαρκείας, είτε στη θέση σας είτε κάπου αλλού, είστε σίγουροι. Δεν θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας εάν εσείς δεν έχετε ικανοποιηθεί ή δεν έχετε κάνει κάποια ενέργεια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ένα άλλο σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα. Παιδιά, το παρακάλεσε και ο ίδιος ο coach, ο Βασίλης Σπανούλης. Μην γράφετε ονόματα ό,τι να είναι. Γράφτηκε σήμερα για τον Αβράμοβιτς, τον Σέρβο Γκάρντ της Ντουμπάι. Έχει τριετές κλειστό. Είναι από τους καλύτερους παίχτες. Ο Δημήτρης που παρακολούθησε και η Ανδριατική Λίγκα μου λέει είναι αυτός που τους πήρε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, στο τέλος αυτός, και επειδή είναι παιδί της Παρτιζάν, τους ξέρανε τους Παρτιζάνους. Εκεί που το
1: λοιπόν,
0: πήρε στο Ντουμπάι.
1: Έχει κάνει εκπληκτικές χρονιές με την Παρτιζάν, αλλά λέμε τώρα στο Ντουμπάι. Έχει τριετές κλειστό. Και δεν είναι, δεν είναι ο παίχτης που ψάχνει ο Σπανούλης. Σας το είπε. Παιδιά, ο Σπανούλης ψάχνει καλούς παίχτες. Πολύ καλούς παίχτες. Δεν κοιτάει την τιμή του. Ναι, αυτό το προνόμιο του το έδωσε ο Σιάο. Αλλά θέλει παίχτες που να διψάνε για διακρίσεις. Γι' αυτό σας είπε, μη γράφετε παίκτες οι οποίοι είναι καθιερωμένοι στο υψηλό επίπεδο, όπως ο James. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σπανούλης να πάρει έναν παίκτη ο οποίος κοστίζει α, να τον πάρει, να πάρει έναν καλύτερο ο οποίος κοστίζει 2α. Του το έδωσε αυτό το προνόμιο ο Σιάο. Του είπε ό,τι θες. Μα ό,τι θες, του είπε. Αυτή ακριβώς ήταν ο διάλογος. Όταν θα γράψω βιβλίο για αυτές τις εποχές, θα τους αναφέρω αναλυτικά και θα αναφέρω ποιος σου είπε. Ό,τι θες, τον είπε. Πήγαινε να πει μα ο Σπανούλης και του λέει ο άλλος ό,τι θες. Λοιπόν, καταλάβατε. Και ο Σπανούλης ξέρει ότι γι' αυτό το που είναι ο Άρης και γι' αυτό που θα παίξει, χρειάζεται αυτόν τον παίκτη. Δεν χρειάζεται ούτε τον Μάικ Τζέιμς ούτε τον Αμπραμόβιτς. Παικταράδες είναι. Μία ομάδα μόνη του είναι. Βγάλε τον Αβράμοβιτ και βάλε 4 φανέλες, πάλι θα κερδίσεις. Ή το Μάικ Τζέιμς. Αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης αυτή την περίοδο. Αυτό το χρόνο δηλαδή. Του χρόνου το καλοκαίρι που θα είμαστε, θα το συζητήσουμε. Μπορεί να φτάσει η εποχή του χρόνου το καλοκαίρι που θα χρειαζόμαστε ένα Μάικ Τζέιμς ή ένα Αβραμόβιτς. Αλλά αυτό που. Και κυρίως στους συναδέλφους, παιδιά, δεν είναι ότι άμα γράφουμε τέτοια ονόματα ξεσηκώνει το κόσμος και μετά θα πάρεις έναν πάρα πολύ καλό παίχτη όπως είναι ο Δημητρίγεβιτς, που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχω εγώ το φίλο μου τον Τέο, βλέπει γερμανικό πρωτάθλημα τελικούς. Βέβαια ζει στη Γερμανία, έχει αυτό το προνόμιο, γιατί σε εμάς δεν δείχνει παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να πας σε κάποιον που έχει δορυφορικό που δείχνει. Λοιπόν, και μου λέει τα καλύτερα για τον Δημήτρη Γιούμπιτς. Μέχρι και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν κακός, μου λέει έχει κάνει μια τέταρτη περίοδο καταπληκτική. Μόνος του κόντεψε να γυρίσει το παιχνίδι και έχασε η ομάδα του.
0: Ωραία. Λοιπόν, θες να πάμε τώρα στο καλεσμένο μας.
1: Πάμε τώρα στο συνάδελφο Δημήτρη.
0: Τον έκανες Δημήτρη.
1: Δημήτρη, πάμε τώρα στο συνάδελφο Νικήτα Αυγουλή.
0: Θα πάμε σε λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο. Λοιπόν, γνωστός εδώ, έχει βγει πάρα πολλές φορές. Είναι στην Νόβα, στο συνδρομητικό κανάλι. Έχει τα δικαιώματα της Ευρωλίγκας και του Eurocup. Ξέρει τον Βασίλη Σπανούλη. Τον έχουμε?
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Νικήτα, για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio και τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, και έλεγα ότι ξέρεις καλά, Βασίλη Σπανούλη, από την ενασχόλησή σου τόσα χρόνια από την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αλλά δεν αποκάλυψα.
2: Μόνο από την Ευρωλίγκα. Το Σπανούλη τον ξέρουμε από μωρό παιδί.
1: Από μωρό παιδί
2: τον ξέρουμε. Από Λάρισα
1: τον ξέρει.
2: Από Μαρούσι που πήγε και δεν είχε αριστερό χέρι και του έδαινε το χέρι
1: με Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και δεν αποκάλυψα ότι επειδή ασχολείσαι με την προπονητική, εντάξει, από ό,τι σε έχω ακούσει μερικές φορές, θεωρείς και μέντορα το Σπανούλη στην προπονητική. Του κλέβεις συστήματα, ε?
2: Έχει κάτι καλές ιδέες, η αλήθεια είναι, ναι. Έχει κάποιες καλές ιδέες. Ο Βασίλης, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Αν από τις 24 ώρες της ημέρας ο Βασίλης είναι ξύπνιος, ας πούμε, τις 16,
1: ναι,
2: τις υπόλοιπες 8, ας υποθέσουμε ότι ξεκουράζεται, πρόσεξε, ας υποθέσουμε ότι ξεκουράζεται, ναι, και κοιμάται, αυτές τις 16 ώρες, το 95% από τις 16 ώρες μιλάει για μπάσκετ. Ασχολείται με μπάσκετ, διαβάζει μπάσκετ, βλέπει μπάσκετ και συζητάει για μπάσκετ. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Είναι η καθημερινότητά του. Πολλές φορές οι φίλοι του έλεγαν ότι είναι κουραστικός. Ότι ξεκινάμε να μιλήσουμε, έλεγαν όταν ήταν μικρότερος. Τώρα και ως παίκτης, όχι τώρα που είναι προπονητής. Ναι. Ξεκινάμε να μιλήσουμε μαζί για αυτοκίνητα, ας πούμε, να μιλήσουμε εξής. Αντρικά θέματα, ρε παιδί μου, που μπορείς να πει σε μια καφετέρια, σε ένα καφενείο. Μετά από 5 λεπτά το γίναγε πάλι στο μπάσκετ.
1: Είναι το πάθος του, είναι ο ερωτάς του. Και, ναι, και ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν το άκουσες. Ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα του Νίκου Ζήση, ναι, τη Φανή. Λοιπόν, ναι. Και λέει ότι συγγνώμη, εγώ στον ξενυχτάω τον άντρα σου τα βράδια.
2: Ναι, και τώρα ο Ζήσης, βέβαια, ο Ζήσης το ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, μετά από τη μητέρα του και τη σύζυγό του, το Βασιλή. Είναι δεδομένο, ναι, αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι τώρα που θα συνεργαστούν εκτός από την Εθνική και στον Άρη, έχει μπλέξει. Δεν θα. Πολύ λίγες οι ώρες του ύπνου του.
1: Το βγάζει από το πρόγραμμα, γιατί όπως είπε ο Νίκος Ζήσης, είναι ιδιαίτερα μεθοδικός. Ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα του.
2: Ο Νίκος έχει την ώρα που θα ξεκουραστεί, την ώρα που θα κάνει λίγο, θα ασχοληθεί με τον εαυτό του, με το γυμναστήριό του, με τα λοιπά, την ώρα που θα δουλέψει. Ο Νίκος είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν είναι σαν ο Βασίλης, είναι με τον μπάσκετ ψυχωτικά δεμένος. Είναι τρόπο ζωή για αυτόν. Και όλα συνδέονται με ένα μαγικό τρόπο στο μυαλό του με τον μπάσκετ.
1: Και είπε και κάτι ωραίο. Ωραίο, λίγη του ανέδειξα. Λέει, ξεκινήσαμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μου με τον Άρη και καταλήξαμε, λέει, τις πρώτες πρωινές ώρες να φτιάχνουμε τη νέα ομάδα. Χωρίς να έχουμε πει τίποτα ότι θα έρθω ή δεν θα έρθω.
2: Καταρχήν, είμαι σίγουρος, αν βρισκόμουν μπροστά στην κουβέντα, ότι η κουβέντα ξεκίνησε με το Βασίλη πώς σας φαίνεται το ενδεχόμενο να δουλέψει τον Άρη και κατέληξε στις 5 η ώρα το πρωί ποιο θα είναι το ρόστερ του Άρη.
1: Έτσι ακριβώς, επειδή τον ξέρεις πολύ καλά, έτσι ακριβώς.
2: Κάπως έτσι πρέπει να πήγε. Επίσης, τι θα κάνουμε με τα πιτσιρίκια, αν έχει κανένα καλό από πίσω που έρχεται στο εφηβικό, να τον ανεβάσουμε. Θα μπήκε σε τέτοιες λεπτομέρειες σίγουρα από την πρώτη κιόλας κουβέντα. Ναι. Είναι δεδομένο. Κοίταξε, ο Άρης έχει γυρίσει σελίδα, πιστεύω, με το.
1: Μπράβο, για πάμε, πες μας λίγο τι κερδίζει ο Άρης με την πρόσληψη ή αν θέλεις με τη συνεργασία του Βασίλη Σπανούλη.
2: Καταρχήν έχει έναν προπονητή EuroLeague level. Ο Βασίλης απέδειξε στην όχι μεγάλη θητεία του στην Ευρωλίγκα ότι είναι προπονητής για αυτό το επίπεδο, ότι είναι προπονητής ο οποίος έχει τον τρόπο και να διαχειριστεί προσωπικότητες, γιατί και εκείνος ήταν μια δύσκολη περίπτωση για τους προπονητές του ως ηγέτης, αλλά έχει και τον τρόπο τεχνικά να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Τη Μονακό την έφερε σε Final Four και θα την είχε και πάλι σε Final Four, είμαι 100% βέβαιος, αν δεν προέκυπταν τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία όπως και αποδεικνύεται είναι δυσεπίλητα για την ομάδα από το Πριγκιπάτο. Επομένως, μόλις είδε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθεί φως στο τούνελ που είχε μπει η ομάδα, γι' αυτό και αποχώρησε. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει προτεραιότητα στους παίκτες του, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση. Ο Άρης θα αλλάξει level και θα αλλάξει επίπεδο, γιατί θα ακολουθήσει τη λογική του Σπανούλη και θέλοντας και μη θα μπει μέσα σε επίπεδα Ευρωλίγκας ακόμα και αν δεν παίζει σε αυτήν. Έτσι θα λειτουργεί από εδώ και πέρα η ομάδα. Ο καθένας θα έχει το δικό του ρόλο, είτε αυτός είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου είτε είναι στα γραφεία. Ο καθένας στο ρόλο που θα έχει θα είναι πάρα πολύ διακριτός ο ρόλος του και θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και τι στόχους έχει μέσα στη μέρα και μακροπρόθεσμα να πετύχει. Ο Βασίλης φυσικά στοχεύει στην κορυφή. Ακόμα και όταν ήταν στο Περιστέρι, δεν δεχόταν κάποιον να του πει ότι εντάξει, τώρα ας χαλαρώσουμε λίγο γιατί παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ή παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τέτοια στην δική του λογική. Ετοιμάζει την ομάδα για να κερδίσει, ανεξάρτητα αν ερχόταν το αποτέλεσμα ή όχι. Αλλά στο δικό του το μυαλό και στο μυαλό που ήθελε και σε αυτό που ήθελε να περάσει στο μυαλό των παικτών του, η λογική ήταν ότι παίζουμε ένα μάτσο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το χτυπήσουμε και δεν είναι τίποτα εκ των πραγμάτων τετελεσμένο. Θα προσπαθήσει να βγάλει το 150% από αυτό που έχει από τους παίκτες του. Του αρέσουν οι προκλήσεις. Ο Άρης είναι μια πρόκληση για αυτόν. Και πραγματικά εμένα με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια, το ότι επέλεξε να πάει στον Άρη, γιατί σίγουρα θα είχε αρκετές επιλογές στην Ευρωλίγκα να υπογράψει φέτος, να είναι προπονητής σε κάποια ομάδα. Μπορώ να πω ότι από δική μου γνώση και ρεπορτάζ ότι η Έφεση ήταν μια ομάδα που τον ήθελε και τον πολιορκούσε. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν νούμερο ένα στη λίστα του για να συζητήσει μαζί του και να τον συμφωνήσει. Μόνο και μόνο που σου έχω πει αυτά τα δύο powerhouses, τα πολύ μεγάλα κλαμπ της Ευρωλίγκας, ότι ναι, είχαν έτοιμη πρόταση
1: είναι
2: για
1: πάνω από τον Άρη και οι δύο τώρα, εντάξει.
2: Μπράβο, ότι μόνο και μόνο αυτοί οι δύο που είχαν πρόταση για το Σπανούλη στο τραπέζι, ότι ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη, για μένα είναι ένα γενικότερο upgrade του ελληνικού μπάσκετ.
1: Τι πιστεύεις ότι ομάδα θα χτίσει του χρόνου ο Βασίλης Σπανούλης? Γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι και ο ίδιος έθεσε τις βάσεις, δηλαδή λέει ότι δεν θα είναι πυροτέχνημα και ότι θέλουμε στερεγέρες βάσεις με ομάδα πρωταγωνιστή. Τι ομάδα πιστεύεις ότι θα χτίσει ο Βασίλης Παλούς? Εσύ που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον έχεις μελετήσει και όχι μόνο μελετήσει, αλλά εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια τον έχεις ζήσει από κοντά, οπότε ξέρεις και τη φιλοσοφία του, ξέρεις και τις σκέψεις του.
2: Ο Βασίλης θα προσπαθήσει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει να χτίσει μια ομάδα η οποία θα είναι φαβορή. Αυτό μπορεί να μην φανεί από τις μεταγραφές, δηλαδή μπορεί να μην χρειαστεί να γίνουν και 10 μεταγραφές αεροδρομίου, μπορεί να γίνουν 2 ή 1. Αλλά στο δικό του το μυαλό η ομάδα που θα φτιάξει θα είναι φαβορή για να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο που παίζει. Ακόμα και αν χρειαστεί να βγάλει το 100% από τις δυνατότητες που θα έχουν οι παίκτες που θα επιλέξει. Αλλά ο ίδιος ξέρει πολύ καλά τις δυνατότητες των παίκτων του. Επίσης ο Βασίλης ξέρει πάρα πολύ καλά βάσει του τι θέλει να παίξει και μπορούν να παίξουν αυτό το μπάσκετ που έχει στο μυαλό του. Επομένως είναι σίγουρο ότι οι μεταγραφές του θα είναι στοχευμένες. Θα πάρει δηλαδή playmaker που θα πιέζει την μπάλα. Είναι κάτι δεδομένο για τον Βασίλη ότι χρειάζεται έναν άνθρωπο να πιέζει την μπάλα ανά πάσα στιγμή για να το αλλάζει το ρυθμό. Θα πάρει καλό σουτέρ. Θα πάρει παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να αποστάρουν, θα μπορούν να παίξουν με πρόσωπο. Θα έχει δηλαδή, θα προσπαθήσει να γεμίσει το ρόστερ με ό,τι χρειάζεται μια καλή ομάδα για να επιτεθεί ή να αμυνθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό θα το χτίσει κομμάτι-κομμάτι από την προετοιμασία, από τη μεταβατική κιόλας, γιατί φαντάζομαι θα ξεκινήσει μεταβατική αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Από τη μεταβατική περίοδο θα ξεκινήσει να το χτίζει κομμάτι-κομμάτι και αναλόγως με τους παίκτες που θα προσθέτει μέσα στο δυναμικό του Άρη, θα δουλεύει και αναλόγως για να μεταγγίσει την μπασκετική φιλοσοφία και το παιχνίδι εκείνο που θέλει να παίξουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι παίκτες του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Βασίλης ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Την έχει μάθει όλη τη διαδικασία σαν παίκτης, αλλά την έχει απορροφήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να την εξάγει πλέον ως προπονητής και να την μεταλαμπαδεύσει. Ο Βασίλης ήταν από εκείνους που όταν έπαιζαν μπάσκετ καταλάβαινε πάρα πολύ καλά αν η προπόνηση η οποία τελείωσε πριν από 5 λεπτά ήταν επικοδομητική για την ομάδα και τους συμπαίκτες του ή όχι. Το ήξερε, είχε την εμπειρία πια και τη γνώση να το διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι. Επομένως, δεν ξέρω αν ο Βασίλης είναι εκείνος που θα στοχεύσει να πάει σε παίκτες Euroleague που θα δεχτούν προτάσεις, που θα δεχτούν συμβόλαιο από τον Άρη για να κάνει μια ομάδα πρωταγωνίστρια, ή αν θα φτιάξει μια ομάδα που στο δικό του το μυαλό θα είναι έτοιμη να πάρει την Ευρωλίγκα, ακόμα και αν τα ονόματα δεν. Νομίζω είπε και μια ατάκα για τον James, ότι να είμαστε λίγο στο, να περπατάμε λίγο στο πάτωμα.
3: Ναι, είμαστε λίγο ρεαλιστές, ότι ο James αυτή τη στιγμή και ο Πάντερ είναι παίκτες τους οποίους τους στέλνουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα.
2: Ο James είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει σε μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση εκτός από την Ευρωλίγκα.
3: Ναι, και κακά τα ψέματα, μικρή Ευρωλίγκα λένε το EuroCup, αλλά είναι ένα σκαλί κάτω από την Ευρωλίγκα. Δεν είναι Ευρωλίγκα. Λοιπόν, κλείνοντας, Νίκο Ζήσης, στην πρώτη του ουσιαστική χρονιά ως GM, δεν έχει δοκιμαστεί σε άλλη ομάδα, έχει δοκιμαστεί μόνο στην Εθνική Ελλάδος,
2: αλλά
3: στην πρώτη του χρονιά κάνει το μπαμ. Γιατί είναι η συμφωνία, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω και απαντάς, που επισκιάζει για ένα διάστημα ακόμα και τους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Το ότι κατάφερε να πάρει το κέντρο Σπανούλη, εννοείς.
3: Ναι.
2: Κοίταξε. Βέβαια, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Βασίλης τρώει σφαίρα για τον Νίκο. Όχι απλά υπογράφει ένα συμβόλαιο. Είναι αδέρφια.
3: Δηλαδή, και το ίδιο και ο Νίκος για τον Βασίλη, εντάξει, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Η σχέση τους είναι. Ο ένας για τον άλλον είναι, μπορεί να κάνουν τα πάντα. Βέβαια, από την άλλη, είναι επαγγελματίες.
3: Ναι.
2: Σίγουρα ο Νίκος μέσα σε ένα χρόνο έφτιαξε το κλίμα εκείνο που θα ήταν ικανό να υποδεχτεί το Σπανούλη και την οντότητα, την μπασκετική οντότητα του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Σίγουρα ήταν αυτός που έστρωσε το χαλί για να μπορέσει ο Βασίλης και να το δει σοβαρά και να το πιστέψει και να το αποδεχτεί. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ζήσης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έβαλε τον Άρη σε ένα πιο επαγγελματικό πλαίσιο από αυτό που λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν ήταν ευθύνη του Άρη, ήταν ευθύνη του ελληνικού μπάσκετ που είχε παρασύρει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ομάδες οι οποίες έχουν γράψει ιστορία στο παρελθόν στο ελληνικό μπάσκετ και έχουν παρακμάσει τα τελευταία χρόνια να μπουν σε μια εντελώς διαφορετική λογική και να λειτουργήσουν ως σύγχρονα μαγαζιά στο ευρωπαϊκό και όχι απλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Νίκος το έκανε αυτό το πράγμα. Ο Νίκος είναι πολύ ταξιδεμένος. Έχει δουλέψει και έχει δει μπασκετικές κουλτούρες που άλλοι Έλληνες παίκτες δεν τις έχουν φανταστεί. Οι εικόνες του είναι πάρα πολλές. Και αυτό το πράγμα βοήθησε στο να οργανώσει την κατάσταση εκείνη και να μην έχει ιδιαίτερο άγχος και ο Βασίλης να πει ναι στην πρόταση του Άρη. Ποτέ ο Νίκος δεν θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον Βασίλη. Δεν θα του έλεγε δηλαδή να μπει μέσα σε μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να τον υποστηρίξει και δεν μπορούσε και αυτός να την υποστηρίξει. Επομένως, και μόνο που έχει φτιαχτεί αυτή η όλη διαδικασία και μόνο που ο Βασίλης μπήκε δυναμικά ως προπονητής του Άρη πλέον να ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν είναι ένα τεράστιο, είναι μια τεράστια αναβάθμιση για τον Άρη και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα αποτελέσει τρίτο δυναμικό πόλο για το ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
3: Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Δεν θα θέλουμε να σε κάνουμε κατάχρηση σε ευγένειά σου και
2: πες μου, πες μου, έχω χρόνο για σένα, έχω Χρήστο μάθος.
3: Ευχαριστώ πολύ. Απλώς επειδή είσαι κοντά στα κέντρα αποφάσεων, πολλοί φίλοι ρωτάνε γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση εδώ και μένεις. Απλώς ενδιαφέρει άμεσα τον Άρη. Τελικά θα περάσουν οι 7 ξένοι παίκτες στο πρωτάθλημα ή θα μείνει ως έχει? Τι άκουσες?
2: Λοιπόν, το θέμα των 7 ξένων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.
3: Ναι.
2: Μπορώ να σου πω τώρα, αν μου δώσεις 2 δευτερόλεπτα, γιατί το έχω σημειωμένο, πότε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, επομένως πότε θα ξέρει και ο κόσμος. Για το 15 Ιουλίου.
3: Μάλιστα, 15 Ιουλίου.
2: Λοιπόν, στις 15 Ιουλίου υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Για να τεθεί θέμα 7 ξένων πρέπει να το βάλει μια ομάδα, έτσι. Δεν θα πάει ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και θα πει παιδιά, πρέπει να αποφασίσουμε για τους 7 ξένους. Πρέπει μια ομάδα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να το θέσει ως θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να πει πρέπει να ψηφίσουμε για τους 7 ξένους ή όχι. Νομίζω ότι θα υπάρξει ομάδα.
3: Εσύ διόρθωσέ με, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το θέλουν.
2: Νομίζω ναι. Επομένως θα τεθεί θέμα.
3: Και ο Άρης πλέον το θέλει, γιατί εντάξει, το EuroCup μπορεί να είναι ένα σκαλί κάτω από την Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι και εύκολη διοργάνωση και εκεί έχει πολλούς αγώνες.
2: Ναι, συμφωνώ. Mm. Επομένως 15 Ιουλίου θα μάθουμε αν θα περάσουν οι 7 ξένοι ή όχι.
3: Αν το περάσει ο ΕΣΑΚΕ, πιστεύεις ότι η ΕΟΚ θα το δεχτεί ή θα ακούσει τις αντιδράσεις του δεκαλιστικού οργάνου των παιχτών?
2: Δεν έχει κανένα λόγο η ΕΟΚ σε αυτό. Δεν αποφασίζει η ΕΟΚ για το πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ. Η ΕΟΚ έχει μια ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.
3: Ναι, αλλά δεν επικυρώνει τις αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
2: Δεν μπορεί να μην την επικυρώσει. Είναι υποχρεωμένη να τις επικυρώσει.
3: Ωραία.
2: Η ΕΟΚ έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα ψηφίσει αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Μέχρι εκεί είναι η επιρροή της.
3: Ναι. Και μετά απλώς πρέπει.
2: Απλά πρέπει μετά να το υπογράψει.
3: Ναι, να το υπογράψει για να γίνει νόμος. Μάλιστα.
2: Ναι. Αν δημιουργηθεί κόντρα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Μετά μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Δεν είναι, δεν είναι απλό.
3: Τώρα, μέχρι τώρα καλά τα πήγαιναν. Δεν είδαμε καμιά κόντρα.
2: Και δεν νομίζω να τα χαλάσουν.
3: Ναι.
2: Αν θέλει την απόψη μου.
3: Μάλιστα. Έγινε, Νικήτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικήτα Σαβουλής.
0: Λοιπόν, Νικήτα Σαβουλής, ο οποίος, όπως μου λένε εδώ και αρκετοί φίλοι, δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, αλλά ξέρει και μπάσκετ, καθώς είναι και προπονητής μπάσκετ, έχει και δίπλωμα, λέει.
3: Οπότε... Έχει δίπλωμα, αφού τον είπαμε ότι έχει μέντορα το Σπανούλη. Με λέει, δυνατός. Έκλεψα. Δανείστηκα αυτό το σύστημα. Του λέω, ρε Νικήτα, λέω. Εντάξει, δεν τα κατάλαβα. Ξέρει πολύ καλό μπάσκετ ο Νικήτα.
0: Ξέρει. Είναι από τους, για μένα, λίγους που ξέρουν καλό, πολύ καλό μπάσκετ.
3: Όχι. Όχι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας βοήθησε, μας έδωσε και εικόνες.
3: Γι' αυτό και επικεντρώσαμε τη συζήτηση πάνω στο Σπανούλη. Επειδή ξέρει ο Νικήτας μπάσκετ, ξέρει και το Σπανούλη.
0: Πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί,
3: ναι,
0: όλα αυτά τα χρόνια.
3: Τη φιλοσοφία του.
0: Είναι, νομίζω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όλο αυτό.
3: Εντάξει,
0: αυτό που λέμε για τους 7 ξένους πάντως, Χριστό, νομίζω είναι... Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Αν το θέλει ο Ολυμπιακός, έχει πιστεύει στις ψήφους για να το περάσει?
3: Ναι.
0: Γιατί είπα να το ψηφίσουν οι ομάδες, έτσι.
3: Ναι. Κοίταξε, το θέλει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και οι δύο καίγονται. Και οι δύο καίγονται.
0: Να μην σου πω Παναθηναϊκός και πιο πολύ. Γιατί ο Ολυμπιακός με Ντόρσεϊ, ναι, Βεζένκοφ, Γουόκαπ έχει και μια.
3: Ναι, έχει τους ελληνοποιημένους. Δηλαδή
0: τρεις.
3: Ελληνικό κορμό πες καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ. Και για τον Παναθηναϊκό. Έναν ακόμα ξένο. Είναι. Πιστεύω θα το ψηφίσει και ο Άρης. Πιστεύω ότι θα περάσει μόνο. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ τι είναι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν,
3: και ο ΠΑΟΚ μην νομίζει ότι έχει και.
0: Το αφήνουμε, νομίζω. Βάζουμε μια παρένθεση. Θα επιστρέψουμε μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Ποια είναι η παρένθεση? Η παρένθεση είναι Μουντιάλ. Είμαστε εν μέσω Μουντιάλ 2026. Είχαμε χθες παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, καθώς μπήκαν μέσα ομάδες όπως Γαλλία, Αργεντινή, που είναι από τα φαβορή θεωρώ τη διοργάνωση. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Λυσίκατε?
4: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα.
0: Μπήκαν λοιπόν, έτσι, και μπήκαν και δυναμικά. Με hat-trick του Μέση, με Μπαπέ να σκοράρει. Νομίζω ότι Μπήκαν δυνατά. Ναι. Πάμε έτσι. Πώς λένε, το ενδιαφέρον ανεβαίνει όσον αφορά το
4: μπουλιά. Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η Μπαπέ δείχνει, αυτό που λέγαμε χθες, ότι είναι η κρίσιμη στροφή. Να πάρει πάνω την εθνική Γαλλίας, να φύγει λίγο από αυτό το παιδί που ξέραμε και να γίνει εισαγωγικά άντρας. Το κατάφερε χθες, πάντως πήρε πάνω του την εθνική Γαλλίας. Είδαμε το Μέση με hat trick να δείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια στα οποία πήγε στην Αμερική, μπορεί και να το έκανε και επίτηδες για να προετοιμαστεί καλύτερα για το Μουντιάλ.
0: Λες,
4: και νομίζω ότι. Ναι, και δείχνει η Αργεντινή πολύ έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι το μάτς θα πάει τόσο όσο.
0: Ναι.
4: Θα μπορούσα να βάλω και άλλα, εντάξει. Του χαρίστηκε και μια κόκκινη κάρτα του Μέση, δεν ξέρω αν
0: το είδα, το είδα. Ναι.
4: Βέβαια. Το Ιράκ θα μπορούσε να έχει φάει περισσότερα.
0: Το έφαγε στο Ιράκ. Το έφαγε στο Ιράκ.
4: Ναι. Το έχω ποντάρει για να φάει τα πιο πολλά γκολ του Μουντιάλ μαζί με το Κουρακάο.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν.
0: Α, έχεις και ενδιαφέρον, και στιγματικό ενδιαφέρον δηλαδή.
4: Βεβαίως. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ο πανηγυρισμός του Ιρακινού παίχτη. Δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος του είχε φάει τον μπαμπά η Αλ-Κάιντα. Ο αδερφός του αγνοείται. Και γενικά υπάρχει και πολιτικό υπόβαθρο πίσω από πολλά παιχνίδια, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Και το πρωί είδαμε και το Αυστρία-Ιορδανία. Ένα μάτς το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο

0: Πορτογαλία Κονγκό, όπου φυσικά ξεχωρίζει ο Superstar Ρονάλντο. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το γεγονός ότι παίζει, αλλά η εθνική Πορτογαλίας έχει συμβιβαστεί με αυτό, το έχει αποδεκτεί. Αυτό είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο ο Ρονάλντο θα παίζει στην εθνική, όσο ο Ρονάλντο θα παίζει γενικά, θα παίζει στην εθνική, θα ξεκινάει κιόλας. Και για να λέμε και του τραβού το δίκιο, άμα σταματήσουν και η Μέση και ο Ρονάλντο, νομίζω ότι τέρμα τα πολλά πολλά με τα μεγάλα αστέρια. Τα χρειαζόμαστε.
1: Έτσι,
0: απέναντι σε ένα Κονγκό το οποίο δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Για να φτάσει σε αυτό το Κονγκό έχει φτύσει αίμα. Είχε βγει στον όμιλο του δεύτερο πίσω από τη Σενεγάλη που προκλήθηκε απευθείας. Στη συνέχεια απέκλεισε το Κονγκό τόσο το Καμερούν όσο και την Ιγυρία σε νοκάουτ παιχνίδια. Και πριν από μερικούς μήνες πήγε στο Μεξικό και έπαιξε την πρόκρισή του στο Μπαράζ με την Τζαμάικα. Σε ένα μάτς το οποίο σκόραρε στο 100 και πήρε μια πανηγυρική πρόκριση. Και τους βλέπουμε τώρα τους ανθρώπους να παίζουν στο Μουντιάλ. Έχω την εντύπωση ότι θα κατεβούν να κάνουν τη ζωή δύσκολη στους Πορτογάλους όσο μπορέσουν. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα προφανώς. Νομίζω θα αφήσουν να κοντράρουν τον Κριστιάνο. Έχω την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει ένα στις κάρτες, άμα κοιτάξει κάποιος, το όριο καρτών για το Κονγκό είναι στο 1,5, δηλαδή ψάχνουμε να πάρουμε δύο κάρτες οι άνθρωποι,
1: ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, και νομίζω ότι ως σαν εικόνα παιχνιδιού ενδεχομένως οι Πορτογάλοι να κερδίσουν με no goal, δεν είναι καν ακελεπούρη τιμή. Εκεί γύρω πάει το match. Είπαμε ότι θα παίξει ρόλο και η ζέστη. Να δούμε αν θα επηρεαστούν οι Πορτογάλοι.
1: Αυτό στις 8. Ο 11 η ώρα, Αγγλία-Κροατία. Μπαίνει και η Αγγλία.
0: Νομίζω ότι είναι ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Από την μια πλευρά, η εθνική Αγγλίας που τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχουν πάνω τους τη λουζεριά, ας πούμε. Έχουν πάντα προσδοκίες. Έχουν πάντα γκρίνια. Εντάξει, φέτος κατεβαίνουν με Τούχελ. Δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη γκρίνια. Τουλάχιστον όσον αφορά την πορεία του ως εδώ, γιατί ήταν με περίπατο ήρθαν ως εδώ. Υπάρχει κάποια γκρίνια όσον αφορά τις επιλογές που έκανε στους παίχτες που πήρε μαζί του. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή εθνική Αγγλία, η οποία θα βρει απέναντί της μια γερασμένη, θα πω εγώ, εθνική Κροατίας.
1: Πάλι γερασμένη η Κροατία, όλο γερασμένη είναι τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, εντάξει. Νομίζω ότι είναι πάντως το τελευταίο Μουντιάλ για τύπου Μόντριτς και την παρέα του.
1: Παίζει πάλι αυτός. Ο Μόντριτς παίζει πάλι.
0: Βεβαίως και παίζει.
1: Αμάνδραση
0: Μόντριτς. Βεβαίως και παίζει.
1: Εδώ θα γυρίσει στη Ρεάλ, διάβασα. Σήμερα διάβασα θα γυρίσει στη Ρεάλ, λέει ο Μόντριτς. Τι θα γυρίσει, να κάνει,
0: όχι.
1: Να παίξει κι άλλο δηλαδή.
0: Και γιατί όχι. Νομίζω θα είναι σκληρό ματς. Θα είναι σκληρό το ματς, γιατί καταρχάς οι Άγγλοι κατεβαίνουν πάντα σε αυτά τα παιχνίδια με φόβο. Έτσι δεν κατεβαίνουν με υπεροχή. Οι άλλοι είναι πολλοκατοκαπλισμένοι. Θα έχει νομίζω ξύλο το παιχνίδι. Αν αντέξουν τα γέρικα κορμιά των Κροατών, θα τους βάλουν δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και εδώ νομίζω θα έχουμε κάρτες.
1: Αγγλία-Κροατία. Ναι, η Κροατία είναι σκληρή ομάδα, όπως το λες. Είναι σκληρή ομάδα.
0: Για να το δούμε.
1: Στις 2 η ώρα, Γκάνα-Παναμάς.
0: Και αυτό είναι ωραίο. Οι Γκανέζοι έχουν παραστάσει από το Μουντιάλ. Συχνά πυκνά τους βλέπουμε στις μεγάλες οργανώσεις. Τον Παναμά τώρα θα τον δούμε. Μάλλον το παιχνίδι έχει goal-goal, το οποίο παίζει γύρω στο 2. Ο Παναμάς, ο οποίος υπολείπεται σε εμπειρίες, πάντως σε όλα τα φιλικά του, τα παιχνίδια που μέχρι να έρθει εδώ πέρα έχει δώσει 6-7 φιλικά, όλα βγήκαν goal-goal. Και έτσι νομίζω ως εκεί θα σταθώ για το goal-goal. Ένα μάτς το οποίο είναι και σε δύσκολη ώρα έτσι κι αλλιώς. Yeah. Αλλά σαν ανάγνωση, μάλλον για goal-goal το βλέπω.
1: Και στις 5 η ώρα, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
0: Ναι. Και εδώ οι Ουσμπέκοι τώρα κάνουν παρθενική συμμετοχή, νομίζω, στα Μουντιάλ. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Απέναντι σε μια κλασική ομάδα των Μουντιάλ. Νομίζω ότι η Κολομβία είναι το Βέλγιο της Αμερικής, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, μεν παραδοσιακή έτσι δύναμη. Αλλά χωρίς κάτι το τρελό σε επίπεδο διακρίσεων κτλ. Το ματς νομίζω παίζεται στο Μεξικό. Θα δούμε τώρα ποιον θα επηρεάσει περισσότερο. Λογικά θα επηρεάσει τους Ουσμπέκους, γιατί παίζεται και σε υψόμετρο το παιχνίδι. Βλέπω ένα ματς σκληρό, του τύπου ή ημίχρονο διπλό τελικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω να ανοίγει πολύ. Και για όποιον θέλει να έτσι λίγο να ρισκάρει και να ψάξει παίχτες που μπορεί να σκοράρουν από το Ουσμπεκιστάν. Υπάρχει ο Σαμοντούροφ, ένας
1: ξάδερφος του Σαμοντούροφ, τον μπασκετμπολίστα.
0: Ναι,
1: ξάδερφός του.
0: Ορίστε.
1: Ξάδερφος του Σαμοντούροφ, τον μπασκετμπολίστα, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση, το ίδιο όνομα έχουμε.
0: Όχι, δεν έχει σχέση, δεν νομίζω.
1: Για μου τι έχω πλάκα κάνω.
0: Ο οποίος παίζει στην Πασαξεχήρ. Είναι ένας παίχτης τον οποίο οι στοιχηματζίδες εμείς τον ακολουθούμε.

0: Θα είμαι όλη τη χρονιά στα anytime του, στο πρωτάθλημά του, και τον δίνει απόψε 5 να σκοράρει. Δύσκολο το βλέπω, αλλά για 5 έτσι με
1: ένα μικρό ποντάρισμα το παίρνει.
0: Ναι, σωστός.
1: Ωραία, Γιάννη μου.
0: Αυτά.
2: Κάτσε, δώσε ένα, τι θα παίξεις.
0: Στο δώσε ένα, ε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο δώσε ένα θα παίξουμε, θα σου πω τη διάδα μου. Ναι. Έχω παίξει over κάρτες στο Αγγλία-Κροατία.
2: Ναι.
0: Και goal-goal στο παιχνίδι του Παναμά με την Γκάνα.
2: Ωραία.
0: Αυτή τη διάδα έβαλα.
1: Ωραία.
2: Σε ακολουθώ, γιατί εχθές την ώρα που έλεγες έπαιξα ό,τι είπες και τσίμπησα με ένα ταλιρά και τσίμπησα.
0: Καλά βγήκε, καλά ήταν χθες.
2: Εχθές ήταν ωραία.
1: Ωραία.
2: Ό,τι έλεγες ακριβώς εκείνη την ώρα το χτυπούσα και βγήκε.
0: Για να δούμε.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος, καθημερινό ένθετο στην εκπομπή μας, σε όλο το διάστημα του Μουντιάλ. Όσο ανεβαίνει και το ενδιαφέρον, ξαναλέω, είπαμε χθες μπήκε Χρήστο Γαλλία-Αργεντινή, σήμερα μπαίνει η Αγγλία-Πορτογαλία. Ομάδες δηλαδή που θεωρητικά για την οκτάδα τις βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Γαλλία-Αργεντινή, Αγγλία και Πορτογαλία είναι τέσσερις ομάδες που τις βλέπουμε δυνατά μέχρι την οκτάδα. Μάλιστα, εγώ έχω δώσει και Πορτογαλία κατάκριση, αν θυμάσαι.
2: Ξέρεις
1: γιατί το έδωσα?
2: Γιατί?
1: Επειδή πήρε ο Μέση η Αργεντινή το προηγούμενο. Να πάρει και ο Ρονάλντο, ρε φίλε. Λέω, δηλαδή, αν και ο ίδιος είπε ότι μπορεί να παίξει και στο επόμενο. Ακόμα νέο είμαι, λέει. Γιατί να μην παίξω και στο επόμενο το 2003. 45 χρόνια θα είμαι, λέει. Θα μπορώ να παίξω ακόμα. Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε να κλείσει κάποιο την καριέρα του με ένα Μουντιάλ. Είναι ένα άνθρωπο που δεν έχει πολλές συμπάθειες, όπως ο Μέση, ας πούμε. Έχει πολύ περισσότερες συμπάθειες ο Μέση σε σχέση με τον Κριστιάνο, αλλά και μόνο που έχει φτάσει αυτήν την ηλικία. Συνεχίζει, παίζει στην ομάδα του, βάζει γκολ εκεί που έχει πάει, έτσι. Το έχει κάνει βέβαια και εκεί, το έχει εκτοξεύσει και εκεί που πήγε το πρωτάθλημα. Και συνεχίζει και στην εθνική του, πήρε Euro. Τώρα εντάξει, είναι το τέμρε, παιδί μου, και ο Κριστιανότη και να λέει.
2: Καλά, είναι, εντάξει, είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Πολύ μεγάλος.
2: Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Έχει κάνει τη δική του καριέρα. Έχει σημαντικές επιτυχίες να επιδείξει, έχει πλούσιο παλμάρε. Απλούστατα και για αυτόν και για το Μέση θα θυμηθώ κάποια λόγια. Τώρα βέβαια δεν είναι πλέον πολύ αγαπητός του Διαμαντίδη, ο οποίος είχε πει: όταν παίζεις σε τόσο κορυφαίο επίπεδο, καλύτερα να φεύγεις όσο είσαι ακόμα κοντά στην κορυφή. Δηλαδή μην περιμένεις, ρε Μέση και Ρονάλντο, να αρχίζεις να ξεφτιλίζεσαι στα μάτια των.
1: Εντάξει, γι' αυτό πήγε ο ένας στην Σαουδική Αραβία και ο άλλος στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να παίζουν.
2: Για να αντέξουν όσο δεν περισσότερο.
1: Στην Ευρώπη ξέφυγε το πράγμα. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν σε καμία των περιπτώσεων. Το είδαμε, αυτό φάνηκε. Οπότε γι' αυτό συνέχισαν εκεί που συνέχισαν. Λοιπόν, αυτά και για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο σε μηνύματα να ρίξουμε μια ματιά. Είπαμε και πριν ότι σήμερα το απόγευμα η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση. Το πιθανότερο είναι να είναι αυτή η μεταγραφική κίνηση ο Λιντέλ, η Τζέι Λιντέλ. Έτσι, αυτό λέει ότι είναι το πιθανότερο να ανακοινωθεί.
2: Τον άλλαξες πάλι.
1: Εντάξει, αφού δεν
2: Λάιντελ τον έλεγες. Τώρα τον λες Λιντέλ.
1: Θα τον λέω μέχρι να έρθει. Μόλις έρθει θα πάω.
2: Μόλις έρθει θα τον
1: υποδεχθώ εγώ στο αεροδρόμιο, να ξέρεις.
2: Το Λιντέλ.
1: Ό,τι Λιντέλ. Ώρα και να έρθει ο Λιντέλ, θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο, να ξέρεις.
2: Να πας.
1: Γιατί θέλω να μάθω πώς λέγεται.
2: Με το stop.
1: Εκτός αν είναι βράδυ, έτσι αν είναι βράδυ. Όχι, θα βρω κάποιον να με πάει σιγά τώρα. Δεν μπορώ να βρω άνθρωπο να με πάει. Όχι. Δύσκολο είναι. Έχω ανθρώπους.
2: Α, ξέχασα να πω το φίλο σου, τον Κώστα και το φίλο σου, τον Ηλία, τους ξέρεις. Τους πέτυχα σήμερα, κεράσανε καφοδάκι εκεί στη Βασιλίση Όλγας. Χαιρετίσματα στα δύο παιδιά.
1: Τι μου το λες τώρα, σε σένα κεράσανε δηλαδή, και γιατί μου το λες?
2: Εντάξει, μου λέει, ρε παιδιά, εγώ επειδή και οι δύο λόγω επαγγέλματος βρίσκεστε στα γήπεδα, στα ποδοσφαιρικά, λέει τον Οσαλίν τον βλέπουμε, σένα δεν σε βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λέω, δεν είναι ο τομέας ευθύνης σας.
1: Λοιπόν, για Αβράμοβιτς, που στέλνει εδώ ένας φίλος, τα είπε ο Χρήστος νωρίτερα, τώρα μπήκε ο φίλος. Τα είπε ο φίλος, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μην ξεσηκώνετε, συνάδελφοι, τον κόσμο. Προσέξτε λίγο το ρεπορτάζ. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να γράψουμε, θα πάρει ο Άρης το Γιάννη το κούμπο.
1: Λέει ο Κωνσταντίνος, ούτε στο Star Channel ανάμεσα στις ταινίες βάζει τόσες διαφημίσεις όσες μπαίνουν στην εκπομπή σας όταν βάζουμε να τη δούμε κονσέρβα στο YouTube. Φίλε, πουλάμε. Όσο περισσότερο πουλάμε, μπαίνουν και περισσότερες διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε μου. Δεν έχει το. Να φύγει σε κάποια. Αν δεν έχει.
2: Έχει τον αλγόριθμο, σου λέει εδώ πέρα. Είναι...
1: Έτσι, πουλάει, οπότε βάλε διαφημίσεις.
2: Κωνσταντίνε, έπρεπε να φτύνει να μην μα ματιάξει.
1: Βέβαια. Όσο περισσότερες έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. Ο Γιώργος. Όταν λέγαμε, λέει, για ησυχία στην ΠΑΕ, ήταν αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν αυτή η ησυχία, λέει, δεν κρύβει αλλαγή ιδιοκτήτη, τότε οτιδήποτε άλλο θα φέρει έκρηξη οργής, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου.
2: Εσύ τα λες.
1: Ο Χρήστος. από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας. Βάμος Σάρης, γεια σου Χριστάρα. Ο Γιάννης, σήμερα 8 η ώρα παίζει ο Μπίρτς και 9.30 ο Δημητρίεβιτς. Πολλοί Αριανοί δεν θα δούμε Μουντιάλ, θα κάτσουμε να δούμε τους νέους παίκτες μας. Άντε Αριανάρα, Γιάννη μου, το ίδιο κάνω και εγώ. Γκάλης δεν τους βλέπει. Εγώ τους βλέπω. Βλέπουμε Μουντιάλ στη μεγάλη
2: κάνεις
1: τηλεόραση.
2: Σκάουτινγκ, ο Σανλής, σοβαρό σκάουτινγκ.
1: Στη μεγάλη τηλεόραση βλέπουμε το Μουντιάλ και στη μικρή δίπλα βάζουμε μπάσκετ να βλέπουμε εμείς.
2: Είναι η εποχή του Μουντιάλ, το αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο θα έχουμε μόνο. Το μπάσκετ θα το βλέπουμε από Οκτώβριο συνέχεια.
1: Ο Γιώργος στήριξε το μπάσκετ με στόχο την κορυφή. Στήριξε σε ποδόσφαιρο με μόνο στόχο το 5-8. Περιμένουμε να μας πείτε λέει, για μεταγραφές βόλεϊ. Παιδιά, αφήνω λίγο να προχωρήσουν και θα έχουμε τον Ιάσονα τώρα την Παρασκευή ή από Δευτέρα. Τον Ιάσονα να μας τα πει αναλυτικά. Έτσι που το ξέρετε το ρεπορτάζ του βόλεϊ. Πολύ καλά, σίγουρα καλύτερα από εμάς. Ο Νίκος από το Εγάλεο, την καλησπέρα του, να σε καλά, Νικόλα μου. Από τη Φραγκφούρτη, εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος. Πότε θα μάθω, λέει, πότε θα έρθει η ομάδα στη Φραγκφούρτη. Κάτσε να κληρωθούμε με τους Skyliners πρώτα. Αν κληρωθούμε, θα δούμε πότε θα έρθει η ομάδα στη Φραγκφούρτη. Χριστάρα μου, ο Χρήστος θέλει να παίξουμε με Skyliners, Χρήστο. Δεν είχε πάει, εγώ είχα πάει την προηγούμενη φορά εκεί στη Φραγκφούρτη. Χίλιους Αριανούς είχε το γήπεδο. Πανικός πραγματικά. Είχαν γίνει κάτι πραγματάκια μετά το παιχνίδι και είχαν εμφανιστεί κάτι πουλιά πετούμενα. Τη Άιντραχτ εκεί με κάτι παοξίδες και κάνανε κάτι δικά τους εκεί πέραξε το γήπεδο. Είχαμε κάτι θέματα δηλαδή εκεί με τους φίλους μας, τους γνωστούς εκεί πέραξε το γήπεδο. Όλα καλά. Ο Χρήστος, εμάς βέβαια λέει στην ένα μας εξανάγκασαν να αλλάξουμε θέσεις από τώρα και αναγκαστικά αλλάξαμε. Λέει στο διάστημα δύο μας έστειλαν στο Θήτα. Ναι, εσάς από τώρα μπορέσατε να το κάνετε γιατί είστε εκεί που θα πάνε τα δημοσιογραφικά. Δηλαδή αυτοί που είχαν Χρήστο πάνω από εμάς. Πάνω από εμάς. Πάνω από τα δημοσιογραφικά. Επειδή θα πάμε εμείς εκεί τώρα, ψηλά επάνω. Αναγκαστικά σας άλλαξαν θέσεις, οπότε μπορείτε από τώρα να το κάνετε, Χρήστο. Ο Βασίλης λέει για Μοκόκα, όχι μάλλον ο Λιντέλ, είπαμε θα είναι σήμερα. Ο Ηλίας λέει ότι ο Τσιάρας είναι κουμπάρος του Ζήση, και αυτός είναι κουμπάρος του Ζήση. Για πολιτικό πάει ο Ζήσης. Τους κάνει όλους κουμπάρους.
2: Αυτό επειδή δεν το ξέρω τώρα.
1: Θα κατέβει σε εκλογές. Ο Τσιάρας δεν είναι και αυτός στην Εθνική.
2: Είναι στην Εθνική.
1: Και αυτός είναι σαν GM, όχι GM, πώς λένε, γενικός αρχηγός.
2: Team manager.
1: Ναι, team manager στο μπάσκετ, να το λέω.
2: Είναι ο ταπούτος της Εθνικής.
1: Ο ταπούτος της Εθνικής. Ο Ζαχαρίας, να η πρώτη μεταγραφή λέει και στο μπάσκετ γυναικών φέτος, απλά δεν περιμέναν αυτό με το Σπανούλι και έχουν σκάσει, λέει, νόμιζαν ότι θα ήταν μόνοι τους. Ναι, αλήθεια είναι, παιδιά. Οι διπλανοί έχουν σκάσει τώρα γι' αυτό, γιατί δεν το περίμεναν ότι θα γίνει, ότι θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Σπανούλι. Το ακούγαν, το λέγαν, αλλά. Ο Αποστόλης, την καλησπέρα από τον Κιτρινό Βροχορτιάτη. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Κώστας λέει: ο μόνος που ακουμπάει το ποδόσφαιρο, λέει: οι υπόλοιποι φρούφρου και αρώματα είναι με τον μπάσκετ. Εντάξει, το μπάσκετ έχει μεγαλύτερο, ρε παιδιά, τώρα. Μεγαλύτερα θέματα, περισσότερα θέματα να συζητήσεις. Εντάξει. Ο Λευτέρης λέει: όλοι μιλάνε για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν γίνεται κάποια κίνηση εκεί, οπότε δεν υπάρχει λόγος για σχολιασμό από το λαό μας. Ο Χαράλαμπος, δεν τον φταίει κανένας, λέει τον Καρυπίδη, ο λαός τον στήριξε όσο δεν πάει. Όπως έστωσε θα κοιμηθεί, ότι και να κάνει ο κόσμος φέτος, έβαλε μυαλό. Όταν κάποιος θέλει να πουλήσει, το δείχνει. Αυτό σου δείχνει ότι θέλει να πουλήσει. Σκέψου ότι υπάρχουν κερδίτες εμπιστευτικότητας με πιθανόν αγοραστές. Πολλά υπάρχουν. Θανάση. Χαράλαμπε τώρα, τα έβαλε όλα σε μια τέτοια. Εντάξει. Ο Θανάση από το Καλοχώρι, θα ήθελα να μάθω, λέει, αν η ΚΑΕ έχει γνώμη για τον Καρυπίδη. Τι γνώμη να έχει η ΚΑΕ για τον Καρυπίδη, δηλαδή. Τι να σου πει η ΚΑΕ για τον Καρυπίδη. Δεν ξέρω. Ο Τριαντάφυλλος, άσε τον υπάρχει κάποιος για την ομάδα. Λέει άλλο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει μεταγραφές, προετοιμασία, κάτι βρε παιδί μου, δεν γουνιέται φίλο για την προετοιμασία. Έχουμε πει δύο πράγματα. Ο Αλέξανδρος, μπορεί να είναι πιο καθαρό το περιβάλλον στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο έχεις μια ομάδα που παίζει μόνη της για τους στόχους της και ενώ τους ευρωπαϊκούς ομίλους. Και μόνο αυτό και η διαφημία της ομάδας κάνει τον ισχυρισμό περί μη ενδιαφέροντος για την ΠΑΕ γελίο. Αλέξανδρε, περιμένω το ενδιαφέρον. Το περιμένω. Ο Χρήστος, αφού η διοίκηση Λεσιάο προχωρά γρηγορότερα, λέει το project, είναι η καταλληλότερη στιγμή και αν δεν κάνουν το ΑΣ το προφανές, δηλαδή αυτή την πρόταση για διπλή ανάπλαση προς τον Σιάο, θα θεωρηθούν επικίνδυνοι. Χρήστος, εσύ σε άλλο πλανήτη είσαι. Έχει γίνει αυτό, το έχουμε πει. Στη συνάντηση που έκανε ο ΑΣ με τον Σιάο, του παρέδωσαν το πλάνο, του το έδειξαν και του το έδωσαν για τη διπλή ανάπλαση. Άρα τα υπόλοιπα που λες είναι άκυρα τελείως και άκομψα. Ο Ιωάννης, αν έχετε έτσι επικοινωνία σε δημοσιογράφη με την Ειρήνη Καρυπίδη, αν δεν θέλει να μιλήσει, αν όχι κακός. Δεν θέλει να μιλήσει. Αν αυτή η σχέση στην ΠΑΕ σημαίνει ότι γίνονται συζητήσεις πώλησης, θα ακουγόταν κάτι λόγω της ψευτικότητας, δεν θα ήξερε κανείς τίποτα. Πιθανόν. Μόνο ΠΑΕ λέει επενδυτής και ΑΣΥΓΜΑ Deloitte. Έχει γίνει κουβέντα προσέγγισης ο Σιάου, μπας και βρεθεί κάποιος από το περιβάλλον του και τι είπε. Πώς το λένε, Ιωάννη, εσύ πιστεύεις ότι δεν. Εγώ λέω ότι το έχουν πει. Αυτό σκέτο. Ο Χάρης, ο ενδιαφερόμενος, λέει πρέπει να μιλήσει για το καλό του Άρη. Πρέπει να ψηφίσουμε οπαδικά. Ο Κωνσταντίνος, επειδή πλέον όλα είναι εταιρείες και οικονομικές καταστάσεις, θα μπορούσατε να φιλοξενήσετε έναν ορκωτό για να αποκωδικοποιήσει με απλά ελληνικά δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά και να μας ξεκαθαρίσει αν υπάρχει όντως κάποια ευθύνη του μεγαλομετόχου σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων. Παιδιά, δεν μπορεί να βγει κάποιος επαγγελματίας και να σχολιάσει κάτι άλλο επαγγελματία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως το λέτε. Δεν γίνεται. Μεγαλομέτωχος είναι μια έδρα με εταιρεία την Κύπρο, ναι, αλλά πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Ειρήνη Καρυπίδη. Ο Δημήτρης λέει: δεν είναι δουλειά μας, Δημήτρη, να πιέσουμε εμείς. Εκφράσαμε μια φορά την αισθητική μας και τέλος. Θέλει να έρθει κάποιος άλλος, καλός να έρθει. Δεν θέλει, συνεχίζουμε με Καρυπίδη. Γουστάρουμε, δεν γουστάρουμε. Αυτό έχουμε, λέει ο Δημήτρης. Ο Αλέξανδρος, το γνωστό Σαββίδης, ήρθε σε εμάς πρώτα. Γνωστό κι αυτό. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Το αν ισχύει ή όχι. Ο Σάββης λέει: πολύ κουράγιο δίνει στο μελλοντικό επενδυτή. Αν ακούσει εσένα, λέει ότι πρέπει να παλέψει με τέρατα, σιγά μην έρθει. Από μένα περιμένει να τα ακούσει, πιστεύει, Στάθη. Από μένα περιμένει. Κάποιος που ακούει εμάς τώρα, έτσι όπως το λες. Από μένα περιμένει να ακούσει με ποιος έχει να παλέψει. Ο Γρηγόρης λέει: τι δεν καταλαβαίνεις, λέει, φίλε μου, δεν θέλουμε νέο επενδυτή. Θέλουμε να φύγει αυτός. Α, εσένα σε ενδιαφέρει μόνο να φύγει ο Καρυπίδης. Δηλαδή, αν φύγει ο Καρυπίδης, πιστεύεις ότι βρέθηκε λύση. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Το έχω ξαναπεί. Όσο βάζουμε ενέργεια, λες, να βρεθεί κάποιος, αποσανατολίζεται ο κόσμος. Πρέπει πρωτίστως να φύγει, μάλιστα. Ο Νταβέλης στη Λάρισα έπεσε στη Β' Εθνική η Λάρισα. Αν δεν ενημερώθηκες, Γρηγόρη, και τα ακούσα από μένα τώρα πρώτη φορά. Έπεσε η Λάρισα. Είναι στη Β' Εθνική. Και από εκεί που ζητούσε 7, 8, 10 πέρσι, φέτος λέει 1,5 και μετά λέει τα χαρίζω. Αλλά με την ομάδα στη Β' Εθνική. Ο Κοσμάς, τα βουβάλια είναι βουβάλια, λέει, και εγώ χωρίς, λέει, χρήματα. Ήμουνα πέμπτη θέση κλειδωμένη, έχω χτυπήσει και δευτεροτήτες θέσεις. Και θέλει τώρα, λέει, να μου πείτε ότι κάποιος με πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια οικονομική από τον Καρυπίδη δεν θα μπορέσει να το κάνει, να κάνει δουλειά. Εγώ δεν είπα τι θα μπορέσει να κάνει, όχι. Εγώ είπα τα δεδομένα ποια είναι. Έτσι, ότι αυτός που το σκέφτηκε κυρίως, παιδιά, μιλάω για άνθρωπο από την Ελλάδα, έτσι. Από το εξωτερικό είναι αλλιώς. Ο Νίκος λέει: δεν έχει καταλάβει ότι δεν θέλει κανείς να μπλέξει με τον Καρυπίδη. Ο Ηλίας, τα πράγματα, λέει, διαιτητικά στο μπάσκετ είναι χειρότερα. Ευτυχώς υπάρχει διέξοδος της Ευρώπης για κάποιον που έχει ένα project για να επενδύσει. Α, κατάλαβα πώς το λες, ναι. Ο Αργύρης. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τώρα. Αυτό διαφήμιση είναι, ρε, εσύ. Δεν κατάλαβα τώρα. Τι είναι αυτό που λες, ρε, εσύ, Αργύρη, πραγματικά. Ο Κωνσταντίνος, αν θα υπάρχουν άτοκες δέσεις, τα είπαμε χθες, Γιώργο, ένα τηλέφωνο στην ΚΑΕ. Τα είπαμε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν θα έχει θέμα, λέει, όσον αφορά τα διαρκείας, εκτός από τα διαρκείας, λέει, στην 5-6, τα οποία διαχειρίζεται ο σύνδεσμος, φυσικά. Γιατί εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα νέο σημόνι μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, εκεί πρέπει να επικοινωνήσουμε το σύνδεσμο. Και δεύτερον, έβγαλαν ανακοίνωση και οι αερολοχήτες, οι οποίοι μετά από χρόνια θα μετακομίσουν, Χρήστο, στο νέο πέταλο. Θα φύγουν δηλαδή από τη 10, που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, και θα πάνε στο νέο πέταλο. Οπότε, όσοι είχατε πάρει διαρκείας από τους αερολοχήτες, είστε μέλη των αερολοχητών, είχατε πάρει διαρκείας από εκεί, πρέπει να επικοινωνήσετε με το σύνδεσμο. Ο Μανώλης λέει: ο Γκλίν Γουότσον στα ραντάρ του Άρη. Ποιος ήταν το σπαλί, Ραγκαλή?
3: Δεν ξέρω.
1: Πού το. Γκλίν Γουότσον.
3: Να το δούμε.
1: Το ανοίγω τώρα να δω εδώ την. Ο Γκλίν Γουότσον στα ραντάρ του Άρη. Ποιος είναι ο Γκλίν Γουότσον? Σημερινή είναι η είδηση, 17 έκτου.
3: Στην Μπάμπερκ.
1: Την περασμένη αγωνιστική αγωνίστηκε στη Βιλερμπάν.
3: Βιλερμπάν.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη, ναι. Έναν γκάρτ που έχει εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Γκλίν Γουότσον, Αμερικανός γκάρτ της Βιλερμπάν, έχει περάσει από το Λάβριο και τον Κολοσσό.
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Ποιοτικός παίχτης. Καθόλου δεν τον. Βιλερμπάν δεν έβλεπα, να σου πω την αλήθεια, πολύ Βιλερμπάν, γιατί δεν υπήρχε Βιλερμπάν. Ήταν ομάδα για γέλια. Περιμένω την απάντηση.
3: Το δούμε.
1: Πέρσι με τη Βιλερμπάν είχε σε 30 παιχνίδια 14,2 πόντους, 2,4 rebound, 3,1 assist, 26 λεπτά. Καλά νούμερα σε μια κακή ομάδα, έτσι, στη Βιλερμπάν. Ο Κυριάκος. Τελικά το team του Σπανούλη ποιο είναι? Τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Ο Κατζούρης.
3: Ο Κατζούρης, ο Χαραλαμπίδης και ο
1: Ηλιάδης. Και ο Χασανίδης που είναι του Άρη.
3: Ο Ηλιάδης, προσέξτε, από την Αθήνα που τον είχε στο Περίσσιο, και ο Χασανίδης που είναι.
1: Ο Αντώνης λέει: αυτό το πράγμα, λέει, που πάντα ακούγεται τη λέξη ΠΑΟΚ, πάντα σε ό,τι φορά τον Άρη είναι εκνευριστικό. Ποτέ δεν άκουσα το όνομα του Άρη να μιλάει κάποιος για τους δίπλα. Και μου πείτε: μην κολλάω σε τέτοια, γιατί γίνεται πάντα. Αντώνη, έτσι όπως είναι η κατάσταση, μια χαρά ακούγεται και το όνομα του Άρη όταν συζητάνε για κάτι άλλο. Για τον μπάσκετ φέτος, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τι σε ενδιαφέρει, ρε Θωμά, τι ομάδα είναι ο Νικήτας? Θα τον κάνουμε καταγραφή.
3: Νόβα.
1: Ο Ανδρέας.
4: Δεν το κατάλαβα αυτό, Ανδρέα, που λες. Ο φίλος λέει, Λιντέλ λέγεται, λέει. Έτσι το λένε όλοι οι speaker και τα λοιπά. Μερικοί, αν δείτε, λέει ο φίλος. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, ο Ταπούτος θα είναι φέτος. Φυσικά θα είναι φέτος. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Σπύρος, 10 ώρες κρατητήριο κάναμε χωρίς λόγο στη Φραγκφούρτη. Άρα πάμε ξανά, λέει, τους σωστά. Με Σπύρο, τα θυμάμαι. Ήταν και ένας φίλος μου εκεί πέρα. Σε αυτούς που είχαν συλληφθεί. Αντί να συλλάβουν αυτούς που κάναν την επίθεση, συλλάβανε μας τώρα. Μην τα θυμηθώ τώρα και η Γερμανία αστυνομική. Για γέλια και η Γερμανία αστυνομική. Για γέλια.
5: Καλά, μωρέ, τώρα.
4: Πήγα κοντά εκεί πέρα με διαπίστευση, τους έλεγα πρες, μου λένε πρες, θα σας πάρουμε και εσένα μέσα. Με διώχνανε. Για να πάρω το φίλο μας, γιατί τον είχαν πιάσει και μπροστά μας. Τον είχαμε και δεν τον αφήνανε. Τώρα μην τους χαρακτηρίσω. Ο Αλέξανδρος, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, ίσως κάνετε, λέει, ένα κοντινό αεροπορικό ταξίδι εκτός Ελλάδας για τον μπασκετικό Άρη μας. Τουρνουά, λέει ο Αλέξανδρος. Μάλιστα. Ο Λάζαρος, ο Πάοκ έχασε τον Μπεκταρά Κόνιαρη, λέει, από το Μαρούσι. Είχαν πει ότι δεν τον κρατήσουν τον Κόνιαρη της καλλιώς. Ο Θανάσης, απλά σαν σύλλογος του Άρεος, λέει, ενώ τα έχουν επίρρεση. Α, είπε, λέει, ότι όταν έβγαινε ο Σπανούλης, δεν τον άκουσα, συγγνώμη. Όταν έβγαινε ο Σπανούλης, δίνει καφέ ακόμα και για τελικά θέματα να μιλούσε μετά το κινούσε στο μπάσκετ.
5: Ναι, το είπε.
4: Να βγάλουμε και τη Δώρα την Παντέλη. Γκάλι, κανόνες να βγάλουμε και τη Δώρα την Παντέλη μια φορά. Θέλουν εδώ οι φίλοι να την ακούσουν.
5: Η Δώρα Παντέλη είναι πιο νεαρή, που δεν το ξέρει το Σπανούλη.
4: Δεν είναι, δεν θα για το Σπανούλη, γενικά να μιλήσουμε για μπάσκετ, για Ευρωλίγκα. Αφού την παρακολουθεί. Ο Δημήτρης Ρέγγες λέει, θα δώσει συνέντευξη. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου. Και ο Μίλτος, το χτίσιμο της ομάδας από τον Σπανούλη, λέει, δείχνει να είναι πολύ αθλητικό. Λοιπόν, αυτά από εμάς, φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζουν και την εκπομπή μας και το ραδιόφωνο. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια θα έρθει ο Μάριος Ασλαμάς, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 6 με 8, Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος. 8 με 10 σήμερα είναι Τετάρτη, Μάριον Συριώτου και την Νόμα Βροντίλ. 10 με 12 εκτάκτος σήμερα, Μίλτος Αυγερινός. 12 με 2 χορεύοντας με τους Λύκους με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
6: Weekly Edition από το grtimes.gr.
7: Πέρα σας, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδησεών σε τίτλους από το GR Times. Προσχέδιο 14 σημείων στην Γενέβη, το CNN αποκαλύπτει τους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεση και μόνιμη κατάβαψη του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Παράλληλα, προβλέπεται ένα πακέτο οικονομικής στήριξης προς την Τεχεράνη ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Ιράν να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η τελική συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός 60 ημερών. Στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς, το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παγκόσμια αγορά βλέπει σταδιακή ανάκαμψη και σημαντικό πλεώνασμα για το 2027, με την παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, διατηρώντας το Brent στα 78 δολάρια. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ελαφρά αποκλιμάκωση στην Ελλάδα, στο 4,9% για τον Μάιο, ενώ στην Ευρωζώνη η τάση παραμένει ανωδική, αγγίζοντας το 3,2%. Πρεμιέρα για την πλατφόρμα Ποσοκάνη, το νέο ψηφιακό όπλο των καταναλωτών κατά της ακρίβειας είναι πλέον στον αέρα. Από σήμερα το πρωί, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο στις τιμές σε 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με τους υπουργούς Θεοδωρικάκου και Παπαστεργίου να εξειδικεύουν τη λειτουργία της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον έλεγχο των τιμών Ελλάδας και εξωτερικού, βάζοντας το μικροσκόπιο τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι αδικαιολόγητες τιμές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης εν ώψη της ΔΕΘ βλέπει το οικονομικό επιτελείο. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Max FM της Πάτρας, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Όπως τόνισε, το επιτελείο εργάζεται πάνω στο μείγμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προανήγγειλε στοχευμένα πρόσθετα μέτρα για ενεργειακές επενδύσεις, τα οποία θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό πλαίσιο δράσης πέρα από τις εξαγγελίες της ΔΕΔ. Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης στην Κρήτη. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στην αγορά. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας εντοπίστηκε πελατολόγιο 86.000 ατόμων, με τα μέλη της οργάνωσης να έχουν καρποθεί τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Θύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα 24χρονος Σύριος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ομάδα 5 ατόμων τον πλησίασε, τον τραυμάτισε με μαχαίρι και τον λίστεψε, αφαιρώντας του χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
8: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr.
21: Ergo. Νέα.
22: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λόγιο έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρο τέταρτο. Πώς λέμε καλησπέρα, σκέτο καλησπέρα. Καλησπέρο τέταρτο. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Επιτέλους λιακάδα. Εδώ και 2-2,5 ώρες Ανατολική Σαλόνικα, γιατί από το πρωί μας πιάστηκε η καρδιά. Δια τα ξημερώματα της Τετάρτης μας πιάστηκε η καρδιά. Λες και θρηνούσε ο ύψιστος για το hat trick του Σωσία της Κατερίνας Θάνου. Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs, έτσι για να μπει λίγο λιακάδα στη ζωή μας. Μία φωνή απ' έξω λέει, φόλα Κροατία είμαστε. Το λιγότερο 3 γκολ απόψε η Αγγλία. Το λιγότερο ή 3 ή 4. 3 το λιγότερο. Και αν δεχθεί ένα από την ομάδα των νεκρών. Μιλάμε για νεκρή, για μέσο όρο ηλικίας νεκρή. Δεν βγαίνει μέσο όρο ηλικίας. Προσπάθησα σήμερα να βγάλω μέσο όρο ηλικίας και βγαίνουν νεκροί. Πραγματικά στην κυριολεξία. Η φωνή ανήκει στον Δημήτρη τον Οσανλή που ακούστηκε απόξω. Για το φόλα Κροατία είμαστε. Δημήτρη, το άλλο ποιο είναι, Πορτογαλία, Κονγκό. Ναι. Πορτογαλία, Κονγκό. Το Κονγκό τι λέει, κανένα καλό, τίποτα. Εκεί δεν έχω ιδέα. Πρέπει να είναι αυτό το ένα από τα 2-3 πιο μονόμπαντα παιχνίδια τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, για να ετοιμάσω τα συμπράγκαλά μου, επικοινωνία προς το παρόν τουλάχιστον μόνο βιμπερική 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω, μόνο στο Viber 6936-512-099.

0: Λοιπόν, πραγματικά απαράδεκτο. Γιατί είναι λίγο μπουκωμένος. Αν το ανοίξω λίγο αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα κάτι κάναμε. Λοιπόν, πραγματικά απαράδεκτο να με περιμένουν μόνο 4 μηνύματα. Τεράστια ήττα. Νομίζω είναι τα λιγότερα μηνύματα τις τελευταίες 3 εβδομάδες που με περίμεναν πριν ξεκινήσει ο Μπίγκαν. Πραγματικά. Δηλαδή είναι τραγικό. Είναι Bruce 83, είναι Chris I 17, είναι Αντώνιο Ψηλό και είναι και Τζέλο. Μόνο 4 νοματέοι. Αυτή είναι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Καλησπέρα, Bruce 83. Πεκτούρα μου ατελείωτη. Όπα και πέμπτο Sky Μάριος χωρίς ομάδα από την πρωτεύουσα της πατρίδος μας. Bruce, καλησπέρα, πεκτούρα μου. Να είσαι καλά, έτσι. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Όπα και Παναγιώτης πατέρας, Sky Μύτη. Ναι, λίγο σας τσιγκλάω, λίγο στο φιλότιμο, ρε παιδιά. Δηλαδή, 4 μηνύματα με τι ψυχολογία να ξεκινήσω εκπομπή. Και ενώ έχω θεματική, έχω αυτά, έχω πολύ παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Μην τρελαθούμε, έχω παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Έχω θεματάκι ωραίο, καλό, το οποίο το σουρντίζω εδώ και περίπου 8-10 μέρες. Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία, είναι λουκούμι και αφορά όλες μας και όλους μας. Όπα και Κοσμάς, ή άμα πει σας πάω λίγο στο φιλότιμο, εντάξει, έτσι είναι, αυτό είναι. Αν σας πάω λίγο στο φιλότιμο, είναι τα πράγματα αλλάζουνε. Σκάνε μη τη μηνυματάκια. Βίμπερ 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία προς το παρόν τουλάχιστον. Μόνο βιμπερική 6936-512-099. Το Μαγέρικο και σήμερα είναι κοντά μου. Μαγέρικο, Λάμπρου Πορφύρα 5 ντεπό με 10, 12, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο για παραγγελίες και κρατήσεις και ντελιβεριά σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ενίοτε, αν η παραγγελία είναι ικανή και μέχρι το κέντρο, 2310, κωδικός Σαλόνικα, 428-355. Θα ακούσει αυτό να λέει «Εδώ Μαγέρικο, παρακαλώ, αυτά». Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, σωτηρίου έτους 2026, Ισάβρου, Μανουήλ, Σαβέλ και λοιπόν μαρτύρων. Προφανώς η λυπή είναι τι, τελείως αδιάφορη. Ισάβρου, Μανουήλ, Σαβέλ και λοιπόν μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Να ξεκινήσω με ένα αντίο το οποίο το χρωστάω από τα ΕΨΕ. Αντίο στον τεράστιο, στη μεγάλη αυτή μορφή, τον Γιάννη Σκοπελίτη. Τον καπετάνιο Γιάννη Σκοπελίτη. Τον άνθρωπο ο οποίος κρατούσε ζωντανή, ολοζώντανη την άγωνη γραμμή ακόμη και με 35 μποφόρια. Το θρυλικό μικρό φεριμπότ που έσκιζε τα αγριεμένα κύματα του Αιγαίου και συνέδε τις μικρές Κυκλάδες, την Αμοργό, τους έδινε ζωή, κρατούσε ζωντανό τον κόσμο εκεί, να αναπαύσει ο Κύριος την ψυχή του. Φυσικά το έργο του το συνεχίζει με περηφάνεια ο γιος του. Ήρθε η όποιος έχει αναμνήσεις από Σκοπελίτη μπορεί να μου τις πει, έτσι. Μπορεί να μου, θα συγκινηθώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς και από αυτές που ακούνε τώρα έχουν ταξιδέψει με Σκοπελίτη, με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Επικές οι εικόνες και φωτογραφίες και βιντεάκια που είναι ο Σκοπελίτης πνιγμένος μέσα στα κύματα, εκεί που δεν τολμούσαν να πάνε μεγαθύρια πλοία, πήγαινε ο Σκοπελίτης. Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Και ξεκινάω με ένα απλό ερωτηματάκι. Εξευτέλισε, ναι ή όχι, ο Λούκα Ζιντάν τον πατέρα του Ζινεντίν?
1: εξευτέλισε ναι ή όχι. Ο 28χρονος κίπερ της Γρανάδα, Λούκα Ζιντάν, τον πατέρα του Ζινεντίν, με το τραγικό goalkeeping, εψέ το βράδυ στο Kansas City Stadium του Kansas. Θα μου πεις, αφήνε ρε φίλε, Kansas City Stadium πού θα είναι, στο Houston? Λέμε τώρα, εντάξει, λέω, το κάνω έξω αυτό. Στην πρεμιέρα του Ιώτα ομίλου του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, μας πρίζουν από τα ξημερώματα για το hat-trick της 39χρονης Σωσίας της Κατερίνας Θάνου, με τα δύο πρώτα γκολ να είναι μία γενναιόδορη προσφορά του Λούκα Ζιντάν. Γκολ τα οποία, αν τα δεχόταν ο Σωκράτης Διούδης με τη φανέλα του Άρεος σε κρίσιμο παιχνίδι, δεν λέω σε κανένα φιλικό, δεν λέω σε κανένα μάτς αδιάφορη προτελευταία αγωνιστική με την Κάτω Παναγιά Μεσσηνίας, θα τον περίμενα να παίξω το λιγότερο 3.000 αριανοί. Θέλω τη γνώμη σου. Εξευτέλισε ναι ή όχι ο Λούκα Ζιντάν τον πατέρα του Ζινεντίν? Να τον έχει και να τον καμαρώνει. 3-0 η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, την ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Οικία φιγούρα σε όλους μας από τα 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στα οποία ήταν προπονητής της Εθνικής Ελβετίας. Μπορείς να σχολιάζεις ό,τι είδες τις τελευταίες δύο μέρες, και το λέω αυτό επειδή εψέ είχα εδώ πέρα καλεσμένο με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή τον Γεώργιο Ελσίνκη, οπότε δεν εστίασα σχεδόν καθόλου στο παγκόσμιο κύπελο. Στα της εψεσινής ημέρας και της σημερινής, Γαλλία Σενεγάλη 3-1 για τον Θήτα Όμιλο, πρεμιέρα του Θήτα Ομίλου, Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4 και για τον Γιώτα Όμιλο, Αυστρία Ιορδανία 3-1. Θα πω δύο λογάκια για κάποια από τα μάτς αυτά. Περιμένω τα δικά σας σχόλια στο βιμπεράκι 6936 512 099.

Λοιπόν, να ρωτήσω με ποιο κομμάτι είναι αυτονόητο θα μπω στη σημερινή εκπομπή. Με ποιο κομμάτι θα μπω στη σημερινή εκπομπή. Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο.

0: I get locked down, but I get up again. Λοιπόν, καταφθάνουν μηνυματάκια, χαίρομαι ιδιαιτέρως για αυτό. Να πω ότι σήμερα στις 7 η ώρα κανονικά στο κανάλι των Fighters στο YouTube ασλαμολογίες YouTube-κές, έτσι, 7 με 8 και μισή Asla goes solo. Ελπίζω να σας έχω και εκεί παρέα. Αύριο τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα, αύριο Πέμπτη, το είπα και έψε, θα δώσω διπλές προσκλήσεις για την λαϊβάρα του Γιώργου Καρά, του μυαλού των τρύπες, του εγκεφάλου των τρύπες του Γιώργου Καρά, λαϊβάρα είναι αυτό, με τον Θεούλη και ιερή μορφή της ελληνικής ροκ σκηνής, Ντίνο Σαδίκη, οι δυο τους, Παρασκευή βράδυ στο Soul Open Air, σε ένα πολύ πολύ ωραίο χώρο, ανοιχτό πάνω, ταρατσιά, κανονικά, αύριο θα δώσω διπλές προσκλησούλες, αύριο. Αν προκύψει διαγωνισμός και σήμερα, θα το μάθει Λοιπόν, Chris I-17, καλησπέρα Μάριε. Για να δω λιγάκι. Ο Τέο μου στέλνει ένα κομμάτι που δεν είναι αυτό βέβαια. Δεν το, το κομμάτι είναι κομματάρα και η μπάντα είναι καραμπαντάρα. Αλλά Τέο, δεν κατάλαβα πώς προκύπτει το κομμάτι αυτό. Γιατί σήμερα επιβάλλεται να μπω με το κομμάτι αυτό? Όχι βέβαια. Σήμερα με άλλο. Από το 90 και μετά, τέτοια μέρα μπαίνω με αυτό το κομμάτι πάντα στις εκπομπές μου. Από το 1990 και μετά. Στο βιμπεράκι απαντάς 6936 512 099. Chris I-17, καλησπέρα Μάριε. Ήγηκεν η ώρα. Ή αλλιώς moment of truth, που λένε και στην κυρία Αλβιώνα. Και εμπνεόμενος από το χθεσινό σου σχόλιο για Rainbow Σπανούλη, θα πω για σήμερα Here I am, rock you like a hurricane. Καλή συνέχεια. Για πολλωστή φορά με συγκινάς. Υπάρχει ένας συμβολισμός, Το κομμάτι ανήκει σε Γερμανούς. Το Here I am, rock you like a hurricane. Τόσο, μα τόσο απλά. Επίσης, να πω ότι σε σκέφτηκα, Chris I-17, με το που άκουσα την είδηση για τον Τσαμπουκά που έγινε εψέ στην μάχη στη δική μας θάλασσα, όταν ένα ιστιοφόρο που ανήκει σε ένα ζευγάρι Μεγαλοβρετανών συνταξιούχων δέχθηκε πυρά από ρωσικό αντιτορπιλικό. Η συνταξιούχος και ο συνταξιούχος, ο σύντροφός της, αντιστάθηκαν γενναία και ψυχρεμότατα. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τόσο, μα τόσο απλά. Chris I-17. Συνταξιούχοι Άγγλοι τσαμπουκαλεύονται με ρωσικό αντιτορπιλικό. Λίγες μέρες μετά το ρεσάλτο ανδρών των Βρετανικών ειδικών δυνάμεων σε ρωσικό πολεμικό. Για να δω τι λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, μάλλον όχι, δεν κατάλαβα ποιο λες, αλλά προφανώς όχι. Οπότε πάω λιγάκι. Γεια σου Ρετζέλο Πεκτούρα. Καλησπέρα Μάριο Γίγαντα, Τίτανο τεράστιε μέγιστε τρανέ και λίγα λες. Καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες αδερφέ. Χρήστος
1: από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα, Βάμος Άρης, Ορεστιάδα, Μπαϊτζέλο, Μπιάφρα. Λοιπόν, από το 90 μέχρι σήμερα, με αυτό το κομμάτι μπαίνω τέτοια μέρα, ανατρίχιασα βλέποντας τον Τζον Μπάρνς να το τραγουδάει προψέ όπως και τότε. Δεν είχε που δεν είχε λαιμό ο Τζον Μπάρνς. Έχει πάρει τώρα και κιλά, έκανε κάτι μάγουλα, έχει κάνει κάτι προγούλια. Είναι σαν να είναι το κεφάλι του, σαν να στηρίζεται πάνω στις ρόγες του στήθους του. Φύγαμε!

διαφορά από το δεύτερο, το κορυφαίο τραγούδι που έχει γραφτεί με αφορμή το ποδόσφαιρο. Εννοείται και το δεύτερο και το τρίτο ανήκουν σε Άγγλους, εννοείται. Και το τέταρτο και το πέμπτο. Και άσε τα άλλα τα λέσια να κουνάν τον ποπό τους με την Σακύρα.

Έλα καλησπέρα, μεγάλο μήνυμα από Μάριος χωρίς ομάδα. Εννοείται, περιμένω φωνή και επιθυμία που έχεις για τα απόψινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Να τα θυμίσω, στις 8 η ώρα, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Αυτό θα είναι πάνω σε μένα το πρώτο ημίχρονο, στους Fighters, το πρώτο μισάωρο. Και στις 11 η ώρα, η μητέρα του αθλήματος, κόντρα στην ομάδα των νεκρών. Το είπα και στην εισαγωγή μου, προσπάθησα να βγάλω μέσο όρο ηλικίας της Κροατίας και μου έβγαλε τη λέξη dead. Νεκρή. Πάμε όλοι μαζί τώρα. Engelund. Singing for England, Engelund.

Στην εισαγωγή της εκπομπής ο Παναγιώτης ο πατέρας, όταν είπα ότι είναι τραγικό να υπάρχουν μόνο 4 μηνύματα να με περιμένουν. Tragic, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Παναγιώτη πατέρα, παικταρά μου, να είσαι καλά που κατευθείαν έστειλες το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ για την στήριξη.

Να βάλω την ερώτηση από την Αγγλία εκείνη του 90 που τερμάτισε τέταρτη στο Ιταλία Νοβάντα. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου παίκτης ή ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου παίκτες? Δεν σχολιάζω το τι παικταράδες είχε και τι ομαδάρα είχε εκείνη η Αγγλία,

Συγγνώμη, Chris I 17. Πάρε και ένα ακόμα. Ένα κάτι σαν fun fact, έτσι. Πριν από περίπου 58 χρόνια, λέει ο Chris I 17, μεγαλοβρετανόσκυλο, είχαμε ξανά στην Φόρμουλα 1 an all union Jack Βάθρο. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός.

an All Union Jack βάθρο. Γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Είδα στη Βαρκελόνη μόνο το νούμερο 1 του Lewis Hamilton. Ενώ ήταν και άλλοι δύο Βρετανοί οδηγοί, έτσι, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ήτανε Ράσελ στο 2 και Νόρις στο 3. Μου το υπενθυμίζει ο Chris I-17, αυτό το All Union Jack βάθρο, μου το στέλνει κανονικά για να μην ταλαιπωρούμε εγώ και το ψάχνω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νούμερο 1, Sir Jackie Stewart. Καρά πεκτούρα. Τον είχα αφήσα κανονικά, τον Jackie Stewart. Τον Sir Jackie Stewart. Graham Hill, Cleo, στο νούμερο 2. Και νούμερο 3, John Surtees, τον οποίο δεν το θυμάμαι καθόλου. Οφείλω να ομολογήσω. Ρωτάει ο Chris I-17, ξέρεις ποια ήταν η reigning champion of World Cup τότε? Mm-hmm. 58 χρόνια πριν, μισό λεπτό λιγάκι, έχουμε 2000, να κάνω την πράξη. 2026, κάτσε εδώ, έχουμε χαρτί μπροστά μας. 58. 8 από 16, 8. 1 και 5, 6 από 12, 6. 1, 8, ναι. Ήτανε η Engelund. Και σχολιάζει It's Coming Home. Καλή εκπομπή Chris I-17. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά σήμερα κεντάς Σταυροβελονιά τον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Μεγάλη η χάρη του. Μεγάλη η χάρη του. Με τον Άγιο Γεώργιο για τον Βασιλιά και την Πατρίδα.

Λοιπόν, ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω. Σειρά έχει το Αντώνιο το ψηλό, έτσι. Έχει σειρά το Αντώνιο το ψηλό. Θα ξεκινήσω με μήνυμά του, παύλα ερώτηση, στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν νομίζω να χαλαστεί. Έτσι, Αντώνιο ψηλό, δεν νομίζω. Ο Ασλαμάς, ήρθε η ερώτηση 3:44. Στην προηγούμενη εκπομπή δηλαδή. Ο Ασλαμάς θα έχει εκπομπή σήμερα ή πάλι λόγω του πρώην προπονητή του Περιστερίου το κοινό του δεν θα τον απολαύσει. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εντάξει. Α, δεν είναι σήμερα. Ξέρω, αυτό είναι στη χθεσινή. Τότε, στη χθεσινή, εντάξει. Πάμε τώρα στη σημερινή εκπομπή. Κροατία, κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα και κόψε το βήχα στους βρωμιάριδες και μπεκρίδες Βρετανούς. Fuck off England. Το μήνυμα του Αντώνιο Ψηλό και η δεύτερη ενότητά του, αφού εχθές έφερε στην κάλτσα και έκανε κοιλιά η εκπομπή. Θεωρεί ότι σήμερα είχα μόνο 4 μηνύματα. Εντάξει, η εκπομπή έψε και ελάιδησε. Η εκπομπή έψε με Γεώργιο Ελσίνκη και ελάιδησε. Δεν το, ό,τι και να πω. Εντάξει. Κοσμάς, καλησπέρα Μάριε. Για το σόου του 39χρονου Αργεντίνου μάγου, τι έχεις να πεις? Είπα νωρίτερα. Έτσι ξεκίνησα, Κοσμά, πριν μου στείλεις μήνυμα. Λούκα Ζιντάν. Από το hat-trick του, τα δύο πρώτα γκολ. Αν τα είχε δεχθεί ο Σοκράτης Διούδης ή ο Γιώργος Αθανασιάδης με φανέλα του Άρη, πόσες χιλιάδες Αριανούς θα είχε, εννοώ σε κρίσιμο μάτς, έτσι. Δεν λέω σε χαβαλέ μάτς και χωρίς κανένα διακύβευμα. Να ήταν, ας πούμε, ημιτελικός κυπέλου. Και να δεχόταν ο Σοκράτης Διούδης τα δύο από τα γκολ αυτά. Τα τρία. Είναι τα δύο πρώτα κιόλας. Πόσοι Αριανοί τον περιμένανε στην Παπαναστασίου. Εγώ λέω 3.000. Μίνιμουμ. Αυτά. Εντάξει. Δηλαδή, ρε Μάριε, εκτός από το δεύτερο, πού φταίει? Στο πρώτο. Στο πρώτο. Εδώ βέβαια να πω κάτι. Είναι γενικότερο κουσούρι των νέων goalkeepers. Δεν εκτινάσονται. Δηλαδή παλιά στις περιγραφές θυμάμαι συνέχεια από όλους τους podcasters, τους Έλληνες, να λένε εκτινάσετε ο Κωνσταντίνου, εκτινάσετε ο Χριστίδης, εκτινάσετε ο Στεριούδας, εκτινάσετε ο Φανάρας, απογειώνετε ο Οικονομόπουλος. Με παρατσούκλι πουλί, έτσι. Θεός χωρέστον, τον Τάκη Οικονομόπουλο. Εκτινάσετε ο Παναγιώτης Κελεσίδης. Τώρα δεν εκτινάσονται, πέφτουν σαν κουράδες. Δηλαδή κάνει λίγο κίνηση στα αριστερά και την βρίσκει με τα δύο χέρια. Ανέβαζε 1%, αγαπημένο μου Κοσμά, εκτίναξη, το γκολ δεν έμπαινε ποτέ. Το είδα 20 φορές, το είδα 22, 23. Είναι αυτό εκτίναξη? Δηλαδή αυτό ο Νίκος ο Χριστίδης στα 40 του δεν το έτρωγε. Τι έκανουμε τώρα? Ο Ανδρέας ο Πατζιαράς δεν το έτρωγε. 28 ετών παιδί τώρα, goalkeeper. Τρως τον γκολ αυτό. Από εκεί. Δεν λέω, κάνει σουτάρα. Κάνει σουτάρα. Αλλά εντάξει, κάτσε, περίμενε. Και κλείνει ο Θωμάς λέγοντας, θέλω πραγματικά να τύχει Αργεντινή-Αγγλία στα νοκάουτ. Και εγώ το θέλω. Κοσμά, εγώ να δεις πώς το θέλω. Θα πιλοτάρω Χάριερ
και θα πετάξω από πάνω. Δεν θα πάω με πολιτικό αεροσκάφος, με κάτι τίποτα της γραμμής ή με τσάρτερ. Θα πάω με Harrier. Harrier και φούλο πλεισμό. Κανονικά. Λοιπόν, 6936 512 099. 6936 512 099. Πάμε! Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became a summer.

Καταφθάνει χήμαρος μηνυμάτων. Χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Πάω σε Κωνσταντίνο, gentleman. Καλησπέρα Μάρια και καλή εκπομπή. Παίζει η Εγγλέζη συνταξιούχη να είναι πιο μάχημη από το Royal Navy που έχει γίνει λίγο ρόμπα το τελευταίο διάστημα? Ναι Κωνσταντίνε, πραγματικά. Δηλαδή σώσαν την τιμή του μεγαλοβρετανικού ναυτικού αυτό το ζευγάρι των συνταξιούχων. Καταπληκτικό. Γιατί τρώει πυροτεχνήματα προειδοποιητικά και μετά τρώει και πυρά και συνεχίζουν εκεί ακάθεκτοι. Πραγματικά τεράστιο μήνυμα στέλνεις. Παίζει οι Εγγλέζοι συνταξιούχοι να είναι πιο μάχημοι από το Royal Navy που έχει γίνει λίγο ρόμπα το τελευταίο διάστημα.

Καλησπέρα Μάρια και χρόνια πολλά. Αυτό χρόνια πολλά με τα Ελένη Κατσαρίνης. Ξέρεις μήπως το ελληνόφωνο συγκρότημα Ναμάστε? Νομίζω προφέρεται Ναμάστε, όχι Ναμάστε. Τους έχεις ακούσει, έχεις άποψη? Πρέπει, μου στέλνεις το πραγματική ζωή μου, απλά δεν είναι στη μέρα σήμερα. Κατσαρίνης δεν θέλω σήμερα, δεν είναι στη μέρα. Τους έχω ακούσει, πρέπει να τους έχω ακούσει κάτι σαν συνέντευξη, να έχω διαβάσει συνέντευξη. Κάτι κάπου να τους έχω ακούσει σε ραδιοφωνικό. Και πρέπει να έχω ακούσει κανα δυο κομματάκια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω άποψη, όχι. Θα δικήσω και τον εαυτό μου και τα παιδιά ίσως, Κατσαρίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά και για το κομμάτι που στέλνεις, αλλά τώρα με το καλό από εβδομάδα. Σήμερα το καταλαβαίνεις λίγο ότι δεν είναι η μέρα. Μάικ διαγράφηκε. Σε σκεφτόμουν για τα μηνύματα που έστειλε σε ψε, για τους Noise Promotion Company, πραγματικά γκρουπάρα, με συγκίνησες, και για τους Inuit που έχουν το καλύτερο έδεσμά τους φτιαγμένο από κακά φώκιας.

0: Μάκης Φάντομ, καλώς τον εκιασάργησε. Δεν άρχισε πολύ δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα Μάριε, ιντρικητική μου λατρεία. Πόσο μου αρέσει αυτό, από το ίντρικα, ε. Γιατί ρε, τι ίντρικα ρε εσύ δημιουργώ. Αν ήθελα να δημιουργήσω ίντρικα, αυτό το μήνυμα που έστειλεψε ο Δημήτρης ο οδοντίατρος από τη Λιβαδιά, θα το διάβαζα, γιατί διαβάζεται και με το παραπάνω και θα γινόταν χαμός. Έως και μεθαύριο, αλλά δεν το διάβασα. Τι, εντάξει. Η ντριγητική μου λατρεία όμως με συγκινεί. Σε λατρεύω όπως μία τάρτα φρούτων. Πω πω φίλε, από τα πιο απάτη γλυκά. Βέβαια αφού εσύ λατρεύεις την τάρτα φρούτων, σε ευχαριστώ, το εκτιμώ. Αλλά τάρτα φρούτων είναι ό,τι πιο απάτη μπορεί να υπάρξει σε γλυκό. Βασικά δεν είναι γλυκό. Δεν είναι γλυκό. Θέλω, λέει, με το χέρι στην καρδιά να μου πεις πόσα θα αρπάξεις σήμερα το νησί του διαβόλου. Με αγάπη ο ταπεινός, αλλά συνάμα αγαπητός σου ακροατής, που θέλει να έχει την τιμή να έρθει στην εκπομπή σου. Και εσύ και πολλοί άλλοι αγαπητές, αγαπητέ Μάκης Φάντομ. Άκου λίγο, η Αγγλία σήμερα το λιγότερο 3 θα βάλει. Το λιγότερο 3. Δεν θα επλαγώ, αν βάλει και 4. Δηλαδή περιμένω αυτούς τους αλυταράδες που μου χαλάσανε ένα καλοκαίρι ολόκληρο, ουσιαστικά 3 καλοκαίρια, προσφέροντας στη Γαλλία τον πιο αστείο τελικό παγκοσμίου κυπέλου στον οποίο μπορούσε να πάρει μέρος. Μιλάμε για τον τελικό που έληξε στο 6ο λεπτό, κατακλέβοντας στον ημιτελικό με την Αγγλία. Μιλάμε για την παράταση που έχει μείνει στην ιστορία, για το ότι από τα 30 της λεπτά, αν παίχτηκε ποδόσφαιρο 11, αυτό βέβαια σήμερα δεν μπορεί να γίνει, και είναι γνωστό ότι έγινε πολύ μεγάλο θέμα στην UEFA και στην FIFA από εκείνο τον ημιτελικό, με τα αλυταριά αυτά, τους νεκρούς. Γιατί περί νεκρών πρόκειται, έτσι. Νεκροί, κανονικά. Νεκροί. Δηλαδή είναι σε ηλικία κημητήρια Ευαγγελίστριας. Πώς σε λένε, Πέρισιτς. Κόλυβα, αυτά, καφεδάκι, κονιάκ, ελίτσες και τέτοια. Βίντα, αν και τον εκτιμώ πάρα πολύ για αυτό το επίπεδο. Κόλυβα, καφεδάκι, κονιάκ, ελίτσες, τέτοια. Και ο δε άλλος, δεν σχολιάζω. Πλέον, εντάξει. Η γριά η οποία φτερνίζεται δίπλα της στο αμυντικό χαφ και σοριάζεται και ζητάει φάουλ. 3 το λιγότερο απόψε, το λιγότερο 3. 3 το λιγότερο. Δηλαδή αν πάει και 5 δεν θα πάθω κανένα σοκ. Πιστεύω ότι με τον Παναμά πιο δύσκολο θα είναι. Λοιπόν, ο Τέο πρότεινε για κομμάτι, όταν ρώτησαμε τι επιβάλλεται να μπω σήμερα, με το Veteran of the Psyche Wars, τον υπέρτατον BOC. Καλησπέρα. Στέλνεις τεράστιο κομμάτι, αγαπημένοι Blue Oyster Cult. Είχα την τύχη να τους δω και live, δεν σχολιάζω και το κομμάτι είναι έπος. Και το δικαιολογεί ο Τέο έτσι για αλλαγή, Μάριο. Εντάξει, σήμερα φίλε μέρα Αγγλία, εντάξει. Σήμερα βασικά δεν είναι και για να παίζω κάτι αμερικάνικο, ας πούμε, που λατρεύω, προτιμώ να παίζω αμερικάνικα από βρετανικά, εννοείται. Αλλά ο Τέο με χαροποιεί, γιατί νομίζω, και μάλλον απευθύνομαι είναι ο ένας από τους δύο που απαντάει για την Αγγλία του 90. Ο άλλος είναι ο Δημήτρης, αλλά Δημήτρη, νομίζω μου στέλνεις κάποιο παίκτη ο οποίος το 90 δεν ήταν στην ομάδα. Ρώτησα από την καταπληκτική εκείνη Αγγλία του Ιτάλια 90, του παγκοσμίου στην Ιταλία το 1990, που ήρθε τέταρτη. Δεν πήγε στον τελικό λόγω της ηλικίας του Πίτερ Σίλτον, ο οποίος στα πέναλτις με την Δυτική Γερμανία πέφτει σε όλα σωστά, αλλά λόγω ηλικίας δεν βρίσκει την μπάλα. Σε όλα πέφτει σωστά. Ειδικά σε δύο πέναλτι δεν βρίσκει την μπάλα για ένα εκατοστό. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης ή αγαπημένοι σου παίκτες? Προφανώς εδώ πέρα έχω πέσει πάνω σε οπαδούς του Σπανούλη που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο και δεν θυμούνται τίποτα από εκείνη την Αγγλία. Ο Τέο όμως θυμάται και με συγκινά και δίνει αυτονόητη απάντηση. Γκάζα χαλαρά, Μάριο. Μπράβο ρε Τέο. Η τεράστια αυτή μορφή που λόγω της γκασμαδοσύνης δημοσιογράφων και πλατιάς μάζας του κόσμου δεν αναφέρεται δίπλα στον Πελέ και στο Μαραντόνα. 100 τόνους μπάλα και τεράστια μορφή, τεράστια προσωπικότητα, αξεπέραστο χιούμορ και φυσικά ατελείωτο φαγητό και πάρα πολλούς τόνους μπύρας. Κυρίως μπύρας, αλλά και ουίσκι. Δημήτρης, Μάριε, Χάιβα Μάριε, το Χάιβα είναι από το Γεια σου Μάριε, φιλανδικά. Γεια σου ρε Δημήτρη Πεκτούρα μου. Μήπως θα βάλεις το κομμάτι που κάνουν γκρρρρρ, κάτι ελουροειδή από τας Αγγλίας? Κοντά έπεσες. Κοντά έπεσες. Και απαντάει για παίκτη μόνο David Seaman με αγαπημένο μουστάκι και κόμι. Ναι, μόνο που ο Seaman δεν είναι σε εκείνη την Αγγλία. Δεν είναι ο David Seaman το 90. Νομίζω η πρώτη του συμμετοχή με την Αγγλία είναι το 93-94. Είναι μετά το Euro του 92 στη Σουηδία ο David Seaman, από ό,τι θυμάμαι. Αλέξανδρος Πόχος, πραγματικά με συγκινά, όχι καρά συμφωνώ σε όλα με αυτό που στέλνει. Καλησπέρα, πού πας χωρίς Γκλεν Χόντλ? Μου στέλνει φωτογραφία την οποία την έχω, εννοείται, με τη λευκή την Admiral και κάτω το βιβλίο του Γκλεν Χόντλ, My Life and the Love of Football, Playmaker, Γκλεν Χόντλ, My Autobiography, Cleo. Δεν το έχω το βιβλίο, δυστυχώς. Με το απίστευτο στυλ που σχεδόν είναι έτοιμος να πέσει και γέρνει με την μπάλα, με τη φανέλα πάνω από το σόρτς, τη λευκή της Αγγλίας και φυσικά η απόλυτη εμφάνιση, λέει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, μία από τις τρεις κορυφαίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όλων των εποχών, αυτή η εμφάνιση, έχω την κόκκινη, οριακά μου μπαίνει πια, μου είναι κολλητή με τα κιλά που πήρα, απλησίαστη, παγκόσμιο 82 στην Ισπανία, με συγκινάς Αλέξανδρε, αλλά και ο Γκλεν Χόντλ δεν ήταν τότε. Τελευταία του εμφάνιση είναι στο κύπελλο Εθνών Ευρώπης το 88, στην Δυτική Γερμανία. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε Μαρία.
0: Καλησπέρα Κώστα Μπαστουρμά, πάμε.
1: Τι κάνεις, πάμε λοιπόν.
0: Καλά, πάμε παλικάρι.
1: Θα σου πω μια ιστοριούλα γρήγορη.
0: Με Μπαστουρμά ή χωρίς?
1: Όχι ρε, άστα τώρα. Ναι. Όταν πριν πάω Φανταρός,
0: ναι,
1: που πέρασα που περιοδεύω, ναι, φύγα, πήγα στα Καραβιά.
0: Ναι, α, έκανες και λίγο ναυτικός.
1: Ναι, τέσσερις μήνες, 4,5, ναι, γυρνούσαμε όλη την Αγγλία.
0: Α, γυρνούσες και Σκωτία και Ιρλανδία και τέτοια.
1: Ναι, ναι, Ιρλανδία, ναι. Κάρτι...
0: Ουαλία, ναι, Ουαλία, τέτοια, ναι, όμως σε ζηλεύω, ζηλεύω.
1: Ναι, λοιπόν, έτυχε να πάμε στο Λίβερπουλ.
0: Πήγες, α, πήγατε και Ιρλανδία, στο Λίβερπουλ, ναι.
1: Ναι, στο Λίβερπουλ, ναι, είναι η δισκοτέκ και τα κλαμπ.
0: Ναι.
1: Σαν μουσείο που τραγουδούσαν οι Beatles.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκίνησε και μετά φύγανε, πήγαν στη Γερμανία και ανησυχάζουν οι άνθρωποι στον αγώνα. Ναι.
1: Και... ξεχαστήκαμε εμείς μέσα μας, ψάχνανε οι φύλακες, μας βγάλανε. Βγήκαμε έξω σκοτάδι.
0: Στο Λίβερπουλ, σκοτάδι.
1: Στο Λίβερπουλ.
0: Είναι καλτή να έχει και κάτι τίποτα φωτεινό.
1: Στο Κάρτιφ.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ουαλία.
0: Ναι.
1: Βρίσκουμε ένα αστυνομικό, τσατ πάτε εγγλέζικα. Μιλάει με τον ασύρματο, έρχεται ένα ταξί, μας παίρνει και μας το λέει ότι θα πάτε σε εκείνο το λιμάνι που είναι το καράβι τους.
0: Πήγατε στο Κάρντιφ.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Λίβερπουλ.
1: Έτσι.
0: Πόσα άτομα?
1: 4 άτομα ήμασταν.
0: Εσύ και άλλοι 3.
1: Ναι.
0: Τι πληρώσατε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ρε Μπάρη, τι πληρώσαμε, ναι. Το 70 ήταν αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Μας πήγε, μας εξυπηρέτησε ο ταξιτζής,
0: ναι.
1: Και ο πολιτσμαν που ήταν εκεί.
0: Ναι, ο Μπόμπι, ναι.
1: Από τότε,
0: ναι.
1: Υποστηρίζομαι την Αγγλία γενικά,
0: ναι.
1: Σαν ομάδες.
0: Με συγκινάς, ναι.
1: Έτσι, η Αγγλία, ναι. Όποια ομάδα και να παίζει αντίπαλος με αγγλική ομάδα, ναι. Είμαι Αγγλία.
0: Ναι.
1: Από η τελευταία δηλαδή να είναι.
0: Από εκείνη τη βραδιά, ναι.
1: Ναι. Και θέλω να σε πω ότι τέτοια εξυπηρέτηση δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο λιμάνι.
0: Εδώ θα είχε κλοπεί. Εδώ στην Ελλάδα θα είχε κλοπεί. Δεν υπάρχει, ναι. Περίπτωση. Ναι.
1: Και είδαμε μετά που ξαναπήγαμε,
0: ναι.
1: Είδαμε αγώνα της Λίβερπουλ με την Everton.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
0: Έπεσε σε Λίβερπουλ Everton.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε. Ερώτηση όμως.
1: Δεν μπόρεσα να δω τη Μάντσεστερ.
0: Μη είσαι άτυχος. Ερώτηση.
1: Από μικρός, ξέρεις, ναι. Όταν έγινε το ατύχημα.
0: Ναι, το δυστύχημα.
1: Με είχε κολλήσει το 58.
0: Το 50... Ναι. Μπράβο, ρε Κώστα, έτσι. Έτσι. 6
1: το
0: Φεβρουαρίου, 6 Φεβρουαρίου του 58.
1: Αλλά είδαμε το 71.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στην Ουρουγουάη.
0: Α,
1: και πήγαμε μία εβδομάδα πριν.
0: Ναι.
1: Όταν πήγε ο Παναθηναϊκός να παίξει.
0: Το διπυρωτικό.
1: Το διπυρωτικό, δεν πήγε, ναι. Ο Άγιαξ.
0: Δεν πήγε ο Άγιαξ. Ρε Κώστα, σε παραδέχομαι. Μπράβο. Μπράβο.
1: Άκουσε τώρα.
0: Ναι.
1: Το αεροδρόμιο της Ουρουγουάη με την πόλη,
0: ναι.
1: Ήταν 40 χιλιόμετρα.
0: Μοντεβιδέο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε παρέλαση δεν βάζουμε στις κολόνες εμείς τις σημαίες.
0: Σημαίες, ναι, αν το θυμηθούμε βάζουμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Από εκεί είναι τα 40 χιλιόμετρα όπου είχε κολόνες,
0: ναι.
1: Είχε τα εθνόσημα τα δικά μας.
0: Του Παναθηναϊκού, της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας, ρε παιδί μου, είχε τότε 45.000 στο Μοντεβιδέο.
0: Ναι.
1: Έλληνες.
0: Συγγνώμη, ήσουν μέσα στο Ιντερνασιονάλ Παναθηναϊκός.
1: Όχι, είχαμε φύγει σε λεωφορεία εβδομάδα πριν.
0: Γιατί αν ήσουν μέσα, ναι.
1: Όχι, είδα εγώ Μοντεβιδέο.
0: Ναι.
1: National Peñarol.
0: National, ναι. Έφαγε πολύ κλωτσιά ο Παναθηναϊκός. Σακατεύτηκε, νομίζω, δεν θυμάμαι, ο Ελευθεράκης ή ο Γραμμός.
1: Ο Γραμμός, ο Γραμμός.
0: Ο Γραμμός, ο Χάρης ο Γραμμός.
1: Γιατί φύγαμε, γιατί το λιμάνι είναι ποτάμι, όπως είναι ο Αξιός.
0: Ναι.
1: Και όταν φυσάει βοριάς, κατεβάζει χώμα το ποτάμι και κολλάνε τα καραβιά.
0: Ναι.
1: Τότε που φύγαμε ήταν νοτιάς.
0: Ναι.
1: Και βγήκαμε, μπόρεσαμε και βγήκαμε, αλλιώς θα το βλέπαμε τον αγώνα.
0: Ναι. Τι λες, ρε φίλε, θα ήσουν μέσα αυτό το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ιστορικό.
0: Στέλνει μήνυμα ο Σταύρος, που είναι νέο παιδί, δεν θα επιμείνω, και λέει ή Σούρπης ή το Μαράς, όχι ο Γραμμός.
1: Εγώ για το Γραμμό θυμάμαι. Τώρα πέρασε και, ναι. Τα χρόνια, ρε Μάριο.
0: Πρέπει να έχει δίκιο ο Σταύρος.
1: Δεν,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ή Σούρπης ή το Μαράς, ναι.
1: Περάσαν και τα χρόνια τώρα που, ναι. Να θυμάμαι.
0: Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω και με καίει, και φαντάζομαι και όσοι τώρα ακούνε θέλουν να κάνουν αυτή την ερώτηση εσένα.
1: Πες.
0: Έχεις πάει σε κάποιο λιμάνι στη Μεγάλη Βρετανία με Βρετανίδα?
1: Είχαμε, εντάξει, είχαμε.
0: Τι είχαμε, εσύ πήγες, τι είχαμε, ρε φίλε, τι είχαμε?
1: Εκείνα τα χρόνια ήταν η ΠΑΠ. Δεν είχε ούτε μπαρ,
0: ναι.
1: Ούτε τίποτα.
0: Μα δεν σε ρώτησα αν πήγες σε pub ή σε kebab. Σε ρώτησα αν πήγες με Αγγλίδα, Σκοτσέζα, Ιρλανδέζα ή Ουαλή. Αυτό σε ρώτησα.
1: Πήγα, ρε παιδί μου, τι σε πω, δεν πήγα.
0: Πήγες, ωραία.
1: Πήγα, αφού κάναμε 4,5 μήνες.
0: Ναι. Τιμή θυμάσαι, τιμή.
1: Δηλαδή φεύγαμε από Θεσσαλονίκη, πηγαίναμε καβάλα.
0: Ναι, παλικάρι μου, μπορεί να μην είχες πάει με το ζόρι. Μη χειρότερα.
1: Πήγαμε.
0: Τιμή περίπου τι έδινες, θυμάσαι?
1: Τίποτα δεν ήταν, άμα την γνώριζε στην ΠΑΠ.
0: Ναι.
1: Σε πήγε στο σπίτι δωρεάν, γιατί τα ποτά που την γερνούσες ήταν το ένα το άλλο.
0: Α, δηλαδή εσύ έχεις κεράσει στο Λίβερπουλ. Και πήγες μετά σπίτι της.
1: Πιο πολύ στο Κάρντιφ. Στο Κάρντιφ.
0: Πιο πολύ στο Κάρντιφ, στην Ουαλία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν και δεν πληρώνες τότε τις κοπέλες.
0: Ναι, και πήγες στο σπίτι.
1: Τις πληρώνες τα ποτά, ρε παιδί μου.
0: Τα πληρώνες τα ποτά, αυτό είναι, έβγαλες τα ποτά. Αυτά.
1: Έτσι.
0: Όμορφα πράγματα, πολιτισμένα. Ωραία, Κώστα, ζηλεύω. Δεν κάνω πλάκα. Να είσαι γερός.
1: Αναμνήσεις, αναμνήσεις.
0: Αυτά, τι, αυτά έχουμε, ντε. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Ναι.
1: Αυτά.
0: Αγόρι μου, να είσαι καλά, Κώστα.
1: Γεια, γεια.
0: Να είσαι καλά. Αυτό. Στο Κάρντιφ, κέρασε τα ποτά, πήγε στο σπίτι του. Ναι. Μπορεί να ήταν και Αγγλίδα, βέβαια, να είσαι Σκοτσέζα και να δούλευε στο Κάρντιφ. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κιτρινόμαυρος φάρος. Εσύ έχεις πάει σε κανένα λιμάνι, τίποτα, όχι.
2: Όχι, ρε.
0: Εσύ είσαι τι λιμάνι, εσύ είσαι για να πηγαίνεις.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Εσύ δε. Ο Κώστας πήγε σε όλα τα λιμάνια, αγόρι μου, παντού, Ουρουγουάη.
2: Εντάξει, η δουλειά του ήταν αυτή, ο άνθρωπος.
0: Θα πήγαινε και μέσα, θα ήταν παρολίγο μέσα Ιντερνασιονάλ Παναθηναϊκός και εσύ με το ζόρι βλέπεις Άρης Λεβαδιακός, δεν πηγαίνεις πια. Αυτό.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Να, αυτή, έτσι, αυτά.
2: ξέρεις, με αφορμή αυτό που είπε ότι για τους Άγγλους.
0: Ναι.
2: Όταν είχα πάει στο City.
0: Ναι.
2: Δεν είχα πάει μόνο για το match.
0: Ναι.
2: Είχα φύγει. Ήμουνα μια εβδομάδα τέλος πάντων.
0: Μου είπες ότι πήγες και ναι, αλλά είχες μαζί τη σύζυγό σου. Σε ποιο λιμάνι να πας, εσύ καταδικασμένος ήσουν, ναι.
2: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Δεν ήμουν καταδικασμένος. Αυτή ήταν καταδικασμένη. Αυτή καταδικάστηκε γιατί είχα γυρίσει με όλα τα γήπεδα.
0: Ο άλλος πήγε σε 30 λιμάνια, ρε φίλε. Πρέπει να κάνει περιοδία, μα πήγε με 30 Βρετανίδες. Εσύ πήγε.
2: Την τελευταία μέρα που ήμασταν στο Λίβερπουλ,
0: ναι,
2: θα παίρναμε το τρένο και θα φεύγαμε από το Κάτουικ.
0: Ναι.
2: Και είχε τρένο που θα πηγαίναμε στο Κάτουικ, θα μέναμε εκεί πέρα το βράδυ και θα παίρναμε το αεροπλάνο.
0: Από το Κάτουικ, το αεροδρόμιο, ναι.
2: Κάτουικ,
0: ναι, έτσι. Ναι.
2: Και δες τώρα, αυτοί οι Άγγλοι εκεί πέρα, εσύ, δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς είμαστε μπουρτζόβλαχοι. Είμαστε.
0: Ναι,
2: τυγιάνια,
0: ως προς τι. Συμφωνώ, αλλά ναι, σε τι απ' όλα, γιατί σε τι πράγμα λες τώρα.
2: Το θέμα στο μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Α, μεταφοράς, άστο, εντάξει, ρε, εσύ. Ναι.
2: Ναι. Ξέρεις,
0: έχουν ακρίβεια άφιξης 11 και 7, ας πούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι.
2: Εκεί θα καταλήξω τώρα.
0: Ναι.
2: Ότι ξέρεις, ο Βλάκας, ο Βλαχοέλληνας, έγραφε Κάτουικ. Λέμε, εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι 2 λεπτά μετά ερχόταν ένα άλλο, γιατί είχε 2 τα οποία πήγαινε κατευθείαν και ένα άλλο που έκανε στάσεις.
0: Ναι.
2: Και εγώ ο Βλάχος πήρα αυτό που πήγαινε κατευθείαν.
0: Ναι, το σφαιρά το λες, ναι.
2: Ναι, αλλά εγώ έπρεπε να σταματήσω αυτό το τρένο που θα έπαιρνα, πήγαινε στο τέρμα, όχι, δεν σταματούσε καθόλου στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και έφυγα, εγώ πήγα, σε λέω τι γίνεται, λέω. Το περάσαμε, πού πάμε. Και πιάνουμε μια κουβέντα με ένα ζευγάρι Άγγλους, οι οποίοι ήταν 50 άριδες, να το πω.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Και να, είμαστε από Ελλάδα και φύγαμε από εδώ και πού πάμε, γιατί δεν ξέραμε πού πάμε. Εν τω μεταξύ είναι 11 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
2: Φτάνουμε εκεί, οι άνθρωποι δεν μας παράτησαν.
0: Φιλότιμο, ρε φίλε, είδες, ναι, ναι.
2: Οι άνθρωποι δεν μας παράτησαν.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δούνε αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
0: Ναι.
2: Πάει ο τύπος, ρωτάει για ταξί, αν μπορεί να μας πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Ακούει ο Άγγλος μία τιμή και λέει, μην πάτε, λέει, με ταξί. Λέει, είναι πολύ ακριβά.
0: Θα σας γδάει, ναι.
2: Ναι. Και μου λέει, αν θέλετε, λέει, να σας πάω, λέει, με το αυτοκίνητο.
0: Τι λες, ρε.
2: Άκουσέ με τώρα. Άμα θες να σας πάω με το αυτοκίνητο, να σε πάω, λέει, στο λεωφορείο, να πάρεις το λεωφορείο, να πας με λεωφορείο εκεί.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Και πήγατε το αυτοκίνητο του ανθρώπου.
2: Κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου. Τώρα εμείς, ναι, στη μέση του πουθενά, ούτε ταξί δεν είχε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ούτε ξέραμε πώς να καλέσουμε ταξί, τίποτα.
0: Ναι.
2: Κοιταζόμαστε, λέμε, εντωμεταξύ οι άνθρωποι φαινόταν, γιατί είχαμε κάνει και μία συζήτηση στο τρένο και ήταν και οι δύο ήταν δάσκαλοι.
0: Ναι.
2: Φαινόταν, ρε παιδί μου, κόβει λίγο και το μάτσο, ήταν πολύ αξιοπρεπείς οι άνθρωποι.
0: Ναι. Δεν είχες τον φόβο, ας πούμε, μήπως τι, πώς κάτι, ξέρεις, ναι, το μυαλό σου να πάει, ναι.
2: Τον είχαμε τον φόβο, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι, εντάξει, είσαι, αλλά... Ναι.
2: Αλλά πιο μπροστά όμως, βλέπαμε ότι προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να πάμε κάπου. Και η τελική, στο τέλος βγήκε ότι, ξέρεις τι, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας πάω εγώ εκεί.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν το φινάλε.
3: Ναι.
2: Και τέλος πάντων ο άνθρωπος μας πήγε εκεί και πριν πάρω το λεωφορείο φορούσα ένα καπέλο του Άρη και το λέω πάρε το λεωδόρο, λέω κάτι πρέπει να σε κάνω δώρο, δεν γίνεται.
3: Ναι. Ωρε φίλε.
2: Και λέω τώρα, δες τώρα, ένας ξένος μεταξύ ξένων τώρα, έτσι.
3: Ναι.
2: Και λες τώρα, δες τώρα,
3: που δεν είσαι καμιά υποχρέωση τώρα να μπει στη διαδικασία όλη αυτή, ναι ρε φίλε, εντάξει, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Okay, δηλαδή τώρα θα ερχόταν, λέμε τώρα, ένας από την Ιταλία και θα έπαιρνα εγώ τα μάξι και να τον πάω στο λεωφορείο. Δεν νομίζω ότι θα
3: το... Φίλε, πάντως, αν ήσουν Νότια Ιταλία, Νότιο Ιταλοί θα σας είχαν εκδύσει. Όχι, δεν σας πήγαιναν.
2: Κάποιο νεφρό θα έλειπε τώρα.
3: Δεν θα ήσουν άστο. Δεν θα ξανάβλεπες Άρη ποτέ, πιστεύω. Ούτε στον ύπνο σου.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, κόβεις και λίγο. Δεν είναι ότι...
3: Ναι βρε, εντάξει, ναι. Εννοείται, ναι.
2: Και μας είχε κάνει τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό το ταξίδι που ήμασταν, όποτε μπαίναμε μέσα στο μετρό και κάναμε πως θέλαμε να κοιτάξουμε το χάρτη, μόλις ανοίγαμε το χάρτη, ερχόταν κάποιος να μας βοηθήσει.
3: Ναι, να σας βοηθήσω. Εντάξει, ναι, εντάξει. Καληνύχτα.
2: Αυτοί μπορεί να ήταν και εργαζόμενοι εκεί, έτσι.
3: Ναι.
2: Κάποιες φορές φορούσαν κάποιο γυλαίκο τέλος πάντων, αλλά κάποιες φορές ήταν με πολιτικά.
3: Της εταιρείας εκεί, ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήταν εξυπηρέτηση του μετρό. Να το πω διαφορετικά. Άσε που είναι τόσο εύκολα τα πράγματα που μετά που κάνα δύο φορές δεν ξανά άνοιξα το χάρτη γιατί ήταν πιο εύκολα και από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
3: Μετά από όλα αυτά ρε φίλε, αν δεν υποστηρίζεις Αγγλία, ρε φίλε, ειλικρινά θα πέσει κατάρα στον Άρη.
2: Δεν την υποστηρίζω ρε φίλε την Αγγλία, ξέρεις γιατί.
3: Ναι, είδες μετά από όλα αυτά.
2: Είμαι κοιλιόδουλος.
3: Ναι.
2: Ρε φίλε, πολύ πείνα.
3: Σε έκαναξε την άλλη φορά ο άλλος το παλικάρι εδώ. Ο Αριανός που ζει στην Ελβετία, έχω πάει Λονδίνο 15 φορές, το κορυφαίο φαγητό στον πλανήτη έχει ό,τι θέλεις, πες τον αυτό που έκλεισε λέει, την προηγούμενη φορά που βγήκες, σε έκραξε.
2: KFC, McDonald's και κανένα ιταλικό.
3: Δεν εννοούσε αυτά, εννοούσε καλή κουζίνα.
2: Ναι, αν το σκάλεις. Και άμα θα πήγαινες εκεί στο Σόχο και είχε Πακιστάν και Αϊλάνδη και...
3: Πακιστάν, δεν κατάλαβα γιατί άσχημα είναι. Εντάξει. Εδώ πέρα πώς τρως βρωμιάρικο. Να φας Πακιστάν. Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, δεν τρώω Πακιστάν, ρε φίλε.
3: Πώς θα ζήσουν οι Πάκης στο Λονδίνο, δεν κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, όταν κάτι.
3: Ωραία. Ωραία. Για να κλείσουμε, τι φωνή έχεις για απόψε. Αγγλία εναντίον νεκρών. Νεκρών, λέω, επειδή έχουν μέσο ρολικές 42 αυτοί.
2: Από πίτα από τον Τεντρός, λέει, τι σε μοιάζει και αν καεί.
3: Ναι. Τίποτα. Αυτό. Φωνή δεν έχεις, δεν θέλω να υποστηρίξεις. Φωνή, αν έχεις κάποια φωνή, κάτι.
2: Λέω λογικά θα κερδίσει η Αγγλία, αλλά λογικά, μπάλα είναι, οκ. Okay.
3: Μπάλα, α δούμε,
2: δεν,
3: ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι κάνω ότι θα το δω, ας πούμε.
3: Ναι, 11 η ώρα, δε, κοιμηθείς τι θα κάνεις, έδει, σύριαλ.
2: Άμα δεν παίζει ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει ουσία.
3: Μόνο Άρη βλέπεις, παλικάρι μου.
2: Κατά 90%.
3: Εντάξει, εσύ βλέπεις μόνο Άρη, εντάξει. Άντε, πας και σου έρθει κανένας Λουτσέσκου τώρα προπονητής και έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, αλλά άφησε το σκουφάκι στο τέτοιο όμως, πώς θα έρθει.
3: Το σκουφάκι θα του πάρει άλλο ο Καρυπίδης. Μη στεναχωριέσαι.
2: Θα του πάρει το σκουφάκι αυτού, ρε, πώς το λέει, πώς το λένε αυτό, με το φέρτο.
3: Ο Ακύλας. Μη μιλάς καθόλου, αν το πάρει το Ακύλα, μια χαρά είναι. Έγινε ρε Φάρο, άντε ρε παικταρά μου. Ήτανε ο Φάρος σε μια ακόμη ιστορία από την αγγλική του περιπέτεια, κανονικά. Τι λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, πραγματικά ζηλεύω τον Κώστα τον Μπαστουρμά. Προφανώς για τις γυναίκες με τις οποίες πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Τι θα κάνεις. Παιδιά, μαζεύονται πολλά μηνύματα, το βλέπω να μην προλαβαίνω. Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα,
3: Αλεχάνδρο Ελπόχο. Χα, αγόρι μου.
4: Εσύ ψάχνεις να δεις Μουντιάλ.
3: Τι ψάχνω να δω?
4: Μουντιάλ. Περιμένεις να δεις Μουντιάλ.
3: Βλέπω, τι ψάχνω, βλέπω. Όσο μπορώ βλέπω. Τι ψάχνω, δεν κατάλαβα.
4: Δεν παράγει θέαμα.
3: Ναι, εντάξει, δεν βλέπουμε και αμάν μέχρι στιγμής,
4: αυτό
3: αλλά...
4: Δηλαδή έχουν χαθεί και 2-3 παίκτες που βλέπαμε κάποτε σε μια ομάδα και λέγαμε πω, τι κάνουν αυτοί.
3: Ναι. Απλά τώρα ξέρεις τι βλέπεις.
4: Δεν έχω καϊστάνο σειραία.
0: Θεός χωρέστον, Θεός χωρέστον, ναι.
4: Δεν βλέπω τον Λουτσόφ.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Είπες τώρα κάποιον, είπες κάποιον, Αλέξανδρε, τον ορισμό του υπερτιμημένου. Υπερτιμημένος, Ντίνο Τζοφ.
4: Για τον Τζοφ εννοείς.
0: Αντιθεαματικός γκολκίπερ, αντιθεαματικός, κρυόκολος.
4: Στοιχείο το όνομα.
0: Ναι, είπες τώρα, ναι, εντάξει.
4: Δεν βλέπεις άμα έτσι φάφε, επειδή είπες.
0: Μπράβο, τώρα ναι, τώρα ναι, σε παραδέχομαι, τώρα ναι. Ναι, ναι. Ακόμη και Αλεχάνδρο, Μισελ Πρεντόμ.
4: Ακριβώς.
0: Μισελ Πρεντόμ.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Άλλο τη ΣΕΠ Μάγερες, έτσι όπως ήτανε.
0: Ναι.
4: Με το μισό μάτι.
0: Ποιον είπες?
4: ΣΕΠ Μάγερ.
0: Ξέρεις πόσο αντιγερμανία είμαι.
4: Ναι, αλλά είμαι πίσταν τεξούρα όμως.
0: Είναι ο αγαπημένος μου goalkeeper όλων των εποχών. Από αυτούς που έχω δει, έτσι. Ζεπ Μάγερ. Τέλος. Τέλος.
4: Και όσον αναφορά τώρα την Αγγλία.
0: Ναι.
4: Δεν λείπει εννέα προσωπικότητα σαν του Κέβι Κίκαν, σαν του Γκλέν Χόντι, σαν Μιλί, Κένι Σάνσον. Πού να δει. Τον Μάρινερ.
0: Από αυτούς που είπες, με τσάκισες με Κένι Σάνσον.
4: Γεια σας. Δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Αριστερό μπακ, αριστερό μπακ Άρσεναλ. Ναι. Ναι.
4: Περούμε κουμπίλιας. Τι να δούμε.
0: Πω, κλαίω, κλαίω, κλαίω. Τώρα με τσάκησες. Ναι, τώρα έχει πάει πιο ξέστη γίνεται τώρα, Αλεχάνδρο. Έχουν ανεβεί όμως όλες οι ομάδες. Βλέπεις και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έχει σαν ομάδα κάποια υψηλότερα ομαδικά στάνταρ λειτουργίας. Αυτό.
4: Ναι, αλλά συμφωνώ, αλλά δεν έχεις... Δεν έχεις προσωπικότητες ποδοσφαιρικές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα, ναι, όντως, όντως.
4: Έχεις σύνολα, αλλά δεν έχεις προσωπικότητες.
0: Ναι, βρε, έτσι, έτσι, ναι.
4: Και αυτό που σε τραγούσε παλιότερα στο Μουντιάλ ήταν η προσωπικότητα.
0: Ναι. Πού είναι Paul Breitner στη Γερμανία? Είδα Γερμανία προχθές, είδα Γερμανία προχθές, δεν λυμπίστηκα κάτι.
4: Όχι, φυσικά, τι να λυμπίσει.
0: Ναι, δεν λυμπίστηκα κάτι. Πραγματικά. Πραγματικά.
4: Τίποτα. Ένα πολύ φτωχά πλέον τα Μουντιάλ, πολύ φτωχά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Για μένα μέχρι το 92 και μετά τέλος.
0: Ναι, ναι. Τον Κώστα πώς τον έκοψες, που πήγε σε κάθε λιμάνι και καημό?
4: Καλά έκανε ο άνθρωπος, καλά έκανε. Ναι. Τώρα για τους θεματοφύλακες που είπε.
0: Ναι.
4: Του Χάντμπολ. Δεν βλέπεις πως βγαίνουν οι θεματοφύλακες στις γωνίες.
0: Ναι.
4: Τον απόλυ σπασμένο, τα χέρια αριστερά δεξιά. Ναι. Ό,τι κάνουν οι χαρμολίσες.
0: Βρε αγόρι μου, το βλέπει. Δεν Αλέξανδρε, δεν εκτινάσονται πια.
4: Αυτοί λένε ότι χάνουν χρόνο στον αέρα. Έτσι λέμε.
0: Τι χάνουν χρόνο, ρε πλάκα μου κάνεις.
4: Εγώ σου λέω τι λέμε.
0: Ναι. Είχα Χριστίδη και Οικονομόπουλο που εκτινασόταν από το δεξί γάμα στο αριστερό. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
4: Πάνω θα τελειώσαν.
0: Ναι. Δηλαδή, Λευτέρης Πουπάκης στα 39 του έφευγε έξω από το γήπεδο. Λευτέρης Πουπάκης. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ποιος goalkeeper τώρα?
4: Μα δεν λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Σακατεμένος τραυματίας Παναγιώτης Κελεσίδης στο Καφτατζόγλιο είσαι κατεβάσει στα ρολά. Σακατεμένος. Διαλυμένος και κατέβαζε τα ρολά στο γάμα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι συζητάμε.
4: Δυστυχώς θερματοφύλακες τέτοιου είδους δεν θα ξαναδούμε.
0: Έτσι.
4: Δεν θα ξαναδούμε.
0: Ή τώρα τα δύο που τρώει χθες ο Ζιντάν, ο γιος του Ζιντάν με την Αλγερία από το Μέση, είναι τραγικά.
4: Εντάξει, τι να κάνει το παιδί όσο μπορούσε.
0: Ναι, δεν λέω, είναι και ο Μέση ο άλλος, είναι και ψυχολογία, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ρε, εσύ κάτσε, περίμενε. Έλεος, σε εκτελεί από τα 30 μέτρα, πας με τα δύο χέρια σαν να πάει να χαϊδέψεις γκόμενα.
4: Στο βόλι λέγαμε έρχεται η μπάλα σαν πατσαβούρα.
0: Ναι, πατσαβούρα, κανονικά έτσι. Σαν πατσαβούρα, ναι, αυτό, ναι.
4: Έτσι. Ακριβώς.
0: Αλλά με συγκίνησες με Ζεπ Μάγερ και Κένι Σάνσομ.
4: Άρα μιλάμε για παιξαράδες τώρα, όχι άσυμα.
0: Και να σου θυμίσω ποιος έπαιζε μπροστά του και στην Arsenal και στην Εθνική Αγγλίας από τον Κένι Σάνσομ, θυμάσαι?
4: Όχι, δεν το θυμάμαι. Όχι.
0: Ξανθός, σπαστό μαλλί, σχεδόν σγουρό σέτι. Γκρέιαμ Ρίξ.
4: Ωχ, αυτή το δημιουργείς.
3: Graham Riggs, παγκόσμιο 82. Βάλε και δες τώρα. Graham Riggs. Έχω την κόκκινη φανέλα από αυτή που μου έστειλες. Έχω την κόκκινη σε medium. Οριακά μου μπαίνει πια. Οριακά. Δεν τη φοράω.
4: Μεγαλώσαμε, πες.
3: Ναι, αν τη φορέσω θα πεις βάλε και ένα σουτιέν νούμερο 2 και βγες. Ναι.
4: Άλλο το ένα το μάνεγμα, δεν βαριέσαι.
3: Μπράβο. Ωραίος. Έγινε Αλεχάνδρο, να είσαι καλά παικταρά μου. Να είσαι καλά. Με συγκίνησε ο Αλέξανδρος. Ζεπ Μάγερ. Πιστεύω ότι ο Ζεπ Μάγερ της Bayern München και της Δυτικής Γερμανίας δεν είχε κόκαλα. Δεν είχε κόκαλα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο γιος του ζητάνε, απλά πρέπει να κρεμάσει τα γάντια, λέει ο Μπάμπης. Ο γιος του ζητάνε. Αμα ναι, ζητάνε. Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάριος χωρίς ομάδα, αντιπροτεύουσα πατρίδος μας.
5: Εδώ που τα λέμε, με όλο το συμπάθειο που σε αγαπάω, ναι. Μισό ταυτόχρονα.
3: Ναι, παπαριά θα πεις. Ναι.
5: Σαν τον Κουκουέ, δεν κάνεις ποδοσφαιρική εκτίμηση. Κάνεις με ρατσιστική διάθεση. Ποιος περίμενε δηλαδή κάποιος, ας πούμε, ότι δεν γουστάρει την Ιταλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Κροατία, την Ιρλανδία.
3: Μόλις ήμνησα κορυφαίο goalkeeper όλων των εποχών, Ζεπ Μάγερ.
5: Καλά, εντάξει.
3: Που είναι Γερμανός. Κάτσε πιο ρατσιστικό, τι έκανα. Είπα απλά η Κροατία πάτησε να μου βγάλει μέσω ερωλικίας και μου έβγαλε dead, πεθαμένη.
5: Ναι, όχι, τη συμπαθούσες πριν και ξαφνικά τέτοιο.
3: Δηλαδή, φίλε μου, ο Μόντριτς δεν ντρέπεται λιγάκι. Δεν πρέπει. Άντε, μην πω τώρα καμιά κακία.
5: Γιατί στη Μίλαν παίζει, ρε φίλε. Γιατί δεν ντρέπει.
3: Δεν παίζει στη Μίλαν. Μπαίνει αλλαγή σε όλα τα μάτς τελευταία 3,5 λεπτά. Και εγώ παίζω έτσι, ρε φίλε.
5: Και εσύ είναι σαν Μιχαήλ Βιτσέτη έπαιζε.
3: Πεκτούρα.
5: Και ο Σέριχαμ έτσι έπαιζε.
3: Ο Τέντι Σέριχαμ, ρε φίλε, έμπαινε στα 39 του και άλλαζε το παιχνίδι. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Ο Σέριχαμ στον Ολυμπιακό φέτος θα έπαιζε δεκάδα στα 39 του. Τι είπες.
5: Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς, είπε που λέει ήταν ο Κελεσίδης όταν έκανε έξοδο. Πόσους έπαιρνε. Πώς δεν
3: ο Παναγιώτης. Αλητεία. Αλητεία και γκολκιπεράρα.
5: Και το μεταξύ, μέχρι το 2010 οι τερματοφύλακες στα πέναλτι δεν καθόταν στο τέρμα. Και ο Κελεσίδης όκανε αυτό και δεν μέχρι το πέναλτι, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις τα παλιά αποσπάσματα και δεν πάει, ξέρω. Πώς δεν με το αποκρούσε το πέναλτι, αφού βγαίνει μέχρι μπροστά.
3: Συγγνώμη, όταν κλείσουμε, μπορεί να το έχεις δει. Βάλε Ηρακλής Ολυμπιακός. Εκτέλεση πέναλτι Χατζηπαναγή.
5: Ναι.
3: Ο Σαργκάνης, δες που έχει βγει.
5: Ξέρω.
3: Έχει φτάσει περίπου 2,5 μέτρα από την μπάλα. Και το βάζει ο Βάσια. Το βάζει.
5: Μα αφού βλέπω αποσπάσματα σου, έβλεπα εγώ το περίφημο τελικό με τα πέναλτι του 2009. Με τα πέναλτι, τα σωρό που έχασε.
3: Α, το Ολυμπιακό Σάεκλε.
5: Ναι, βλέπω έχασε 12 πέναλτι. Γι' αυτό το πέναλτι νομίζει.
3: Ναι. Εκείνον τον έχω ονομάσει εγώ.
5: Αριέλ Ρομπέν, να πούμε.
3: Ο τελικός του.
5: Κυριακού. Για παίκτη μιλάς ή για...
3: Για παίκτη, ναι. Πάντα οι Άγγλοι τους τελικούς ονομάζουν ο τελικός του τάδε.
5: Ναι, ο Βρετανός αυτός που βάλει την κεφαλιά τα δύο γκολ,
3: Ντάρμπισιρ.
5: Ναι, αυτός ο Ντάρμπισιρ. Ναι, έβαλε και δύο γκολάρες όμως και ο Νάτσος Κόκο έτσι.
3: Ναι, αλλά αυτό που κάνει ο Ντάρμπισιρ, τον χτυπάνε, τρώει αγωνιές, του ανοίγουν τη μύτη, βγαίνει για λίγο έξω, βάζει βαμβάκι, το αίμα τρέχει. Χώνεται μέσα στο κόρνερ και βάζει απίθανη κεφαλιά.
5: Εντάξει, τώρα ήταν, έχασε το πέναλτι και δεν έχασε το κύπελο. Και θέλω να πω και κάτι. Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση. Αυτή η αναγωγή που κάνει δηλαδή, με τα χρόνια, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ειδικά, που οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ καλύτεροι από τις προηγούμενες εποχές, τουλάχιστον στα ατομικά χαρακτηριστικά, έτσι μιλάω πάντα, όλοι οι ποδοσφαιριστές βαράνε από το κέντρο μας σημαδεύοντας με βολέ. Δεν πιάνονται. Και η μπάλα πιο...
3: Για την μπάλα συμφωνώ.
5: Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Δεν πιάνονται.
3: Τι εννοείς πιο καλή, ρε φίλε. Υπάρχει σήμερα η Αγγλία, έχει Kevin Keegan και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Οι ταχύτητες είναι τρομερά.
3: Υπάρχει στην άμυνα Bobby Moore και δεν το πήρα χαμπάρι. Σοβαρά μιλάμε τώρα, ρε Σιμάριο, χωρίς ομάδα. Τι μου λες τώρα.
5: Είναι οι ταχύτητες είναι που δεν μπορούμε να δούμε ποδόσφαιρο.
3: Μόνο σε ταχύτητα έχουν ανέβει. Μόνο στα ταχύτητα.
5: Στα πάντα έχουν. Δεν γίνεται, δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να μην δεν έχουν ανέβει στα πάντα. Από την ώρα που ο ποδοσφαιριστής είναι εξαρτάται από την τεχνολογία και την επιστήμη, την ατρική, την προπονητική, τα πάντα είναι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, εδώ μας και εδώ δεν ξέρουν την μπάλα σημερωμένα, ρε.
3: Υπάρχει κεφαλοσφαιριστής, Σιντεκούτη, ο Ούγγρος. Μη χειρότερα. Πόσοι ξέρουν μπάλα σήμερα όσοι ο Φέρεντς Πούσκας? Τώρα μιλάμε σοβαρά. Σου μιλάω για, όχι, σου μιλάω για μη Βρετανούς, έτσι.
5: Καλά, ο Φέρεντς Πούσκας είναι ο μοναδικός παίκτης που έπαιζε με τη γυλιά που δεν υπήρχε. Σαν, ξέρω, εγώ παίζω με το γόνατο.
3: Υπήρχαν ούκο λίγοι. Η Αγγλία, τώρα που το λες, έβαλα στο μυαλό μου το χαφ της Μπέρμπιχαμ που η κοιλιά του σερνότανε. Δεν του έπαιρνε στην μπάλα με τίποτα. Ποτέ δεν έπαιξε Αγγλία. Ποτέ. Αντιεμπορικός τελείως και αντιτουριστικός. Με χοντρές γάμπες, μπούτια και κοιλιά. Ναι, γιατί ξέρανε μπάλα. Βλέπεις, ξέρανε μπάλα. Τώρα είναι όλοι μπαλαρίνες, σώματα χορευτοί, αλλά από μπάλα εσύ οι μισοί κοντρόλ με το καλάμι κάνουνε.
5: Ναι, μήπως αν καταλαβαίνεις, επειδή ξέρουν όλοι μπάλα σε σήμερα ημέρα, δεν πρόκειται να δεις ποδόσφαιρο. Γιατί δεν, είναι, καταστρέφει το νου του παιχνίδι, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
5: Θα πέσει κάτω για
3: θέση. Τέλος πάντων, Μάριος, κλείσε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Και πρέπει να κλείσω η κομπή σιγά-σιγά. Εντάξει, Μάριος χωρίς ομάδα, ωραία. Ωραία, έθεξες θέματα, τοποθετήθηκες, έκρασες, ωραία. Παιδιά, μην καλάτε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, μην τα σκοτώνω, γιατί πολλοί διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο. Ότι σκοτώνω τα μηνύματα τελευταίο δεκάλεπτο και έχουν δίκιο. Δημοσθένης gentleman από το Πολύκαστρο. This blessed plot, this earth, this realm, this England. Come on England. Καλησπέρα Μάριε. Πανέμορφο αυτό που στέλνεις, Δημοσθένη. Με Σάκα, με Μπόμπι Μουρ, με Ρούνεϊ, με Μπάρνς, με Λίνεκερ, με Χάρι Κέιν. Από την αγγλική Sun. Μου το στέλνει ο Δημοσθένης. Από την αγγλική ταμπλόιντ Sun. Lionel Messi was not shown a red card for this tackling in Argentina's World Cup opener against Algeria. A hugely controversial call. Μου το στέλνει σε φωτογραφία ο Λιονέλ Μέση πατάει από πίσω με τις τάπες λίγο πιο πάνω από τον αχίλιο. Πεντακάθαρα πατάει σαν συμπλέκτη τον Αλγερινό ποδοσφαιριστή. Μου το στέλνει από 4 οπτικές γωνίες. Κανονικά, τι να πω. Και σχολιάζει ο Δημοσθένης. Τι. Θα βγάλουν κόκκινη κάρτα στην ιερή αγελάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Απορώ πως δεν έδωσαν κανένα πέναλτι υπέρ του να το εκτελέσει όπως έκανε κατά κόρον στο Μουντιάλ του Κατάρ. Thierry Henry, πάντα μήνυμα του Δημοσθένη. Messi is such a great player and I really love him. But looking at the challenge that was supposed to be a red card. Αυτό εδώ, λέει ο Thierry Henry, είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. Είναι πραγματικά ντροπή ότι το VAR το τσέκαρε από όλες τις γωνίες και δεν έδειξε ούτε κίτρινη... Συγγνώμη, Δημοσθένη, εγώ είδα αρκετό από το παιχνίδι. Αυτό δεν το είδα. Οφείλω να ομολογήσω. Αυτό δεν το είδα. Δεν του έβγαλαν ούτε κίτρινη. Σοβαρά. Thierry Henry. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικούς κανονισμούς κατά παίκτη. Αν ήταν ένας μέσος ποδοσφαιριστής που έκανε αυτό το φάουλ, ξεκάθαρα θα έβλεπε κόκκινη κάρτα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νωρίτερα ο Δημήτρης, όχι ο Δημήτρης, κάποιος άλλος, ζήτησε ο Κοσμάς, ναι, να πω τη γνώμη μου για το σοου του 31χρονου Αργεντίνου δίδυμου, χαμένου αδερφού της Κατερίνα Στάνου. Αυτό όμως, Κοσμά, δεν μου το έστειλες. Αυτό δεν μου το έστειλες, γιατί εδώ τώρα ξέρεις, στην οικονομία της πορείας του ομίλου αλλάζει όλη η κατάσταση. Δεν τρώει κόκκινη κάρτα γι' αυτό. Και ούτε καν κίτρινη.
0: Άρα παίζει τώρα και στα επόμενα μάτς χωρίς κανένα φόβο. Έχει μεγάλη διαφορά, ε. Γιώργος, μεγάλο που λένε μου, gentleman, γειτονάκι μου, αριανάκι άρρωστο. Γεια σου γείτονα, ποιο μουντιάλ, στήριξη σε μπάσκετ για κορυφή και μπάλα για 5-8, ίσως παρέα με ήρα. Τι ωραίο που θα είναι αυτό, τι ωραίο. Και σχολιάζει ο Γιώργος, my all time favorite group, league, now on big USA tour with Moyet, with Alison Moyet and Soft Cell, Cleo. Γιώργο, με σένα, σε ξέρω 55 χρόνια, δεν θυμάμαι να έχουμε μιλήσει ποτέ για μουσική. Hollywood Bowl μου στέλνει 4 Ιουνίου στο Hollywood Bowl, η Human League. Με

Το βίντεο ξεκάθαρα θα κάνει ακόμη Γερμανούς και Ιταλούς και Αργεντίνους να κλάψουν. Αν δεν κλάψουν θα είναι της λάσπης. Μάριος χωρίς ομάδα. Εκτινάσεται ο Κώστας Χαλκιάς, λέει ο Μάριος χωρίς ομάδα. Όχι ρε φίλε. Συγγνώμη. Έβαλα προψε, σοκαριστικό. Καλησπερίζω Ίνβη. Έβαλα προψε να δω αν συγκινηθείς ρε φίλε. Δεν ξέρω αν άκουγες. Έβαλα τρία κομμάτια. Tom Robinson Band. Φίλε, μοιάζει στον Tom Robinson. Το είπα στον αέρα, ναι. Και ειδικά όπως έχει γίνει σήμερα. Μπαντάρα, ναι, καλά εσύ είσαι άσχημο. Ναι. Όχι ρε Ίνβη, κλαίω. Tom Robinson είναι Dream Syndicate. Dream Syndicate, ναι, εντάξει. Ρε Μπογδάνο Πατακέ, γιατί δεν λες τίποτα για το καλοκαίρι σου, λέει ο Μάριος χωρίς ομάδα.

Rise is never falling. Παίζει με το Rise και το Falling. Κλαίω, κλαίω. Απίστευτη διασκευή από τον Ed Sheeran στο It's Coming Home 2026. Controlling it feel like a captain born to lead, blending him with vision, giving everything. Καλησπέρα Μάρη από τη Θεσσαλονίκη με ποιοτική ενημέρωση. Είναι ο Γεώργιος Ελσίνκη, όχι από το Ελσίνκη, γιατί είναι εδώ ο άνθρωπος. Τον ακούσατε ψε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Τα χέρια μου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι και μου στέλνει πρωτοσέλιδα από δύο έγκυρες και έγκριτες εφημερίδες. Μακελιό, καταπέλτιση εισαγγελέας για τα κλεμμένα email της Ασημακοπούλου. Ένωση! Εγώ ένα θα πω. Κάτω από τα χέρια μιας εκ των πιο όμορφων γυναικών της Γυραιάς Υπήρου, της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, της γυναίκας στην οποία έβαλε λάδι, ήταν δηλαδή νονός ο πρώην βασιλέας Κωνσταντίνος. Βασικό θέμα, κράτος μαφία για τον συνεταίρο της φαμίλιας, το μεγαλύτερο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όλο το πόρισμα της αρχής διαφθοράς. Ο λαδωμένος πρόεδρος Αναστασιάδης, οι μίζες από τράπεζες, τα πακέτα Βγενόπουλου, τα τούβλα Ρώσου ολιγάρχη, οι εταιρείες Κέλυφος. Παιδιά, όλα αυτά μου μοιάζουν άγνωστες λέξεις. Είμαι και αγαθό παιδί εγώ από τον ντεπό, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Ελεύθερη ώρα, με 1,20 ευρώ μόλις, αυτοπροσδιορίζεται ως η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Βασικό θέμα, η Μαρία του τίποτα. Το τίποτα σε εισαγωγικά, η Καριστιανού κερδίζει τις ψήφους του καναπέ. Ο Τσίπρας εξαήλωσε τον ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει το κουκουέ.

Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από τις λαθεμένες επιλογές του, συγγνώμη. Ο Chris I 17 απαντάει για τους δύο αγαπημένους παίκτες του από την Αγγλία του 1990, για εμένα τα δύο G. Γκάζα, Γκάρι, και για προπονητή αείμνηστος Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Καλή συνέχεια. Chris I 17 με τσακίζεις, πραγματικά. Ειλικρινά με τσακίζεις. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να μιλήσω μαζί του, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές. Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, πριν γίνει Σερ βέβαια. Έχω και αυτογραφά του και αφιερώσεις.

0: Πάμε για κάτι άλλο τώρα, έτσι για αλλαγή, στο England 26 Lions. Αχ, τι γίνεται, χαμός τα μηνυματάκια σας. Νικό, προσκλήσεις για Γιώργο Καρά και Ντίνο Σαδίκη θα δίνω αύριο. Διπλές προσκλήσεις αύριο. Το live είναι την Παρασκευή. Διπλές αύριο στο Soul Open Air. Οπότε όποιος δεν κερδίσει να προλάβει να αγοράσει. Είναι υπέροχο live αυτό. Την Παρασκευή το βράδυ στο Soul Open Air. Γιώργος Καράς, στο μυαλό των τρύπες. Θα παίξουν και τρύπες και εμπλό εννοείται και ατελείωτα κομμάτια από την πορεία του Ντίνου Σαδίκη αλλά και τις και προσωπικές δουλειές του Γιώργου Καρά. A nation on its feet. England 2026. Αναστάσιος, καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Αναστάσιο. Εγώ που από μικρός υπεστηρίζω Αργεντινή και Αγγλία, είμαι μία κατηγορία μόνος μου. Πρέπει να έχω γνωρίσει κάποιον ακόμη. Κάπου στα 90's είχα γνωρίσει έναν τύπο που υποστηρίζει Αγγλία και Αργεντινή. Εντάξει, τώρα στις εθνικές ομάδες μπορείς να έχεις δύο ειδικά από διαφορετικές υπήρους, έτσι. Εγώ από εκεί κάτω ξέρεις τι είμαι, βέβαια εννοείται, εξυπακούεται, έτσι. Η ομάδα που μπορεί να πάει και τελικό φέτος. Και μακάρι να δούμε τελικό Αγγλία με Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γκασγκόιν, αγαπημένος παίκτης, λέει ο Αναστάσιος, έτσι, απλησίαστος Πολ Γκασγκόιν για τους φίλους Γκάζα. Χρήστος, πρώην Βρυσάκη, καλησπέρα Μάριε και να δώσεις ραδιοφωνικά χαιρετίσματα στον Αλεχάνδρο. Μόλις τα έδωσα, άνθρωπε που με έχεις αφήσει χωρίς ψωμάκι της προκοπής. Σωτήρης κάτοικος Κιλκής. Καλησπέρα σε Ράσλαμ. Από το χτυπιόμαστε και πάλι σήμερα στο γυμναστήριο εξωτικό Κιλκής. Το θέμα δεν είναι ποιους θυμάμαι, αλλά ποιοι θα με κάνουν να μην τους ξεχάσω. Τεράστιο μήνυμα, πραγματικό διαμάντι που λάμπει μέσα στις λάσπες από Σωτήρης Κιλκής. Μίλτος, καλησπέρα. Πάντως δεν το βρίσκω δίκαιο να μιλάμε για πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, τώρα που οι ομάδες έγιναν 64, είναι περισσότεροι αγώνες. Μίλτο, πολύ περισσότεροι αγώνες και τραγικές χώρες. Δηλαδή να πω κάτι, πόσα γκολ θα είχε ο Τζίμι Γκρίβς και ο Μπόμπι Τσάλτον και ο Πελέ και ο Γκαρίντσα και ο Τοστάο και ο Πούσκας και ο Φοντέν αν έπαιζαν με Ιορδανίες και Νότιες Αφρικές και Βατικανά. Έλεος δηλαδή, έλεος. Αντώνιο Ψηλό, τι ακούσαμε ρε πάλι από τον πρωινό παραγωγό που εντελώς τυχαία ξανά επέστρεψε. Είπε, πρωινός παραγωγός εδώ πέρα στο Yellow Radio, έτσι. Έχω 1.000.000 μηνύματα και 400 τηλεφωνήματα. Πλέον η κατάσταση, σχολιάζει το Αντώνιο το Ψηλό, χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Εγώ θα έλεγα, Αντώνιο, ότι η επιστήμη πλέον σηκώνει τα χέρια και τα πόδια. Άρτζι, για κίτρινο μαύρο φάρο, άσχετος από Λονδίνο είναι το παλικάρι. Τέο, αυτό με το σουτιέν κορυφαίο, Μάριο, ακόμα γελάω. Ναι ρε, έχω την κόκκινη την Admiral, παγκόσμιο 82, Αγγλία, σε medium. Όταν την πήρα, μου κολυμπούσε. Τώρα άμα τη φορέσω, θα πεις ρε φίλε, πάνε βάλε κανένα σουτιέν. Εντάξει, δεν τίθεται θέμα, ναι. Μάικ, καλησπέρα Μάριε. Μιας και τον ανέφερες, αυτούς τους θυμάσαι? Ζεπ Μάγερς Gloves από τη συλλογή Your Secret Save With Us κάπου αρχές του 80. Και άλλοι Βρετανοί γούσταραν. Σωστός. Σωστός Μάικ. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο μήνυμα. Ναι ρε φίλε, Ζεπ Μάγερς Gloves, κλαίω. Πάω τώρα στον Σταύρο. Ποια Αγγλία αναπολούμε σήμερα, αυτή που δεν πέρασε τον κλόουν με τα κοντομάνικα που θα κέρδιζε την Ελλάδα μετά, αυτή που δεν πέρασε την Κροατία που θα κέρδιζε τη Γαλλία μετά, ή αυτή που κατέβηκε με Σίμαν και τον γλέντισε ο Ρόνι, αυτή που θα έπαιζε άλλες δύο μέρες με την Ελλάδα μέχρι να ισοφαρίσει για να φτάσει εκεί. Αχ, one, και football's coming home βέβαια και πάει λέγοντας. Παιδιά, θα ακουστούν ό,τι προλάβουμε τώρα. Είπαμε, ναι Νίκο, 7 η ώρα Fighters, 7 με 8 και μισή στο κανάλι των Fighters στο YouTube κανονικά, Asla Go Solo. Πάμε λιγάκι κερκίδα όλοι μαζί, χέρια πόδια. Συνεχίζει ο Σταύρος. Πιστεύω όμως πως συμφωνήσω στο ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε το modern football, χάρη στο οποίο θα φύγουν τα μούτρα του Κλόζε από την πρώτη θέση, τον all time scorer το Μουντιάλ. Ναι, εννοείται. Τραγικός. Τραγικός ο ορισμός του υπερτιμημένου. Αλήθεια, μεγαλύτερη κατάσταση ομοιρίας ομάδας ενός παίκτη ήταν το ΠΑΟΚ Κλάους ή το Πορτογαλία Κριστιάνο. Πορτογαλία Κριστιάνο. Εμετός. Το ΠΑΟΚ Κλάους δεν είναι τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Ο Κλάους πρόσφερε. Ο Κλάους πρόσφερε. Ο CR6,5, αυτό το αλυταριό ο Ταμτάκος, τους κρατάει όμοιρους. Τους κρατάει όμοιρους. Τέτοια ομοιρία, τι να πω. Αφού δεν εκτινάσονται πλέον ρε Μάριε, ας βάλουν τέσσερις Άγγλοι δύο ίδια γκολ σήμερα να πιάσετε οκτάρα. Το είχαμε, ξέρεις τι είναι λέει, παρέα 15 αντρών, πήδηξαν οι τέσσερις. Καλά τώρα που κλείσανε και τα σχολεία, λέει ποιος τον πιάνει. Ναι, ναι, όλοι αυτοί θα τα έβγαζαν τα χθεσινά του Μέση. Με Χριστίδη δηλαδή, ίσως να κέρδιζε κιόλας η Αλγερία. Διόλου απίθανο. Διόλου απίθανο. Ξέρεις γιατί? Ο goalkeeper σου δίνει ψυχολογία. Ο Δε Κελεσίδης ίσως έκανε και hat-trick. Διόλου απίθανο. Διόλου απίθανο. Δηλαδή ο Κελεσίδης, το γιο του Ζιντάν, τον έχει ούτε για κλάσιμο το πρωί στο Αμυγδαλόγαλα. Ποιος γιος του Ζιντάν ρε φίλε? Ποιος γιος του Ζιντάν? Σωστά απαντάς, Ντάρμπισιρ. Για τον τελικό εκείνον. Ο παίκτης του τελικού, τεράστιος. Μαρκ Ντάρμπισιρ, καλά δεν θυμάμαι. Ματ Ντάρμπισιρ. Στάθης, οι σημερινοί παίκτες είναι κλάσεις ανώτεροι. Μη λες ό,τι να είναι. Έγινε. Απόστολος, κλείστο το γίδι. Δεν μπορώ να το ακούω κάθε μέρα 10 φορές στα ραδιόφωνα που θα μας πει ότι ο Σίνισα Μιχαήλοβιτς έπαιζε τρίλεπτα. Ο πανάσχετος. Απόστολε, όπως λέμε, πανάγαθος. Θωμάς, θα έλεγες αυτά που λες για τον Μέση αν έκανε το ίδιο πράγμα ο Χάρι Κέιν π.χ.? Αμφιβάλλω. Εδώ λες ότι ο Τσιφούτης είναι καλύτερος του Τζέραρντ. Κώστας Τσιφούτης από τον Τζέραρντ, δύο φορές καλύτερη τεχνική, αγαπητέ Θωμά. Ο περήφανος Σεραίος Άσος. Με τον οποίο μίλησα λίγες ώρες πριν υπογράψει το Παναθηναϊκό τότε. Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Πώς κατάντησε έτσι η μουσική επένδυση της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας από το World in Motion σε αυτό το τραγουδάκι? Δίκιο έχεις. Λίνεκερ με το αξέχαστο γκολ στο 120 εναντίον του Βελγίου. Όπα Βασίλη, αδιάβαστο σε πιάνω. Το γκολ δεν το βάζει ο Λίνεκερ. Το γκολ δεν το βάζει ο Λίνεκερ, Βασίλης. Στείλε τώρα το σωστό. Τώρα απαιτώ να στείλεις τον παίκτη που το βάζει. Μυθικό γκολ. Από τα πιο μυθικά στην ιστορία του Μουντιάλ. Ποιος το βάζει? Περιμένω κανονικά να το στείλεις. Ναι, συνεχίζω το λαϊκό μου πρόγραμμα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μου το στέλνεις και σε κίνηση, σε βίντεο, αυτό που κάνει ο Μέση. Πραγματικά το έχουν πνίξει όλοι.
1: Είδα 30 εκπομπές, διάβασα σχόλια, έκανα έρανα, μα ζαλίζουν όλοι τα ούμπαλα με το hat-trick. Εδώ μιλάμε καθαρή αλητεία. Αυτό αν γίνει σε πάω κάρις και δεν δοθεί, θα έχουμε εδώ πέρα 5 μήνες κλάματα. Και σωστά θα έχουμε. Και πολύ σωστά θα πω εγώ. Ρόι Κιν, νομίζω ότι οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια σε ό,τι κάνει ο Μέση. Έπρεπε να έχει πάρει ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα για αυτό το τόσο άσχημο φάουλ κατευθείαν στην πίσω μεριά του ποδιού του αντιπάλου. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Σέβομαι λέει το Μέση για όσα έχει πετύχει, αλλά μερικές φορές είναι ξεκάθαρο ότι οι υποθέσεις για αυτόν είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αξίζει. Νομίζω ότι οι διαιτητές τον σέβονται τόσο μα τόσο πολύ ή κάτι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή παρασκηνιακά και μία πολύ κακή εμφάνιση από τον Λούκας Ζιντάν. Τρομακτικό. Ε, ναι ρε. Χρειάζεται να το πει ο Κιν, το είπα εγώ.

0: Απίστευτη αγγελία. Μου στέλνει ο Γιώργος Ελσίνκη. Άνεργη μανούλα εδώ με παιδάκι 16 ετών. Δεν έχω λεφτά για να πάει με call girl με τους φίλους του. Και θα κομπλάρει. Άρισμα αυτής 19,8. Μάριε, σαν φανατικός φίλος της Γερμανίας, θα ήθελα να μου πεις την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών των Πάντζερ. Ωα, τώρα ρε φίλε μου, το στέλνεις αυτό τελευταία στιγμή. Λοιπόν, και Μάριος χωρίς ομάδα, ασχέτως απόστολε, ο Σίνισε Μιχαήλοβιτς ήταν αγαπημένος μου. Όταν έπαιζε στην Ίντερ, έπαιζε στο τέλος για να βάλει κανένα φάουλ και για τα κόρνερ. Άσχετε. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αδέρφια, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος είναι εδώ, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8. Εμείς με το καλό τα λέμε αύριο εδώ. Και διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Καρά και Ντίνο Σαδίκη. Αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λόγιο έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Yellow Radio 101,7 ακούτε. Κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού.

0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά παραδοσιακά, νομίζω, στην ώρα μας. Μέχρι και τις 8 μπορεί φέτος να κάναμε κάποιες αρκετούτσικες, θα έλεγα, εκπομπές το βράδυ. Ωστόσο, αυτή είναι η παραδοσιακή ώρα.
1: Ναι.
0: 6-8 νομίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα, καταρχάς.
0: Καλησπέρα. 17η ημέρα του Ιουνίου. Θα πάμε μαζί σας φυσικά και με τα μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Και φυσικά και με τα τηλεφωνάκια στις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Αφού χθες δεν τα είπαμε, είχαμε πολύ υλικό μετά τη συνέντευξη τύπου. Μπορείτε να καλέσετε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές από την αρχή στο 231-03-28-828 να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για ό,τι θέλετε. Φαντάζομαι. Το πιο πρόσφατο είναι τα διαρκείας και η συνέντευξη τύπου. Δεν ήσουν εδώ χθες, οπότε πώς σου φάνηκε η συνέντευξη τύπου, έτσι γενικές γραμμές, ας πούμε.
1: Νορμάλ, κάτι νορμάλ μου φάνηκε.
0: Νορμάλ, τι εννοούμε νορμάλ?
1: Όπως την περίμενα.
0: Δηλαδή?
1: Απλή και, και ενδιαφέρουσα.
0: Τι κρατάς?
1: Ούτε τίποτα λιγότερο, ούτε τίποτα παραπάνω. Ότι είδα τον Σπανούλη πιο προετοιμασμένο από ποτέ. Ότι φαίνεται πρέπει να γουστάρει που έχει πιάσει τη δουλειά τώρα στον Άρη.
0: Φαίνεται ότι έχει μεγάλη όρεξη. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης. Δεν ξύνησε όταν είπαν οι δικούντες ότι να το budget δεν έχει κανένα νόημα. Λέει, βλέπω άλλοι συζητάνε για συμβόλαια παικτών, άλλοι βγάζουν δημοσιεύματα σε άρθρα το πόσα παίρνει ο ένας, πόσα παίρνει ο άλλος. Το να λέμε για budget.
1: Α, μένα μου αρέσει να ξέρω τα νούμερα.
0: Δεν
1: είναι σωστό αυτό.
0: Το είπαν οι δικούντες. Επειδή το είπαν οι δικούντες, γι' αυτό λέω, δεν είναι κάτι.
1: Όχι, δεν με πείραξε.
0: Το είπαν, οκ, εντάξει.
1: Δεν είμαι, μάλλον καν υπέρ να βγαίνει προς τα έξω. Εγώ απλά θέλω να το μαθαίνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι αυτό, προσωπικό είναι αυτό. Δεν,
0: okay,
1: δεν είναι κάτι.
0: Okay, τότε. Έζησε και τις φήμες για Mike James και Kevin Pounder.
1: Το είχαν κάνει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αλλιώς να το ακούσει ο προπονητή σου.
1: Ναι.
0: Αλλιώς να το ακούσει ο προπονητή σου. Λες μια διάψευση. Okay, μπορεί μετά από κάποιες μέρες.
1: Μπορεί να το κάνω για ποιον άλλο λόγο, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, φωτόπου και ο ίδιος ο coach, okay.

0: Αλλά αφού και οι δύο είναι καταρχάς παίκτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο και όχι απλά. Μπορούν να παίξουν οποιαδήποτε ομάδα και να είναι πρωταγωνιστές. Άρα λίγο ψηλοδεδομένα δεν θα ερχόνται. Δηλαδή, ναι, ναι, okay, δεν είναι απλά κάποιοι καλοί παίκτες στη EuroLeague. Όπως λες, ο Μπίρτς, ας πούμε, λες, okay, μπορεί να έλεγες ότι okay, θα βγει από τη Φενέρα, αλλά λες ότι okay, θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει μια άλλη ομάδα της EuroLeague.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ άνετα. Και ο Δημητρίεβιτς. Αλλά okay, αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι κιόλας παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι πρωταγωνιστές. Άρα έχουν λίγο μια άλλη βαρύτητα. Είναι στην elite κατηγορία της EuroLeague, ας το πούμε έτσι.
1: Ο Βασίλης λέει καλησπέρα και κρέκου πει διάβασα για Glenn Watson, θέλω γνώμη για τη Βιλερμπάν, τον Glenn Watson, ε.
0: Στον Άφρα και εγώ νομίζω αυτό.
1: Ναι. Δεν έχω ψάξει πολύ, φέτος ήταν στους δύο καλύτερους παίκτες της Βιλερμπάν.
0: Ναι,
1: καθαρά καλώς. Δηλαδή, καθαρά.
0: Σε μια πολύ μέτρια ομάδα της Βιλερμπάν.
1: Ο Σίλιας και αυτός. Ο Σίλιας και αυτός. Σημαίνει. Ο Σίλιας και αυτός. Αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι παίκτες της Βιλερμπάν. Νομίζω ο Σίλιας ήταν πιο καλός, αλλά ο Watson είναι ένα guard που μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα. Ωστόσο, δεν έχω δει πολλά παραπάνω. Δεν έχω σκεφτεί, ας πούμε, πώς θα είναι η δομή της ομάδας. Δεν ξέρω τι θέλει ακριβώς η ομάδα. Οπότε, γενικότερα και το κοιτάω με θετικό μάτι. Δεν τρελαίνομαι, αλλά το κοιτάω με θετικό μάτι. Σαν κίνηση, αν γίνει τώρα.
0: Και εγώ με θετικό μάτι. Απλά δεν σχολιάζω περαιτέρω γιατί.
1: Δεν ξέρουμε και κάτι παραπάνω.
0: Δεν το έχουν γράψει και πολλοί. Δηλαδή, θέλω
1: αυτό
0: πω,
1: είναι ένα δημοσίευμα.
0: Ότι,
1: ναι.
0: Όταν το γράφουν διάφορα site πολλοί. Προφανώς κάπου προσπαθούν και οι ίδιοι να κάπου να έχουν εξαντλήσει μια πληροφορία. Εφόσον δεν το έχουν γράψει πολύ, θεωρώ ότι είναι πολύ εντάξει, πολύ ή πρώιμο ή δεν έχει πολύ σημασία να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Όπως και να έχει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Glenn Watson. Είναι κάτι το οποίο βγήκε τώρα και δεν ξέρουμε.
0: Θα φέρουμε επιλογή, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε και άλλους παίκτες.
1: Θα πάρει ομάδα, σίγουρα θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Υπάρχει μια καλή περίπτωση σήμερα στην εκπομπή μας να πέσει και η πρώτη ανακοίνωση του φετινού Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη ανακοίνωση μεταγραφής. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Ναι, ναι. Μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι. Λογικά, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ας βγει και να τα συζητήσουμε όλα μαζί.

0: Διαβάζω ότι έμεινε ελεύθερος ο Ντάνιελ Μαντσίνη από τον ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Έτσι στις. Πάντα είναι ένα
1: όνομα. Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: Το οποίο πλάκα πλάκα κάτσε να δω πώς είναι.
1: Ζανάει 33, ξέρω κάτι.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πιο μικρό. Θα κάτσε να δω τον Ντάνιελ Μαντσίνη.
1: Μένα με ενδιαφέρει ο Λαφών που αποχώρησε από το Παναθηναϊκό.
0: 30 χρονών είναι ο Μαντσίνη.
1: Α, εντάξει, νορμάλ.
0: 30 Νοέμβριο, ναι.
1: Νορμάλ, και απλά εντάξει, είναι σε πτώση, όχι αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι για Λαφών. Okay, δεν, είναι κάποιος... δεν έδειξε κάτι στο Παναθηναϊκό καλό.
1: Όχι, δεν έδειξε ιδιαίτερα καλά. Ήταν, αλλά πιστεύω ότι έχει ταλέντο. Άρα πιστεύω ότι.
0: Ναι, έχει ταλέντο.
1: Θα ήταν καλό σου, έτσι πιστεύω.
0: Ναι, μπορεί να είναι μια καλή, αλλά οκ, δεν. Είναι κάτι που δεν μου περνάει από το μυαλό, δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ο Μαντσίνη θα τον ήθελε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κι εγώ, αλλά εγώ ναι. Κυρίως με το φόβο. Υπό όλα, του τι συμβαίνει ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ ναι, σου λέω, ναι, με το ναι. Φόβο.
0: Μα κι εγώ, όλοι μας. Ναι. Όλοι μας. Αλλά ναι. Λες. Δεν πάνε χαμένοι αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, και στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Δεν ήταν καλό.
1: Πιστεύω αδικήθηκε κιόλας.
0: Αδικήθηκε κιόλας. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν χρησιμοποιήθηκε
1: και
0: πολύ καλά.
1: Και στην αρχή, όταν πρωτοπήγε δηλαδή και ήταν καλό. Όταν ήταν καλό, όντω το έβλεπα. Όντω δεν έπαιρνε πολλά χρόνο συμμετοχή. Άρα
0: αυτό τα προκριματικά του Champions League που έχει παίξει με την Μπράγκα. Πάνε του περάσει μόνο του.
1: Έτσι, που σκόρε.
0: Και αν ο Σπόρα δεν το είχε χάσει στην Πορτογαλία από το μισό μέτρο. Μπορεί να είναι άλλη κατάσταση. Τέλος πάντων, ευπρόσδεκτος στο ποδόσφαιρο, παιδιά, έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές είναι κάτι το οποίο. Και χθες με τον Διονύση για κάποιο λόγο ξεκινήσαμε μια εκπομπή μιλώντας για ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρω πώς πέρασε. Εντάξει, μπαίνουν. Ναι. Τα παράξενα.
0: Όχι, εκεί το κάναμε επίτηδες νομίζω. Α, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μας στέλνουν εδώ ότι έχει τώρα εξηγιαστεία για τέτοια.
1: Γιατί ποδόσφαιρο.
0: Γιατί λέγαμε ότι η ομάδα θα πάει στην Ιταλία για προετοιμασία, όπου θα δώσει τρία φιλικά με ιταλικές ομάδες, αλλά περιμένουμε.
1: Έχει συνέντευξη τύπου, το ξεκινούσατε έτσι. Όντως, ναι, εγώ δεν θα το περίμενα.
0: Ναι,
1: ούτε
0: εγώ
1: δεν θα το περίμενα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ήταν λίγο αστείο. Δηλαδή, αν ήταν πρωτοπηγιά, οκ, θα το πίστευα. Το κάνετε γι' αυτό, εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει, τότε δεν ξέρεις. Αλλά όχι, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάπου αλλού. Κάτι που να μην είναι όμως ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ. Θα ήθελα.
1: Πόλο.
0: Όχι, είναι μπάσκετ. Είναι μπάσκετ γυναικών όμως.
1: Okay.
0: Είναι μπάσκετ γυναικών που έχουμε την πρώτη μας μεταγραφή για φέτος. Ξένης παίκτριας. Την πρώτη μεταγραφή δεν ξέρω αν έχουμε πάρει κάποια Ελληνίδα. Δεν νομίζω, βέβαια δεν είχα δει κάτι. Αλλά έχουμε πάρει μια ξένη παίκτρια.
1: Πόσες ξένες επιτρέπονται καταρχάς για να έχουμε μια βάση έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν ξέρεις.
0: Τέσσερις νομίζω.
1: Σε καταλαβαίνω. Το λογικό είναι.
0: Πρέπει να είναι τέσσερις. Αν ξέρει κάποιος πόσες ξένες επιτρέπονται στην Α1 γυναικών, σας παρακαλώ στο στείλει στο 6936-512-099. Έχουν αίσθηση ότι είναι τέσσερις.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο. Και μάλιστα και ότι αυξήθηκαν κιόλας.
1: Ναι, μπορεί να ήταν τρεις.
0: Ότι αυξήθηκαν κιόλας, κάτι τέτοιο νομίζω, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και για να... Αν είναι τέσσερις, όντως παίζουν ρόλο προφανώς σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, okay. Τώρα δεν νομίζω να είναι παραπάνω δηλαδή. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση να παραπάνω.
1: Εδώ στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, δεύτερη κατηγορία, αλλά okay, έπαιζε ξεκάθαρο ρόλο έστω και μία ξένη. Δηλαδή έκανε διαφορά. Ναι, όταν εμείς είχαμε τη ξένη μας την καλή, ας πούμε. Ναι. Πάλι κερδίζαμε όταν έφυγε, αλλά. Και ίσως φαινόταν ακόμη πιο εύκολο.
0: Μα καλά, εδώ έτσι πως είναι το ελληνικό μπάσκετ και η δομή του, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι σκέψου ότι και στη Β' Εθνική και στη Γ' υπάρχει επιλογή ξένου.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: τάξη,
0: και ξένος παίκτης. Το οποίο είναι, οκ, δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι.

0: Για αναφέρε την παίκτρια λοιπόν.
1: Ναι, να αναφέρω την παίκτρια, να διαβάσω πρώτο μήνυμα του φίλου του Μπάμπη που έστειλε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Χαίρομαι να ακούω για μπάσκετ. Λυπάμαι να ακούω για ποδόσφαιρο. Αν και μεγάλη μου αγάπη είναι το ποδόσφαιρο, αλλά δεν γίνεται φίλο. Κάποτε θα κουνηθεί, δεν γίνεται. Ναι, έτσι είναι όλο ο κόσμο. Ο περισσότερο δεν ξέρω αν θέλει κανεί να ακούει για μπάλα, αλλά κάποτε θα κουνηθεί και εκεί δεν γίνεται. Είναι...
0: Και εγώ δεν θέλω να ακούω για μπάλα, αλλά πρέπει. Ναι, και εντάξει. Και να άρεσε.
1: Κοίτα, μα δεν έχει και τίποτα να πούμε κιόλα.
0: Ναι, μια φορά δεν κάνω. Δεν έχουμε κάνει ούτε μια μεταγραφή.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε κανένα φιλικό τίποτα, δηλαδή δεν ξέρουμε. Ναι, οπότε α περιμένουμε άσε από το να λέμε πράγματα που
0: δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε από τι άλλε ομάδε. Έχουν ανακοινωθεί βασικά από. Στην περίπτωση που πούμε τον Παναθηναϊκό έχει ανακοινωθεί από αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, και σκεφτείτε αλλά... ότι άλλες ομάδες έχουν και Ευρώπη, άρα θα κάνουν πιο νωρίς να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.
0: Σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μάθαν και τους αντιπαλούς τους. Οπότε. Οκ. Σίγουρα ένα μήνα πριν πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ επειδή κλείνει προπονητή για να έχει τελειώσει. Το Παναθηναϊκό έφτασε και παρουσιάστηκε. Νομίζω αυτή η περίοδος είναι για τις ομάδες η αρχή. Για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη, οπότε θα καταλαβαίνετε ότι εμείς που δεν έχουμε Ευρώπη δεν είναι καλή αρχή για μας ακόμα.
1: Ο Γιώργος ρωτάει ποιον παίκτη από το Μουντιάλ θα θέλετε να έρθει στον Άρη. Ξέρω εγώ τον Επαπέ. Τι να σου πω. Τον. Πάει και λίγο μεγάλο, στο Φαντάικ, ας πούμε, για αν θέλετε στην άμυνα. Τώρα στο κέντρο. Ναι, έτσι. Ποιο παίκτη από το Μουντιάλ θα θέλαμε στον Άρη. Είναι πολύ νωρίς. Σου έχει μείνει κάποιο παίκτη τόσο
0: πολύ. Αλλά είναι πολύ. Ναι, μου μείνει ένα.
1: Μην μου πει το Βοζίνι, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ποιο σου έχει που θα ήθελε
0: τον Just.
1: Οκ, εντάξει, και αυτό παίχτηκε πάρα πολύ. Και αυτό παίχτηκε πάρα πολύ, ναι. Και αυτός
0: τι να κάνω, έβαλε δύο γκολ στο πρώτο του μάτς. Ναι, συγγνώμη κιόλα.
1: Εντάξει, εγώ περίμενα όμω, εντάξει, κοιτά σε μένα από τον Φαντάκ και τον Μπαπέ. Είπε σε αυτόν, βάλε δύο γκολ. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλύτερο αυτό που είπε.
0: Εντάξει, δεν είναι δηλαδή, πολύ καλύτερο.
1: Ξέρει κάτι, έπρεπε να κάνει ένα σλαμά που μου έλεγε για το παιχνίδι τη Σκωτία ότι MVP ξεχώρισα και δεν είχε ξεχωρίσει.
0: Δεύτερο αριστερό τη back που μπήκε στο 92.
1: Ένα back που έπαιζε στη Motherwell. Και δει του λέγε Διονύσης για τον ότι ξεχώρισε τον Ντόουκ που ήταν πολύ καλό μπροστά. Ναι, αλλά.
0: Όχι, ρε φίλε, τώρα.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει.
0: Αχ, μπορεί και. Δεν θυμάμαι τώρα. Ρε, ποια ομάδα έχει στο Μουντιάλ. Τώρα η Νέα Ζηλανδία ή η Ινδία, δεν θυμάμαι.
1: Ιράν.
0: Ιράν, συγγνώμη. Ναι, Ιράν. Δεν θυμάμαι τώρα, μπερδεύτηκα. Έναν παίκτη από την έκτη κατηγορία.
1: Αγγλίας.
0: Της Αγγλίας ή της Σκωτίας,
1: δεν έχω ιδέα.
0: Το ξέχασα.
1: Δεν τις είδα αυτές τις ομάδες όμως.
0: Είχαν έναν παίκτη από την που παίζει έκτη κατηγορία και ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακόμα ένα σημείο τραγικότητας αυτού του Μουντιάλ, αυτό που συμβαίνει με το Ιράν. Έτσι, ότι πηγαίνει, μένει σε άλλο μέρος,
0: ναι.
1: Μένει στο Μεξικό, ταξιδεύει, παίζει και μετά ξαναφεύγει. Είναι εντελώς άνισος ο ανταγωνισμός. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Γενικά ένα Μουντιάλ το οποίο έχει όλα τα φώτα, είχε όλα τα φώτα για να γίνει τραγικό. Δεν πάει καλά, αλλά ελπίζουμε στην ποιότητα των παικτών που υπάρχουν θα καταφέρει να κουβαλήσει και να δούμε ωραία
0: αυτά δεν υπήρχαν τελικά στο μάτς. Μάλιστα το,
1: όχι,
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: το μάτς. Περισσότερο γήπεδο ήταν υπέρ του Ιράν. Μου έκανε και εμένα εντύπωση και τον εκφωνητή. Δηλαδή το άκουσα να το μπορεί να φτιάξει ναι, καμιά δεκαετία φορά. Όντως για κάποιο λόγο το γήπεδο ήταν υπέρ του Ιράν.
1: Εντάξει, έπαιζε και με Νέα Ζηλανδία όμως. Δεν έπαιζε με κανέναν.
0: Σου λέω αυτό. Δεν είναι να αντιλέγω. Απλώς λέω ότι ήταν πολύ υπέρ του. Okay, γινόταν χαμός δηλαδή.
1: Εντάξει, και εγώ αν ήμουν σε ένα τέτοιο μάτς, μάλλον θα τους από πόνο ψυχής θα το ήθελα να κερδίσουν, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι,
1: αλλά ξέρω. Ναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Αφού η Ολλανδία μας απογοήτευσε, τα είπαμε και χθες. Δεν ξέρω και Σάββατο λογικά δεν θα το δω το μαζί με τη Σουηδία που είναι 8 η ώρα και είναι ματσάρα το Ολλανδία-Σουηδία.
0: Ναι, ωραίο.
1: Φοβάμαι.
0: Αν
1: το δεις, βάλτε τα δυνατά σου να κερδίσουμε γιατί εντάξει, είμαστε.
0: Ό,τι ώρα είπες είναι?
1: 8.
0: Ω, oh, καλά.
1: Πόγια, ναι, τέλειο. Ναι, ναι. Τέλειο, ένα δεν βγει. Αλλά κάντε τα δυνατά σου να κερδίσουμε Σάββατο νομίζω.
0: Εντάξει, κουμπλέ.
1: Βάλτε τα δυνατά σου να κερδίσουμε γιατί είμαστε πολύ δύσκολα μετά. Αν και ο όμιλος της Ολλανδίας έχει πολύ δύσκολες διασταυρώσεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν συμφέρει να βγούμε πρώτοι.
0: Πιστεύω. Η Σουηδία θεωρώ ότι είναι εύκολο εμπόδιο. Δηλαδή...
1: 5-1 κέρδισε την Ισία πάντω.
0: Ε?
1: 5-1 κέρδισε την Ισία.
0: Ναι, αλλά.
1: Την Ισία, αλλά...
0: Με την Ελλάδα που την είδα δεν μου άρεσε.
1: Α, εγώ το αυτό ο μάτς, ναι. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Φιλικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρω, δεν μ' άρεσε.
1: Okay. Θα δούμε.
0: Να πω για την Ολλανδία πιστεύω ότι θα είναι σχετικά.
1: Δηλαδή βάζει στο ζύγι μεταξύ Ιαπωνίας και Σουηδίας, βάζει την Ιαπωνία πιο ψηλά, καθαρά, ε.
0: Πιστεύω πριν μου, και επειδή είναι Μοντιάλ, δεν ξέρω κάτι μου κάνει και, θα πω, και λέω Ιαπωνία, ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα λήξει 2-0 υπέρ της Ολλανδίας.
1: Μακάρι. Πάντως αυτό με στον όμιλο της Ολλανδίας δεν τη συμφέρει καθόλου.
0: Δεν ξέρω,
1: αν βγεις πρώτος, παίζεις με τον δεύτερο του ομίλου Βραζιλία-Μαρόκο, που μπορεί και Βραζιλία. Και το Μαρόκο δεν είναι αντίπαλος εύκολος για τη φάση του 32.
0: Όχι, για τη φάση του 32.
1: Αν βγεις πρώτος, δηλαδή παίζεις με τον δεύτερο. Αν βγεις Δεύτερος παίζεις με τον πρώτο του ομίλου Βραζιλία-Μαρόκο. Και αν βγεις τρίτος, νομίζω παίζεις με τον πρώτο ενός άλλου ομίλου. Που δεν συμφέρει, δεν αξίζει να βγεις τίποτα σε αυτόν τον όμιλο. Τέλος πάντων, ας βγούμε πρώτο και όποιος θέλει.
0: Μπορεί να συμφέρει περισσότερο τρίτος παρά δεύτερος, αλλά όχι
1: ναι,
0: okay, τώρα.
1: Καλά, έτσι πως το έχουν κάνει με τις προκρίσεις, ναι, εννοείται μπορεί να συμφέρει.
0: Περνάνε πάλι 4 τρίτη ή όχι.
1: 8 τρίτη.
0: 8 τρίτη. Α, ναι, πόσο μεγάλο, πόσο έχει μεγαλώσει. Το τρίτη είναι πάρα πολύ.
1: Έχει ξεφύγει και.
0: Πάει για 4 τρίτη, δεν περνούσε.
1: Εντάξει, δεν ήταν και 48 ομάδες, το ήταν 32 παλιά.
0: Πάρα πολύ.
1: Γενικά, μοιραία πέφτει και το επίπεδο. Όταν υπάρχουν και ομάδες που είναι χειρότερες τώρα, αντικειμενικά. Όταν ήταν 32, φαντάζομαι πιο πριν στα Euro, όταν το πήρε εθνική το 4, παίζαν 16 ομάδες όλο το Euro. Παίζαν δηλαδή καλύτερες.
0: Παρ' όλα αυτά, το πράσινο κροτήρι κατάφερε να κάνει την έκπληξη τη διοργάνωση μέχρι στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν μεγάλη έκπληξη, τεράστια. Κράτησε έτσι του Παλίου χωρίς να δεχτεί γκολ. Λες και είχαν το ταβάρι στην άμυνα, δεν ξέρω τι είχαν.
1: Είχαν το Βοζίνη.
0: Respect πάντως.
1: Εντάξει, δεν ήταν ότι η Κινίκη ο Ιντέ είχε να τον κερδίσουν το Βοζίνη.
0: Ναι, okay. Άρα αυτό ότι πιστεύεις έφτυχε.
1: Αυτό έφτυχε, ρε φίλε, πελάτης μας είναι.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Τι να τον κάνουμε. Αλλά ναι, κατάλαβα αυτό. Εντάξει, το γκολ του Κουρασάου είναι μια εκπληξούλα μικρή.
0: Ναι, okay, το δέχομαι. Ναι.
1: Εγώ θέλω να δω Νότια Κορέα ποτέ ξαναπέζει, γιατί μου άρεσε η μπάλα που έπαιξε. Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ και δεν. Δηλαδή, πολύ κακή μπάλα η Τσεχία αυτά. Δηλαδή, η Τσεχία πολύ κακή. Πραγματικά.
0: Δεν έχει Μπράμπιτς. Δεν τον έχει τον
1: Δεν έπαιξε και ο Νταρίντα. Όχι, δεν έχει Μπράμπιτς. Δεν έπαιξε και ο Νταρίντα. Ρε καθόλου.
0: Χωρίς Μπράμπιτς.
1: Άρσεναλ. Άρσεναλ. Σαν βλέπεις την Άρσεναλ. Είναι όλο μόνο κόρνερ και πλάγια. Όλα στην περιοχή. Σέντρες από παντού. Όλα με τις κεφαλιές.
0: Χωρίς Μπράμπιτς δεν γίνεται. Αλλά
1: δεν τον πήρε τον Ιάκωβο.
0: Δεν τον καταλαβαίνουν.
1: Δεν τον πήραν τον Ιάκωβο. Τι να κάνουμε. Να πω για μπάσκετ την εικόνα.
0: Απέσαι του πω, αφήσαμε την παίκτρια, αλλά δεν έστειλε κανεί μήνυμα. Να παραπονεθεί, οπότε δεν ξέρω πώ το. Και εγώ τα λέω πάλι, πε
1: το. Το Μουντιάλ, έτσι λέω. Μοιραία θα μιλάμε για το Μουντιάλ μέσα στην εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε. Είναι δεδομένο. Δεύτερη ώρα θα έχουμε και Χρήστο Γκάλη να μα πει για μπάσκετ. Να μου πει ότι ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε μια αγωνιστική για κλεισμένων για τη γροθιά του Ναν στον Τζόουν. Ναι, αλλά γιατί.
0: Γροθιά του Ναν στον Τζόουν.
1: Ναι.
0: Όντω έδωσε και ο Ναν κορφιό.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα. Ο Τζόνς τι έγινε για τον Τζόνς.
1: Δεν ξέρω λόγω για τον Ολυμπιακό, αλλά θα δόθηκε φαντάζομαι.
0: Λογικά θα δόθηκε για τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω γιατί δεν τιμωρηθούν οι έδρες των ομάδων που πάλεψαν οι παίκτες. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί, ας πούμε, να μην παίξουν δύο μάτς, τρία, πέντε.
0: Πώς τιμωρείς αυτό ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ.
1: Ναι, τώρα έχει τρεις συν μία πάει τέσσερις.
0: Τέσσερις αγωνιστικές πρέπει να έχουν και κλείσει.
1: Α, τις επόμενες ώρες αναμένονται για τον Τζόνς οι ποινές. Εντάξει, απλά δεν πρέπει να
0: τουν. Και ο Ολυμπιακός φάει λίγες παραπάνω. Α, ο Ολυμπιακός την εξέδωσε, δεν σα πω, δεν θα παίζει το σεφ.
1: Ναι.
0: Πω πάρα τη γλιτώνει. Δηλαδή, αν πάει στην Κύπρο που λένε.
1: Ναι, αν πάει στην Κύπρο, εντάξει.
0: Πάλι
1: ναι,
0: δεν θα έχει Ολυμπιακούς. Αλλά...
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή,
1: καλά, τώρα μην κουρδευόμαστε. Μην κουρδευόμαστε.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αυτό. Σωστά, ναι. Ξέχασα πω. Όπω ήθελα να πω. Φυσικά για ένα άλλο Ευρωλίγκα και πήγα να πω. Ναι, οκ. Okay,
1: τελευταία αλλά... φορά πάντως που ο Ολυμπιακός έφυγε από το. Σέφυγε δώσει αγώνα Ευρωλίγκα στην Κρήτη. Δύο κιόλα. Του είχε παίξει με την Πασκόνια και. Και με την Τζεντεβίτα.
0: Τώρα λένε για Κύπρο. Δεν ξέρω
1: Κύπρο,
0: τώρα
1: αν είναι κρατήσει. Αφού η ΑΕΚ λογικά δεν δίνει τη Σανέλα Αρένα, να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Υπάρχει πολύ δρόμο.
0: Όπως αν έρθει στο παλέ, δεν ξέρω.
1: Τώρα ανάβει θέματα. Ανάβει φωτιές τώρα. Ανάβει φωτιές. Άστο.

0: Να πούμε ότι ο Άρης έχει κάνει την πρώτη του κίνηση στον μπάσκετ γυναικών.
1: Νόμιζα πάλι δεν θα την έλεγες.
0: Όχι, όχι. Αποκτώντας την 23χρονη Καναδί με έναν χρόνο εμπειρία στην Ευρώπη.
1: Ωραίο αλλά... μπάσκετ Καναδί, άρα ναι.
0: Ναι, ναι, ωραίο μπάσκετ του Καναδά. Σταύρια εδώ με τον Πίρτς, μια χαρά. Ωραίο μπάσκετ του Καναδά.
1: Σωστό.
0: Λασέι Ντουάιερ.
1: Πας και είναι καμιά γυναίκα του και τον έχουμε πάρει για αυτό το λόγο.
0: Δύσκολα, Ελληνίδα γυναίκα
1: έχει. Α, ναι, σωστό.
0: Ελληνίδα γυναίκα έχει ο Πίρτς. Και είναι 34 χρονών. Θα μου πεις ψήνει 23. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είναι τόσο. Κάνα, δεν είναι τόσο, ναι, συμβαίνει. Τέλος πάντων.
1: Κάτι,
0: ναι. 23χρονη γκάρντ με ύψος 1,68. Μη σας ακούγεται πολύ γιατί μιλάμε για μπάσκετ, αλλά είναι μπάσκετ γυναικών. Οπότε το 68 είναι normal. Οκ, okay, πάλι κοντή, αλλά γκάρντ φυσιολογικό. Δηλαδή, σαν να έχει τον Τζόουν, θα φαίνεται, πιστεύω.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Οκ, okay. 1,68 ακούμε και σκεφτόμαστε.
1: Και πάλι, δηλαδή, σε σχέση με τις άλλες παίκτριες, πάλι των αντίπαλων ομάδων, πόσο κοντή τώρα θα φαίνεται. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: σε αλφα είναι άλλο επίπεδο. Δεν το έχω προσέξει το αλφα.
0: Εντάξει, έχει, σε σχέση με τις γκάρντ των άλλων. Δεν έχουν πολλές ομάδες ψηλά γκάρντ.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να έχει ψηλά γκάρντ. Όχι, εκεί
1: θα είναι. Μόνο τα γκάρντ, α πούμε, και τα διάρκεια του και τριάρια του, πόσο ψηλά να είναι.
0: Εντάξει, από εκεί στο 3-4 μπορεί να βρει στο 1-80. Στο 5, 1-80, 1-90. Καλά, στο 3 μπορεί να βρει και 1-75, α πούμε, πιστεύω άνετα. Ναι.
1: Για το γυναικό, λέμε.
0: Ναι, δεν είναι κάτι τόσο. Απλά μπαίνουν και πολλές ξένες στην εξίσωση. Οπότε όταν έχουν ξένες οι ομάδες.
1: Αλλά δεν ξέρουμε και τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί να είναι γρήγορη.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι είναι γρήγορη ιδιαίτερα.
1: Είναι ένας τέτοιο, ένας shorts.
0: Δεν ξέρω το σουτ της πώς είναι. Αν είναι shorts.
1: Ναι, ελπίζω να μην είναι shorts αυτό.
0: Και δεν νομίζω δημιουργέται να είναι σαν το shorts τόσο καλή, βέβαια.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά φαίνεται μια παίκτρη η οποία γενικά αυτές που ξέρεις κοντές που έχουν την μπάλα Αμερικάνες και τα Αμερικανίδες και τα κάνουν όλα.
1: Mm-hmm. Τι έκανε στην καριέρα της.
0: Λοιπόν, στην καριέρα της έχει παίξει μία χρονιά στην Ευρώπη πέρσι. Πιο πριν ήταν στο κολέγιο, θα διαβάσω όπως τα λέει και ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί νομίζω έχει έτσι μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μπορείτε φυσικά να μπείτε και στο yellowradio.gr, γιατί υπάρχει και σχετικό θεματάκι και με τα highlights, να δείτε highlights της παίκτριας του Άρη, της καινούργιας, και φυσικά και ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι που δίνει βάση στα κλεψίματα για όσους για όσους ακούσετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά κλεψίματα κατά μέσο όρο. Τέλος πάντων, ήταν ολοκλήρωση την κολεγιακή της καριέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 3 χρόνια με τους Miami Hurricanes, έφτασε στην Elite 8 στις 8 της Smart Madness το 2023, που είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι κάτι εύκολο. Και αν σας θυμίζει, τον Μάρκος Κάρ που επίσης το έχει κάνει με το Texas, εντάξει, μπορεί να είναι καλύτερη, δεν ξέρω.
1: Επίζουμε.
0: Μετακόμισε στο St. John's για τη σεζόν 24-25 και είχε βασικό ρόλο με μέσο όρο 13,4 πόντους.
1: Είναι στην Ευρώπη.
0: St. John's, όχι, είναι το κολέγιο που ήταν ο Πιτίνο στους άντρες, βέβαια. Ναι, ναι. 13,4 πόντι, 4,3 rebound, 2,3 assist και 3 κλεψίματα ανά αγώνα. Για αυτή την αμυντική της επίδοση βγήκε η καλύτερη αμυντική παίκτρια της χρονιάς στην Big East, δηλαδή σε ένα κομμάτι της Ανατολής που περιέχει, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός ομάδων που περιέχει, αλλά περιέχει ένα σημαντικό αριθμό. Mm-hmm. Βγήκε η καλύτερη αμυντική παίκτρια εκεί
1: με
0: στην Ανατολή.
1: Με 3 κλεψίματα παραμάτς, μέσο όρο, δηλαδή έχει κάνει και περισσότερα. Okay.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο ηγήθηκε της άμυνας, αλλά και σκόραρε σε 14 αγώνες. Διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 3 από αυτούς είχε 20 κιόλας πλάς. Mm-hmm. Οπότε αρκετά καλά. Έπαιξε την περσινή σεζόν στην ομάδα από το Ανόβερο. Έπαιξε το Ανόβερο.
1: Γερμανία, δηλαδή.
0: Ναι, είναι Γερμανία, στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας από ό,τι είδα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω βέβαια το αποτέλεσμα.
0: 31. Ναι, δεν ξέρω πώς είναι. Η εθνική Γερμανία ήταν τίμια.
1: Mm-hmm. Ναι, τίμια ήταν.
0: Στις γυναίκες, εντάξει.
1: Και είχε ενδιαφέρουσες παίκτες. Όντως, καλές παίκτες.
0: Έχει κανένα 2-3 που παίζουν στο WNBA η Γερμανία.
1: Ναι,
0: λογικό. Αλλά θυμάμαι ότι σου ήταν πάρα πολλά τρίποντα. Mm-hmm. Και θυμάμαι ένα παιχνίδι τώρα στο Ευρωμπάσκετ που ήταν στην Ελλάδα με το Βέλγιο. Που το Βέλγιο είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν και αυτοκτόνησε η Ισπανία. Αν και θυμάμαι η Ισπανία αυτοκτόνησε για να το χάσει στο τελικό.
1: Ναι, αλλά το Βέλγιο πάλι έχει τις καλύτερες παίκτες.
0: Είναι η καλύτερη ομάδα. Στο πρώτο μήχρο μάλιστα νικούσε η Γερμανία, αλλά έβαζε όλα τα τρίποντα, εντάξει, μετά χαλάρωσαν, λογικό. Όπως και να έχει, έπαιξε τη Γερμανία σε 24 αγώνες, 31 λεπτά μέσο όρο, οπότε φαντάζομαι και εδώ τόσο τα παίζει, υπό και παραπάνω.
1: Ναι.
0: 18,1 πόντι, 42,3 στα δίποντα, όχι ιδιαίτερα καλό, 37,4 στα τρίποντα, αρκετά καλό, 76,4 στις βολές, 4,8 rebound, για παίκτη ήταν 68, τέλειο, 2,6 assist και 2,8 κλεψίματα.
1: Μιλάμε
0: για μια παίκτρια που έχει 2,8 κλεψίματα μέσω όρο στη Γερμανία και την προηγούμενη χρονιά στο κολέγιο είχε 3. Σε ένα μπάσκετ γρήγορο. Οπα, έλα.
1: Τι θες φύγει το Ανόβερο.
0: Αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδα. Είναι αλήθεια. Συγχώραμε. Θα το ψάξω.
1: Όχι, δεν είχα τέτοια απέτηση.
0: Ναι. Ωστόσο, φαίνεται μια επιλογή. Να δούμε πώς θα τα πάει και αυτή στην.
1: Καλή επιλογή φαίνεται πάντως.
0: Ναι. Μακάρι να πάνε.
1: Άντε και του χρόνου σε όνα ότι πάρει πλήρως την ομάδα να βλέπουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Έτσι,
1: να γεμίζει 2 φορές την εβδομάδα το πάλι. Αλλά, είπαμε. Ναι. ναι. Κάνει να παίζει η ομάδα μπάσκετ. Κον κάνει, δεν έχει σχέση με το EuroCup αυτό.
0: Κάνει,
1: αν πεις και πέρυσι έκανε.
0: Κάνει, κάνει, ναι, κάνει. Κάνει, γιατί ναι, κάνει, εννοείται.
1: Άλλα αθλήματα δεν μπορούν να παίζουν στο παλέ, έτσι.
0: Έτσι νομίζω, ναι, νομίζω τα άλλα αθλήματα θα είναι δύσκολα. Νομίζω τα άλλα αθλήματα θα είναι δύσκολο να συμβεί. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό στο παλέ, αλλά το παλέ θα έχει κόσμο αν είναι καλή ομάδα.
1: Ναι,
0: το μόνο δεδομένο. Το μόνο δεδομένο είναι αυτό και νομίζω όλους θα τους βοηθήσει αυτό. Όλους και αν βλέπουμε και ωραίο μπάσκετ, γιατί όχι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να κάνουν. Τώρα άσχετη σκέψη, αλλά δεν θα ήταν να κάνουν κανένα συνδυασμό μπάσκετ αντρών, μπάσκετ γυναικών.
0: Το ένα μετά το άλλο, α πούμε, ναι.
1: Ή στήρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
0: α, ναι, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Για να βγει και πιο οικονομικό, α πούμε.
0: Απλά νομίζω ναι. Από του χρόνου, αν πάρει ο Σιάου την ομάδα, θα είναι πιο εύκολο να συμβεί αυτό.
1: Ναι, okay,
0: δεν το ρηπάγεται στον αεραστέχνη. Ναι, άρα, εντάξει, ναι, θα ήταν καλό.

0: Οπότε αυτό για το Μπατκινέκον. Περιμένουμε, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Να δούμε τι υπάρχει. Ο Ιωάννης, καλησπέρα παιδιά. Δεν είχα την ευκαιρία να σας ακούσω κατά τη διάρκεια των τελικών. Εντάξει. Ευτυχώς. Δίκαια η Νίκη, αδικήσαμε τον εαυτό μας. Απειρία πλέον κούραση σχέση με τους Νίκη. Το μέλλον ανήκει σε αυτά τα πιτσιρίκια. Ναι, συμφωνώ γενικά σε όλα.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ σε όλα. Δίκαια το πήραν οι Νίκη. Πιστεύω ήμασταν καλύτερη ομάδα, αλλά οκ. Okay.
1: Η απειρία φάνηκε. Συμφωνήσατε και.
0: Σε όλα. Ναι. Σε όλα είχαμε τις ψήφιες διαφορές. Σε όλα. Σε όλα τα παιχνίδια.
1: Okay. Ενώ πολύ λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες πήγαν τα μάτσα, άρα okay, δεν μπορούσα να πει ότι δεν μπορούσαν να το πάρουν ως πέρσι.
0: Χαρακτηριστικό δείγμα μιας νεαρής ομάδας, η οποία όλη τη χρονιά αλήθεια είναι έδινε εύκολα προβαδίσματα. Που έτσι λέω στο NBA οι διαφορές δεν υπάρχουν. Πραγματικά ναι. δεν συμφέρει καν να παίρνεις.
1: Απλά λες ότι μετά στην άμυνα σοβαρεύεσαι στους τελικούς και.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με το να σοβαρεύεσαι στην άμυνα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι τρομερό το επίπεδο που υπάρχει. Αλλά. Οκ. Η ομάδα έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Έχω μια περιέργεια και ένα φόβο να δω τι θα γίνει με τα συμβόλαια, γιατί δεν ξέρω αν και ο Γουεμπανιάμα και ο Χάρπερ και ο Κάσλε και ο Φόξ, γιατί μετά θα ζητήσουν καλύτερα συμβόλαια φαντάζομαι. Οπότε πιστεύω ένας από αυτούς δεν θα χωρέσει την ομάδα. Τώρα για το Φόξ η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν και να μην χωρέσει μετά από αυτά που έκανε, αλλά τέλος πάντων. Και επιπλέον κούρες σχέση με τους Νίξ, εγώ θα ήθελα να δω κάτι άλλο να γίνεται σχέση με το Δύση και Ανατολή, να σταματήσει αυτό, δηλαδή να παίζουν. Να γίνει μια ενιαία βαθμολογία πραγματικά και να παίζουν όλοι με όλους. Να γίνει
1: ενιαία.
0: Γιατί αυτό Δύση και Ανατολή πιστεύω. Ναι, γιατί από τη μία παιδιά περνάνε πολύ πιο εύκολα στο τελικό. Είναι άλλο το επίπεδο. Mm-hmm. Πάντα ήταν άλλο το επίπεδο στη Δύση, σχεδόν πάντα. Δηλαδή και
1: δεν ξέρω όμως γιατί αυτό συμβαίνει.
0: Τι είναι οι καλύτερες ομάδες, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί όμως τη Δύση. Αυτό σου λέω.
0: Άλλες αγορές, μεγαλύτερες. Αλλά σκέψου, από τη μία πλευρά έχεις το Jokic, έχεις τους Rockets, Durant, Sengun, έχεις τους Spurs, έχεις τους Thunder, έχεις τους Timberwolves. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός και από την άλλη ρε φίλε παίξανε ημιτελικό με τους Cavaliers του Harden, Knicks. Οκ. Okay. Και με τους 76ers πριν, εντάξει, πάμε παρακάτω. Όπως και να έχει, μακάρι να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ακόμη χειρότερο. Κάποτε έβγαινες, ήταν και εντυπωσιακό στα play-off, αν έβγαινες δεύτερο στην περιφέρειά σου και 60 νίκες να έχεις. Αν έβγαινες δεύτερος με στη Δύση, ο άλλος που βγαίνει μπορεί να βγαίνει στην Ανατολή πρώτος με 50 νίκες, με λιγότερες από σένα, αν παίζεται μαζί, γι' αυτός πλέον έκτημα έδρας.
1: Ναι,
0: δεν
1: okay.
0: Οπότε γινόταν και αυτά. Ελπίζω να αλλάξει, αλλά το μέλλον ανοίξει αυτά. Πιτσιρίκια, όντως χρειάζεται ένας παίκτης, σαν και το συμπαθώ πολύ τον Κορνέτ, ένα πεντάρι πίσω από τον Γουεμπανιάμα και νομίζω ένας ακόμη παίκτης με μέγεθος στο 4. Ένας παίκτης με μέγεθος, ας μην τόσο ποιοτικός. Δεν θα είναι τόσο ποιοτικός, οκ. Okay. Αλλά ένας παίκτης με μέγεθος στο 4 δίπλα στο Γουέμπι και νομίζω κλείσαμε μετά. Okay, ακόμη και με τον Φόξ, δηλαδή, αν ξυπνήσει, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Αυτό που ήθελα να πω πριν. Πριν πάμε στη διάλειμμα, δεν έχει να κάνει ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με μπάσκετ, ούτε με κάποιο άθλημα γενικά.
1: Α, ναι.
0: Έβαλα σήμερα καταρχάς. Έτυχε και χθες. Χθες βασικά τώρα. Τι σύμπτωση ήταν αυτή, μαζί δεν βλέπαμε το επεισόδιο του γνωστού τηλεταξιδιώτη στη Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Μαζί το βλέπαμε. Το έδειχνα χθες στη τηλεόραση.
1: Το επεισόδιο 7.
0: Ναι, ναι, κάθισα, το είδα. Και σήμερα έδειχνα και δεύτερο μέρος.
1: Δύο μέρη είχε
0: στη Λευκάδα ο συγκεκριμένος.
1: Μάλιστα.
0: Η πιο πλούσια εκδοχή, όχι ο ας φάμε ένα μήλο.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε,
1: εκκριτήθηκα. Πας δηλαδή, πηγαίνεις για να δεις ας πούμε τα αξιοθέατα, παύλα, ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να το πω, ήθελα να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό. Γιατί ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ωραίο μέρος, πρέπει να είναι ωραίο μέρος γενικά. Γέφυρες τέτοια, θάλασσες κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, είναι εξοργιστικό το πως μια ταξιδιωτική εκπομπή, υποτίθεται, μπορεί να γίνει πραγματικά μόνο διαφήμιση και στο τέλος να μην γίνεις καθόλου σοφότερος για το μέρος που θα πας. Μόνο να δεις δύο μέρη και να πεις: α, ωραία, φαίνονται αυτά, θα ψάξω μόνος μου.
1: Ελάχιστα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, βασικά, ενώ θα μπορούσες με τις ώρες που έχει φάει, ας πούμε, στην εκπομπή να κάνει. Ναι. Να γίνεις σοφότερος για 10 περισσότερα μέρη για την περιοχή αυτή, να έχεις
0: ναι.
1: πολλά. Βλέπεις 2-3 και καταλήγεις με αυτά.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δεν παραπάνω.
1: Αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις σε 6-7 ξενοδοχεία και τα διαφημίζεις, τι σου εκπομπή φάνη, εντάξει.
0: Μα αυτό πηγαίνει.
1: Ναι, εντάξει, ήταν αυτό.
0: Πηγαίνει όντως σε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν πηγαίνει και στις αρχές τόσο πολλά, αλλά πηγαίνει σε πάρα πολλά.
1: Δεν ξέρω τι κάξουμε αυτό που μας ακούει. Δεν ξέρω.
0: Αν μας ακούει, μας πάρει. Προτινόμαστε να μας πάρει μαζί τους κάνει ταξίδι.
1: Σωστό.
0: Αν και δεν προτιμάει το αντρικό φύλο γενικά στα ταξίδια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δύσκολο να περάσουμε το casting.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων, θα αυτοπροτινόμαστε αν θέλετε να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό έτσι show και δεν διαφημίζουμε.
1: Ναι, ισχύει. Οπότε, αν ακούει κάποιο κανάλι. Ναι,
0: ναι. Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα μας δίνουν για, για να διαφημίσουν τα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω τι παίρνει. Πρέπει να παίρνει πάρα πολύ καλά χρήματα.
1: Ναι, τώρα.
0: Και τόσο μεγάλη διαφήμιση για ένα ξενοδοχείο να το διαφημίσει αυτό.
1: Είναι τηλεόραση.
0: Είναι τηλεόραση. Και ειδικά για κάτι διαμερίσματα που λες μπορεί να μην τα βρει ο άλλος εύκολα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Εντάξει, βλέπουμε φαγητά τα οποία μάλλον θα μπορούσαμε να φάμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Okay,
0: βλέπουμε μέρη τα οποία. Κάτι εστιατόρια πάνω από τα σύννεφα έδειχνε τα οποία μάλλον δεν θα μπορούσαμε πει ποτέ να κάτσουμε στη ζωή μας. Κάτι μέρη που παίζαν σαξόφωνο ζωντανά από δίπλα που δύσκολα είμαστε.
1: Εντάξει, είναι. Τα μαζεύει, τα παζεύει χρόνια και πηγαίνει και τα ευχαριστιέσαι 2-3 μέρες και μετά τελείωσε το όνειρο.
0: Ναι, μετά τελείωσε το όνειρο για τα επόμενα χρόνια. Ισχύει. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά ναι, δηλαδή εγώ ρε παιδί μου θέλω να δω πώς λειτουργούν οι συγκοινωνίες εκεί πέρα. Θέλω να δω πώς πηγαίνουν τα πράγματα, πώς μπορείς αν είναι πολλά τα λεωφορεία που περνάνε.
1: Στο World Party εύκολα το κάνανε αυτό.
0: Δηλαδή. Το World Party δεν πήγαινε Ελλάδα.
1: Ναι. Α, για Ελλάδα.
0: Το World Party, ναι. Ναι. Το World Party ήταν πολύ καλά ταξίδι. Πολύ καλό ταξιδιωτικά. Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Δεν θυμάμαι, μου είχα πει Traveler τι έκανε. Αν πήγαινε σε τόσα ξενοδοχεία. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν πήγαινε σε τόσα.
1: Ναι, δεν νομίζω κι εγώ τόσα.
0: Δεν πήγαινε σε τόσα. Όχι.
1: Τόσο.
0: Αλλά αυτό ρε φίλε, βλέπει ότι ό,τι έχει κάνει το έχει χτίσει με κόπο. Δηλαδή ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα. Εντάξει, άρα. Ναι, και πηγαίνει και σε κάτι μέρη. Εντάξει, πού ήταν άλλη φορά γαθονίσει ή κάτι τέτοιο. Σε κάτι μέρη πολύ περίεργα ώρε. Οπότε δεν μπορώ να του κρατήσω κακία. Τώρα ο άλλο ρε φίλε με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει, δηλαδή πηγαίνει στη Λευκάδα και λέει χάρη σα κάνω, εγώ είμαι για Ντουμπάι.
1: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω.
0: Οπότε.
1: Και εγώ δεν σοβαρέθηκα μετά από ένα σημείο μετά όταν το βλέπαμε.
0: Ναι, κουραστικό.
1: Α, γιατί πήγε πάρα πολύ ξενοδοχεία. Λέω, εντάξει, ζάτι στα μέρη.
0: Ναι, άντε στην αρχή είναι ένα αστείο. Στην αρχή κάνει και δύο τέτοια, δεν θυμίζει για ένα κολαγόνο. Αλλά το μόνο που κράτησε είναι ένα μέρο που έχει πολύ μεγάλο branch.
1: Ναι.
0: Το οποίο ελπίζω να μην είναι και πανάκριβο, γιατί ξέρει, λέει πολύ καλέ τιμέ, αλλά το λέει σε όλα. Οπότε δεν ξέρω ποιε είναι οι πολύ καλέ τιμέ.
1: Εντάξει, προφανώ δεν θα το πιστέψει κανεί μόνο που το λέει.

0: Οπότε ποια θα σκεφτεί στη θάλασσα ή θα σκεφτεί στην έξω. Οπότε...
1: Δεν ξέρω τι ώρα θα είναι το διαγερτήριο, αλλά κάνα μήνα ακόμη μέχρι να τελειώσουμε τις εκπομπές μας θα σας πρίξουμε εδώ με Λευκάδα και έτσι. Οπότε ναι. Οποιαδήποτε ιδέα, project, δεν ξέρω αν έχει πάει και κάποιο Λευκάδα, θα το λέω σε κάθε εκπομπή. Αν έχει πάει κάποιο Λευκάδα, στείλει ένα μήνυμα. Κάτι, οτιδήποτε. Κυντρώμαυρη Λευκάδα, φαντάζομαι.
0: Δηλαδή... Πόσοι Αριανοί θα πάνε στο πρωτάθλημα, στον μπάσκετ του χρόνου σε Λευκάδα.
1: Α τολμήσουν να μην δώσουν εισιτήρια. Α τολμήσουν.
0: Εσύ οπότε... θα έχει πάει από πριν, θα λέει: έχω πάει εγώ εκεί, θα του περιγράψει τα μέρη.
1: Εγώ θα κάνω τι προτάσει όταν παίξουμε τη Δόξα Λευκάδα. Θα κάνω τι προτάσει, εννοείται. Καλά να πάνε όλα, αλλά τα πλάνα.
0: Να μην παίξουμε πολύ αργά, να μην είναι πολύ χειμώνα και βρέχει και έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμα αν είναι Οκτώβριο, μπορεί και να.
1: Τώρα πρέπει να ψάξω όμω τον άλλον να δω τι ταξίδια έκανε, μήπω έχει δείξει περισσότερα μέρη.
0: Α, δεν τον φτάνει με τίποτα.
1: Τι δεν το φτάνω με τίποτα.
0: Στο ταξίδι.
1: Ναι, πρέπει να ψάξω το όχι τον άλλον, τις εκπομπές που κάνει.
0: Ούτε αυτόν δεν το φτάνει.
1: Ναι. Γι' αυτό σίγουρα δεν το φτάνω στις εκπομπές, αλλά ρε φίλε. Πρέπει.
0: Εντάξει. Ξενοδοχεία.
1: Δεν νομίζω.
0: Αρχίζει να διαφημίζει ξενοδοχεία.
1: Λες, δεν ξέρω.
0: Σε αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ φτηνή στη μέση.
1: Ναι. Θα ψάξουμε και ευτύχη να δούμε τι έκανε. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως εντάξει.
0: Πρέπει, έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Ναι, πιστεύω θα δείξει κάτι παραπάνω. Αν και σου είπα κάποια μέρη μ' άρεσαν.
0: Εντάξει. Και εμένα. Δηλαδή, θα έλεγα κιόλας.
1: Απλά είναι δύσκολο να πας σε κάποια. Δεν μας έδειξε και πώς να πας, ας πούμε, χωρίς αμάξι. Ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, βολεύει πάρα πολύ το αμάξι. Αλήθεια είναι. Αντικειμενικά βολεύει.
1: Ναι, αλλά θεωρητικά λευκά δεν είναι από τα νησιά, ρε παιδί μου. Επειδή πολλά νησιά θέλουν αμάξι. Πολλά θέλουν αμάξι. Είναι από τα νησιά που ήταν βασικό τυχόν να το ψάξουμε και να μην χρειάζεται αμάξι για να επιβιώσεις.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει τόσο μεγάλες αποστάσεις τελική. Οπότε ναι, αντέχεις. Αλλά συνήθως εγώ είμαι εχθρός της θάλασσας και αμαξιούμετα. Δηλαδή, εσύ θάλασσα όση ώρα θες, και μετά πάρε το λεωφορείο, αλλά να περάσει η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, μετά από πρόταση Ιάσων έτσι κι αλλιώς πήγαμε, οπότε πρέπει να τον. Πρέπει να μας πει και άλλες λεπτομέρειες. Είναι τυλιούς κι αυτός. Και αυτός είναι.
0: Μπορεί να ξαναπάει μέχρι όταν πάτε εσείς, οπότε εντάξει. Μπορεί να έχει πιο φρέσκες εικόνες.
1: Αυτό δεν έλεγε ότι δεν φτάνω σε ταξίδια,
0: Ναι.
1: Ιάσων έλεγε. Ναι, δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πιστεύω δεν θα γίνει ποτέ βασικά. Είναι... Γιατί
0: και τώρα και να μην ξαναπήγαινε, πάλι θα τον έφτανε.
1: Μα καταρχά τώρα είναι στιγμή όπου μιλάμε, λογικά. Ναι, πάλι δεν είναι νησί, οπότε ναι, δεν έχουμε μεγάλη τύχη. Ολόκληρη την Ευρώπη, λέει ο Γιώργος, θα γυρίσουμε του χρόνου. Εσείς στο Λευκάδα, Άρη, θα πάτε. Πω, όχι, εντάξει, πιο νωρίς θα πάω στο Λευκάδα.
0: Λες ρε, θα είμαστε cult, είμαστε προσωπικότητες. Θα πάμε όσοι πάνε Λευκάδα, Άρης, ρε φίλε. Οι άλλοι θα πηγαίνουν στα μάτς με την Κλουζ, με την Μπεσίκτας.
1: Όλη την Ευρώπη θα γυρίσουμε του χρόνου, τελείωσε.
0: Πηγαίνουμε στο Λευκάδα, ρε φίλε. Στη Μύκονο.
1: Θα γυρίσουμε όλη την Ευρώπη, δεν βλέπουμε κανέναν.
0: Και στα Ιωάννα.
1: Και στα Ιωάννα.
0: Βίκο σίγουρα.
1: Βίκο
0: θα κάνω το σταυρό μου και Άγιος ο Θεός και
1: κάτω. Και εγώ θα τον κάνω πιο πολλές φορές από σένα πριν ξεκινήσουμε.
0: Και ό,τι γίνει.
1: Και ό,τι γίνει, έτσι το διπλό.
0: Έτσι.
1: Το διπλό. Να φέρουμε το διπλό, αυτή θα είναι η τέτοια. Και μετά θα δούμε. Αλλά ναι, θα έχουμε μέχρι τότε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και οι βενζίνες είναι ακριβές. Αλλά.
0: Καλά, εσύ θα το κινητό.
1: Κάτι θα το κάνουμε. Εντάξει, θα δω τις τιμές στο λεωφορείο, να είναι πολύ φθηνά.
0: Φαντάζομαι να είναι πολύ ακριβά. Αλλά
1: πόσο ακριβά είναι η Ταγιάννα, μωρέ, ναι.
0: Τι φαντάζομαι.
1: Μπορούμε να κάνουμε και μια στάση στην κατακίτρινη του Λεμαϊδα πριν, στο μέρος που κάνει προετοιμασία.
0: Δεν νομίζω να κάνει στάση, δεν είναι πολλές ώρες.
1: Όχι, να κάνουμε εμείς με αμάξι. Στην κεντρική του Λεμαϊδα που θα κάνει και φέτος προετοιμασία λογικά από το σφαιρικό Άρη. Το πρώτο στάδιο εκεί στο ξενοδοχείο. Έχει γίνει πια το Λεμαϊδα κλασικό μέρος για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τα έβγαλα από μέσα μου. Όσο προχωράει ο καιρός, θα σας δίνω.
0: Θα σου πρίζεις κι άλλο.
1: Ναι, θα σας δίνω κι άλλες εξελίξεις. Ελπίζω να πάρω τις κατάλληλες απαντήσεις κι εγώ για να ξέρουμε τι θα κανονίσουμε κλπ. Ξέρεις, αυτά τα ταξίδια ποτέ δεν κανονίζονται εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ, πολύ ψωμί. Τέλος πάντων, υπάρχουν. Έχω ακούσει πολλές επιλογές. Οπότε, όπως είπε ο Σπανούλης, εδώ είμαστε. Θα είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι, διαγράφεις μία επιλογή και φτάνεις στις καλύτερες.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις, δεν διαγράφεις μόνος σου. Αλλά.
0: Κοίταξε, θα μπορούσες.
1: Θα μπορούσα.
0: Δεν νομίζω να του. Δεν θα το θυμηθούν κάποιες και θα έρθει η μέρα που θα είστε εκεί και θα λένε αμπρά, επιλέξουμε, το ξεχάσαμε.
1: Ναι, δεν
0: πρέπει να θυμηθεί κανείς τίποτα. Πότε μπορείς να το κάνεις μόνος.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσα να επιβάλλω λίγο. Εντάξει, κάτι χαζές ιδέες που έχω, πιστεύω μπορώ να τις σβήσω.
0: Ναι.
1: Πιστεύω το έχω. Ο φίλος ο Δημήτρης, εγώ πήγα Λευκάδα πριν 2 χρόνια. Έλα, κολλάει, δεν ενθουσιάστηκα. Ναι, δεν ενθουσιάστηκα. Πολύ στενή δρόμη. Μια χαρά δεν θα οδηγήσουμε, άρα ακόμη καλύτερα. Τέλεια. Έχει 2-3 θάλασσες γνωστές που γίνεται χαμός από κόσμο και δεν ευχαριστήθηκα. Μαν και τι, άσε που ήταν πάγο στα νερά, αξίζει όμως να πας 2-3 μέρες. Κοίταξε, θα γίνει. Αμάξι δεν έχουμε, δεν μας πειράζουν στενή δρόμη. Τώρα να αλλάξει κάτι στο τέλος, θα χρησιμοποιήσω το μήνυμά σου ως.

0: χρηματιστήριο. Δύο-τρεις άλλες γνωστές που γίνεται χαμός έχει. Εννοείται, εννοείται πως σε αυτές το πλάνο είναι το δικό μου, βέβαια. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κανείς άλλος, αλλά δεν κάθεται να το ακούσουν.
1: Ναι.
0: Να βουτήξουμε, να πάμε, ξέρεις, που πάει το καράβι, να μην κάνεις καν στην Αμμουδιά, αν εξαπλώσεις τέτοια. Που πάει το καράβι που κάνει ένα tour τέλος πάντων από το πρωί μέχρι το απόγευμα, να βουτήξεις εκεί. Ωραία. Θα βουτήξεις, αλλά στα νερά δεν χρειάζεται απ' έξω. Θα πας στις πιο μικρές θάλασσες για να έχεις όλο τον χώρο δικό σου. Με ψάθα κάτω, να παίζεις ρακέτες.
1: Πρέπει να πας όμως και στις γνωστές.
0: Θα πας. Θα πας στα μέσα, δεν θα κάτσεις στην άμμο.
1: Ναι,
0: okay, μέσα. Στην άμμο θα κάτσεις στις ήσυχες θάλασσες. Mm-hmm. Να λύσεις τα βρόλεξα και να παίζεις ρακέτες που δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά εντάξει.
1: Όπως πιστεύω, θα καταλήξετε σε μια πολύ γνωστή παραλία με πολύ κόσμο.
0: Όχι,
1: να κάθεστε στην άμμο. Είναι το στοίχημά μου αυτό. Δεν θα το δεχτώ.
0: Εσύ δεν είπες ότι μπορώ όμως να.
1: Στα άλλα. Στα πια που θα πάτε.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν.
1: Θα πάτε όμως, δηλαδή. Μπορείτε, θα πάτε στην παραλία, δεν θα μείνετε όμως μόνο στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Θα βγουν και έξω.
0: Κοίτα όμως, θα γίνει όμως. Κοίτα, θα γίνει, θα θέσω μια δικιά σου ιδέα που λέει ότι θα πάμε. Θα του πω, θα πάμε και που θέλετε, αλλά δεν θα ανεβάσει κανείς story. Θα πάμε στην πιο γνωστή που θα έχει όλο τον κόσμο και δεν θα ανεβάσει κανείς.
1: Θα ξεγερθούν, θα κάνουν πραξικόπημα, θα σε ρίξουν, δεν θα εμφανιστείς ξανά ποτέ στο γέλο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει τσάρλι.
0: Γιατί στο γέλο με εμφανιστώ. Γιατί να με εμφανιστώ στο γέλο.
1: Γιατί δεν θα εμφανιστείς πουθενά άλλο. Αν του πει κάτι τέτοιο, δεν το αντέξω, εγώ πιστεύω. Ψυχολογικά.
0: Δεν είναι τόσο πολύ, εντάξει. Μπορεί να.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Φοχ, δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω γιατί το πιστεύεις, αλλά ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, άρα δεν θα πάμε εκεί που γίνεται πολύ χαμός, εκεί θα πάμε κατευθείαν στα νερά. Έχω βρει μέχρι και καραβάκι, έχω βρει μέχρι.
1: Σπίτι πάντως, ρε φιλάνε, δηλαδή νέοι, ας πούμε, άτομα πηγαίνουν σε νησί και να μην ανεβάζει story, δηλαδή.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, και εγώ θα ανεβάσω, influencer είμαι. Θα ανεβάσω και εγώ story.
1: Σε τι διαφωνούσες
0: τώρα. Όχι, να μην θες να πας στη θάλασσα μόνο γι' αυτό.
1: Δηλαδή, γιατί δεν λέω μόνο γι' αυτό.
0: Εντάξει, φιλόχι, εγώ θα βάλω.
1: Αλλά, έχεις αλλά το σκέφτονται στο μυαλό του. Ξέρετε, θα πάμε να κάνουμε την παραλία.
0: Ωραία, εγώ θα πω θα πάμε εκεί όμως δεν ανεβάζετε. Ανεβάζετε από τους δρόμους, από τα νησιώτικα.
1: Αυτό σου πάλι.
0: 100 τέτοια έχει. Όχι μέσα στη θάλασσα.
1: Αυτός,
0: μέσα από την παραλία, ναι.
1: Ναι πάλι,
0: με τις απλώστρες. Άντερε. Στράτο, θα του σταματήσει. Θα του σταματήσει, δε.
1: Με σπαρτού.
0: Ρε φίλε, θα βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, πιστεύω. Άρα τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα. Το καλύτερο είναι να νοικιάσεις ένα σκάφος. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ κατά αυτής της ιδέας που λες, φίλε Γεώργη, γιατί είμαστε 21 χρονών. Δηλαδή, οκ. Okay. Και επίσης δεν συμφέρει οικονομικά. Δεν σε αφήνει να πας όπου θες με το σκάφος. Υπάρχει συγκεκριμένο μέρος που πας και αν χτυπήσει, πληρώνεις και αρκετά μεγάλη αποζημίωση. Που εντάξει, μεταξύ μας μπορεί να βρεις ένα βράχο. Να γίνει κάτι έστω λίγο και δεν ξέρεις, θα σου τάξουν. Άρα δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν πάρεις τα καραβάκια να πας όπου θες ή να πάρεις ένα σκάφος. Ξέρεις γιατί να πάρεις ένα σκάφος. Τώρα θα γίνω πάλι πολύ boomer, αλλά.
1: Είναι βέβαια story.
0: Α, εντάξει. Χαίρομαι που συμφωνείς. Ναι. Ο μόνος λόγος να πάρεις αυτή την εκεί είναι για να βάζεις story.
1: Λίγο να μην ανεβάσεις το χέρι σου που κρατάει το τιμόνι.
0: Ναι, πω. Έτσι, αφαίνεται προς τα κύματα. Ναι, ήμαρτον δηλαδή. Ήμαρτον.
1: Πρέπει λίγο.
0: Μα όταν ένα άντερ να μεγαλώσει, το κάνεις. Που δεν θα ανεβάσεις και story, αν είσαι πιο μεγάλος, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, γιατί να μην πάρεις ένα άλλο καράβι που θα είναι η δουλειά του αυτό που θα σε πάει. Συμφέρει και οικονομικά και σε πάει και σε πολύ περισσότερα μέρη. Δηλαδή δεν υπάρχει, αν το σκεφτείς.
1: Δεν ξέρω μήπως υπάρχει όμως χρονικό περιθώριο. Τύπου αν σε αφήσει. Αυτός.
0: Βέβαια, ξεκινάς σε 9.30 το πρωί και γυρνάς σε 6.30 το απόγευμα. Δηλαδή τι θα κάνεις παραπάνω με το καραβάκι.
1: Εντάξει, δεν ήξερα ότι έχει τόσο πολύ. Και εγώ σου λέω, αν υπάρχει σε περίπτωση που υπάρχει, ας πούμε, σε αφήνει μια παραλία, σου λέει θα κάτσει 10 λεπτά παράδειγμα.
0: Όχι, πάνω από μία ώρα είναι. Σε αφήνει μία-μία-μισή ώρα στις παραλίες. Στις θάλασσες μέσα.
1: Τόσες πολλές, τι
0: έγινε να βουτάς. Ναι, τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα και πάντα βλέπω ακόμη περισσότερα.
1: Το άλλο είναι πιο cool. Εκτός αν πετάξετε μέσα στη θάλασσα αυτόν τον οδηγό και βγάλετε μια selfie και τον ξενσώσετε μετά. Όλο και αυτό να συμβεί.
0: Θα πας σε κολπάκια και δεν θα σε βλέπει κανείς. Εντάξει, δεν θα εμπιστευόμουν να. Δεν θα μας εμπιστευόμουν να πάμε σε τυχαία κολπάκια που δεν θα βλέπει κανείς. Δεν είναι καλό αυτό απαραίτητα.
1: Ο Σάρτζο έχει το πρόβλημα σχετικά με το πώς θα οδηγήσουν το πλοιόχη, με το αν είναι γενικά καλή. Αν είχαν κάποιον δηλαδή που.
0: Που δεν είναι πάρα πολύ λογικό όμως αυτό, αυτή η απορία. Δεν είναι πολύ λογική αυτή η απορία.
1: Δεν φοβόμουν τόσο πολύ εγώ, όχι.
0: Αλλά.
1: Τόσο πολύ, όχι.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο. Αλλά.
0: Ωραία, καθόλου δύσκολο δεν θα είναι, αλλά. Γιατί. Πες μου, δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο λόγο.
1: Για να πα σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει άνθρωπο και να κάτσει.
0: Μα έτσι μπορεί να πα σε παραλίες που δεν υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ναι, αν το κάνει και το καρβάκι εκείνο, οκ. Okay.
0: Μα όχι, μπορούμε να πάμε και μόνοι. Από εκεί που μένουμε έχει 500 μέτρα παραλία που δεν είναι και πολύ γνωστή. Εντάξει. Υπάρχουν επιλογές. Και παίρνει και λεωφορείο που.
1: Απλά εντάξει. Είναι κάποιες παραλίες που είναι αποκλεισμένες, ας πούμε. Που είναι. Που είναι, ας πούμε, ναι. Μπορείς να πας μόνο μέσω της θάλασσας και ναι, είναι κάποιες έτσι πιο διαφορετικές. Λες, έχω πάει και σε αυτήν, ας πούμε, ναι. Που δεν έχει πάει κανείς ή να έχουν πάει πολύ λίγοι.
0: Καλά, προχωράμε. Κάποτε μπορεί να γίνει και
1: μπροστά
0: αυτό.
1: Μπροστά παντέλα.
0: Αλλά,
1: Μπροστά πάντα, έλα.
0: Έτσι, με τον Άρη μας πάντα μπροστά. Τι να κάνουμε. Έτσι κι όσο από ηρεμία έχουμε χορτάσει, τώρα θέλουμε πάρτι και γλέντια, εννοείται. Και φυσικά κανόνας απαράβατος ούτε σε ένα κλαμπ, έτσι. Ούτε σε ένα.
1: Πάλι, πολύ σκληρούς όρους βάζεις.
0: Ω, θα κερδίσω αυτή τη μάχη. Ναι. Ξέρω, αυτή τη μάχη θα κερδίσω. Τώρα άλλες δεν ξέρω, αυτή τη μάχη θα κερδίσω. Τι ούτε μια μέρα σε κλαμπ.
1: Δεν κόβω το χέρι μου.
0: Εντάξει, δεν ούτε εγώ θα έβαζα το χέρι μου φωτιά, αλλά έχω αυτοεπίθεση. Γενικότερα εντάξει, καλά τα είπαμε για Λευκάδα. Δεν μπορεί να τραβήξει τόσο. Έχει πραγματάκια, εντάξει. Τον επόμενο καιρό, ρε παιδιά, αν έχετε προτάσει, στείλτε κι εσείς. Εγώ βρήκα και κάτι καταράκτες, κάτι τέτοια, που είναι ότι πρέπει για τους influencers.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν. Α, ο Μαντσίνη έμεινε ελεύθερος από ΑΠΟΕΛ, πρόεδρε Φέρτον. Ναι, το είπαμε.
1: Το είπαμε στην αρχή της κομπής.
0: Το είπαμε. Θόδωρε Φέρτον. Ο Βασίλης Λευκάδα πήγα και εγώ πριν κάποια χρόνια, ούτε και εγώ τρελάθηκα. Ωχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Το κοινό του γέλου μας αποτρέπει.
1: Ο Ζράντος έρθει μετά, πόσο τέλεια ήταν και. Ξέρεις, έτσι κόντρα.
0: Εντάξει, ο Ιάσονας μου ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι υποκειμενικό καθαρά τώρα.
1: Ναι, οκ. Και εγώ που την είδα τουλάχιστον έστω από την κομπή μου φάνηκε πολύ ωραία. Τώρα τι να σου πω.
0: Θάλασσες Instagramικές, αλλά πολύ βαθιές και με το ελάχιστο κύμα δεν μπορείς να την απολαύσεις.
1: Πολύ βαθιές θάλασσες δεν μου αρέσουν, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά. Ξέρεις, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν πηγαίνω για τις θάλασσες ιδιαίτερα. Οκ, ό,τι και να θα μπω. Χορταίνω μπάνιο. Δόξα τω Θεώ. Δεν πηγαίνω τόσο πολύ. Θα θέλω να πάω να κάνω τη φάση, αλλά οκ, δεν θα τα χαλάσω εκεί. Λοιπόν, δεν μπορείς να σε απολαύσεις. Εντάξει.
1: Καλό, ούτε θα τα χαλάσω. Εγώ για τη θάλασσα είναι τα βαθιά. Απλώς λέω προτιμώ να μην είναι βαθιές αυτό.
0: Ναι, ιδανικά ναι. Χώρια που στη μισή μεριά του νησιού είναι και χειρότερα από την Αρετσού. Η Αρετσού είναι κακή καταρχάς. Δεν ξέρω, ας μας πούνε οι καλαμαριώτες. Είναι κακή Αρετσού. Πλάς Αρετσούς πρέπει να είναι ωραία. Ας μας πούνε οι καλαμαριώτες, ας μας πούνε. Και πες μας ποια μισή πλευρά, μισή μεριά του νησιού, να ξέρουμε αν είμαστε από την άλλη μεριά εμείς.
1: Ναι.
0: Ποια μισή μεριά, ανατολική ή δυτική. Δηλαδή, πώς το βλέπουμε. Αν μπορείς να πεις αυτό. Και nightlife ανύπαρκτο, αλλά δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι φέτος. Αυτό μη σου πω, είναι και θετικό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα έχει. Εγώ που είδα την εκπομπή είχε να πιει κοκτέιλ και τέτοια. Τώρα, αν νούμε nightlife, να είναι 300 άτομα σε ένα μικρό μαγαζί, 50 τετραγωνικών, ένα πάνω στον άλλον, να αναβοσβήνουν φώτα, να χοροπηδάνε και να είναι κανείς περίεργος. Άσε με ολοκληρώσω, όχι θα μου πεις. Ναι. Να είναι κανείς περίεργος με τατουάζ νεαρός που θα κουνάει τους δίσκους, λες και είναι DJ και να βάζει τα πιο κοινότυπα τραγούδια που υπάρχουν. για πες.
1: Όχι, απλώς θα πω, ας πούμε, η Θάσος που είναι ο ορισμός του οικογενειακού νησιού και δεν έχει τέτοια κλαμπ, αλλά φυσικά θα έχει μαγαζιά με κοκτέιλ και έτσι.
0: Ναι, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Ιθάκη να πας. Το tour που βρήκα πάει και Ιθάκη. Και εννοείται πως θα πηγαίναμε Ιθάκη μετά από αυτά που έχουν γίνει φέτος. Δεν το συζητάμε. Είναι πια νησί.
1: Έτσι.
0: Μα βγαίνει και όχι τίποτα. Βγαίνει και η Οδύσσια του Νόλαν. Άρα πρέπει.
1: Σωστό.
0: Ο Πέτρος πλάσε Ρετσούς, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω να πάω στην Ρετσού από. Μπορεί να ήμουν δημοτικό ή αρχή γυμνασίου. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, παιδιά, για τα μηνύματα.
1: Για την Αρετσού συγκεκριμένα.
0: Δεν ξέρω τι θέματα έχει η Πλάζα Αρετσού. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Να πάτε πάρω, παιδιά, ό,τι πρέπει για νεολαία. Κοίταξε τώρα τι είχε γίνει. Η αρχή ιδέα ήταν να πάμε στην Πάρο, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε μεγάλη πείρα, δεν μπορέσουμε να κλείσουμε γρήγορα ένα ταξίδι. Mm-hmm. Οπότε ενώ φαινόταν ότι πρέπει για νεολαία.
1: Εκεί φαντάζομαι και η Πάρος ήταν, είναι νησί που.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από τα πρώτα που κλείνουν. Δηλαδή,
0: αεροπορικά.
1: Αν όχι το πρώτο.
0: Σε μία εβδομάδα από εκεί που βρίσκες χοντρικά 150 αεροπορικό έγινε 200 το φθηνότερο. Σε μία εβδομάδα.
1: Λογικό.
0: Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι η Πάρος, όμως το ξέρεις.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: και η Πάρος, ναι.
1: Συνήθως πάντα έλεγες, ας πούμε, Μύκονος Σαντορίνη, τώρα μπορεί να και πει.
0: Ήος.
1: Ναι, αλλά μπορεί Πάρος κάποιοι, ναι, ας πούμε, πολλές φορές να μην πεις Σαντορίνη και Μύκονος, όρθει κάτι θέμα Πάρος για κάποιο λόγο, δηλαδή, είναι Πάρος.
0: Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό, οπότε ναι. Απλά ότι πρέπει για νεολαία τώρα, δεν ξέρω αν αυτά τα χρόνια που κάνουμε εκπομπή έχουμε εκφραστεί καμιά φορά πολύ κατά της νεολαίας. Να ξέρετε, δεν έγινε κατά λάθος.
1: Οπότε. Και τουλάχιστον είμαστε νεολαία.
0: Ναι, εννοείται πως είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Ιώ να πάτε μόνο αν πίνετε. Ναι, Ιώ δεν. Έκραζα πάρα πολύ. Έλεγα πάρα πολύ.
1: Τι έκραζες,
0: πάρα πολύ. Έκρασε πάρα πολύ. Κοιτούσα πολύ απαξιωτικά όπως συνηθίζω να κάνω σε πολύ κόσμο, ειδικά της ηλικίας μας. Κάτι συμμαθητές μας που όταν τελείωσε η τρίτη ηλικίου πήγανε στην Ιω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μάλλον είχα αρνητική προδιάθεση από πριν.
1: Ναι, και εγώ θα είχα.
0: Ναι, νομίζω και εσένα, να σου πω τώρα στο διάλειμμα θα πεις ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε.
1: Έχω στο μυαλό μου. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σωστά έχει μαθάνει ένα 30. Μπα. Τέλος πάντων, θα ήταν αρκετά εύκολο. Αλλά όπως και να έχει, ναι, Ιω έχει για ποτά, φαντάζομαι, είναι νούμερο ένα.
1: Για Χίος.
0: Για ποτά.
1: Όχι, για τη μαστίχα της.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μαστίχα Χίου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, φτάσαμε σε 7. Έχει ροή η εκπομπή. Νησάκια, αλλά εντάξει, παιδιά, δεν είχαμε και κάτι ιδιαίτερο. Τώρα θα συνεχίσω όμως. Ορίστε, ορίστε. Από την ανατολική πλευρά του νησιού, εκεί κοντά στον Ιδρύ, η θάλασσα δεν είναι καθόλου καλή. Αμάν, αμάν, αδέρφια μου.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Χάνουμε.
1: Εντάξει, τώρα τι από. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όχι, η θάλασσα που είναι κοντά του δεν είναι καλή. Το είδα και εγώ. Λέγανε ότι δεν είναι καλή τουλάχιστον.
1: Και τι όμως.
0: Οι κριτικές. Δεν είναι από τις πιο γνωστές τώρα, δεν ξέρω πόσο ναι. καλή να μην είναι. Τουλάχιστον θα είναι ήσυχη, αλλά ξέρεις, αυτή είναι μια θάλασσα που πας με τα πόδια για πλάκα εκεί.
1: Αυτό πρέπει να είναι
0: κοντινή. Εμείς θα πάμε σε άλλες.
1: Ούτε δεν είναι μια καλή θάλασσα. Δηλαδή, γιατί
0: μπορεί να είναι βρώμικη.
1: Ναι. Αλλά είναι μονίμως βρώμικη αυτή, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει σε κάποια θάλασσα και να πω τη χάλια. Μπορεί να είναι βρώμικη, μπορεί να είναι πολύ, μπορεί να έχει, να είναι πολύ εκτεθειμένη στον αέρα.
1: Βρώμικη μπορεί να γίνει και από τον πολύ τον κόσμο συνήθως όταν ναι. γυρίζει φουσκάλες πάρα πολλές φορές. Όταν έχει πάρα πολύ κόσμο με τα αντιλακά, ίσως με τη βρωμιά, ναι, δεν ναι. ξέρω. Γενικά με όλα. Εγώ συνήθως όταν γεμίζει ο κόσμος, βρωμίζει η θάλασσα μετά από ένα σημείο και μετά. Τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, αν είστε και μόνο σας και να είναι βρώμικη σε νησί κιόλα. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται.
0: Ναι, κοίτα, θα κάνω την αυτοψία μου. Αλλά...
1: Δεν παίρνω όρκο ότι θα είναι χάλια δηλαδή, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, και δεν ξέρω, και οκ, okay, ό,τι και να είναι, είναι μια θάλασσα που είναι πολύ κοντά στο σπίτι, οπότε σίγουρα είναι απλά το στάνταρ που υπάρχει και κοιτάς για τις άλλες. Αλλά οκ. Okay. Υπάρχουν επιλογές. Όποιος θέλει για προτάσεις για θάλασσες, γιατί και για χωριά άκουσα επίσης. Πάρα πολύ ωραία και είδα και εγώ.
1: Ένα χωριό ωραία. Πρέπει να. Και αυτό κανονικά πρέπει να.
0: Που έχει ωραία χωριά. Μα είναι με το λεωφορείο ούτε 20 λεπτά.
1: Ναι, κανονικά δηλαδή, στο πρόγραμμα βράπη.
0: Θα μπει. Θα το οργανώσω.
1: Δηλαδή να φάει κάτω τον πλάτανο, α πούμε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πολύ εκεί, κλασικό. Πλουβινέ. Να πάρει να φας κρέας εκεί κρατικά κάτω τον πλάτανο. Πολύ κλασικό.
0: Να, στην εκπομπή που είδα, φίλε, ο φίλος σου πήγε στην εκπομπή.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα σε νησί.
0: Εγκλουβί εκεί πέρα. Εγκλουβί. Πολύ κλασικό.
1: Χωριό σε νησί.
0: Ναι, ναι. Και γενικά σε νησάκια, γενικά διάφορα χωριουδάκια. Αυτό όμω ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αν πας σε. Πρέπει μία μέρα, ας πούμε, να την αφιερώσεις να δεις πώς πάει το λεωφορείο και να πεις θα κάτσω, ας πούμε, 2 ώρες αυτό, θα φάω. Μετά θα ξαναπάρω το λεωφορείο για ένα άλλο χωριό και θα γυρίσω απογευματοβράδυ σπίτι.
1: Ναι, κοίταξε. Καλό είναι αυτό που θέλουν να πάρουν περισσότερες μέρες να το κάνετε προς το τέλος, γιατί να έχετε μάθει, ας πούμε, το λεωφορείο, τον τρόπο να πηγαίνεις. Δηλαδή, πιο καλά είναι. Να κάνεις κάτι που είναι πιο σίγουρο, πιο safe στην πρώτη μέρα και μετά πιστεύω ότι θα πάρει ναι, το κολλάει
0: ναι.
1: πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι. Απλά αυτό με τα χωριά καλό είναι ξέρεις, να το πάρεις μονοκοπανιά. Αλλά θα
1: δηλαδή,
0: έχεις επιλογές. Να πας, σου είπα, να ξεκινήσεις το πρώτο, να πας σε ένα χωριό, να πας μετά σε ένα άλλο χωριό, να πας σε 2-3 χωριά την ίδια μέρα.
1: Εγώ σκεφτόμουν χωριό βράδυ.
0: Α, και βράδυ γίνεται αυτό.
1: Έτσι, εμένα εκεί μου έρχεται το μυαλό.
0: Βράδυ, εντάξει, βράδυ σίγουρα θα πας όμως και κέντρο στη χώρα εκεί που έχει τα στενά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μία με πόσο. Νομίζω είναι και αρκετές ημέρες, έτσι δεν είναι.
0: 5 βράδια.
1: Άρα πάλι.
0: Είναι, πολλά, είναι όσο πιο πολλά νομίζω θα μπορούσε μια παρέα στην ηλικία μας.
1: Ναι, άρα πάλι δηλαδή και βράδυ.
0: Και η πισίνα καλή είναι. Βρήκαμε, ήταν στις επιλογές μας ένα που είχε πισίνα, αλλά το απορρίψαμε στις νομικές δικασίες γιατί ήταν πολύ πιο ακριβό από τα άλλα. Άλλα ήταν στις επιλογές μας που είχε ένα που είχε πισίνα. Είχε και μια άλλη επιλογή που, που δεν τη βρήκα εγώ, αλλά ήταν αρκετά καλή και πολύ κοντά στις τιμές, αλλά από τη στιγμή που προκρίθηκε η δική μου επιλογή, δεν θέλω να παραδεχτώ ότι μπορεί να έκανα λάθος.
1: Όντως.
0: Όχι, δεν νομίζω να έκανα λάθος.
1: Εγώ πιστεύω ότι μάλλον έκανα λάθος για να το λες έτσι εσύ, έστω και να σου ξέφυγε. Γιατί όμως.
0: Δεν νομίζω, πιστεύω ότι το πιστεύει ο άνθρωπος που έκανε την πρόταση. Αλλά,
1: γιατί
0: ναι,
1: όμως το άλλο.
0: Γιατί το άλλο ήταν πιο κυρλέ σαν σπίτι μέσα, αλλά τι παραπάνω. Ναι, πιο γκλάμουρ σαν σπίτι. Okay. Αλλά ρε φίλε, σε παρακαλώ, το δικό μας είναι πιο μεγάλο. Θα δούμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως ακούω πάρα πολλούς haters για τις πισίνες. Εγώ συνέχεια ακούω haters. Δεν ξέρω.
0: Γιατί. Εντάξει, δεν με χαλάει, αλλά. Γιατί κοίτα, θα σου πω, με χαλάει βασικά. Γιατί είναι ένα μέρος που πάει πολλοί κόσμος συνήθως. Είναι μικρό μέρος που πάει πολλοί κόσμος.
1: Και με χαλάει πάρα πολύ να έχει πολλοί κόσμο στην πισίνα.
0: Είναι,
1: αλλά αν δεν έχει όμως.
0: Αν δεν έχει, είναι πολύ ωραία για να σε μόνο. Ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει, εγώ έτσι.
0: Αλλά δεν συγκρίνεται με τη θάλασσα.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι ακούω μόνο επειδή έχει κόσμο πολύ ότι δεν του αρέσει η
0: πισίνα. Δεν είναι θάλασσα. Κοίτα, είναι ο αντίπολο τη θάλασσα. Είναι ο αντίπολο τη θάλασσα η πισίνα. Τι να κάνουμε. Πώ θα τη συγκρίνει.
1: Θα μπορούσα να περάσω την ώρα μου και στην πισίνα. Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν θα ήθελα μία. Θα ήθελα μόνο σε κάτι πολύ πρόχειρο. Δεν μπορώ να περάσω πολλές ώρες. Στη θάλασσα μπορεί να περάσει και 3 ώρες, ρε φίλε. Στην πισίνα δεν μπορεί να περάσει 3 ώρες με τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πα το πρωί στη θάλασσα και να ξεκουραστεί στο σπίτι με στην πισίνα μου.
0: Ναι, αυτό ναι, αλλά αυτό σου λέω. Ω αντίπαλο τη θάλασσα, αν είναι μεγάλη
1: περιοχή. Αντίπαλος, okay.
0: Και το δικό μα άσμα αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν με βάζετε να ψηφίζω, θα ψήφιζα θάλασσα. Αλλά όχι, θέλω να πω ότι δεν είμαι χέτερ τη πισίνα απλά.
0: Εντάξει, οκ, χέτερ, υποσυνθήκε να καλέ. Α πούμε, στην Ισπανία πήγαν όλα καλά που είχε η πισίνα, το μπαλκονάκι μα εκεί πέρα, το ξενοδοχείο πήγαμε, θα πηγαίναμε, θα βουτούσα. Δεν θα έλεγα όχι, είναι πισίνα.
1: Σοβαρά, αν πήγαινε όλα καλά, θα βουτούσε δηλαδή. Φόχη και κρύο, ρε φίλε. Και ήταν και ψηλά, πάνι στην ταράτσα δηλαδή. Θα έμπαινε δηλαδή.
0: Ο ένας από τους τρεις μας εκεί είχε μαγιό πάντως. Και δεν ήμουν εγώ ούτε εσύ νομίζω.
1: Ναι, αλλά γι' αυτόν το περιμένω, για σένα μετά.
0: Εντάξει, ήταν, ήταν όλα καλά, μπορεί να έκανα μια προσπάθεια, ναι.
1: Μη τι όμως, που δεν έχεις καμαγιό.
0: Θα έπαιρνα ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Άρα, ναι, άρα δεν έχεις σχέση αν θα σου καλά ή όχι. Γιατί ούτε έτσι και αλλιώς δεν πήρες.
0: Όντως, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν πήρα, θα το ξανασκεφτόμουν. Θα έπαιρνα τώρα, αλλά εντάξει, είδες προοικονομία, ήξερα θα συνέβαινε.
1: Εγώ δεν θα βουτούσα, μόνο αν ήταν ιδιωτική.
0: Μα δεν ήταν κανείς.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Περιμένεις να πας ξενοδοχείο με ιδιωτική πισίνα.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Θα πας ξενοδοχείο με ιδιωτική πισίνα, αγόρι μου.
1: Όχι, γι' αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Εντάξει, τέλεια. Ωραία, να πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε κανονικότατα. Κίτρινη κάρτα ακούτε, δεν ακούτε κάποια ταξιδιωτική εκπομπή, κάποια εκπομπή για την
1: Ελευκάδα. Αν και θα μπορούσε.
0: Ή κάτι τέτοιο, αν και θα μπορούσε και μέσα στη χρονιά θα το κάνουμε όσο πηγαίνει καλά η ομάδα και γίνονται ταξίδια. Θα
1: έτσι,
0: λέμε ό,τι
1: να κάνουμε κι εμείς. Μας πολεμάνε τα κανάλια και δεν μας παίρνουν να κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, ο καθένας. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ρε παιδί μου. Άστους, δεν ξέρουν και.
1: Ναι, είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
0: Είναι άσχετοι, προτιμάνε άλλους. Ωραία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε λογικά και Χριστογκάλη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε και κάτι μπασκετικό. Να δούμε αν θα έχουμε και κάποια ανακοίνωση από την Καϊάρη.
1: Επίσης, αν θέλετε να ρωτήσουμε κάτι τον Χριστογκάλη, στείλετε το μήνυμά σας. Θα τον ρωτήσουμε. Θα τον διαβάσει στο στρατό στον Χρήστο.
0: Και επίσης να μας πείτε. Έλα. Επίσης, θα σας πούμε μάλλον εμείς για την αγωνιστική δράση που σήμερα τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει με τον Άρη μπορείτε να τους δείτε.
1: Στο.
0: Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM. Συντροφή, άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφάς εσύ.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθόματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
22: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος στο 20, Κωνσταντίνος στο 20 και Στράτος Μουζίνας. Αργήσαμε λίγο να μπούμε, αλλά εντάξει, ακούσαμε.
1: Ήθελε συζήτηση εκτός αέρα και σου έλεγα μπες, φώναζα εγώ εκεί χαμός. Και τελικά μπήκαμε.
0: Σίγουρα έγινε αυτό. Λοιπόν, τα μηνύματά σα 6936. Φοβήθηκα και ξεκίνησα. 6-36-5-12-09 στέλνετε τα μηνυματάκια στο Viber του σταθμού. Ερώτηση για τον Χρήστο Γκαριστήλο Γεώργιος. Χρήστο, σε ποιο ελληνικό νησί θα πήγαινες? Πάρα πολύ ωραίο. Θα τον ρωτήσω εννοείται. Γιατί πιστεύω, αν και το εξωτερικό δεν ξέρει, δεν ξέρω πόσο γνωρίζει την Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι, ρε φίλε.
1: Για να δώσει πηγαίνει στο εξωτερικό, μπορεί να σου πει κάποια, κάποιο νησί.
0: Να σου πει τη Λευκάδα, πήγαινε στο Κόμο.
1: Κανά από την Καραϊβική, κανά νησί από την Καραϊβική.
0: Πήγαινε στις νήσους Κέιμαν τώρα, τι είναι Ελλάδα.
1: Ίσως και με τον ποδόσφαιρο το έπαιξε ξεκάθαρα, έτσι.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν νομίζω ότι έπαιξαν τελικό στη δική του. Νομίζω ήταν. Αχ, τώρα ήταν.
0: Μήπως έπαιξαν και το είδα εγώ αυτό το μάτι του.
1: Όχι, μόνο πώς το άκουσες. Μήπως ήταν αυτή που έπαιξε η Νέα Ζηλανδία και πέρασε στο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Στο παγκόσμιο.
0: Απλά δεν ξέρω ότι υπάρχει.
1: Εντάξει, sorry, εγώ νόμιζα γι' αυτό γιατί το άκουσα πρόσφατα εγώ. Γι' αυτό το CNVS. Εντάξει, το ήξερε έτσι κι εγώ. Δεν το ήξερα.
0: Ναι, υπήρχαν, υπάρχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Δημήτρη, γιατί μπήκαμε την κατάλληλη στιγμή στην εκπομπή. Είδες, ήξερα ακριβώς πότε να ξεκινήσω την εκπομπή. Πρέπει να μου πεις ένα μπράβο. Πρέπει να μου πεις ένα μπράβο. Αυτή τη στιγμή να μπω στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης, αν με αφήσει βέβαια. Το
1: έχουμε είδηση δηλαδή.
0: Έχουμε είδηση, αλλά ας μας άφηνε κιόλας. Α, δούμε. Από εδώ λοιπόν, ο πρώτος στην εποχή Σπανούλη είναι ο... Δεν είναι ο Μοκόκα όπως περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο σκεφτόμουν και ο Χαραλμπόπουλου.
0: Όχι, όπως είπαμε ο Μοκόκα, ή Τζέι Λίντελ. Λοιπόν, η πρώτη μεταγραφική κίνηση στις 7 και 14 ανακοινώθηκε. Εντάξει, μια χαρά. Η ΚΑΕ αναφέρει λοιπόν. Η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει την απόκτηση του EJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο EJ Lidl είναι γεννηθής στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 και με ύψος 1,98 αγωνίζεται στη θέση του Power Forward. Καθαρό τεσάρι δηλαδή το δίνει εδώ η ΚΑΕ. Ο νέος αθλητής του Άρη Μπέτσον φίτησε στο Belleville High School West το 2019, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του στο φημισμένο Ohio State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν. Τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 16,2 πόντους, 6,7 rebound, 1,8 assist και την τρίτη είχε 19,4 πόντους, 7,9 rebound, 2,5 assist, 2,5 κοψίματα, επιδόσεις που του χάρισαν μία θέση στη First Team All Big Ten. Οι εντυπωσιακές χρονιές του τον οδήγησαν στην απόφαση να δηλώσει πρόωρη συμμετοχή στο draft το 2022, στα 22 του χρόνια, μάλιστα. Επιλέχθηκε στο νούμερο 41 από τους New Orleans Pelicans, όμως κατά τη διάρκεια Summer League είπε στη ρήξη αχίλιου τένοντα και έχασε τη ρούκι χρονιά του. Άτυχος ο Λίμπερ.
1: Ναι, πολύ άτυχος.
0: Το 2023 υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Pelicans και ένα χρόνο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο πακέτο παικτών που δόθηκαν στους Atlanta Hawks για την απόκτηση του Dejounte Murray. Αυτό ήταν triple team, ήταν και Spurs μέσα σε αυτό το trade. Προφανώς δεν πήραν το Lidl Spurs, αλλά ήταν μέσα στο trade. Όχι, συγγνώμη, οι Spurs είχαν δώσει το Murray στους Hawks και από τον, δεν ήταν οι Spurs αυτό το trade, λάθος. Το προηγούμενο ήταν που είχαν δώσει το Murray στους Hawks και ο Murray πήγε από τους Hawks στους Pelicans. Δικό μου λάθος. Το Σεπτέμβριο του 24 υπέγραψε στους Chicago Bulls και ένα χρόνο αργότερα στους Brooklyn Nets, στους οποίους μέτρησε 5,7 πόντους και 2,7 rebound.
1: Δεν έπαιξε όμως στους Pelicans.
0: Εξαιρετικές εμφανίσεις στο τέλος της σεζόν. Ναι, έπαιξε, δεν έπαιξε στους Pelicans.
1: Γιατί και εγώ ήξερα ότι έκανε μόνο εμφανίσεις με τους Bulls και τους Nets. Γι' αυτό και άκουσα τώρα Pelicans, δεν το ήξερα.
0: Ναι. Αυτά για τον EJ Lidl. Ο πρώτος στην εποχή Σπανούλη είναι ο EJ Lidl. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Ευχαριστούμε και τον φίλο του Δημήτρη που μας έστειλε και το μήνυμα ότι ανακοινώθηκε. Είπαμε σήμερα το απόγευμα το πιο λογικό να ανακοινωθεί. 7 και 14 κιόλας αυτή την ώρα λέγανε.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Αυτή η ώρα ήταν αυτή που ανακοινώθηκε.
1: Άρα που κάθε μέρα να περιμένετε, ίσως κάθε μέρα θα είναι πιθανή για μια νέα ανακοίνωση.
0: Και το 7 και 14 σήμερα ο Λίντελ, χθες τα διαρκείας, προχθές τα διαρκείας μάλλον, 7 και 14 είναι μια ώρα.
1: Όχι, ήταν 7 και 14.
0: Ναι, ναι, το είπαν κιόλας.
1: Γιατί
0: 1914.
1: Α, ναι.
0: 19 και 14. Άρα είναι σημαδιακή αυτή η ώρα και μπορεί να αποφασίζουν έτσι να ανακοινώνουν τις μεταγραφές τους. Άρης ντοκιμαντέρ, λέει ο Απόστολος Φαριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας.
1: Και, και τα χαιρετίσματα και επίσης άρα και αύριο. Δηλαδή 7 και 14 να βάλουμε.
0: Κάντε
1: refresh. Να ψαχνόμαστε, να κάνουμε refresh στο site της ΚΑΕ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ το. Πολύ το ψάχνουν αυτό.
1: Άρα ο Λίντελ είναι ένα παίκτη καθαρό τεσάρι. Τα έχουμε
0: βέβαια. Έτσι το δίνει κάτι. Εντάξει, θα μπορεί να παίξει και πιο ψηλά, αλλά τεσάρι.
1: Και στο 3 θα μπορεί να παίξει, μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ θεστή τη γενικά, όπω πολλοί πλέον.
0: Για να το δούμε και στο 5. Το πιστεύω. Μπορεί να το δούμε και στο 5 σε σχήματα ρίσκου, βέβαια μεγάλα.
1: Πιστεύω ότι δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερα. Πολύ
0: ναι, εντάξει, αυτό είναι το να μην. Μακάρα να μην χρειάζεται. Μακάρα να μην χρειάζεται.
1: Μακάρα ναι, αυτό να έχουμε του παίκτε και να μην χρειάζεται.
0: Το πιο σημαντικό λέω αυτό είναι. Η Τζέι Λίντελ λοιπόν.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί πιο πολύ 4-5 ή 4-3.
0: 4-3. 4-3 περισσότερο θα έλεγα.
1: Εγώ συμφωνώ. Απλά επειδή αναφέρω τώρα τη θέση 5. Και εγώ πιστεύω πιο πολύ θα τον δώσω στο 4-3. Δεν χρειάζεται. Στο 5.
0: Θα πάρουμε κι άλλο παίκτη στο 4 αν φύγει ο Νουά. Θα δούμε. Θα δούμε. Αν μείνει ο Νουά, έχουμε κι άλλο παίκτη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Μπορεί να πάρουμε κι άλλο πεντάρι τη κι αλλιώ ξένο. Δε, θα δούμε.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Νουά. Γιατί είναι ένα σύριαλ το οποίο τραβάει αυτό το Νουά.

0: Εδώ μέσα από φωτιές ανακοινώνεται και ο EJ Liddell. Ωραιότατος. Ωραιότατος. Μια χαρά, καλή τύχη να έχει το παιδί και την υγεία του φυσικά, να μην έχουμε κανένα τραυματισμό στον στον
1: τον έχουν καθόλου σε πρόσωπο ή είναι πλάτη του φαίνεται?
0: Όχι, πρόσωπο είναι μπροστά.
1: Α, για να δω.
0: Άγριος, άγριος, για δες.
1: Wow.
0: Ωραίος. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, εδώ. Εντάξει, όλα καλά.

0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι άρα και ο Ιτζι Λίντελ. Είχε απορία ο Κώστας να τον δει. Εντάξει, ωραίος, ωραίο παιδί. Μια χαρά. Άγριος γενικά, άγριος ο συγκεκριμένος. Έτσι, να είναι άγριος και απέναντι στους αντιπάλους μας. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Να τους σταματάει όλους. Η πρώτη μεταγραφή λοιπόν της νέας εποχής του μπασκετικού Άρη είναι γεγονός. Όπως θα λέγει και ο Σάκης Ρουβάς τονίζοντας την πρώτη πρόταση. Όπως να λέει έτοιμη ή κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Είχε προσπαθήσει ο Σανλής να το κάνει σε μια εκπομπή.
1: Του Σάκη.
0: Αυτό το. Και ρωτούσε ποιος το κάνει, αυτό το έτοιμη, ποιος το κάνει. Και... ναι, ήταν όταν βγήκε η ανακοίνωση ότι θα έρθει το κούμπο στο παλά για το Μάτσο Πανιόνιο.
1: Α, okay.
0: Οπότε, ναι. Αλλά, άρα, ναι, από κάπου, κάπου εκεί το θυμάμαι. Φυσικά θα έχουμε σε λίγο Χρυστογκάλη. Για Λευκάδα στείλτε και φαγητά πάντως. Στείλτε και φαγητά αν έχετε κάποια, κάτι, αν έχει κάτι ωραίο. Αν υπάρχει κάτι. Εγώ είδα φακή εγκλουβής, ας πούμε. Είδα το, ένα σαλάμι εκεί πέρα τη Λευκάδας που έχουν πούνε γνωστό. Λουκάνικο Λευκάδας που είναι επίσης γνωστό. Οπότε στείλτε αν φάγατε τίποτα. Και καλοδεχούμενα όλα.
1: Νομίζω πρέπει να αναφερθούμε και στους δύο παίκτες που αγωνίζονται σήμερα και οι οποίοι θα αποτελέσουν μάλλον παίκτες του Άρη για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, Νένα Δημητρίγεβιτς και Κεμ Μπίρτς, οι δύο άνθρωποι που παίζουν σήμερα τελική και των δύο είναι στο 1-1 και ήδη.
1: Ένα-ένα να σου πάρουμε.
0: Ναι, ναι, έχουν δεχτεί σπασίματα έδρας. Σε 9.30 Άλμπα Βερολίνου Μπάγεν, ο Δημητρίγεβιτς αγωνίζεται εκεί πέρα 1-1. Η Άλμπα έσπασε την έδρα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Δημητρίγεβιτς να βάζει 20 πόντους. Στο πρώτο παιχνίδι βάλε 5 κέρδηση Μπάγεν, αλλά έχει ένα εξαιρετικό όμπστ. Και αυτό είναι στο 1-1 στη Γερμανία στις 9.30 και το δείχνει και η τηλεόραση αυτό, το Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσέ στις 8. Μπορείτε να το δείτε. Είχε σπάσει το πρώτο παιχνίδι Άντρε Μπεσίκτας, σοφάρισε η Φενέρ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζε από την πρώτη περίοδο χωρίς τον προπονητή της, το Σαρούνας Γιασεβίτζος που αποβλήθηκε.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, πρώτη περίοδο. 1,5 λεπτό τέλος τη πρώτη περίοδο αποβλήθηκε. Ήταν εντυπωσιακό δηλαδή. Τι να πω. Ωστόσο, 1-1 και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Σίγουρα θέλουμε να δούμε και τον Κεμ Μπίρτς τι μπορεί να κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Στο προηγούμενο είχε 5 πόντους και 2 rebounds. Στην νίκη με 25 πόντους όμως της Φενέρ. Στην ήττα με 8 πόντους είχε 9 πόντους. Ο Κεμ Μπίρτς ήταν πιο καλός. Θα δούμε τι θα κάνει και σήμερα. Μακάρι να σταθούν πρωταθλητές τα παιδιά μας. Να έρθουν έτσι με όρεξη οι παίκτες στην ομάδα. Γιατί όχι, να σηκώσουν τις κούπες και η Μπάγερν και η Φενέρμπαχτσέ απέναντι στην Μπεσίκτας, η οποία θα παίξει και το σημερινό παιχνίδι και όλη την υπόλοιπη χρονιά και την επόμενη χρονιά που θα έρθει μάλλον, χωρίς τον ένα παίκτη που είναι εκ των σκόρερ της, τον Τζόρνταν Μάθιους, που υπέστηριξε χίλιου τένοντα.
1: Άντε ρε.
0: Και θα χάσει, ναι, ένας από τους καλύτερους παίκτες, από τους καλύτερους σκόρερ του EuroCup, βασικά από τους καλύτερους παίκτες Μπεσίκτας, θα χάσει, το βασικό της διάρρη νομίζω είναι, θα χάσει πάρα πολλά, οπότε καταλαβαίνετε γιατί Μπεσίκτας γίνονται πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πια.
1: Για φέτος, τουλάχιστον και του χρόνου φαντάζομαι θα προσπαθήσει να κινηθεί.
0: Θα πάρει παίκτη.
1: Σε κάποια πολύ δυνατή κίνηση. Ενώ αν χάνει έναν από τους καλύτερους σκόρερ του EuroCup, θα μπορεί να κινηθεί αναλόγως.
0: Ναι, ναι, θα κάνει φαντάζομαι αίσθηση στην αγορά η Μπεσίκτας. Κάποιον θα βρει να.
1: Να δούμε τελικά τι θα γίνει και με τη θέση στην Ευρωλίγκα, γιατί πάντα η υποψήφια είναι η Μπεσίκτας. Μάλιστα, πάντα τη βγάζουν ως το φαβορί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η θέση της Ευρωλίγκα συγκεκριμένα την Μπεσίκτας. Λογικό είναι.
0: Χρόνια το προσπαθεί.
1: Ναι, λογικό είναι η δεύτερη ομάδα που. Είναι η ομάδα που έχασε τον τελικό. Όταν δεύτερη, ο πρόεδρος δήλωνε παραλληλμένο ότι, μπορούν να παίξουν Ευρωλίγκα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει η Μονακό, βέβαια.
1: Μπορεί να περιμένουν τη Μονακό. Αυτό είναι το θέμα. Η Μονακό, η οποία ακούγονται πολύ έντονα ότι θέλουν επενδυτές πολύ να αγοράσουν τη Μονακό. Λογικό και όλες είναι. Ξέρω, είναι η Μονακό στο Μονακό.
0: Μονακό θέλω να πω.
1: Φαντάζομαι θα είναι πολλά τα χρήματα. Δεν νομίζω.
0: Αν πετύχεις. Να
1: υπάρχει. Ναι, φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλά έσοδα για αυτή την ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω την ομάδα που δεν μπορεί να βρει επενδυτή.
1: Και τέτοια Μονακό είναι πολύ όντως προσελκύει πάρα πολλούς επενδυτές και πολύ λογικό. Να ενδιαφέρον γιατί από τη φετινή χρονιά. Όχι, δεν μπορούν να κρατήσουν τίποτα. Πήραν πάλι δάνειο η Μονακό 20 εκατομμύρια από τον Πρικυπάτο. Και ναι. Δηλαδή 20 εκατομμύρια πήρε δάνειο. Δηλαδή φαντάσου.
0: Δεν ξέρεις με τι όρους το πήρε, βέβαια. Οπότε...
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι δεν έχει. Δηλαδή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δεν έχει. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ άθλια κατάσταση.
0: Στην ομάδα, ναι, είναι, ναι, πράγματα...
1: Σε άθλια κατάσταση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να συνεχίσει. Παρ' μάλλον αν δεν συνεχίσει στην Ευρωλίγκα, θα παίξει EuroCup όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πάρει άδεια.
1: Έχει πάρει άδεια. Μπορεί να την βρούμε αντιμέτωπη τη Μονακό δηλαδή.
0: Ναι. Δεν είναι απίθανο.
1: Ούτε όποιοι θέλουν να ταξιδεύσουν Μονακό, τι να πω.
0: Την είχαμε βρει το 2016, νομίζω, 17 στο EuroCup στου ομίλου. Αντίπαλοι. Νομίζω είχαμε χάσει και στα δύο μάτς, βέβαια. Αλλά ναι, την είχαμε βρει αντίπαλο την ομάδα του.
1: Να δούμε και τι ομάδα θα φτιάξει Μονακό, γιατί δεν ξέρω καν αν κλείνει παίκτη. Καταρχά, οι περισσότεροι παίκτε έχουν φύγει και λογικό. Και τώρα δεν ξέρω. Καλά, δηλαδή οι περισσότεροι είχαν φύγει κιόλα πριν καν το τέλο τη χρονιά. Δηλαδή, φαντάσου πώ ναι, τραγική κατάσταση είναι. Απλά το θέμα είναι να δούμε και τι ομάδα θα κάνει. Δηλαδή, είμαι περίεργο. Αν κάνει EuroCup, μπορεί να μην έχει τόσο.
0: Θα φανεί αναλόγω που θα παίξει. Δεν θα κάνει στην τύχη ομάδα. Σίγουρα. Θα ξέρει που θα παίξει.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω. Ήδη έχει αργήσει νομίζω. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι θα έχει ήδη αποφασιστεί ποιο θα αγωνιστεί τελικά στην Ευρωλίγκα. Αλλά ακόμα περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σου.
0: Περιμένουμε, εννοείται.

0: Ωραία, μας συγχωρείτε, είχαμε ένα μικρό θεματάκι, όλα καλά. Λοιπόν. Α, ορίστε, ο Στέφ εδώ πέρα λέει: καλησπέρα, παιδιά. Αν κάποιος έρθει Λευκάδα, δουλεύω υπεύθυνο στο πιο μεγάλο κεντρικό μπαρ του νησιού, στην είσοδο της πόλης, και βλέπω είναι αυτό με τα μεγάλα μπραντζ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Το ξέρω. Α, αυτό, όντω.
0: Έτσι, πως βλέπω το όνομα. Τώρα μην κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι πως βλέπω το όνομα, αν θυμάμαι καλά. Αυτό πρέπει να είναι. Ορίστε.
1: Δηλαδή, ο δρόμος είναι ξεκάθαρος. Μη σου πω. Έτσι μπορεί να σε δει, έτσι συνοπαδό και να.
0: Αργιανάρα και δρόμο Λευκάδα, δηλαδή. Κοίτα. Λογικά θα πάμε σε αυτό. Το θεωρώ, αν είσαι εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου που θα εμφανιστούμε, εννοείται να μιλήσουμε για την ομάδα της καρδιάς μας, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι.
1: Τα έχει χτιστική ομάδα.
0: Βλέπω κεντρινόμαυρες καρδούλες. Δεν φαντάζομαι πως θα έχει και ποια άλλη ομάδα. Φίλος. Άρα ορίστε. Μια χαρά για τον φίλο από τη Λευκάδα.
1: Εντάξει, άρεσε παντού βέβαια. Πολύ δύσκολα να βρει κάποιον και στη Λευκάδα. Και δεν είναι τόσο δύσκολο μέρο.
0: Ναι, ισχύει, δεν είναι κάποιο πιο δύσκολο μέρο.
1: Στα νησιά Φρίτζα θα βρει κάποιον, πιστεύω.
0: Ναι, πιστεύω κάλλιστα. Πιστεύω κάλλιστα. Όχι, ρε φίλε, άρεσε παντού θα βρει. Γιατί μέχρι στιγμή έχουμε βρει παντού. Στη Λιθουανία δεν βρήκαμε. Στην Ισπανία βρήκαμε. Α, επταλοφίτη λέει Αριανό είναι ο φίλο. Μάλιστα. Μάλιστα, κοίτα, θα το ξαναφέρω μέχρι το τέλος, δεν θα το ξεχάσω βέβαια νομίζω.
1: Τι να φέρεις?
0: Θα το δω για Λευκάδο, οπότε δεν θα το ξεχάσω. Άρα είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό, φίλε.
1: Να σου πω κι εγώ όταν το είδα, αν είναι εκείνο το μαγαζί,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, εκείνο πρέπει να είναι.
1: Σου είπα, ναι.
0: Πρέπει να είναι εκείνο. Ναι, φίλε, τι να πω, αν με καταλάβεις, εννοείται, πες ένα γεια, πλάκα κάνεις.
1: Θα κοιταχτείτε και καρφία να θα νιώσετε το.
0: Το αργιανίδικο, το αργιανίδικο τέτοιο. Έτσι. Είδες παντού, παντού. Εννοείται. Δεν έχουμε θέματα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Εννοείται. Χαρά μου, πλάκα κάνετε. Κατά τα άλλα, λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι σήμερα για το Μουντιάλ υπάρχουν δύο αγώνες.
1: Ναι.
0: Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό του Σαλέμ Μπακατά, θα μπορούσε να είναι, δεν είναι.
1: Κακός.
0: Ναι, κακός. Αντιμετωπίζει το Κονγκό και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία.
1: Στα χαρτιά μπορεί να είναι και το πιο ωραίο μάτς, στα χαρτιά λέω. Μέχρι στιγμής. Σαν όνομα.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, είναι απίθανο.
1: Αγγλία-Κροατία. Οκ. Δεν εμπιστεύω. Αν και είμαι Αγγλία και υποστηρίζω την Αγγλία, δεν την εμπιστεύω για το ωραίο του ποδόσφαιρο, τις προηγούμενες οργανώσεις.
0: Όχι, δεν θα το πάρει με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μπορεί να φτάσει στους τελικούς, αλλά και στους τελικούς πέφτει δεν έπαιξε ωραία μπάλα.
0: Εννοείται. Δεν έπαιξε ωραία μπάλα.
1: Περισσότερες ομάδες πέρσι αποτύχει και πολύ δύσκολο και ήταν και κατώτερες.
0: Δεν είχε εύκολο. Ναι, ισχύει. Καλά, ειδικά στο τελευταίο με Σλοβακία.
1: Σλοβακία, μπράβο, ψαλιδάκι του Μπέλεχαμ. Δηλαδή,
0: με Ελβετία μετά, πω, ισχύει.
1: Μόνη ομάδα που παίζει να περάσει με εύκολο, μόνη ομάδα δεν είναι η Κουρανία.
0: Δεν ισχύει, 4-0 εκείνο το. Ναι.
1: Όλες τις άλλες δυσκολευτήκαν πάρα πολύ.
0: Και τη Γερμανία 2-0 την είχε βγάλει ψιλοάνετα.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να το βάλουμε έτσι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Την τέρμπι, θεωρητικά.
0: Την Ουκρανία.
1: Πω,
0: ήταν εκεί που παίξει με τελικό με τη Δανία στην έδρα τη και πω.
1: Ναι, που βάλε εκείνο τον γκολ ο άλλο. Το εκτέλει φάουλο από τα 100 μέτρα.
0: Ναι, καλά. Αυτό θυμάμαι από εκείνο το μάτσο. Έτσι είναι του Στέρλινγκ στην περιοχή.
1: Το δολοφονικό τάκλινγκ στο Στέρλινγκ, λε.
0: Ήταν και ο Στέρλινγκ, δηλαδή να το κάνει κανένα άλλο παίκτη. Μην το κάνει εσύ.
1: Εντάξει, τώρα είναι παλέμαχο και έχει μπυροκυλιά. Και να λες και είναι 80 που δεν έχει προπονήσει ποτέ.
0: Είναι για άρι, τα
1: δεν έχει προπονηθεί ποτέ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αν το βλέπεις και λες, ναι, αυτός ρε φίλε.
0: Ήταν και στη Τσέλσι.
1: Όντως είναι προπονητής του καναπέ, δεν έχει προπονηθεί. Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Ήταν και στη Τσέλσι. Οπότε ναι, στην Arsenal.
1: Δεν με δικαίωσε. Χάρηκα πάρα πολύ όταν είχε έρθει. Ενθουσιάστηκα
0: πολύ. Λογικό, πάρα πολύ λογικό, αλλά.
1: Δεν με δικαίωσε. Το ίδιο έγινε και με Λουκάκου που στην αρχή βέβαια ήταν τίμιο, αλλά μετά οκ.
0: Συνεχίζουμε τα μηνύματα μετά το μήνυμα του φίλου του Επταλοφίτη Αριανού που εννοείται θα πάμε στο μαγαζί του. Ο Δημήτρης Μπάσιμο του Sky λέει τον Γκαζέτα για τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL τη νέα χρονιά. Το Sky κινείται πάρα πολύ δυνατά. Θέλει να πάρει το κύπελλο Ελλάδας.
1: Ναι, το πήρε.
0: Το πήρε, αλλά δεν ξέρω. Το πήρε, φαίνεται το κύπελλο Ελλάδας. Απλά δεν ξέρω αν θα τα δείχνει σε κάποια συνδρομητική πλατφόρμα, αν θα δείχνει
1: αυτό,
0: όλα ελεύθερα.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα Sky TV, ας πούμε, στο.
0: Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Ελπίζω όχι, αλλά.
1: Εν τω μεταξύ, για Sky άκουσα και για Ερακλή.
0: Ναι, Ερακλή πήγε.
1: Πήγε οριστικά.
0: Επίσημα δεν ξέρω αν θα πάει με τον Παναθηναϊκό, ενώ πήγε μόνο βασικό τη.
1: Αλλά και εκεί δεν ξέρουμε αν θα το δείχνει. Ναι, κάποιο σκοπικό δημοτικό, αν θα υπάρχει ένα Ηρακλή TV ή όχι.
0: Ναι
1: όντω. Okay.
0: Αν πάρει και την GBL, παλιά έδειχνε. Είχε πάρει ένα κύπελλο Ελλάδα πρόπερση, έδειχνε το κύπελλο Ελλάδα. Πρόπερση, ναι, και νομίζω είχε κάποτε δείχνει και πρωτάθλημα το Sky Basket και Ευρωλίγκα σίγουρα δείχνει κάποτε.
1: Αλλά
0: πώς
1: θα μοιράζει τα τηλεοπτικά, ενώ δεν θα είναι δίκη. Πώς θα μοιράζει τα τηλεοπτικά στο Παναθηναϊκό, πώς θα δίνει δηλαδή και πώς θα δίνει στις άλλες ομάδες.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα.
1: Ναι, δεν θα είναι δίκαιο, αποκλείεται.
0: Κοίτα, δηλαδή... αν τα πάρει το Sky, πάλι στην κεντρική διαχείριση θα είναι να τα πάρει όλα. Άρα δεν φαντάζομαι ότι θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα έχουν λόγω όλες τις ομάδες. Δεν θα πάρει. Άλλο να πάρει.
1: Το πρώτο λόγο αυτοί θα τον έχουν όμως.
0: Στα χαρτιά όχι, στην πραγματικότητα ναι. Εντάξει.
1: Είναι
0: ρε φίλε, εντάξει. Αλλά σου λένε αντικειμενική. Είναι. Τώρα αν εσύ πιστεύει ότι είναι Παναθηναϊκό αυτό που έχει το Sky, ρε φίλε, σου λένε απέδειξε το.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Εντάξει, κατάλαβε όμως.
1: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα τον αρνηθεί. Δεν υπάρχει, θέμα. Ο Ολυμπιακός θα το αρνηθεί.
0: Φαντάζομαι, ναι. Εκτός αν τάξει και στον Ολυμπιακό κάτι απίστευτο. Που δεν βρίσκω
1: δύσκολο
0: λόγο να το κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τάξει στους άλλους.
0: Αν και ο Ολυμπιακός.
1: Πόσο μάθει πρέπει να.
0: Πόσο... Αν και ο Αλαφούζος δεν έχει ποτέ κάποιο παράπονο από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Ναι, δεν ξέρω απλά και πόσο μάθει μπορούν να αρνηθούν. Δηλαδή, αν αρνηθεί μια ομάδα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Να
0: συμβεί. Δεν ξέρω. Κάποτε είχαμε και την. Να είναι οι τρεις της Αθήνας, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός στην Κοσμοτέ και να είναι οι άλλοι στην ΕΡΤ.
1: Εννοείται, ναι.
0: Ή για πολύ καιρό είχαμε να είναι κάποιοι στην Νόβα και κάποιοι στην Κοσμοτέ επίσης. Mm-hmm. Το είχαμε και αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, δεν έχω ιδέα.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ένα θεματάκι αν όντως διεκδικήσει. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει εκεί. Όσο ομάδες τάξουν κάτι ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
0: Θα γίνει το ταξίματος,
1: Μπορεί να μοιράσουν στρατόβεδα πάλι.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Για το Sky και την GBL. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Ευχαριστούμε, φίλο μας. Τόσο, λες, δεν ξέρω πώς θα πει αυτό. Για την GBL.
1: Ούτε
0: είχε κάνει πάση με το Sky. Δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Μου το λέω φίλος. Λέει το ρεπορτάζ του Γκαζέτα.
1: Όχι, έχει ακουστεί αυτό. Ναι.
0: Ναι, το πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνήσουν σε αυτή την περίπτωση. Α, τώρα το βγάλε τον Γκαζέτα, πριν καμιά ώρα.
1: Υπήρχαν οι πληροφορίες όμως, έτσι και
0: ναι, εντάξει, αλλαγή σκηνικού. Τέλος αποχή για την ΕΡΤ. Το σούπερ του Σκάι κάνει γερό μπάσιμο. Συγκεκριμένα καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία πήρε πρόσφατα το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Έχει μπει δυναμικά και εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι λοιπές εξελίξεις.
1: Σίγουρα πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι εφόσον υπάρχει ο Ολυμπιακός, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να λυθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι πιθανότατα θα υπάρξει. Μια μίνι ιστορία, μη σου πω και καμιά οδύση θα υπάρξει σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί άλλωστε να κρατάει καιρό αυτό το βιολί.
0: Συγγνώμη, είμαστε η μόνη χώρα, νομίζω, δεν ξέρω να γίνει αλλού, που έχει αργήσει να ξεκινήσει δύο εβδομάδες Super League επειδή δεν είχαμε τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει συμβεί αλλού, αλλά. Ναι.
0: Ξεφτύλα. Μπορεί να γίνει.
1: Και τώρα, εφόσον το κανάλι του Παναθηναϊκού θέλει. Δηλαδή, πόσο το δεχτεί ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω.
0: Θυμάσαι
1: πιο εύκολα το δεχτεί η ΑΕΚ.
0: Θυμάσαι ποιο παιχνίδι του Άρη είχε δείξει στο Sky.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ήταν εύκολο. Ήταν πολύ εύκολο. Ακόμη και
1: το χάθη μόνος όμως, δεν ξέρω εσύ πού.
0: Εγώ έχω προλάβει το δεύτερο. Ιστορία, ωραίο. Έχω προλάβει το δεύτερο ημίχρονο γιατί παίζαμε φιλικό στο Ιβανόφιο.
1: Καλά και πήγε αντί.
0: Μέντι Ρακλή με μεγάλο Νίκο Σεπουρίδη συμπαίκτη εδώ του ραδιοφώνου. Μια χαρά. Παίζουμε με
1: έναν. Νυν προπονητής
0: του Αμπιλέα, σωστό. Βοηθός. Και παίζουμε στο Ιβανόφιο, Μυρακλή, δυνατό φιλικό. Τελειώνει. Γυρίζω σπίτι, βλέπω όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Τρελό πανηγύρι, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν είχαμε πάρει νίκη βασικά εκεί μέσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη, δεύτερο ματς Μάντζιου, μετά το 2-2 με τα Γιάννενα. Και επειδή μου είχε τελειώσει το νερό στον πάγο, κάνω στον μπαμπά μου νόημα που ήταν στην κερκίδα. Του κάνω νόημα, πήγαινε φέρε μου νερά. Και αντί να πάει να μου φέρει νερά, δεν κατάλαβε προφανώς τι τον ήθελα για νερά, και μου λέει 0-1 νικάμε. Και είμαι εγώ στον πάγκο και ξέρω ότι νικάμε 0-1. Και έτσι το μαθαίνω νικάμε 0-1. Okay. Του κάνω εγώ νόημα για νερά και μου κάνει νικάμε 0-1, μπήκε γκολ.
1: Ναι.
0: Του λέω ποιο το βάλει, Μαντσίνη. Μια χαρά, 0-1.
1: Εγώ θα φάει μεγάλο αγρό γιατί προφανώς μετά το 0-1 που έλεγα προσπαθούσα να μην το φάμε. Δηλαδή, okay. Εντάξει, ναι. Μεγάλη νίκη, όντως.
0: Ναι, μεγάλο αξιμάτιο, το έκανε και αυτό. Λοιπόν, είπαμε για 5.000 στον Αν και μια αγωνιστική κλεισμένο στον Παναθηναϊκό. Μια αγωνιστική τώρα επιβλήθηκε και κλεισμένο των θυρών στον Ολυμπιακό και 100.000 πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόνς.
1: Σίγουρα φιά του Νάν.

0: Ναι,
1: okay. Ποιο λέει ότι τις έφαγα. Ή ποιο παραδέχεται ότι ξέρει. Έριξα μερικές, αλλά έφαγα κιόλας. Ναι. Όλοι τους έδιναν όλους. Όλοι δέρνουν, ειδικά άντρες πάνω από 25-30 χρονών. Μιλάμε όλες τις ιστορίες. Και τον έδιρα και τον έκανα και τον έπιασα από το λαιμό.
0: Ναι.
1: Του είπα σε μένα, δεν θα μου μιλάς έτσι. Σίγουρα συνέβη αυτό. Λοιπόν, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία επίσης Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ για όσους επακολούθησαν του Game 5 στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Εντάξει, πολλά πράγματα.
0: Αχ, δεν το. Τι έγινε με Λεσόρ
1: και Γκραντ. Πολλά πράγματα εκεί τους μάζευαν αστυνομικοί τώρα.
0: Του Λεσόρ και τον Γκραντ.
1: Ναι, ναι, ναι. Σοβαρό, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία. Στο ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Εκεί με την αστυνομία που ήταν και ο Αλβέρδης, μάλλον εκείνη η φωτογραφία που τους κρατούσαν. Οκ, ποιος ξέρει τι συνέβη.

0: Να πούμε ότι υπάρχει και welcome από τον Richard Siao για τον EJ Liddell. Επίσημη τοποθέτηση.
1: Φίλος του NBA, ο Siao μπορεί να τον ήξερε. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, ναι, δεν είναι απίθανο να παρακολουθήσει NBA.
1: Το δείξες να. Πού να βάλω το ίδιο στο χέρι του. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ρε φίλε, είναι δεδομένο νομίζω ότι κάθε χρόνο θα παίρνουμε τουλάχιστον ένα NBA. Έμα δεν θα παίρνουμε.
1: Το Forbes ήταν πολύ προφανές. Εντάξει, το Forbes ήταν 100 φορές προφανές.
0: Το Forbes ήταν όμως και του Γιάννη, ο φίλος.
1: Ήταν κορδόβο.
0: Ήταν πολύ εύκολο. Το λέγεται. Αλλά εντάξει, ακόμη δεν τελείωσαν οι μεταγραφές. Ακόμη δεν τελείωσαν.
1: Λες, να έχουμε και άλλοι.
0: Μεταγραφικές υποθέσεις.
1: Και άλλο NBA.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, αλλά δεν το κλείνω κιόλας το παράθυρο. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, αλλά ξέρεις, δεν ξέρουμε και κάτι. Οπότε απλά προχωράμε και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει η απαιτητική συνέχεια και στις μεταγραφές. Γιατί είναι απαιτητική πως θα κρατευτούμε κι εμείς μέχρι να αρχίσει η σεζόν και να γυρίσουμε την Ευρώπη. Κάτσε να ψάξουμε μεταξύ του μαγαζί που λέει ο φίλος, αν είναι όντως αυτό τώρα εδώ πέρα. Βασικά θα ψάξω το κινητό, άστο.
1: Πρέπει να σε τρώει πολύ για να το θυμάσαι ακόμα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Καλά, πρέπει να γίνει κάτι πριν από 15 λεπτά. Αλλά ναι. Τέλος πάντων.
2: Στο φως του φεγγαριού, αν τις

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε και τα άλλα παιχνίδια, γιατί λέμε μόνο αυτά που δεν είναι για τους ξενύχτες για κάποιο λόγο, τα φλόρικα, τα πρώτα που δεν είναι για τους ξενύχτες. Υπάρχει στις 2 Γκάνα Παναμάς, στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Θέλω να δω την Κολομβία, εντάξει, δεν θα τη δω.
1: Ουσμπεκιστάν νομίζω θα λύσει.
0: Ναι. Όχι, Κολομβία. Εγώ πίστευα τον Ουρουγουάη, αλλά με απογοήτευσε με τη Σαουδική Αραβία που την είδα.
1: Ο Χάμες παίζει.
0: Ναι, παίζει.
1: Okay.
0: Παίζει. Mm-hmm. Αλλά απογοήτευσε ο Ουρουγουάη που την πιστεύω γενικά. Η Αίγυπτος μου άρεσε. Είδες Βελγίο, Αίγυπτος είδες. Μου άρεσε η Αίγυπτος. Ωραία ομάδα. Έπρεπε να προηγηθεί.
1: Ναι, και τι όχι.
0: Καλή ομάδα, ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ πήγε το 18 πολύ καλύτερα.
1: Αφού προηγήθηκε.
0: Ναι, έπρεπε να βάλει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Έχει τις προποθέσεις. Το Βέλγιο απογοήτευση πάλι.
1: Πάντα.
0: Απίστευτη είναι, δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν. Είναι απίστευτη.
1: Πλέον έχω χάσει κάθε ελπίδα. Δηλαδή, okay,
0: ναι, το βλέπεις παλιά.
1: Πλέον έβλεπες το ρόστερ και έλεγες ότι αυτή μπορεί να πάει και τελικό και να το πάρει. Ναι. Αλλά πλέον δεν το ζητάς.
0: Πλέον θα είναι μεγάλη έκπληξη να πάει στους 4. Θα είναι full έκπληξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει και τόση ποιότητα όσο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι δεν τα καταφέρνει.
1: Και πάλι πιταράδες. Αλλά...
0: Ναι, αύριο είναι στις 7 το Τσεχία Νότια Αφρική.
1: Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος.
0: Στις 7, ναι.
1: Αύριο είναι ή ξεκινάει από σήμερα ο δεύτερος γύρος.
0: Αύριο στις 7 το απόγευμα.
1: Ναι, okay.
0: Αύριο στις 7 το απόγευμα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Πω κακό ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει. Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Πω.

0: Την είχα δει την Νότια Αφρική.
1: Αλλά εγώ είδα και την Τσεχία και είναι πολύ κακή η μπάλα που παίζουν και οι δύο.
0: Νότια Αφρική, εντάξει, τίποτα δεν έκανε. Αλλά πολύ προβλογικό η Τσεχία, έλεγε. Εντάξει, βέβαια.
1: Μπορεί να παίξει καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω. Η Νότια Κορέα την έκανε πάντως τι ήθελε. Παρότι προηγήθηκε η Τσεχία, δηλαδή μου φάνηκε πολύ λογικό που το γύρισε για πλάκα.
0: Ναι, αλλά η Τσεχία δεν θα τα δώσει όλα.
1: Ναι, δηλαδή, πιστεύω, ναι.
0: Δηλαδή θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να παίξει μπάλα, ναι.
0: Θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι.
1: Κάτσε να προηγηθεί στο 15 και μετά δει. Μην γίνει κανένα 2-0 στο 30 και μετά δει να μην παίζει τίποτα. Και θα φοβούνται κι άλλοι.
0: Okay.
1: Ελβετία-Βοσνία στι 10 έχει καλύτερη τύχη. Επιστεύω η Ελβετία πρέπει να πάρει αυτό που δεν πήρε με το Κατάρι. Βοσνία δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε Βοσνία. Ό,τι ήθελε να έκανε ο Καναδά, άσχετα που δεν έβαλε. Δεν μ' άρεσε η Βοσνία.
0: Δεν στηρίζω. Δεν μου βγαίνει να στηρίξω Ελβετία. Δεν είναι από τι χώρε που αντιπαθώ.
1: Δεν την είδα.
0: Δεν μου βγαίνει να.
1: Δεν την είδα.
0: Ναι.
1: Δεν την είδα. Δεν το είδα το μάτσι για το Κατάρ.
0: Εντάξει, με το Κατάρ έπαιζε βέβαια, αλλά και πάλι δεν ήταν. Οκ, okay, δεν με τρέλανε, αλλά μπορεί να είμαι και προκατελημένο. Οκ, okay, δεν ξέρω. Αδιάφορο μάτσι μου περνάει.
1: Ναι. Κατάλα, οκ, okay, και το Μεξικό δεν με εντυπωσίασε παρότι κέρδισε. Δεν με εντυπωσίασε.
0: Όχι, όχι, αλλά... τι, όχι, με τίποτα τώρα.
1: Το Καναδά θέλω να δω με το Κατάρ.
0: Τελείωσε αρνητικό για Μεξικό πάντω.
1: Και εγώ και Καναδά θέλω να δω με το Κατάρ. Μ' άρεσε ο Καναδά, πιστεύω κερδίσει κιόλα και ψηλό εύκολα. Μ' άρεσε ο Καναδά.
0: Αλλά επειδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, okay, δεν αποκλείω κανένα αποτέλεσμα του Κατάρ. Αλλά εντάξει, σίγουρα και εγώ πιστεύω ότι ο Καναδά είναι καλύτερο. Αλλά δεν θα είναι κάποια τεράστια έκπληξη αν το Κατάρ πάρει αποτέλεσμα.
1: Ναι, συμφωνώ. Είπα Αυστραλία 19, έκτος στις 10 το βράδυ, ωραίο το είπα Αυστραλία.
0: Δεν έχω δει Αυστραλία, δεν ξέρω.

0: Σκωτία Μαρόκο επίση από τι επόμενε αγωνιστικέ είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Είναι μία η ώρα ξημερώματα. 20 του μηνό.
1: Είναι ωραίο. Τι μέρα είναι?
0: Ξημερώματα Σαββάτου.
2: Οκ, κάτσε, μπορεί να το έχει καμιά επανάληψη.
0: Ναι, αλλά το βράδυ του Σαββάτου έχει στι 8 Ολλανδία, Σουηδία και στι 11 Γερμανία εκτίλεφαντο του.
1: Και τα δύο που από ωραία, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, η Ολλανδία Σουηδία είναι νομίζω πιο καλό.
1: Ναι, είναι πιο ανταγωνιστικό θεωρητικά, ναι, αλλά ναι, τη Γερμανία ποτέ μην την εμπιστεύει.
0: Εντάξει, ποτέ, ναι. Τώρα δεν είναι για εμπιστοσύνη η αλήθεια τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα στο ρόστερ. Γενικά, ωραία, θα έχουμε γεμάτη αγωνιστική. Θα έχουμε γεμάτη και την επόμενη αγωνιστική. Είναι ψηλοδεδομένο αυτό. Αφού τώρα κάθε μέρα έχει πλέον. Δεν υπάρχει κάποια μέρα χωρίς αγώνες.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Πώς θα χωρέσει τόσο πολύ. Μέχρι τις 19 Ιουλίου που είναι ο τελικός, πρέπει να τελειώσουμε. Και ακόμα σε κάτσι. Δηλαδή έχουμε ένα μήνα και ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Ναι, έχουμε πολύ δρόμο. Φαντάζομαι και μπορεί να μπει καμιά μέρα ρεπό στα νοκάουτ, αν προλάβουμε.
1: Συνήθως μπαίνει.
0: Συνήθως μπαίνει. Αλλά δεν ξέρω τι θα.
1: Ή μένει μια εβδομάδα που ξέρω, είναι ξεκινάει η Δευτέρα, ας πούμε, και είναι Τετάρτη η τελική. Ναι, και ναι. Σάββατο, Κυριακή ο τελικός.
0: Ναι, ο τελικός, οκ. Okay. Ο τελικός συνήθως Κυριακές είναι. Κυριακές είναι συνήθως. Θα έχει πολύ ψωμί η διοργάνωση. Πάντα υπάρχουν.
1: Και στα νοκάουτ ακόμα περισσότερο ψωμί θα έχει. Απλά τώρα, οκ, okay, είναι και το καλό. Το καλό είναι ότι έχει συνέχεια μάτσε και δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Ναι, έστω αυτό υπάρχει. Μπορώ να πω ότι είναι κάτι, παίζει κάτι ευχάριστα. Δηλώρηση μέχρι να αρχίσει και το αγαπημένο μα Wimbledon. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Θα δούμε. Ούτε ξέρω πότε αρχίζει. Αυτό συνήθω τελειώνει όμω αρχή 10 Ιουλίου τελειώνει. Άρα φαντάζομαι πρέπει να ξεκινήσει. Δύο εβδομάδε κρατάει, αλλά εκεί. Τέλη Ιουνίου. Θα έχει πράγματα. Και αν ο Τζόκοβιτ θέλει να πάρει ένα τίτλο ακόμη. Αν και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν και το γρασίδι που τίθεται του πάει πάρα πολύ. Είναι βασιλιάς εκεί.

0: Παιδιά, δυστυχώς χωρίς τον Γκάλι δεν θα έχουμε σήμερα, αλλά θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Τον ακούσετε κι εσείς στην ώρα του. Είχαμε ένα θεματάκι, αλλά θα τον έχουμε. Του Χρήστο τον έχουμε αρκετές φορές. Οπότε θα ξανατύχει σίγουρα. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο και πάντα υπάρχει επικαιρότητα. Είναι...
1: Ήταν δηλαδή, όντως ήταν στο πρόγραμμα, απλά κάτι έτυχε προφανώς.
0: Ναι, ναι, κάτι προφανώς. Okay. Δεν σκορδέψαμε για να μείνετε μαζί μας, μην ανησυχείτε.
2: Δεν θα ήταν η φωνή δική μου.
1: Νορβηγία 1-4, έλξη.
0: Ναι, με το Μίμι. Δεν ξέρω αν έπαιξε βέβαια το Ιράκ. Το Ιράκ, αλλά κράτησε η μεγάλη Νορβηγία.
2: Αν δεν την ακούγες εσύ.

0: Είπαμε αφιερωμένο στο Βασίλη Σπανούλη πια, νομίζω, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Ειδικά μετά από κάτι νίκες θα παίζει αρκετά. Ειδικά μετά από κάτι νίκες σε ντέρμπι, νομίζω θα το τιμάει. Δε όντως, νομίζω θα σας θέλει την αγάπη του και αυτός. Πιστεύω το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή φαίνεται τους προπονητές που γουστάρουν τελικά σε νίκη σε ντέρμπι, έτσι θα παθιάζεται, φαντάζομαι. Θα το φέρουμε.
1: Ναι, και εγώ. Περιμένουμε, όλοι περιμένουμε πώς και πώς τις εικόνες.
0: Το περιμένουμε και κυρίως να περνάει αυτή την αγωνιστικότητα στην ομάδα που η αλήθεια είναι πολλές φορές κάποιοι προπονητές δεν μπορούσαν να την περάσουν.
1: Τα τελευταία χρόνια πολλές ομάδες πέρασαν δυστυχώς από την έδρα μας και σε πολλά κρίσιμα μάτς η ομάδα πήκε φοβισμένη.
0: Έτσι, λίγο
1: ίσως θα είναι, αν όχι το πρώτο, από τα βασικά πράγματα που θα περιμένω να αλλάξει ο Σπανούλης και να τα δω. Δεν θέλω να δω ποτέ την ομάδα φοβισμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Σπανούλης, είναι αρχικός, είναι ψυχάρα. Δεν μπορώ να φανταστώ την ομάδα του να φοβάται. Θα μου κάνει τεράστια αρνητική εντύπωση. Περιμένω, οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Βασίλης είναι να μπαίνει πάντα με θάρρος και ποτέ φοβισμένο όπως μπαίναμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια σε κρίσιμα μάτς.
0: Πιστεύω ότι θα καταφέρει. Πιστεύω ότι θα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλης, ξέρετε, το βασικό μας τεσσάρι θα είναι ο Λίντελ και αν παίζει διαθέσει με τον Νουά. Αν παίζει το 4, παίζει διαθέσει με τον Νουά. Εξαρτάται γιατί θα γίνει με τον Νουά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το βλέπω. Αν είναι ο Νουά στην ομάδα, εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει ο Νουά στην πεντάδα.
1: Εγώ
0: αυτό...
1: πιστεύω και ο Νουά να φύγει ή ποιο άλλο που θα πάρουμε θα είναι βασικότατο.
0: Ναι, θα είναι. Άρα ναι, σωστό. Θα είναι.
1: Δεν θα σου πω καλύτερο, θα σου πω βασικότατο.
0: Θα είναι.
1: Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε ξεκάθαρο βασικό στην αρχή τη σεζόν. Τώρα, αν ξεχωρεί κάποιο, θα πάει καλύτερα και άλλο χειρότερα. Okay,
0: ναι,
1: λογικό.
0: Ναι, στην αρχή τη ζώνη ο άλλο θα είναι. Αν μπορούμε να είμαι βασικό. Αυτό που θα τελειώνει τα μάτια τέλο πάντων συνήθω θα είναι ο άλλο. Ο άλλο θα αργεί μεγάλο, όμω 4 και ένα. Λογικά. Αν έρθει, αλλιώ θα είναι και ο Νουά. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Μίλτο από τη συνέντευξη του Σπανούλη. Κατάλαβα πω θέλει παίκτε με ψηλή αθλητικότητα, ένταση και διάθεση να παίζουν άμυνα σε όλο το γήπεδο. Αναζητά γκάρντ.
1: Όπω ο Λίντελ.
0: Ναι, σωστό. Που μπορούν να δημιουργήσουν του συμπαίκτε του και να παίρνουν σωστέ αποφάσει στο pick and roll, όπω ο Δημητρίγεβιτ. Στη θέση του forward προτιμά πολυδιάστατου παίκτε, μέγεθο, ταχύτητα και ικανότητα να μαρκάρουν πολλέ θέσει. Στου ψηλού δίνει έμφαση στην αθλητικότητα, την προστασία τη στεφάνη και την αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι πάνω από το καλάθι. Πάνω απ' όλα θέλει χαρακτήρε νικητή με μπασκετικό IQ, πειθαρχία και νοοτροπία ομάδα. Δεν ξέρω του χαρακτήρε των παιδιών, αλλά στα άλλα όλα είμαστε μέσα μέχρι στιγμή και φαντάζομαι έτσι θα κινηθούμε. Και τώρα α πούμε για τον Birch. Τον ξέρει πολύ καλά, ήταν συμπαίκτε ενώ
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να. Να τον διάλεξε.
1: Γιατί ο Ζήσης ξέρει τον Δημητρίγεβιτς πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ξέρει ο Ζήσης τον Δημητρίγεβιτς. Άρα έχουμε ήδη δύο παίκτες κλεισμένους. Ο Μοκόκα, ένα παίκτη που έπαιζαν
1: τίποτα. Στο ίδιο πρωτάθλημα. Άρα...
0: Και ένα παίκτη ο οποίο δεν θα περάσει παρατήρητο οποιοδήποτε GM ομάδα του EuroCup. Δηλαδή ξεχώρισε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε και ο Άρης ειδικά. Ακόμη και ένα βοηθό που είναι στην ομάδα. Ακόμη και ο Χασανίδης, ας πούμε, που τον έχει αντιμετωπίσει κάθε χρόνο ουσιαστικά. Όχι κάθε χρόνο εκτός από φέτος το Μοκόκα. Μπορεί να πει ότι είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή τον έχει δει αρκετά. Φαντάζομαι, τον έχει κάνει σκάουτινγκ. Είναι ένα παίκτη που έχει τεθεί αντιμετωπίσει με τον Άρη και με τη φανέλα τη Κλουζ. Οπότε σίγουρα είναι περιπτώσει που ξέρουν στην ομάδα. Δεν πάμε στην τύχη. Ο Λίντελ είναι το ερωτηματικό, αλλά δεν ξέρω τι γνωρίζουν. Μπορεί να ξέρουν και πολλά περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι και τις 8 μας κρατήσατε συντροφιά. Ελπίζουμε και εμείς να κάναμε το ίδιο. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Ακούστε άλλη μια γίτρινη κάρτα. Θα ξαναπούμε Δευτέρα 6 με 8. Ελπίζουμε να μας βγει κανένας ακόμη παίκτη στην εκπομπή, έτσι.
1: Μακάρι.
0: Ένα παίκτη το ανακοινώσαμε. Εδώ πέρα και Σπανούλης. Αυτό το 7 και 14 μας βολεύει.
1: Ναι.
0: Και ο Σπανούλης ανακοινώθηκε. Στην διαρκεία δεν ήμουν εδώ, αλλά και ο Σπανούλης ανακοινώθηκε και ο Λίντελ ανακοινώθηκε και περιμένουμε. Και τα καλύτερα έρχονται, έτσι. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μάριον Συριώτου, συντονισμένοι. Μένετε εσείς στο Yellow Radio και τους 101,7. Καλή συνέχεια.
2: Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τι να κάνω, έχω μια πάρα πολύ ωραία επικοδομητική κουβέντα εδώ στο Messenger, γι' αυτό και το καθυστέρησα λίγο και ακούσατε όλο το μπλα μπλα μπλα. 14 λεπτά μετά τις 8. Μόνο αυτή η εκπομπή, μόνο λέει αυτήν την ώρα, μόνο εγώ. Και πολύ χαίρομαι που ακολουθούν βήματα οι ΚΑΕ Άρης και κάνει τις ανακοινωσάρες της 14 λεπτά, ρε φίλε, μετά τις 7 κιόλας, 19 και 14. Όχι ανακοίνωση του Σπανούλη, όχι ανακοίνωση τώρα του Πεκταρά, όχι τα διαρκείας, ρε Σία. Έτσι να μα νιώθεις, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι λίγο να το νιώθεις αυτό. Εγώ τώρα τόσα χρόνια και ζαμάνια εδώ στο Yellow Radio, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω άλλη ώρα, μόνο το 14 λεπτά μετά τις 8. Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, εδώ είμαστε και σήμερα, δόξα τον Πανάγαθο, είμαστε καλά, 17 Ιουνίου 2026. Κιτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα, μετά τις φυρικτρούλες θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ακούτε Yellow Radio 101,7. Και πια μπλα μπλα μπλίζει, Μαρίων Συριώτου εδώ. Ξένο ρεπερτόριο σήμερα, έχω ένα ωραιότατο playlist. Καλό στον Μπεκταρά μας, CJ Lidl. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ότι καταλάβετε. Ναι, μεν από την μία μου αρέσει το ότι ανακοινώνει 19 και 14. Από την άλλη όμως τα έχω πει 100.000 φορές στην εκπομπή μου, ρε. Αλλά δεν πειράζει, να, στα παιδιά πάλι. Να δίνουμε τόπο στα νέα παιδιά. Αυτό, αυτό. Τι μου κάνετε, βρε? Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος μου ο γλυκός, που Μπίλης μας ήρθε, ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ο Μπιλάκος όμως ο χορηγός μας, ο οποίος βρίσκεται στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, πάνω στον κεντρικό δρόμο θα τον βρείτε δίπλα στην εκκλησία του χωριού, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι ever. Είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά ο Μπίλης. Θα φάτε τα καλύτερότερα επίσης. Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον και από το Yellow Radio για να τσεπώσετε και δωράκιους. Μπήκα στην σελίδα της ΠΑΕ. Έτσι μια μικρή παρένθεση, γιατί δεν έχω κάτι να πω. Αλλά μπαίνω η Έρμη, πατάω ανανέωση, ξαναπατάω ανανέωση. Λέω μπάς και έχουμε τίποτα, κανένα νέο δε παιδί. Τίποτα, ησυχία. Από την άλλη δε το μπάσκετ μας, έχουμε μία μόνιμη ανησυχία. Καλή όμως, ευχάριστη, ευτυχισμένη, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοσυζητήσουμε, τι να πρωτοανακοινώσουμε, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Αυτό, στα καλύτερα ευχόμαστε, για να μην το γρουσουζεύω κιόλας, είμαι και τέτοια εγώ. Φτου φτου φτου θα πω, χφου. Σας παρακαλώ, θερμή παράκληση, μην ανεβάζετε σε δημοσιεύσεις αυτό το μάτι, ρε φίλε. Το έχω πει χίλιες φορές. Το μάτι φέρνει το μάτι, είναι τραβηκτικό αυτό. Πετάχτε τα από τα σπίτια σας και από πάνω σας. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Πετάχτε το, ακούστε που σας λέω. Για να πάμε λοιπόν να ξεκινάμε σγά-σγά. Καλώς ήρθατε, άντε καλό διωράκι σκάρτο. Σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ και ο Σμαήλης. Σμαήλος. Αλλά και ο Μαήλης. Έχει τέτοιο όνομα. Μαήλος. Ο Φίλιξ. Ο Φίλικας. Παιδιά, πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα ονόματα πραγματικά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα σπανιότατα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως, σήμερα ιδιαίτερα είναι τα γενέθλια. Σε όσους έχετε γενέθλια και γενεθλιάζεστε, διότι σήμερα έχει γενέθλια το γλυκό μου το κορίτσι, η μανούλα μου, η ελευθερία μου. Χρόνια σου πολλά, μανούλα μου, χρόνια σου πολλά, να σε γερή. Να σε χαιρόμαστε όσοι σε αγαπούμε. Αλλά ήταν η τύχη αυτή, ξέρετε, το λες και λίγο σπάνιο σε ζευγάρι. Ίδια μέρα γενέθλια είχε και ο συγχωρεμένος ο μπαμπάκας μου. Σαν σήμερα, ναι, μαζί γενεθλιαζόντουσαν το ζευγαράκι μας. Τι να πεις, χρόνια αγγελικά παραδεισένια μπαμπάκα μου Κωνσταντίνε μου με το ωραίο το όνομα.

Παγκόσμια ημέρα, λέει, κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Της ξηρασίας, it's okay, nice respect. Ερημοποίηση τώρα. Yeah. 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, Θεσσαλονίκα, την πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι στο 54%. Και τι ωραία δροσιά που έχουμε σήμερα, επιτέλους. Τι βροχάρα ήταν αυτή εντωμεταξύ το βράδυ, παιδιά. Ε? Μετά τις 2.30-3 κάπου εκεί έπιασε μια βροχή εδώ ανατολικά. Χαριλάω. Καρέκλες. Και μία ξανά μανάλη έτσι τις πρωινές ώρες εκεί. 7 τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν είχα ξυπνήσει φυσικά εγώ. Απλά ο Παυλίτος μου το είπε. Ωραία δροσιά όμως, μπορώ να το πω. Γιατί έρχεται δύσκολο καλοκαίρι και οι ζεστούλες. Πάμε να βάλουμε σιγά σιγά και τη λίστα μας να παίζει και να μας συντροφεύει. Ναι, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. 14 έκτου ήτανε το γύρο του 87. Να μην ακούσουμε λίγο το The Final Countdown, έτσι βρε, για την μνήα που λέμε. Πώς περνούν τα χρόνια, πω πω.

Ένας λόγος που με ακούτε να κελαϊδάω έτσι και όμορφα και ανετήλα είναι ότι το δοντάκι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που με το ζόρι μιλούσα. Με το ζόρι. Λέμε τώρα. Είχα μια δυσκολία, βρε αδερφέ, και εγώ. Εντάξει, να μην την έχουμε μία φορά στη ζωή μας. Λέμε τώρα. Πάει το δοντάκι που λέτε. Πήγα στον οδοντίατρο. Γεια σας. Το βγάλαμε και ησυχάσαμε. Τι πόνος. Τι πόνο κάνει αυτό το δόντι όταν σε πιάνει, φίλε, εντάξει. Έπαιρνα παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη για βόδια. Γιατί δεν είσαι. Γι' αυτό και τα έπαιρνα. Γιατί μιλάμε τα αλγοφρέ, είτε έτρωγα μία καραμελίτσα, είτε το αλγοφρέ των 600 μιλιγράμμ, ένα και το αυτό. Κουμπόθηκα κανονικότατα με την χημεία του ντουνιά, με τις αντιβιώσεις. Πήγα στο γιατρό, εξαγωγή, γεια σας. Ηρέμησε το σύμπαν, ηρέμησε το κεφαλάκι μου. Να προσέχετε τα δοντάκια σας. Είχαμε και την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας εχθές. Θα τα ανοίξω έτσι να δούμε λίγο, να τα δούμε λίγο πιο λεπτομερέστατα έτσι παρέιτσα μαζί. Ελεύθερος λέει από το Απόλλωνα Λομαντσίνη.

Όχι, εσένα δεν θέλω. Νομίζω θέλω τους Άμπα. Ευχαριστώ. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Αλλά gimme, gimme, gimme δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές. Προστεί ο λόγος που βαράνε εδώ και ανάβουν τα λαμπάκια της κονσόλας μου. Και του μυαλού μου επίσης.

Είχαμε και την παρουσίαση του νέου προπονητή μας, βεβαίως, βεβαίως, του κυρίου Βασίλη Σπανούλη. Τον καλωσόρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Η οποία βέβαια έχει περάσει ήδη στο παρελθόν. Έχουμε περάσει στην επόμενη φάση που περιλαμβάνει η υλοποίηση σχεδιασμού. Αλλά θα κάνω και μία παράκαμψη, διότι πρέπει να πούμε για την καινούργια μεταγραφή μας που ανακοινώθηκε 19 και 14 λοιπόν. Επίσημα στην αριανάρα μας, στην μπασκετική μας αριανάρα στον Αυτοκράτορα για την επόμενη διετία ο Λίντελ. EJ Λίντελ. Για να τον δούμε λίγο το παλιγαράκι μου.

καταγραφική λοιπόν κίνηση, τη νέα εποχή του Άρη, αυτή του Βασίλη Σπανούλη. Στον μπάγκο της ομάδας μας είναι πλέον γεγονός. Ο EJ Lidl, ο οποίος αποτελεί επίσημα παίκτη των κυτρινόμαυρων, με την ΚΑΕ φυσικά να ανακοινώνει στις 19 και 14, δικοί μου άνθρωποι αυτοί, πολύ τους αγαπάω. Τον συγκεκριμένο παίκτη, επί της ουσίας ολοκληρώθηκε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου, σε εισαγωγικά, λέει εδώ το site μας, το yellowradio.gr. Με νοιάς και συμφωνία μεταξύ του παίκτη και της πλευράς του Άρη μας, υπήρχε εδώ και μέρες, έτσι. Ο Lindell, ο οποίος προέρχεται από τους Nets και φέρνει ποιότητα στους κυτρινόμαυρους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Για να δούμε λίγο και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, η οποία αναφέρει. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του EJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο EJ Lidl είναι γεννηθής 18 Δεκεμβρίου του 2000. 26 ετών. Με ύψος 1,98 αγωνίζεται στην θέση του Power Forward. Ο νέος αθλητής του Άρη μας φίτησε, βλέπω εδώ, στο Believable High School West. Το 19 ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του στο φημισμένο Ohio State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν. Την δεύτερη χρονιά μέτρησε 16,2 πόντους και 6,7 rebound και 1,8 συγγνώμη assist. Και την τρίτη 19,4 πόντους. Μπράβο το παιδί. Και 2,5 κοψίματα. Επιδόσεις που του χάρισαν μία θέση στην First Team All Big Team. Είπαμε, πρέπει να έχεις και προφήσεις για να διαβάζεις τις ανακοινώσεις πλέον, δεν είμαστε οτικιώτη. Οι εντυπωσιακές χρονιές του τον οδήγησαν στην απόφαση να δηλώσει πρόωρη συμμετοχή στο draft το 2022. Επιλέχθηκε στο νούμερο 41 από τους New Orleans. Όμως, κατά τη διάρκεια του Summer League, πέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και έχασε τη ρούκι χρονιά του. Ρήξη.

Συμπεριλήφθηκε, βλέπω, και στο πακέτο παικτών που δόθηκαν στους Atlanta Hawks για την απόκτηση του Μουράι. Το Σεπτέμβριο του 24 υπέγραψε στους Chicago Bulls και ένα χρόνο αργότερα στους Nets, Brooklyn Nets, στους οποίους μέτρησε 5,7 πόντους, 2,7 rebound, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα, Depeche Mode ακούμε. Just can't get enough. Καλώς ήρθες, παιχταρά μας, με το καλό, σιδεροκέφαλος. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Επιτυχίες.

Όχι, μια αγωνιστική λέει και κλεισμένον, το έλεγαν και πριν και τα παιδιά, τώρα το βλέπω εδώ στο site μας, και κλεισμένον λέει στον Παναθηναϊκό για την γροθιά του Ναν στο Τζόουνς. Τι έγινε και εκεί πέρα ρε φίλε, τα βλέπαμε τα βίντεο, πω πω, τι γεμάτη ήταν έτσι, έτσι και την έτρωγε λέω, εντατική. Γιατί δεν παίζει να την έφαγε. Και αν την έφαγε θα πήγε λίγο ξόφαλτσα, να ξέρετε. Γιατί έτσι όπως όρμηξε ο άλλος, ωραία μάνα μου λέω. Αδιάβαστος. Ντροπή, ντροπή. Να βλέπουμε τέτοιες εικόνες μέσα σε αγωνιστικούς χώρους. Απλά ντροπή. Τι έγινε με το αεροδρόμιο? Πήγα, εννοείται ότι πήγα, ανεβήκανε και τα παντζούρια. Πήγα με τον φίλο μου τον Χριστάρα. Με τον Μπράβο. Ξεκινήσαμε εδώ από τον κεντρικό Super 3. Όλο το κομβόι. Άκουγα εδώ και την εκπομπή του Δημήτριο Σανλή, γιατί κάναμε καμιά πόσα ζευγάρια, μισά ώρα να φτάσουμε με όλη την κίνηση. Κόντεψα να κάψω την κόρνα μου. Άκουγα και τον Δημήτρη εδώ που ήταν στο στούντιο του Yellow Radio. Boys don't cry. Και τα αφιερώνω από The Cure σε αυτό που θα πω. Boys don't cry, ρε. Άκουγα τον Δημήτρη, πέραν εδώ πέρα κάτι παιδιά να πούμε τηλέφωνο. Μέσα στη στεναχώρια του στη Μαύρη. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Καταρχήν μας ακούν. Είπα και να ευχαριστώ. Πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη, εννοείται. Βγήκα στον αέρα να ακούσει εκεί λίγο το κομβόι της κόρνης και τον χαμούλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με δελέασε ένα παιδί που πήρε τηλέφωνο και εκφράστηκε. Τι χαζομάρες, τι ηλικιότητες, τι είπε. Ξίδι, παιδιά. Ξιδάκι. Boys, don't cry, boys. Don't cry. Γιατί έρχονται και καλύτερες μέρες. Το ξιδάκι το καλό όμως, έτσι, δεν θέλω τσιγκουνιές, να είστε άπλες. Σας θέλω να δίνετε καλά λεφτά στο ξιδάκι, έτσι, το καλό. Θα κάνω και διαφήμιση γιατί έτσι γουσταρίζομαι, το top, είναι το καλύτερο ξιδάκι. Δεν χωράει τσιγκουνιές σε αυτά τα πράγματα, όχι τίποτα άλλο, για να κάνει και δουλίτσα ρε παιδί μου, καταλάβατε. Μην παίρνετε τίποτα τις φινιαδούρες εκείνες που δεν είναι καλούτσικα ξινά. Τα καλούτσικα, τα γερά, τα δυνατά, το top. Και όπως έλεγε ο Χριστάρας από το αυτοκίνητο, πόνος είναι και δεν θα περάσει. Queen, Bohemian Rhapsody ακούμε. Η ατμόσφαιρα και ο κόσμος της Αριανάρας μας, γιατί έχω ανεβάσει και στα social, στο προσωπικό μου λογαριασμό και στο Instagram αλλά και στο YouTube, ναι, και στο Facebook, μία βιντεάρα που έφτιαξε ο συμμαθητής μου, ο Χρήστος Ομίλιος. Τι να πω ρε φίλε. Εντάξει, βιντεάρα έκανε το άτομο, μπείτε να δείτε όσοι θέλετε. Τα έχω ανεβάσει όλα. Πες Μάριον, κάτι μας είπες, πες. Όλα ανεβασμένα είναι τώρα πλέον. Αυτό που μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση, μέσα στους χιλιάδες κόσμος που ήμασταν μαζεμένοι εκεί, ήταν και μία κυρία που έχει κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι στα social media. Μία κυρία η οποία είναι μεγάλη σε ηλικία, πολύ μοντέρνα ντυμένη, ξανθιά. Είδα το βιντεάκι, η οποία ήταν στο αεροδρόμιο και μάλιστα βρισκόταν μέσα στον πυρήνα, εκεί δίπλα στα κάγκελα ήταν τα διαχωριστικά. Είχε ζεσταθεί η καημενούλα με την βεντάλια της, φρου φρου φρου, μόνη την είδα. Λέω εντάξει, απίστευτο. Σαν να είδα εμένα μετά από πολλά χρόνια. Απλά όχι ξανθιά. Τι να πω για σένα κυρία μου, γλυκιά μου, γλυκύτατη κυρία μου, που πήγατε στο αεροδρόμιο, μέσα στη ζεστάρα και στο λιοπύρι και στο καρκαίλι και στον ήλιο. Και ήσασταν εκεί και μέσα στον πυρήνα κιόλας, εκεί, όρθια. Περιμένατε υπομονετικά. Respect σε αυτή την κυριούλα. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς παίζει να είδατε το σχετικό βιντεάκι. Εγώ μόλις το είδα, δεν σας το κρύβω, ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έκανα ολόκληρο story μέσα στο κεφάλι μου. Μάριον λέω, βλέπεις λέω την κυρία να, σε λίγα χρόνια. Όταν θα έρχονται λέω πλέον οι τίτλοι μας, είδε στον αυτοκράτορα, να κάνω και τα όνειρά μου τζάμπα είναι στο ποδόσφαιρο. Με είδα γιαγιάκα εκεί στο αεροδρόμιο. Φορούσε και ένα πολύ ωραίο σένιο τζινάκι. Μπράβο κυρία μου, τι να πω, τι να πω.

0: Έτσι, Χριστάρα μου! Καλησπέρα, φιλαράκι μου! Ήρθα εδώ, λέει, για να προσφέρω τρέλα, αφιερωμένο, λέει, από τον Σιάο. Ένα μπαρμπαδάκι, ένα κουκλάκι από το Muppet Show. Να φλέγεται σε φλόγες. Αφιερωμένο από τον Σιάο. Yes, I am melting. Λιώνουμε. Σε όλους, λέει. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Σπανούλης, λοιπόν, το όραμα, οι άνθρωποι, το project μου έδωσαν, λέει, κίνητρο για να έρθω στον Άρη. Μας είπε ο Βασίλης Σπανούλης με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Άρης, όπου καλωσορίσαμε με έτσι τον Βασίλη Σπανούλη, τον καλωσόρισε στο νέο του σπίτι με κάποιες πρώτες δηλώσεις πλέον ως coach της ομάδος. Μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της ΚΑΕ για το νέο ξεκίνημα, την πρόκληση που αναλαμβάνει και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Άρη. Υπάρχει όλη η συνέντευξη, εγώ δεν την είδα όλη, είδα μόνο το στιγμιότυπο. Υπάρχει πάντως, μπορείτε να την δείτε όλοι αποκλειστικά στο καινούριο app, στο Άρης Betson App. Άντε να κάνω και μια διαφήμιση μια φορά, δεν πειράζει. Να προσπαθήσω λίγο, μπας και το ακούσουμε και από εδώ άμα παίξει. Για να βάλω λίγο ένα pause στην μουσική μας, να πατήσω λίγο το play. Α, ένα στιγμιότυπο. Από το βιντεάκι της ΚΑΕ. Μισό, κάτσε, θα σε βάλω από την αρχή. Ακούστε λίγο, ακούστε.
1: Είναι το όραμα, οι άνθρωποι. Όλο αυτό το project που παρουσιάστηκε είναι κάτι που μάζε σε μεγάλο κίνητρο και γενικά εμένα σαν άνθρωπο μου αρέσουν τα κίνητρα, μου αρέσουν οι δυσκολίες, μου αρέσουν όταν μου παρουσιάζει η ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή και πραγματικά είναι κάτι που με δελεάσει.
0: Πραγματικά υπέροχο, άμα το δούμε και όλο δηλαδή, θα εντυπωσιαστούμε, να είστε σίγουροι. Και εμείς εντυπωσιαστήκαμε. Καλησπέρα, Χριστάρα μου.

δυνατή κίνηση τώρα με Δημητρόφ για τον Άρη, λένε εδώ πέρα τα site μας. Νέο χτύπημα από την Βουλγαρία για τον Άρη μας, καθώς οι κεντρινόμαυροι έφτασαν σε συμφωνία με τον 25χρονο διεθνή Βούλγαρο διαγώνιο Δημητάρ Δημητρόφ. Πολύ Δημήτρης. Ο Μίτσος μας. Την αποκάλυψη βέβαια την έκανε ο ίδιος ο παίκτης σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα της χώρας του. Μάλιστα ο Δημητρόφ έκανε λόγο για δημιουργία ανταγωνιστικής ομάδας με μεγάλους στόχους. Το πόσο χαίρομαι που έχουμε αφήσει πίσω χιλιόμετρα το αεροπλάνο πλάνο πενταετές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είπε λοιπόν ο ίδιος ότι ο Άρης λέει κάνει ένα σπουδαίο έργο για τη νέα σεζόν. Η ομάδα μας θα είναι πολύ δυνατή. Είπε η ομάδα μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις άλλες δυνατές ομάδες στην Ελλάδα. Τη νέα σεζόν λέει το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το γαλλικό πρωτάθλημα. Κάθε αγώνας θα είναι τελικός. Ο σύλλογος έχει σοβαρές προσδοκίες από μένα και σκοπεύω να τις εκπληρώσω 100%, δήλωσε ο διεθνής παίκτης, ο Δημητάρ Δημητρόφ, στο sportal.bg. Ο Δημητάρ Δημητρόφ έχει ύψος 2,8. Είναι διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας και τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε σε πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου με σημαντικό πέρασμα από τη γαλλική Μοντπελιέ. Θα το ξαναβάλω λίγο το I'm Still Standing, γιατί δεν το ακούσαμε καθόλου φυσικά ως γνωστό. Είναι το υπέροχο I'm Still Standing από τον Elton John. Ενώ την περσινή σεζόν ήταν στην Νότια Κορέα. Να πάμε να δούμε λίγο κανένα μήνυμα και να ανοίξουμε και μια τηλεφωνική γραμμή, γιατί χωρίς να τις ανοίξω εδώ βαράνε τα τηλέφωνα. Ο φίλος μου ο Πορτογιάννης, καλησπέρα, λέει, Μάριον με κυτρινόμαυρες καρδούλες, καλώς την πρώτη επίσημη μεταγραφή, λέει, στο μπάσκετ Λίντελ. Κυτρινόμαυρε βόλε, Πορτογιάννη μου, καλησπέρα. Βεβαίως και καλώς τον. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές 23-10-3-28-8-28, καλή, όποιος θέλει. Σε όλον τον κυτρινόμαυρο βόλο, εκτός από έναν Πορτογιάννη μου. Περιττό να σας πω, έτσι, για να σας πω λίγο και ένα story για τον Γιάννη, αυτό το πετσί το Αριανάκι. Ήμουν από τις πρώτες, πριν πολλά χρόνια. Γιάννη, πόσα χρόνια έχει που γνωριστήκαμε και πιαμε καφέ? Ψαρούκλα τότε εγώ εδώ στο γέλο. Να μην έχει καμιά 6-7. Στάνταρ. Ο Χριστάρας μου, το ρεβανί μου, 7-16. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη μας, λέει. Άντε, Άρη μου, λέει, με το καλό. Να κληρώσεις, λέγει, με την Φραγκφούρτη, να σε δούμε και εμείς από κοντά. Ναι, φαντάζομαι τη χαρά θα έχετε και από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Θα κάνετε sold out, δεν είναι τόσοι που είστε. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες ο Χριστάρας. Την καλησπέρα μου στην κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, Χριστό. Πάλι, λέει, στις γυναίκες, λέει, αφιερωμένη, λέει, παγκόσμια, λέει, ημέρα. Τι εννοείς?

0: έχω στις γραμμές, στην πρώτη, παρακαλώ. Παρακαλώ, στην πρώτη γραμμή, με έπεσε. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Καλώς στον Αντωνγύριο, αστέρι μου, κιτρινό μαύρε χορτιάτη μου.
1: Όλα ξεκίνησαν καλά.
0: Έτσι.
1: Όλα καλά, από το μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο δεν είχαμε τίποτα. Α, θα πάνε, λες, εκεί.
1: Όλα θα πάνε καλά, ίσως στα αεροδρομική,
0: Βέβαια, ναι. Χαμός έγινε, κύριε αστέρι μου. Χαμός. Χαμός. Είμαστε μοναδικοί.
1: Μάλιστα.
0: Αφού και ο ίδιος ο Σπανούλης τρελάθηκε. Πρώτη φορά, πραγματικά, αυτό που έλεγε ο Σαλής. Πρώτη φορά τον βλέπω να γελάει, λέει, τόσο πολύ, όντως. Άσε που εκεί που καθόμασταν με τον Χρήστο, όλος τυχαίως, πέρασε από μπροστά μας το αυτοκίνητο και κόντεψε να μου πατήσει το πόδι. Χριστέ μου, λέω, ναι, κόντεψε να μου πατήσει, όπως θα πάει ο Σπανούλης.
1: Εδώ όλοι γελάμε, πες.
0: Ναι, όλοι γελάμε.
1: Με το χαμόγελο στα χείλη πάνε φαντάρι μας μπροστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν αρχηγός στο Θεό του πολέμου, ναι, να γελάς, ναι, πρέπει, Σπανούλη μου. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Βεβαίως, ξεκίνα.
1: Το εξιντάρι, το Λεβέντι. Πρώτο. Το δεύτερο, το Κυριάκο. Από το Φίλιρο, το παλικάρι μας. Τον Αστέριο με την κυρία Μαρία, με το γιο του τον Απόστολο. Να ζει στο χώρο του ξαδερφάκι μου τον Γιώργο, τον Γιώργο του τον Χρήστο στην Κέρκυρα. Λοιπόν, και όλα τα συναριανά.
0: Βεβαίως και όλα, κύριε Αστέρι μου. Να είσαι καλά, γλυκούλη μου.
1: Όλοι να είναι καλά, όλοι να είναι καλά.
0: Και
1: να
0: εσύ.
1: Να ακουγόμαστε με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Έτσι, μπράβο. Αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αστέρι μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γλυκούλη μου, επίσης. Γεια. Just a small town girl. Don't stop, believe. Journey. Έτσι, μπράβο. Don't stop, believe. Να μην σταματήσουμε ποτέ, να πιστεύουμε.

Ρίζε Χριστάρα, Παγκόσμια ημέρα λέει κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Πού τη βλέπεις τις γυναίκες είναι αφιερωμένα, Άντζε. Δεν σε κατάλαβα, να ξέρεις. Ξαναπήγα να διαβάσω, δεν ξέχασα. Ο Δημήτρης, ο 543. Μη μιλάς λέει για δόντι. Δύο μέρες υποφέρω. Οχ, αύριο πάω οδοντίατρο να ηρεμήσω. Οχ, φίλε μου. Έχω χαπακωθεί, αλλά δεν φεύγει ο πόνος. Σου πάτησα κλάμα. Πόσο σε νιώθω. Δύο μέρες, εγώ μια εβδομάδα υπέφερα και... Γιατί έπρεπε να πάρω τη βίβλο πρώτα να φύγει το ότι είχα κάνει μέσα κιστούλα. Μαζί με το δόντι έφυγε και η κίστη. Τι να μην μιλάω ρε Μίτσο. Πάνε να σωθείς φίλε μου. Περαστικά σου εύχομαι Μίτσο, περαστικά. Εγώ πήγα και ησύχασα αλήθεια. Ο Μιχάλης μου, 428, καλή εκπομπή μας λέει, βάμος Αριανάρα, με χιλιάδες κιτρινόμαυρες καρδούλες. Από τον κιτρινόμαυρο Offenbach, ο Μιχάλης μου, από το Germany. Χαιρετίσματα στέλνει σε όλον τον κατακιτρινόμαυρο πλανήτη. Γεια σου Μιχάλη μου, κιτρινόμαυρο Offenbach.

Είχαμε φυσικά και την ωραιότατη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης, έτσι, μαζί με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, εννοείται. 15 του μηνού προχθές, στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, έγινε η παρουσίαση του νέου προπονητή μας, του κύριου Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, το πρώτο μέρος με έναν απολογισμό και την επόμενη μέρα της ΚΑΕ. Ομιλητές, ο αξιόλογος, ο κύριος πρόεδρος, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Respect, κύριε Χάρη μου. Αχ, να σας πω ένα πολύ αποκλειστικό story που είχαμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Θα σας πω ένα story προσωπικό, εμού και του κυρίου Παπαγεωργίου. Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, πραγματικά τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Όπως και πολλοί από εσάς, φαντάζομαι. Τέτοια ανεδιτελή προσφορά στο σύλλογο είναι πάρα, μα πάρα πολύ λίγη. Α, θα μου πεις ρε εσύ, Μάριο. Εδώ βλέπεις

Γιατί κουνάω και τα χέρια έτσι που σας μιλάω. Και κουνούσα το δάχτυλο τώρα και αλήθεια σας μιλάω, εντύμως. Σας ορκίζω με το έβαλα μες στο μάτι μου. Είμαι αρτών, κύριε.

Εντάξει, δεν το βγάλαμε. Είναι αυτό που λέμε, να βγάλουμε το δαχτυλάκι μας και το νυχάκι μας, θα βγάλουμε το ματάκι μας. Πώς έλεγε ο Μίνας, που δεν ήξερε πού μπαίνει τι και τι θα βγάλουμε. Θα μπει, θα βγει. Θα βάλουμε το ματάκι μας, να βγάλουμε το χεράκι μας, το ξανά μανά, το χεράκι μας, το ματάκι μας, να την πάτσα κι εγώ έτσι είναι Μάριο, να μας λέει, άμα κακολογείς, να την παθαίνεις. Τώρα θα βγάζεις με το δικό σου το χεράκι το ματάκι. Karma is a bitch. Πήγαινα λοιπόν που λέτε το story για τον κύριο Παπαγεωργίου. Ήμουν καθοδόν και εγώ για να πάω στην υπέροχη εκείνη βραδιά στο καφέ Ναό στο Κλεάνθης Βικελίδης από τον τομέα ιστορίας του Άρη μας και της αδελφοποίησης με τον Άρη Λεμεσού και τους ποδοσφαιριστές μας τους Κύπριους και τις βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θάνο το Λούδο, το Αριανάκι μας. Με μια εξαιρετική βραδιά, σας τα έλεγα που ήμουν εκεί. Καθώς λοιπόν μπαίνω μέσα στο καφέ από την κάτω την είσοδο από την Αλκμίνες, έτυχε στο ασανσέρ λοιπόν να ανεβαίνουμε μαζί με τον κύριο Παπαγεωργίου, εγώ και αυτός μόνοι μας. Καταρχήν να του στείλω τα χαιρετίσματά μου και την καλησπέρα μου κύριε Παπαγεωργίου. Ευπρεπέστατος. Τσικάτος. Μιλάμε ένα ωραιότατο ντύσιμο στα λευκά, σικ. Εγώ τώρα να ξέρετε, να θέλω να φάω τα νύχια μου. Καλησπέρα σας λέω κύριε Παπαγεωργίου, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά εγώ. Α, καλό στην αμίξερ. Καλό στην αλή, τι κάνεις, καλησπέρα, καλά άλλο κύριε Χάρη, εσύ. Πατάμε το σανσέρ, ανεβαίνουμε. Όσον ανέβεις πες επάνω στο καφέ, τι κάνεις μου λέει, έτσι λέει, δυνατή, δυναμική λέει, όπως είσαι. Και έχω μείνει παγωτό, στήλη άλατος. Γελάω, αμηχανία φουλ. Είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που πραγματικά μένω βουβή, άφωνη και δεν ξέρω τι να πω. Ετυμολογία μηδέν, που δεν σπανίζει λίγο σε μένα. Γελάω μέσα στην αμηχανία φουλ. Λέω ναι, ναι, λέω κύριε Παπαγεωργίου. Συγκεντρώνομαι για 2 δευτερόλεπτα. Σηκώνω και το κεφάλι ψηλά γιατί είναι και ψηλός. Συγγνώμη του λέω κύριε Παπαγεωργίου, γιατί λέω σας έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση λέω και συμπάθεια. Να σε καλά μου λέει κορίτσι μου. Συγγνώμη του λέω, δηλαδή λέω πραγματικά λέω τώρα τι άκουσαν τα αυτάκια μου λέω. Μιλάτε λέω εσείς σε εμένα. Για δυναμική λέω. Και γερά δυνατά. Δηλαδή λέω εγώ για εσάς τι πρέπει να πω λέω κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή πραγματικά λέω με κάνετε και σκύβω το κεφάλι. Δεν έχω να πω κάτι λέω. Και έσκυψα πραγματικά το κεφάλι και γελούσα. Και εκείνος ταπεινός, τι να πω δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο. Από τους λίγους που είχαμε στον σύλλογο. Κάτε με η ταπεινή φτωχή μου άποψη. Ω, τραγουδάρα μπήκε. Γεια σου κύριε Παπαγεωργίου μου. Σε έχει ο Θεός πάντα γερό. Men at work, down under.

Άρης Super 3 Heiligen House. 3-11. You better say, come on. Το κάστρο λέει της Ευρώπης, Super 3 Heiligen House. Τα αδέρφια μου τα γλυκά, Ιωάννα μου, τα φιλιά μου σε όλους σας, κυτρινό μαύρο Heiligen House, που πριν κάποια χρόνια, μέχρι να μάθω να το λέω, με υδροκοπήσατε. Τα φιλιά μου παιδιά, ακριβώς, το κάστρο της Ευρώπης είστε. Yeah.

σας προείπα. Και εδώ ο φίλος μου ο Χάρης, ο 793 μου στέλνει φωτογραφία της ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας του. Καλό ταξίδι, Χάρη. Εύχομαι να πηγαίνεις, να βλέπεις επιτυχίες. Εντάξει, θα έρθουν και οι ίδιες παιδιά. Μην... Κοιτάξτε λίγο να δείτε το νου σας, ρεμάλια που λέει και ο φίλος μου εξιντάρης. Μην με την πρώτη ήττα. Θα έρθει και η ήττα, ε. Έτσι, μπράβο. Θα σαρώσουμε το σύμπαν. Μην αρχίστε γκρίνιες την πρώτη ήττα και αρχίστε τους μπούλους και αρχίστε και τις κατάρες και όχι μπούλος ή φύγε και όχι τι έκανες και όχι του προπονητής και όχι σουρ τουρ μπουρ μουρ. Θα μαλώσουμε, ξέρετε. Σηκώστε λίγο το μπατζάκι τώρα, αφήστε την άσπη την καλτσούλα να φανεί και το σκαρπινάκι και χορέψτε λίγο μια καρέκλα. Last night, a DJ saved my life. In deep. Και λέει ο φίλος ο Χάρης, που μου στέλνει το διαρκείας του. Πω, 750 ευρώ. Ωραία, φίλος. Μάριον λέει, διακοπές, γιοκ. Φίλε μου, οι διακοπές σου ήταν το εισιτήριο διαρκείας, γι' αυτό το λες. 750 ευρώ, αλάνι, τάσκασες, ε. Τα πάμε, ότι θα είναι τσιμπημένα. Ότι το είπαμε, το είπαμε. Το ξέραμε, το περιμέναμε. Εντάξει, λίγο παραπάνω ήταν. Να, εντάξει. Την καλησπέρα μου, Χάρη. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Κοντινές παραλίες, τι θα κάνουν, θα πεινάσουνε. Φόρτο στην φαμίλια, αν έχεις. Βάλτε την ομπρελίτα σου, καρεκλάκια. Κάνε από το σπίτι το σε μεγάλο έτσι καφεδιά με μπόλικο πάγο. Βάλε και από βραδύ σε ένα μισομπούκαλο να παγώσει το άλλο γέμιστο νεράκι. Εγώ έτσι κάνω για την παραλία, να ξέρεις. Έχω πάρει για μια ωραιότατη θήκη που κρατάει δροσερό όσες ώρες κι αν είμαι στην παραλία. Πάνε πες την εδώ κοντά και είσαι αρχηγός.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο 508. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Ελπίζω, λέει ο Λίντελ, να μην έχει, λέει, άλλον τραυματισμό και πιστεύω ότι είναι πολύ καλός forward. Και εγώ αυτά ελπίζω και πιστεύω, Δημήτρη μου. Αλλά όπως λέμε, όλα στο χορτάρι και το ποδόσφαιρο, όλα στο παρκέ. Την καλησπέρα μου και σε εσένα, Δημήτρη. Καζανάκι, τέλειο. Με τις υγείες μας. Well, all right. Άσε μας, ρε Χριστάρα, και τρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Άντε να χαρείς, ρε φίλε. Δεν το διαβάζω καν. Λοιπόν, τα θέλει τώρα όμως να τα ακούσεις κι εσύ, έτσι. Γιατί μάλλον οι γυναίκες που έχεις γνωρίσει εσύ, over, μάλλον να το πω, κάτσε να το πω λίγο εξευγενισμένα, λίγο να βρω την κατάλληλη λέξη, βρε αδερφέ, να σου απαντήσω. Υπήρχε μία παγωμάρα, να την πω, μία ανέραστη, να πω, ξέρω εγώ. Δεν είχες μάλλον τύχη, μεσχέ. Δεν ισχύει. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. 'Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρλεβού φρανσέ, μεσχέ Στεφάν. Κομάν σαβά, μπλε ταξί.
1: Τι κάνετε, είσαστε καλά όλοι?
0: Είμαστε καλά, Στέφαν. Εσύ τι κάνεις? Όπα.
1: Μέσα φωνάει τώρα.
0: Τι λέει η μαντάμ?
1: Το πίσω είναι καλύτερα όμως.
0: Ναι, Στέφο. Θες να σε αφήσω να το κάνεις τη δουλίτσα σου, να δουλέψεις, φίλε μου?
1: Λοιπόν, παιδιά, έχετε... πού πάμε, κυρία μου?
0: Μάλιστα. Είναι επί του έργου ο κύριος.
1: Λοιπόν, όλοι μιλάνε για το μπάσκετ. Τι έγινε, παιδιά, για το ποδόσφαιρο?
0: Ναι, τα έλεγα στην αρχή. Τα έλεγα στην αρχή. Ναι. Κάνω, ξαναμπαίνω, ναι. Μπαίνω, ξαναμπαίνω, ησυχία μαύρη. Τίποτα.
1: Ναι, ησυχία μαύρη, αλλά...
0: Ε, τι άλλα. Εμείς... Έχεις κατά νέο να μας πεις εσύ?
1: Όχι, εγώ δεν έχω.
0: Τότε...
1: ο Κάρι, έχω περάσει τρεις φορές και έχω φωνάξει από εκεί. Κάρι, ο Άρης δεν είναι Βέρεια.
0: Και τι έκανες με αυτό που το φώναξες? Τι κατάφερες?
1: Δεν κατάφερα τίποτα.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Περνάω και να φωνάζουν όλοι.
0: Και τι θα καταφέρουμε αν το κάνουμε αυτό?
1: Το μπάσκετ πάει εκ δεξιών, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Αμήν.
1: Το ποδόσφαιρο τι θα κάνουμε και...
0: αυτό περιμένουμε.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Κάρη, επειδή σε υποστήριζα τόσο καιρό και έλεγα, παιδί μου, ότι... Ναι, μπράβο, μας έβγαλες από εκεί, μας έφερες από εδώ.
0: Θέλω να ακούσω τη λύση σου, φίλε. Περιμένω με ανοιχτά αυτιά. Για πες, γιατί έτσι όπως φορτσάρεις, θα ρω ότι έχεις να πεις μια λύση.
1: Μας πήγες να πούμε στην Ευρώπη και στο κάτω Ευρωκόπη.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος κάνει για να οικονομήσει λεφτά, κάνει και αποτελέσματα. Mm. Εσύ μας έγραψες, μας πέταξες το καναβάτσο. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε να πούμε έναν καινούριο σπόνσορα, ένα καινούριο αφεντικό.
0: Και αυτός το θέλει, από πέρυσι το λέει.
1: Δώσε τον Άρη για να εισχάσουν οι
0: πάντες. Και αυτός λέω, σε απάντησα νομίζω. Και αυτός το θέλει, από πέρυσι το λέει. Εδώ είμαι. Αλλά δεν ήρθε κανένας.
1: Αλλά ο Άρης, είπαμε, δεν είναι...
0: Το είπαμε αυτό, αλλά δεν ήρθε και κανένας.
1: Πονιακό μαγαζί.
0: Μαγαζάρα είναι, όχι μαγαζί. Μαγαζάρα.
1: Όσο για σένα, Καρδερίνα μου. Χαίρομαι που σ' ακούω, έτσι πάντα να είσαι.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφαν.
1: Και σε όλα τα παιδιά. Κονγκό,
0: μ' ακούς, βρε, ή χάθηκες?
1: Θα είναι καλά και γερά.
0: Α, δεν ακούστηκες τι είπες. Σε όλα τα παιδιά, μέχρι εκεί ακούσαμε.
1: Σε όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Ευρώπη, στο Κονγκό, στην Αφρική, στην Αμερική, παντού, γερά, δυνατά και μια ζωή άριστη.
0: Μπράβο, ρε Στέφαν μου. Καλό τιμόνι και σε σένα, αδερφούλη μου. Καλή δουλειά.
1: Να
0: σε καλά, ρε Στέφανε. Επίσης, φίλε μου, να σε καλά. Ευχαρίστως. Ευχαρίστως. Γεια. Τσάω. Γεια. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Και 58 και 59 μόλις πήγε. Ο Μανώλης, ο 544. Καλησπέρα μας, λέει, από την Κιτρινόμαυρη Λάρνακα. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, σε όλον τον κόσμο. Με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Ο Μανώλης, η Ανθή, η Νένα, ο Αναστάσης, Γιάννης, Δέσποινα και Θανάσης. Ναι. Σήμερα μιλάμε κυτρινόμαυρη Κύπρος μας, η κυτρινόμαυρη Λάρνακα είναι πολυπληθής Μανώλη. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους έναν προς έναν. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, ακριβώς, σε όλο τον κόσμο, όπως είπε και ο Στέφος πριν. Αλλά και σε εσάς Μανώλη, Ανθή, Νένα, Αναστάσης, Γιάννης, Δέσποινα και Θανάσης. Λοιπόν, βλέπω και το ρολογάκι μου, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για την δεύτερη. Κυτρινό μαύρο deal η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10. 9 ντάγκα μόλις το ρολογάκι μου, θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Yellow Radio 101,7, μείνετε συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε στην δεύτερη μας ώρα να πούμε για την Αριανάρα μας, για τα διαρκείας λίγο να δούμε. Τα δικά σας τα μηνύματα, τα υπόλοιπα που δεν πρόλαβα. Και εδώ είμαστε, Μάριον Συριώτου. Και χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος που βρίσκεται στον κυτρινό μαυρό αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο Greek σούβλακος μόνο στο Μπίλι. Γερά μιλάμε τώρα, καλοκαίρι πάμε ερχόμαστε. Πάμε λίγο από αγιοπρόδρομο. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι με δικό του πάρκινγκ. Του λέτε ότι είσαι από την Μάριον για να πάρετε και δωρό και δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς. Set away goes trouble down the drain.

0: 99. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
6: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
9: GPS λογικό έχεις.
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάρις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
7: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

like no one else. She drives me crazy. E Arianara, hein? Ωραία τραγουδάκια σας έχω και σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Fine Young Cannibals, ακούμε, She Drives Me Crazy. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδερφιά μου, επιστρέψαμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαύρο deal η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώτου. Με ξένη ωραία μουσική όπως κάθε Τετάρτη. Τους τρόπους επικοινωνίας δεν τους είπα την πρώτη ώρα, θα τους πω τώρα. Έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828 για όποιον επιθυμεί. Θα δούμε λίγο αναλυτικά τα εισιτήρια διαρκείας της Καϊάρης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Αλλά και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, στην ομάδα μας. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε, να τα διαβάσουμε όλα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Κυριάκαρο, στο κιτρινό μαύρο φίλιρο που ακούει. Και μου στείλε εδώ μεταξύ ένα τραγούδι τώρα. Πριν τώρα το είδα στο διαφημιστικό. Του αείμνης του Φλωρινιώτη. Πειράζει που είσαι και πολύ βεντέτα. Και μεγάλη φύρμα πειράζει. Όπου τραγουδάρα μπήκε. Queen. A kind of magic. Ποιος ήταν λέει ο μικρός λέει στο σασέρι, είπαμε. Είπαμε. Την καλησπέρα μου και στον Παυλίτο μου. Και σε όλη την παρέα εκεί στο σπίτι μου, δεν ξέρω αν ακούνε γιατί άφησα την παρέα και έφυγα. 14 λεπτά μετά τις 9. Ωραία ώρα. Και άμα βάλεις και ένα σάκι μπροστά από το 9, τι γίνεται, 1914. Κάναμε γενέθλια στη Μανούλα. Έφεραν τα νύψια μου, την ύφη μου, τουρτίτσα, έσβησε κεράκι το κορίτσι. Εσύ ως σήμερα η Μανούλα μου κλείνει τα 86. Την καλησπέρα μου σε όλους εκεί, Δώρα, Ελευθερία, Κωνσταντίνος, ξανά Μανα, Ελευθερία, Παυλίτος. Καταλάβατε, άφησα το πάρτι και έφυγα. Δείτε δηλαδή.

0: Να πάμε και στην γραμμή, αλλά πριν πάμε στη γραμμή, να πω λίγο τον χορηγό. Ο χορηγός λοιπόν είναι το εστιατόριο Billy στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα πάρουμε τα βουνά και τις δροσιές. Το καλύτερο ντόπιο κρεατικό, το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Εκεί στον Άγιο Πρόδρομο, στον Billy. Και όχι μόνο, ό,τι και να φάτε στον πιλάκο θα με θυμηθείτε. Με τα σούρτα φέρτε τώρα Χαλκιδική, ό,τι πρέπει να την κάνετε από τα βουνά, να κόψετε δρόμο και κίνηση, να αποφύγετε. Ο Μπιλάκος είναι εκεί και σας περιμένει. Του λέτε από την Μάριον για να πάρετε δωράκι, να μην ντραπείτε. Αλλιώς, ξέρετε, την παίρνουμε. Άμα ντρεπόμαστε. Ένα κόσκινο. Τι, πού πήγε το μυαλό σας? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Long cool woman, μόλις μπήκε, αλλά πάμε στη γραμμή να μην περιμένει. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Μάριον.
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, βρε Τζόρτζ?
1: Τι κάνεις εσύ?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, Μάριον.
0: Έλα.
1: Τη δρομή αφαίρεσε.
0: Όπα, για πες.
1: Κούλα.
0: Έλα, κούλα, αχ, κούλα.
1: Κούλα
0: μακούς,
1: πολύ κοροφοντεόνικος.
0: Ο Κυριάκος λέει το έργο. Τι ευθυμίσαμε και σήμερα.
1: Η κούλα δεν είναι υπόεδρος του χορδού.
0: Ο πατής, ανεβήκαμε level. Ξεκίνησες να στέλνεις χαιρετήματα στην πρόεδρο του χωριού. Είσαι τεράστιος, τιτανοτεράστιος, Τζόρτζ.
1: Σε σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη Μαρία.
0: Ναι, έτσι για να μην χανόμαστε.
1: Ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι θέλεις τώρα, αυτό που μόλις μπήκε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, Τζόρτζ.
1: Bye.
0: Bye. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Για σένα, Τζόρτζ, για την κούλα μ' ακούς. Για μένα και για την έτερη Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Bye.
0: Ciao, bye. The Hollies. Long cool woman. Ορίστε και το κάρμα. Σε γυναίκες τα αφιερώνει. Και ο τίτλος Long cool woman.

θυμήθηκα και δω αυτό. Ο Κυριάκαρος από το Κιτρινό Μαυροφύλλο μου λέει χρόνια πολλά και καλά για τη μανούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο μου. Φιλιά πολλά και όλα άκρα δεξιά λέει με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο μου. Να είσαι καλά και εσύ. Ό,τι ποθείς εύχομαι, φιλαράκι. Ο Δημήτριος. Καλησπέρα λέει ομορφέσα και όμορφε λαέ του Θεού Άρη, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου όλου. Γεια σου ρε Μίτσο. Απολαμβάνω λέει την όμορφη εκπομπή σου. Πρέπει όλοι οι φίλοι του Άρη να σταματήσουμε την αερολογία λέει για τον κύριο Καρυπίδη. Όταν έρθει η ώρα θα φύγει λέει, όχι όμως λέει από την γκρίνια. Βάμος Αριανάρα λέει ο φίλος ο Δημήτριος. Καλησπέρα Μιτσάρα. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Εμίλιο το Μήλο. Καλησπέρα λέει και καλή βραδιά. Βάμος λέει ο Αυτοκράτορας. Γεια σου Εμίλιε. Καλησπέρα φιλαράκι, δεν ξέρω να ακούς. Άμα ακούς ρίξε ένα σήμα. Και στον φίλο μου τον Αντουάν, καλησπέρα, που μου στέλνει εδώ φωτογραφία δική του. Ντυμένος μιλάμε σε εμπόλεμη ζώνη. Άρα και με το σπαθί και με το κράνος και με την πανοπλία. Αντώνη, μιλάμε εδώ πέρα σε αυτή τη φωτογραφία. Φυσικά είναι τεχνητή νοημοσύνη, AI. Σε λες ότι μοιάζεις και με τον Σπανούλη Αντουάν. Καλησπέρα μου.

0: The Police. Every breath you take. And every word you say. Ο DJ της καρδιάς μας, ο Στέλιος, ο 440. Καλησπέρα, λέει. Τι κάνεις? In deep, λέει, για deep. Deep για deep. Καλησπέρα και τρινό μαύρα βασιλικά μας. Γεια σου, Στέλιο. Τι να κάνω, να εδώ. Να δω 2-3 μηνύματα και θα αφήσω τα υπόλοιπα για μετά. Να δούμε λίγο και τα εισιτήρια, γιατί έχω και γραμμούλα. Ο Λάζαρος, ο φίλος μου από την Κιτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης. Ο 678. Από το χωριό του Αίμνης του Αλέκου Αλεξιάδη. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Γεια σου, ρε Λάζαρε, φίλε μου. Καλησπέρα. Στην Κιτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης. Ευχαριστώ για τις ευχές, DJ Στέλιος, να χαίρεσαι, λέει, τη μαμά σου, χιλιόχρονη. Α, χαμήν. Όσα χρόνια δώσει ο Θεός, φίλε Στέλιο μου, να την καμαρώνω όρθια και να έχει υγεία όλος ο κόσμος, αυτό. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, ρεξιντάρι, που δεν θα έπαιρνες?
1: Έξω είμαι. Σ' ακούω όμως από το τηλέφωνο, σ' ακούω.
0: Α, αυτά είναι. Έβγαλες βόλτα το σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι κάνεις, ξεντάρι μου?
1: Τι να κάνω καλά. Τι ακούω, γιορτάζει η μαμά σου?
0: Γενεθλιάζεται το κορίτσι μου σήμερα.
1: Γενεθλιά, χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, ξεντάρι μου. Χαίρεσαι
1: τη μανούλα σου, σαν τη μαμά δεν υπάρχει.
0: Έτσι, συμφωνώ. Και ίδια μέρα με τον μπαμπάκα μου είχαν γενέθλια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου, άκου να δεις.
0: Άκου να δεις, περίπτωση, ναι, όντως.
1: Δεν υπάρχει. Ίδια μέρα, ε.
0: Ναι, ίδια μέρα, 17 έκτου.
1: Ο μπαμπάς σου συγχωρεμένος, η μαμά, ε.
0: Η μαμά ζει, δόξα τω Θεώ.
1: Η μαμά ζει, είναι, ξέρω.
0: Ναι. Ο μπαμπάκας συγχωρεύει και να έχει χρόνια.
1: Για τον μπαμπά σου, Κωνσταντίνο, λέω.
0: Ο Κωνσταντίνος μου μας άφησε το 13. Ναι. Έχει χρόνια, ναι.
1: Τι λέει, πώς πάμε?
0: Πώς να πάμε, να εδώ ευχάριστα λέμε, ωραία περνάμε, ακούμε τραγουδάρες.
1: Εντάξει, ώρα καλά. Μπήκε το νερό, σαβλάκι, θα δούμε.
0: Αυτό.
1: Μακάρι σε όλα τα αθλήματα να...
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό, όπως το λες.
1: Τον ακούς?
0: Τον άκουσα.
1: Ναι, περνάει άλλος τώρα και μας τσαμπουκάσει.
0: Τσαμπουκάσει είναι αριανάκι,
1: ε. Κιτρινό μαύρος, να πάω το δεις.
0: Αλήθεια.
1: Λέει άλλος φορά τον ένα κασκόλ του Άρη, λέει. Ποιο να το φορέσω, ρε. Δεν το βλέπεις τι χρώμα είναι, το λέω. Χρειάζεται, λέω, κασκόλ αυτός.
0: Στείλ το μου, ρε, στο Viber μια φωτογραφία. Ξέρεις να τα κάνεις αυτά κόσμια ή δεν τα άμαθες ακόμα?
1: Φωτογραφία, μπορώ να το βγάλω φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω πώς να τη στείλω.
0: Θα μπεις μέσα στη συνομιλία του Yellow στο Viber.
1: Ναι.
0: Και κάτω-κάτω έχει ένα κουτάκι. Θα πατήσεις, σου βγάζει όλες τις φωτογραφίες. Πατάς πάνω στη φωτογραφία και τη στέλνεις. Είναι πολύ εύκολο.
1: Πατάω φωτογραφία και...
0: Θα σε κάνω hacker.
1: Καλά, θα το βρω. Τώρα είμαι στον δρόμο, έξω είμαι, καλά.
0: Εντάξει.
1: Αύριο.
0: Όποτε γουστάρεις. Ναι, να το δω να στείλεις και φωτογραφία 60 και τι στον κόσμο.
1: Θα στείλω. είναι λίγο φάτσα.
0: Ναι, να τον δω λίγο τον γλυκούλη σου.
1: Ναι, φάτσα. Αργιανάρα, φόλα.
0: Ναι, κάτι άκουσα από το...
1: ναι, είναι τσαμπουκάς αργιανός, δεν μας έρθει τίποτα.
0: Έγινε, ξεντάρι μου.
1: Αν αφήνω, καλή συνέχεια, καλή βοβεσφυλάκια σε όλους τους αριθμούς, σε όλα τα αδέλφια.
0: Επίσης, ξεντάρι μου, καλή βολτούλα. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου. Τσάω, γεια. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα τα εισιτήρια που λέγαμε πριν. Δεν θα πάμε τελικά. Γιατί ήρθε η επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Πώς δεν παίρνω να μην ευχηθώ και από εδώ πέρα.
0: Άντε ρε Κυριάκα.
2: Κυρία Ελευθερία λατρεμένη, να τα χιλιάσετε και στο πόδι.
0: Αμήν, μπράβο ρε Κυριάκα.
2: Έτσι είναι. Μιλάμε με συγκλώνηση με αυτό που είπες. Δηλαδή να το πούνε να είχαν με τις ημερομηνίες δεν υπήρχε.
0: Πραγματικά. Με διαφορετική βέβαια χρονολογία. 4 χρόνια μεγαλύτερος ο μπαμπάς, αλλά ίδια μέρα γενέθλια.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, ξέρεις, λίγο παράξενες, όπως το Ζητσάνη, την ίδια μέρα που γεννήθηκε και την ίδια μέρα πέθανε.
0: Σωστό, μπράβο.
2: 18 Ιανουαρίου.
0: Μπράβο, 18 Αγίου Ιανουαρίου. Του Αγίου Αθανασίου.
2: Ο πατέρας μου, 20 Απριλίου γεννήθηκε και 20 Απριλίου πέθανε.
0: Και σένα,
2: Το 49 γεννήθηκε, το 94 πέθανε.
0: Σώπα ρε φίλε, την ίδια μέρα.
2: Ίδια μέρα.
0: Άκου, εμένα ο μπαμπάς μου πέθανε την ημέρα που έχει γενέθλια ο εγγονός του, με το όνομά του, Κωνσταντίνος. Να άκου τώρα.
2: Εντάξει τώρα,
0: Φοβερό, έτσι.
2: Λοιπόν, ναι, νίκη στην Αγκιαναρά μας, χαιρετισμούς και στον Παυλάρα.
0: Αμήν.
2: Στον εξεντάρι μας, στον κύριο Αστέρι μας, κατάλαβες γιατί αλλάζω συζήτηση.
0: Κατάλαβα γιατί σε πήραν τα ζουμιά ήδη.
2: Στην αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
2: Όλα άκρα δεξιά παντού να πάνε.
0: Αμήν, αμήν Παναγιά μου, αμήν.
2: Και το ποδόσφαιρο, άντε.
0: Άντε αυτό.
2: Λίγο και το ποδόσφαιρο να πάρει μπρος.
0: Αυτό ντε, άντε.
2: Γιατί του καρβουνιάρικο πάμε.
0: Ναι. Πάλι αυτό έλεγα τώρα με τα παιδιά που αλλάζαμε. Λέω, τι φάση, λέω, να δείτε λοιπόν πάλι τελευταία στιγμή. Όλα μαζί θα γίνουν. Θα γίνει ένα ντου. Μακάρι δεν πει τίποτα. Λέω όπως κάθε καλοκαίρι, γιατί να είναι ήρεμο, λέω και φέτος, αλίμονο.
2: Μακάρι και το είμαι ήττα. Όχι με γιώτα.
0: Έτσι, από το μακάρι.
2: Και κάτι ακόμη τώρα που μου ήρθε μια φλασιά.
0: Ναι.
2: Γιατί κρεμμένη ατάκα βέβαια.
0: Ναι.
2: Τον προπονητή που παίρνει δίπλα τον ξέρεις.
0: Shut up and push it. Θα γίνει το σλόγγα του καλοκαιριού.
2: Μου θυμίζει μια ατάκα.
0: Ναι.
2: Βέβαια το έκλεψα από το Σαρόπουλο το λέω.
0: Ναι.
2: Με θυμάσαι ρε Πούσιτς. Το έλεγε και πέθανε, άκλεγα από
0: Ήδη άρχισε να ακούγεται το τραγούδι. Γιατί και εγώ με το που άκουσα το όνομα του Salt and Pepper θυμήθηκα το Shut up and push it. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε λέω θα γίνει σου ξέρω το καλοκαίρι.
2: Ρε άντε βάμος ρε.
0: Άντε βάμος ρε. Δεν βλέπουμε τίποτα.
2: Άντε γεια. Θα δώσω ένα φυλάκι τον Παυλάρα και τη μαμά.
0: Πολύ ευχαρίστως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές Κυριάκα ρε. Ό,τι ποθείς. Φιλιά πολλά. Τσάω, τσάω, γεια. Επόμενη γραμμή παρακαλώ ορίστε.
3: Καλησπέρα γλυκιά μου.
0: Γεια σου Χριστάρα μου. Καλησπέρα φίλε μου.
3: Τι γίνεται.
0: Τι κάνεις.
3: Καλά. Να ορμάω τώρα.
0: Ορμάς.
3: Ναι.
0: Άντε να η ώρα σου είναι. Φεύγεις.
3: Ναι. Εξιντάρι, να είσαι καλά ρε φίλε. Τον αιμοβόροντο σκύλος.
0: Είδες ένα γάβο που έκανε όμως.
3: Τον άκουσα ρε, γι' αυτό τον είπα αιμοβόρο. Λοιπόν, να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ Χριστάρα μου, να είσαι καλά, ό,τι ποθείς και εσύ.
3: Και βασικά όλος ο κόσμος να χαίρεσαι τις μανούλες, όλες τις μανούλες του κόσμου μάνησε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
3: Έτσι, μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
3: Ένα ταφ μας χωρίζει δηλαδή από αυτό, ε.
0: Τι εννοείς ένα ταφ? Δεν σε
3: από τον προπονητή το όνομα.
0: Δεν ντρέπεστε βέβαια.
3: Είδες τι κάνει ένα γράμμα.
0: Δεν ντρέπεστε λίγο βέβαια.
3: Εγώ τι να ντρέπω, αυτόν το λένε έτσι, εγώ θα ντρέπομαι.
0: Σωστό και αυτό. Και άδικο δεν έχεις, ναι, τι να πω τώρα, με αποστόμωσες, τι να πω. Εγώ φταίω. Ας αλλάξει επίθετο ρε φίλε, εμείς φταίμε.
3: Και τώρα να πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο τσαχπινογαργαλιάρικο επίθετο, είναι τα μάμπια καζούρα. Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
3: Του καλύτερα δεν θέλω να μιλήσω. Δεν μπορώ να τα κρατήσω. Γελάω με τον εξιντάρι τώρα και είπε ο άνθρωπος με τη φωτογραφία δεν μπορεί να στείλει και είπε.
0: Ναι, στο Viber δεν ξέρει να στέλνει φωτογραφίες.
3: Εγώ δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο. Εγώ δεν ξέρω και στην πρίζα να το βάζω τον υπολογιστή και να το βγάζω.
0: Α, τόσο καλά κι εσύ.
3: Ας εγώ είμαι τεχνολογία. Δεν το μπορώ, στο ξανά κατήβερ. Δεν έχω εξοικειωθεί με αυτό το πράγμα. Και δεν με ενδιαφέρει πολύ, ίσως δεν είναι και σωστό αυτό που γίνεται, γιατί σήμερα όλα γύρω από την τεχνολογία γυρνάνε και γύρω από το...
0: Δυστυχώς.
3: Αλλά εσύ να πούμε, το θεωρώ πολύ κρύο, πολύ ψυχρό, πολύ, δηλαδή περισσότερο της ανθρώπινης επαφής είμαι και...
0: Συμφωνώ. Να σου πω κάτι έτσι μέσα από την καρδιά μου. Σε θεωρώ έναν ευτυχισμένο άνθρωπο και σου το έχω ξαναπεί.
3: Ναι, γιατί δεν παρακολουθώ τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
3: Ναι, όχι, τίποτα δεν έχω. Πέρα μου τίποτα. Μόνο YouTube να πούμε και να είχαμε να λέμε.
0: Αχ, και εσείς, σαν τον εξιντάρι το λες, YouTube.
3: Ναι, τι. YouTube λέει, εντάξει.
0: Ναι, όχι, καλά το λέτε. Εμένα μου αρέσει να το λέτε έτσι, YouTube. Ναι, με χαλάκα.
3: Ναι, όπως το Ballantines, το whisky.
0: Ναι.
3: Ballantines.
0: Μαλαντίνες λέει, καλό.
3: Κατάλαβες.
0: Ναι. Όπως το παραπέντε, θυμάσαι την ζουμπουλία που έγραφε η Umbrella Beach και είπε, να είμαι κάτω από μια ομπρέλα γράφει μπεάκι.
3: Μπεάκι. Το shake, το whisky.
0: Πώς, χάικ.
3: Όχι, γιακ.
0: Καλό, Χριστάρα, τέλειο.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε ένα κομματάκι ρε που μου αρέσει.
0: Ποιο θέλεις.
3: Σε είπα τις προάλλες για το...
0: Για ποιο.
3: Το Please Don't Leave Me, αλλά έκανα λάθος στο group. Είναι από τους Pretty Mites.
0: Ναι.
3: Και όχι από του Simply Minds. Εγώ σου είπα από του Simply Minds. Έκανα λάθος δικό μου.
0: Και έψαχνα εγώ 50 ώρες.
3: Το ξέρω.
0: Ναι.
3: Με μπέρδεψε το Minds. Τι να κάνω.
0: Και τελικά ποιο θέλεις τώρα, αυτό.
3: Ναι, το Please Don't Leave Me. Pretty Minds είναι το group.
0: Pretty.
3: Pretty Minds. Pretty Minds.
0: Pretty Minds.
3: Ναι, εκείνα και η κομματάρα είναι και θα σ' αρέσει και το γνωρίζεις κι εσύ.
0: Άμα το ξέρω, σίγουρα.
3: Ναι,
0: κάτσε λίγο.
3: Είναι φυσικοτικό και. Εντάξει, όλα καλά
0: όμορφα. Κάτσε λίγο, μην κλείσεις. Καλό είναι όσο είσαι εδώ. Pretty Minds.
3: Please don't leave me.
0: Ήδη το πληκτρολογώ, έτσι ακούς.
3: Βέβαια.
0: Please don't leave me. Pretty Minds, το βρήκα νομίζω, με lyrics, για να είναι λίγο και πιο καινούριο. Ωραία, τέλειο.
3: Εγώ πιο γρήγορα θα πήγαινα στη Λάρισα παρά θα το πληκτρολογούσα.
0: Ένα, είναι αυτό που λέμε άμα το έχεις με, με το τεχνολόγια.
3: Δεν το έχω, ρε
0: παιδιά. Κύριε αγάπη μου. Φιλιά πολλά.
3: Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Καλή δουλίτσα, φίλε μου. Τσάω, γεια. Γεια. Τι έχουμε εδώ.

0: πάμε λίγο στις γράμμες. You're not good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. Το brother Louie ακούμε από Model Talking. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Γεια σου Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Έχεις να μου πεις κάτι?
0: Ναι, έχω να σου πω κάτι.
1: Άντε πες μου.
0: Άντε, είσαι
1: αφού
0: θεά.
1: Το περίμενα,
0: αφού το περίμενες, ήμουνα σίγουρη. Σε είδα στην παρέλαση των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Ναι.
0: Και κρατούσες μία εικόνα του Χριστούλη μας. Και ναι. Ήσουν με την μασκούλα σου μέσα στο πλήθος και έκανες παρέλαση.
1: Ναι. Βρε, εγώ είμαι εναντίον των...
0: Το ξέρω ότι ήσουν εναντίον και φώναζε, σε είδα, σε έχω και φωτογραφία.
1: Α, πού με, Μάριον, πού με είδες?
0: Καλές, ανεβάσανε τα social media όλα.
1: Ναι, έγινε χαμό, δηλαδή viral έγινα.
0: Έγινες viral, Λενίτσα μου, έγινες viral.
1: Πού με είδες εσύ συγκεκριμένα?
0: Συγκεκριμένα τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σε ποιο site, αλλά τη φωτογραφία την κράτησα, την έχω. Βεβαίως. Και μάλιστα είχα δει και βίντεο, όχι μόνο φωτογραφία σου, και βίντεο. Και βίντεο κυκλοφόρησε.
1: Δηλαδή έγινε όπως πέρυσι που είχα πάει, που πηγαίνω κάθε χρόνο, ναι. Έγινε και πέρυσι ήμουνα viral. Χαμός.
0: Και έγινε χαμός και φέτος viral.
1: Και φέτος ήμουνα παντού. Facebook, δηλαδή YouTube, πώς να το πω.
0: Όχι, στο YouTube.
1: Instagram, παντού. Viral,
0: Εντελώς, ναι, αφού σε είδα.
1: Ναι. Αυτό περίμενα να σου πω, Μάριον, πώς και πώς αυτή τη στιγμή που θα μου το πει.
0: Είδες που σε είδα, να.
1: Λέω, βρε, δεν πρόκειται να μην μου το πει, λέω, θα μου το πει.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν σου το πω, αφού σε λέω, σε κράτησα κιόλας.
1: Και να μου το πεις αμέσως και σου λέω εγώ πώς. Γιατί.
0: Γιατί πρέπει να σε χαιρετήσω πρώτα, να πω, γεια σου, Λενιό.
1: Πονηρή, δεν μου το είπες από την αρχή.
0: Αμέσως, μιλάμε τώρα, σε χαιρέτησα και το είπα.
1: Όχι, λέω, δεν μου είπες, παιδί μου, σε ρώτησα εγώ, με είδες?
0: Όχι, είπες έχεις κάτι να μου πεις και σου λέω βεβαίως έχω, σε είδα. Αν πως, κατάλαβα τι θέλεις να πεις.
1: Το περίμενα να δεις, λέω, η Μάριο θα μου πει αυτό πρώτο. Πώς μου το λες.
0: Έτσι.
1: Πράγμα, να ξεκινήσω. Ελένη Λουκά, live. Μόνο ειδικά στη Μάριο Συριώτου.
0: Μόνο.
1: Ελένη Λουκά, live. Ελένη Λουκά, live. Ελένη Λουκά, live. Ελένη Λουκά, ζωντανά. Ελένη Λουκά, ζωντανά. Ελένη Λουκά, ζωντανά. Πράγματι, το Σάββατο, ακούς Μάριον, το
0: Βεβαίως.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026, με μία εικόνα του Χριστού μας στο χέρι, πήγα εναντίον βέβαια της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των άρρωστων ανώμαλων ΛΟΑΤΚΙ γκέι. Κατάλαβες, πήγα εκεί στο Σύνταγμα.
0: Με σε είδα.
1: Όπως πηγαίνω κάθε χρόνο πήγα και φέτος και τους έκραξα.
0: Εν τω μεταξύ να σε πω λίγο κάτι που είδα στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Ήρθε και κάποιος και βγήκε και σέλφι μαζί σου.
1: Ναι, όχι, κάθε χρόνο και φέτος θέλανε όλοι αυτοί οι γκέι όλοι να βγάλουν selfie μαζί μου, απίστευτο.
0: Απίστευτο, ξέρεις τι θα πει, τον άλλον τον καημένο να τον βρίζεις και να θέλει να βγει και selfie μαζί σου.
1: Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τρομερή εντύπωση, πραγματικά και εμένα.
1: Θέλανε όλοι να βγάλουν selfie μαζί μου, απίστευτο Μάριο, χαμός έγινε, απίστευτο.
0: Σε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε φαίνεται κάποιος κύριος έρχεται και βγαίνει φωτογραφία μαζί σου.
1: Ναι, απίστευτο σου λέω, ναι. Και πράγμα. Μα τι έγινε χαμός, αποστολή, εξετελέστε αποστολή, όπως το είπες και εσύ Μάριον, αποστολή, εξετελέστε αποστολή, επιτυχώς εξετελέστη,
0: ναι.
1: Έγινε πόλεμος, αγώνας, χαμός.
0: Επαναστάτρια
1: έγινε,
0: η Ελένη.
1: Έγινα viral παντού και στο TikTok και στο Instagram.
0: Ορίστε
1: και στο
0: μας.
1: Facebook.
0: Είμαστε,
1: και στο Twitter. Χαμός. Αποστολή, εξετελέστε αποστολή.
0: Τι μας περάσατε, Άιντε.
1: Ναι, βέβαια, τι μας περάσατε.
0: Βέβαια, τι μας περάσατε πες.
1: Μάριον, απίστευτο.
0: Και δεν βαριέσαι κιόλας, ντύνεσαι, ετοιμάζεσαι, κατεβαίνεις κάτω,
1: ναι.
0: Δηλαδή, τι να πω, μπράβο σου ρε.
1: Και πήγα εκεί μπροστά με την εικόνα του Χριστού όπως πηγαίνω κάθε χρόνο και φώναξα ότι ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, δύο φύλλα έπλασε. Δεν έπλασε το τρίτο φύλλο, δηλαδή τους γκέι, τις λεσβίες, τις τρανσέξουαλ, τους ουδέτερους, πώς λέγονται αυτοί οι queer. Κατάλαβες.
0: Όλα τα ξέρεις, Ελένη. Ναι. Εγώ τώρα αυτό που είπες δεν το ξέρω τι είναι. Τι είναι αυτό το queer?
1: Έχεις μάθει τους queer?
0: Όχι, τι είναι αυτό?
1: Η queer,
0: ναι.
1: Queer είναι ο Ακύλας, από εκεί το έμαθα.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Ακύλας είναι gay queer?
0: Συγγνώμη, το queer τι είναι?
1: Είναι μια
0: η άσχετη, δηλαδή.
1: Συνομοταξία των gay. Πώς λέγονται, ρε παιδί, μία. Πώς,
0: δεν το γνωρίζω, ρε εσύ, Ελένη. Ναι, δηλαδή, μπράβο, με έμαθα και κάτι σήμερα.
1: Η ουδέτερη και η queer. Εμείς ξέραμε τους γκέι, τις λεσβίες, τρανσέξου, αλλά αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Βγήκανε κι άλλοι, δηλαδή.
1: Ναι, προσθέθηκαν οι ουδέτεροι.
0: Και το ουδέτερο το ήξερα. Αυτό το queer.
1: Το queer. Ξέρεις από τον τραγουδιστή που κέρδισε την Eurovision.
0: Α, δεν το γνώριζα ούτε αυτό. Ναι, καλά, ό,τι θέλει εσύ ο άνθρωπος, δεν με νοιάζει.
1: Ήταν ουδέτερος αυτός. Θυμάσαι. Πέρσι νομίζω ήταν που ήταν ουδέτερος αυτός που κέρδισε.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι, ή πέρσι ή πρόπερσι. Πρόπερσι
1: ναι,
0: πρέπει να ήταν.
1: Είχε, ναι. Είναι μία, ρε παιδί μου, κατηγορία των γκέι. Κατάλαβες. Ναι, τώρα θυμήθηκα τη λέξη. Είναι μία κατηγορία των γκέι η ουδέτερη.
0: Μάλιστα. Α, αυτό σημαίνει αυτό που είπες. Είναι η ουδέτερη δηλαδή.
1: Ναι, οι ουδέτεροι τι λένε, ότι δεν είμαστε ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Έτσι προσδιορίζονται, ότι είναι ουδέτεροι.
0: Καθένας λέει με το μυαλό.
1: Ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Λέει τρελά πράγματα σου λέω.
0: Ναι, για μένα εντελώς τρελά είναι.
1: Έτσι
0: συμφωνώ.
1: Λέει αυτός ο
0: ουδέτερος. Ο καθένας λέει όπως το ξυπνήσει, μα έλεγε.
1: Νομίζω από την Αυστρία ήταν αυτός. Πέρυσι δεν είχε κερδίσει το Eurovision. Πέρυσι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα να σε πω.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Καθόλου, Ελένη μου. Ελένη, άκου λίγο να σου πω τώρα, γιατί άργησες να πάρεις σήμερα και είναι η ώρα που κλείνω τις γραμμές. Έχω ακόμα μία γραμμή.
1: Το ξέρεις, με φώτισε ο Θεός. Το είχα ξεχάσει. Όχι, το θυμόμουν τις 7 η ώρα και τώρα το ξέχασα. Και μια στιγμή με φώτισε ο Θεός. Βρε, δεν πήρα τηλέφωνο τη Μάρη.
0: Νωρίστε μας. Αμάρεσε η Ελένη. Τι κακό μας βρήκε.
1: Ναι, γι' αυτό έπαιξα τώρα.
0: Λοιπόν, οπότε, αφού πρόλαβες, δόξα τω Θεώ, το πήρες το πενταλεπτάκι σου. Πάμε να χαιρετήσουμε, γιατί πρέπει να κλείσω και εγώ την εκπομπή. Σε λίγο.
1: Ένα τελευταίο. Αυτό θέλω να σου πω. Ουδέτερος είναι ούτε άντρας, είναι ούτε
0: ναι,
1: γυναίκα.
0: Ναι, ναι, μου το είπες αυτό. Εντάξει, το μάθαμε.
1: Και ο queer είναι πάλι άλλη κατηγορία των γκέι. Έτσι λέγονται.
0: Δεν είναι αυτό το queer το ουδέτερο.
1: Όχι, άλλο πράγμα.
0: Α, άλλο πράγμα είναι και αυτό. Θα με κάνεις να γκουγκλάρω μετά, ρε Ελένη.
1: Ναι, γκουγκλάρε.
0: Θα το γκουγκλάρω, ναι.
1: Ο τραγούδισε φέτος δηλώνει queer. Από εκεί το έμαθα.
0: Queer, καλή, κάτσε να το σημειώσω
1: λίγο. Από εκεί έμαθα και τους queer. Δεν τους ήξερα τους queer.
0: Με πιάσατε αδιάβαστη, δεν τους
1: ήξερα. Από τον Ακύλα που τραγούδισε φέτος στη Eurovision, που δήλωσε queer.
0: Μάλιστα, το σημείωσα, θα είμαι διαβασμένη την επόμενη φορά, Ελένη μου.
1: Επομένως, αυτό το μήνυμα περνάω, δεν γεννιόνται οι γκέι, οι άρρωστοι ανώμολοι, δεν γεννιόνται γκέι, λεσβίες, τρανσέξ, δεν γεννιόνται.
0: Πάμε για το χαιρετισμό σου, Ελένη μου.
1: Ναι, ναι, κατηγορούν το Θεό, ότι ο Θεός τους έπλασε έτσι. Δεν τους έπλασε, τους έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα.
0: Ωραία, τώρα χαιρετάμε. Ξυπνήστε λοιπόν, ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Γεια σου, Λενιό μου, τσάω. Γρήγορα στην επόμενη και τελευταία γραμμή, μην τηλεφωνείτε άλλο και τις... Κλείνω κιόλας, παρακαλώ. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ορίστε, ναι, πρόντο, παρακαλώ. Αυτή ήταν που έπεσε, πάμε στην επόμενη. Πάνε οι γραμμές. Κλείσανε όμως, μην ξανατηλεφωνήσετε ούτε εσείς που είστε στο πάρκινγκ. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα εισιτήρια. Στην κυκλοφορία λοιπόν τα εισιτήρια διαρκείας της καινούργιας σεζόν 26-27. Η ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοινώνει ότι από προχθές, 15 έκτου, τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου. Από προχθές μέχρι τις 25 έκτου, οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε στη θέση μας που κατήχαμε τη σεζόν 25-26, την περσινή δηλαδή, σε περίπτωση που οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν την αλλαγή θέσης, θα έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης σε καινούργια θέση και με τιμή renewal, με τα αγγλικά. Μεταξύ 26 έκτου και 30 έκτου. Για νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει μία εβδόμου. Από αυτήν την ημέρα οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους τους φιλάθλους.
2: Πείτε μας για το σιάχο! Πείτε μας για το σιάχο! Πείτε μας για το μπίλι, μπίλι, μπίλι, μπίλι, μπίλι, μπίλι! Σας ακούμε!
3: Κύριε Σκέρι, είμαστε από το Γιάννο Ρέντιο. Κάνουμε ένα μετάδοση τώρα. Έχουμε τον Μάριον, τον οποίο θα μας πει για τον Κίλι Μπίλι Μίλι. Αυτή τη στιγμή έξω είναι 10.000 άνθρωποι. Μέσα είναι τρεις.
0: Πιο κοντά, εδώ στο όφωνο.
3: Παρακαλώ, πείτε μας λοιπόν, για τον Μίλη Σίλη Μίλη.
0: Κυρίες και κύριοι, έχει κάνει σκασιά μες στο στούντιο ο Μίλτος. Εκτός ότι τρόμαξα με μικρόφωνο.
3: Δεν φταίει φωγά. Δεν φταίει φωγά.
0: Φοράει κασκόλ, φοράει καπέλο επανάστασης και έχει ένα μικρόφωνο.
3: Κάνω ρεπορτάζ.
0: Κάνει ρεπορτάζ και ήρθε και μου έβαλε το όφωνο στο στόμα. Εσύ έχεις πουλάκι μου πάλι εδώ πέρα.
4: Ε, τι να κάνω. Σε πήρε στο κατόπι.
0: Τι τρελοκομείο, Θεέ μου. Εκεί που διάβαζα για τα εισιτήρια κάνει ένα ντου. Οπότε όπως καταλάβατε, μετά από εμένα είναι ο Μιλτουά. Με την ωραία του κολόνια Μοσχοβόλη στο στούδιο. Τι είπες?
5: Μαλακτικό ρούχο.
0: Μαλακτικό ρούχο είναι, αποκλείεται. Αποκλείεται, φιλαράκι μου, είναι και κολονίτσα.
5: Το φόρεσα στις κάλτσες.
0: Το φόρεσα λίγο στις κάλτσες. Λοιπόν, συνεχίζω για τα διαρκείας. Από τις 15 έκτου λοιπόν η ανανέωση γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας της More, ενώ από 16 έκτου τα εισιτήρια διαρκείας θα ανανεώνονται και στην boutique της ΚΑΕ Άρης από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί συνεχόμενα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πάμε όλοι μαζί, λέει εδώ η ανακοίνωση, μια γροθιά στη νέα εποχή που ανατέλει για τον Άρη μας.

καθώς είμαστε σε αναμονή για τις καινούργιες, για την καινούργια την κερκίδα, έτσι, μέσα στον Ιγκάλης Χολ. Και από ό,τι άκουγα, τον Δημήτριο Σανλή έλεγε ότι θα είναι μια κατασκευή, ας πούμε, σε εισαγωγικά σανλιόμενη.

στο πέταλο η ανανέωση και στα δύο πέταλα πλέον, έτσι, γιατί βάλανε και, το, και τα δύο και το καινούριο. Από 2,20 η ανανέωση και καινούριο, καινούριο διαρκείας θα είναι στα 240. Έχουν χωριστεί έτσι οι κατηγορίες των εισιτηρίων μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει και πλάνο σχετικό με το κάθε χρωματισμό που αντιστοιχεί στις θέσεις και τις τιμές που αναγράφεται. Μπορείτε όλοι να μπείτε στην σελίδα του ΑΣ, συγγνώμη, της ΚΑΕ Άρης και να τα δείτε. Βλέπω τώρα το πιο ακριβό, το Platinum. Η ανανέωση στοιχίζει 4,250. Και το καινούριο διαρκείας 4,5.

0: Λοιπόν, φεύγω για να διαβάσω και τα τελευταία σας μηνύματα. Έχω ήδη παρεούλα μαζί μου τον... Λάθος είναι, δεν είναι αυτό, περίμενε.
1: Μίλα. Πού τώρα. Πας και φεύγεις?
0: Καλώς στα Μιλτουά.
1: Καλώς σας πήρα.
0: Τι κάνεις?
1: Τα πάντα για σένα, ό,τι με πεις.
0: Σε καλή τιμή.
1: Πλένω, τηγανίζω, μαγειρεύω, σιδερώνω, κάνω παντζούρια, μπαλκόνια.
0: Το θέμα είναι σε καλή τιμή, τι να τα κάνω.
1: Ρε τζάμπα για σένα, ρε. Συζήτησα εγώ ποτέ λεφτά, ρε. Αφού με άπλασε, ρε. Ρε, άμα άπλασε με.
0: Καλώ στην Αντιγαριφαλιά, η 135. Το κορίτσι, γυναίκα Ενάρη, γεια σου Μάριον, λέει, καλή εκπομπή. Άρη μου, λέει, ήρθε η ώρα να ξαναγίνεις αυτοκράτορας στη χώρα. Φιλούδια από τις Κιτρινόμαυρες, 40 εκκλησίες, η Γαριφαλιά και ο Ιωάννης. Γεια σου Γαριφαλιά μου και Ιωάννη, την καλησπέρα μου. Αχού, να ευχαριστήσω και τον Γιώργο από το Κιτρινό Μαύρο Ελσίνκι. Το ξέχασα, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργη, για τη σοκολατίτσα την υπέροχη που μου άφησες. Μου είπε, άκουγα τον Μάριο, σας άκουγα. Απλά δεν μπορούσα να σας γράψω μήνυμα εκείνη την στιγμή. Γιατί λέει, θα σε σκοτώσει, λέει, Μάριον, λέει, με την έφερες, λέει, σοκολάτα. Ευχαριστώ πολύ, Τζόρτζ. Την υγειά σου. Ναι, με βλέπετε αδυνατούλα, έχω ρέψει καημένη, με φεύγουν και σοκολάτες. Κατάλαβες, Μιλτουά? Θα βάλω κανένα γραμμάριο. Πώς.
1: Τα γλυκά στα γλυκά.
0: Να, γλυκό. Ο φίλος μου, ο Φάντομ, ο Μάκης, ο 296. Καλησπέρα, λέει. Μια γλυκιά σοκολατένια, καλησπέρα. Ορίστε. Ναι. Ο Μάκης μου το θύμισε τώρα που είπα το σοκολατένια, θυμήθηκα τη σοκολάτα του Γιώργου. Που δεν μου επέστρεψες, λέει, να σε... Δεν με επέστρεψες εγώ, στραβωμάρα ίδια. Επέτρεψες. Τι να κάνω, ρε Μάκη, να γνωριστούμε από κοντά? Δεν μπορούσα, ρε φίλε, έτρεχα, ρε φίλε. Αλλά πού θα πάει, λέει, να σου κάνω κάποια στιγμή, λέει, τζα. Βάλε, λέει, ένα τραγουδάκι, λέει, τον Παρνασσό. Ποιον Παρνασσό, καλέ?
1: Ο Παρνασσό συνέφιασε.
0: Αυτό είναι.
1: Ποιο άλλο?
0: Ναι. Σαν το φίλο μου τον Κωνσταντίνο είναι. Που όταν παίζω ξένα, ναι, μου ζητάει ελληνικά, και όταν παίζω ελληνικά, μου ζητάει ξένα. Έτσι θα μου γυρίσει τώρα και ο Φάντομ. Ξένα παίζω, ελληνικό ζητάει. Δεν θέλει. Δεν θέλει
1: το τώρα. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Παρνασσός ήταν ένας που έπαιζαν εκεί πέρα. Α. Το παίξαμε και στο θέατρο.
0: Το έχεις παίξει. Εσύ είσαι και ταλαντούχος, πολύ ταλαντούχο παιδί. Παίζεις και θέατρο. Συνεχίζεις, Μίλτο.
1: Όχι. Από το Σεπτέμβριο πιθανώς.
0: Από το?
1: Το Σεπτέμβριο μάλλον.
0: Α, θα ξαναξεκινήσει από το Σεπτέμβριο.
1: Λέω, το έχω υπόψη μου.
0: Σου έλειψε.
1: Αρκετά.
0: Αρκετά, ε. Εμένα δεν με. Θυμάσαι που είχα έρθει και έτσι, ναι, μαζί και κάναμε. Δεν με έκανε τελικά. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Δεν θυμάσαι τι σου είχα πει? Ότι έπρεπε να διαβάζω. Εγώ δεν το έχω. Εγώ είμαι ακουστικός τύπος.
1: Καλά, θα στα έλεγα εγώ, τι έγινε.
0: Θα ήσουν σε σκηνή μαζί, θα παίζαμε δηλαδή. Θα μου έλεγε το ρόλο μου.
1: Εγώ να σε δείξω ότι έχω αρχεία που διάβαζα το ρόλο και τον άκουγα στον δρόμο που περπατούσα, την ακουμουσική, και έτσι το μάθαινα. Και εγώ μην νομίζω ότι είμαι του διαβάσματος.
0: Αλήθεια. Ναι. Καλό κόλπο αυτό. Το έβαλε και τα άκουσε.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Και άλλες φορές ηχογραφούσα τις πρόβες και τα άκουγα και πηγαίνανε. Άκουγα για τις οδηγίες.
0: Μα δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Με
0: κόλπο.
1: Τι να το σκεφτείς?
0: Με τι να το σκεφτώ, άντε,
1: δεν πες. Ο Παύλος τίποτα, στο πήρε.
0: Τίποτα, όλα τα πήρε.
1: Όλο το πήρε.
0: Όλο το μυαλό. Καλό όμως, τέλειο. Για τους ακουστικούς εμάς. Εγώ δεν μπορώ να διαβάζω, φίλε. Δεν μπορώ.
1: Πάρε και κάποιο να.
0: Τραγουδάρα.
1: Είναι τόσοι άνοργοι δάσκαλοι. Πάρε ένα δάσκαλο να στα διαβάσει.
0: Ναι, σωστά. Δεν θέλει τώρα να δίνω και λεφτά. Και τελικά με κέρδισε το τραγούδι, Μιλτού. Πάω, κάνω μαθήματα φωνητικής.
1: Ωραία.
0: Πιο καλούτσικα είναι.
1: Καταρίνα Λιόλιο Τρέμε. Άσε και σε κόβω καραπατάκι μεριά.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Δεν το έχεις εκείνο?
0: Όχι.
1: Τι θες, μόνο ποντιακά θα λες?
0: Το βρήκες και του μιλάμε μπίνγκο. Την καλησπέρα μου, Φαντομά. Ο Απόστολος από την Κιτρινόμαυρη Μάχη με Κατερίνη, ο 737. Άρης ντοκιμαντέρ, λέει. Αριανάρα Κατερίνη. Τα φιλιά μου σε όλη την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, τα αδέρφια Θηνίβη μου.
1: Έχουν λαγοκέφαλους στην Κατερίνη.
0: Καλέ, τι κακός χαμός γίνεται με αυτά τα λαγοκέφαλα και τους καρχαρίες που σκάσανε μύτη στις θάλασσές μας. Ξέρεις τι κάνει ο λαγοκέφαλος? Άμα πιάσει ένα κουτάκι αλουμινίου, το σκίζει στη μέση. Για τέτοιο σαγόνι μιλάμε. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου ότι είναι τοξικό το κρέας του να το φας. Εάν σε δαγκώσει, λέει, δεν σου μεταδίδει κάποιο, δεν σου δίνει κάποιο δηλητήριο δηλαδή, αλλά σου κόβει το χέρι.
1: Και το δέρμα το έχει θέμα, άμα το ακουμπήσεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι και αυτό τοξικό.
0: Α, έχει και το

0: Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί είναι, πώς το λένε, η άμυνά του στα...
1: Ποια?
0: Στα λαψάρια, από το δέρμα.
1: Α, έχουν να δει.
0: Εύκολο οδηγία η τέτοιο, η, πώς το λένε, τι να προσέχετε το λογοκέφαλο.
1: Ποιος
0: πάρετε, διαβάσετε.
1: Ποιος εύκολο οδηγίες?
0: Ξέρω εγώ,
1: το λιμενικό,
0: το λιμενικό, προστασία, τέτοιο.
1: Α, μάλιστα, ορίστε. Τι άλλο θα σας πούμε εδώ πέρα, ρε. Μέχρι και για τους λαγοκέφαλους.
0: Αλλά στην Κατερίνη δεν ξέρουμε αν έχει λαγοκέφαλο.
1: Δεν ξέρουμε, Αποστόλη. Να μου φιλήσει τη φαμίλια σου, Απόστολε και Τρινόμαυρη Κατερίνη. Άστα, λέει Μαριονάρα μου, γρασαβόρος, λέει, κατάντησα, λέει ο Χριστάρας. Αυτό δεν σου έλεγα. Ας πρόσεχες. Yeah, yeah. Ζητάει και τραγουδάκι εγώ εδώ από τους Άμπα, το Μαμα Μία, λέει, για τη μαμά σου, λέει, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου, με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Τώρα μόλις ακούσουμε Billy Idol θα το γρατζουνίσω. Αφιερωμένο, αφού είναι και τη μανούλα μου, και έχει γενέθλια σήμερα η μανούλα μου, γι' αυτό.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιλτουά μου. Σε ευχαριστώ.
0: Να ζήσεις χρόνια, να ζήσετε μαζί χρόνια. Να τη θυμάσαι, να τη θυμάστε όλοι μαζί, και πρέπει να περνάτε ωραία και καλά.
1: Ναι.
0: Και, εσύ και όσο πάει. Μπορεί να πάει αυτό. 200 χρονών.
1: Όρθια.
0: Όρθια.
1: Αυτό θέλω. Ας πάει και 300 όρθια που λέει.
0: Πόσο είναι τώρα η μητέρα σου, είναι σήμερα 54. Κλείνει...
1: Μανούλα, ακούς τι ωραία λόγια σου λέει εδώ, Μιλτουά.
0: Άμα σε έκανε, εσύ είσαι τώρα 24.
1: Μπράβο.
0: 30 χρονών να σε έκανε, 54.
1: Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τα βάλαμε όλα στη θέση του. Yeah. Τα 86 σήμερα εσείς, είναι το 40 γεννηθείς.
0: Φτου, φτου, φτου, φτου. Γνώρισε φτου. Και πόλεμο η γυναίκα.
1: Φτου. Μικρή ήταν, μην νομίζεις, το 40 γεννήθηκε. Δεν τα πρόλαβε πολύ, πολύ. Οι αδερφές της και το αδερφός της θα προλάβανε. Ναι.
0: Ο Κέρκ λέει ούτε τη λαϊστέρα δεν ξέρεις.
1: Τι λέει?
0: Ο Κέρκ λέει ούτε τη λαϊστέρα δεν ξέρεις. Που είπαμε θα πεις ποντιακά.
1: Τι θα λέει ο Κυριάκαρος?
0: Αλήθεια, τι ρεπερτόριο έχεις? Για πες, τι κάνεις?
1: Πότε?
0: Φωνητική.
1: Α, φωνητικά. Βασικά κάνω τα πάντα, και ελληνικά και ξένα. Τραγουδάμε με την δασκάλα μου. Ό,τι μ' αρέσει σε ελληνικό, είτε λαϊκό είναι, είτε καινούριο, είτε pop. Τα πάντα λέω, τα πάντα. Και παραδοσιακό έχω πει, το Τζιβαέρι μου.
0: Α, λέτε κατευθείαν, δεν μπήκες να κάνεις τα μαμά, μαμά, μία, μαμέ, μαμά.
1: Τα έκανα, τα κάνουμε, εννοείται. Τι πάω τότε. Όλα, όλα, μαμά, μαμά, μωμό, ζαζαζά, ιου, ιου, όλα τα κάνουμε. Άστα να πάνε, μη συζητάς. Μέχρι εκεί πέρα η δασκάλα, το πρώτο μισάωρο κάνουμε φωνητικά και ορθοφωνία.
0: Ορθοφωνία όρθιοι την κάνετε, δεν κάθεστε?
1: Όρθια είμαι.
0: Ναι, αλλιώς γιατί είναι καθοφωνία, μα κάθεσαι είναι καθοφωνία, δεν είναι.
1: Και μαθήματα φυσικά αναπνοές διάφραγμα, το α και το ω είναι αυτό, που επίσης με βοήθησε πάρα πολύ εδώ πέρα και στο μπλα μπλα μπλα μου, επειδή μιλάω πολύ, με βοήθησε η διαφραγματική φίλη, πάρα πολύ.
0: Ξέρεις, θα το συνεχίσεις.
1: Μια δεν κόβω μία πρόταση, τη λέω μόνο κοπανιά, κατάλαβες?
0: Μια και έξω πάει.
1: Τη λέω μια και έξω.
0: Τράβα να ντουμάει, να δεις όλη την εκπομπή μια και έξω την κάλεις. Εκεί να δεις ορθοφωνία που γίνεται από μέσα.
1: Μανούλα μου, για σένα από τον Χριστάρα, από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη.

0: Την καλησπέρα μου στον Χριστάρα, στην κιτρινόμαυρη Athens, που μου στέλνει εδώ τρεις βόμβες.
1: Να βάλω και εγώ ένα τραγούδι στη μανούλα σου, λίγο, λίγο, μισό
0: βεβαίως,
1: λεπτό. Ε?
0: Βεβαίως,
1: επιτρέπεις?
0: Βεβαίως, να βάλω ένα pause εδώ. Μάνα νεν κρυών νερών.
1: Τα ποντιακά που λέγαμε.
0: Ναι, αυτό είναι ωραίο όμως, μου αρέσει.

0: Αμάν και φτάστο χρέος εισαγγέται ύψης.
1: Έβαλε τα μέσα ο Κυριάκος, ε. Ναι, ήμουν σίγουρη.

0: Δικό σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιλτουά μου. Αν και ο άλλος έβαλε τα μεγάλα τα μέσα εκεί πέρα, είμαι σίγουρη τώρα. Ναι. Να, στέλνει εδώ, είμαι σίγουρη. Η γλυκιά μου η Πόλα, welcome λέει EJ. Το πάρτι αρχίζει, καλή ακρόαση σε όλους και όλες με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος, γεια σας παιδιά. Ναι βέβαια τον καλωσορίσαμε τον EJ. And the party begin. Ο Γιάννης, καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή, καλή αρχή για τον Αυτοκράτορα. Η μεταγραφή λέει του Βούλγαρου, πάμε δυνατά λέει Αριανάρα μου, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Καλησπέρα φίλε μου. Εύχομαι να είχατε όλοι μια καλή ακρόαση. Ο Βασίλης, καλή εκπομπή λέει Μάριον, can you feel it, μου γράφει, feel the fire. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες, γεια σου Βασίλη μου. Yes, I can feel it. I feel the fire. I feel the hot. Αυτό το υπέροχο λόγο της ΚΑΕ είναι τέλειο. Ο Στράτος, καλή εκπομπή εύχεται. Την καλησπέρα μου Στράτο, να είσαι καλά φίλε μου. Μάμα. Ο Δήμος, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και σε εσένα Δήμο, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη μας λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή λέει Μάριον και καλή ακρόαση στα Πανταχού Αριανά. Καλησπέρα Ρεβανή στην Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη και σε όλα τα Αριανά. Και ένα ωραιότατο μπασκετικό. Καλώς τον και τον Τζόρτζο 030, το φιλαράκι μου. Γεια σου λέει Μάριον από τον κιτρινό μαύρο μάχημο εύωσμο. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Γεια σου φιλαράκι. Ο κύριος Ερίκος. Ο 923 από την κιτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Μάριον, χρόνια πολλά και καλά λέει στη μητέρα σου. Προχθές λέει στη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΛ, περίμενα ότι θα μιλούσε ο Σιάο και ότι τη μετάφραση λέει θα την έκανες εσύ, ο Μίλτος λέει. Γιατί λέει και οι δύο μιλάτε λέει τα κινέζικα. Μόνο που...
0: Ή κάνουμε τον Κινέζο.
1: Οι σχιστομάτιδες. μίλησε αγγλικά, τα οποία τα μιλάει υπέροχα ο Σιάο, δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία μα καμία μετάφραση.
0: Τζάμπα πήγαμε δηλαδή.
1: Τζάμπα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές στην Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη μου, κύριε Ρίκο. Πάντως λέει ο Μίλτος και ο Στάθης έπρεπε να έρθουν νωρίτερα, λέει, και με το τρίο να γίνει χαμός. Ο Στάθης, γιατί έριξε μαύρη πέτρα?
0: Δεν έριξε μαύρη πέτρα, το ρίξαν μαύρη πέτρα. Αφού έκανε εδώ πέρα ρασμπόρκες με τους φιλάθλοι.
1: Άντε.
0: Είχε τη δικιά του την άποψη, όλοι έχουν δικαίωμα να λέει την άποψη. Το Στάζι δεν είχε.
1: Δεν είχε.
0: Δεν
1: όχι.
0: Ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί να μην έχει την άποψη?
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Η δημοκρατία που λέμε, φίλε.
0: Ναι, ναι, δημοκρατία. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη. Γιατί εσύ νομίζεις ότι εσύ εδώ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις?
0: Όχι. Μια φορά είπα και ήρθε άλλος αξιωματικός.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του λέω.
1: Ωραία.
0: Τι εννοούσε, δεν ξέρω.
1: Όχι, και πέραν αυτού. Και πέραν αυτού, θεωρείς δηλαδή ότι η δημοκρατία σου επιτρέπει να πεις αυτά που θέλεις?
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Έτσι, για να
0: κανονικά η ελευθερία του λόγου είναι πρωτεύων αρχή. Πρέπει όλοι να ακούνε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Αρκεί να το λες κόσμοι, έτσι, ευγενικά
0: όπως,
1: και όμορφα.
0: Όπως θέλεις να το πεις.
1: Λες,
0: εσύ
1: και όπως
0: λες
1: θέλεις.
0: Αυτό που θέλεις και αισθάνεσαι, το αν πειράζει το άλλο, εκείνος έχει το πρόβλημα. Δεν σου είπε κανένα τίποτα. Το μόνο κακό που είναι εμείς εδώ πέρα ότι έχουμε ένα μικρόφωνο και μπορεί να πειράσουμε κάποια πράγματα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, να το δεχθώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βάλω τους άνθρωπους σε βία και σε τέτοια και αυτά.
1: Όχι, αλλά μόνο.
0: Να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά το να μην λέω την άποψή μου επειδή δεν είναι με τη δικιά σου, ας πούμε το καρυπίδι πουλά ή καρυπίδι μη πουλάς, ή είναι καλό σωματίγια ή δεν είναι καλό σωματίγια, είναι καλό ο.
1: Στο οτιδήποτε τέλος πάντων διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Γιατί ούτε
1: δεν είναι πολύ
0: να
1: όμορφο το να διαφωνούμε με υγεία.
0: Σαφώς. Εγώ χαίρομαι όταν μου αλλάζουν τη γνώμη. Με επιχειρήματα.
1: Μπράβο.
0: Μαθαίνω κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήξερα. Και μου ήρθε μια πληροφορία και είμαι πρόθυμος αυτή την πληροφορία να αλλάξω αυτό που δεν ξέρω.
1: Άρα ακούς δηλαδή και αυτό που ήξερες. Ναι. Ασχέτως αν διαφωνήσεις, θα ακούσεις την πληροφορία αυτή που δεν ήξερες, θα την επεξεργαστείς εσύ ο ίδιος, μα ανάλογα τα πιστεύω σου, και εκεί θα καταλάβεις τελικά εάν και εσύ συμφωνείς. Εάν όμως διαφωνήσεις με αυτό που σου λέω, το καινούριο, την καινούργια πληροφορία, δεν είναι καθόλου άσχημο να διαφωνείς. Γιατί σωστό. Νομίζουμε μέσα στο μυαλό μας ότι η διαφωνία πρέπει να αρχίσουμε
0: να τσακωνόμαστε.
1: Ας το τσάκωμα. Ο τσακωμός είναι και αυτό η υγεία. Το να γίνεται αυτό το πράγμα και να σε συχτηρίζω, να σε βρίζω, να σε προσβάλλω,
0: έτσι, ναι.
1: Να σε επιτίθεμαι, να σε κάνω να νιώθεις ανύπαρκτος σαν άνθρωπος με το να σε μειώνω μόνιμα. Δηλαδή έχουμε πάθει μια παράκρουση.
0: Και σε κάποια μηνύματα τι είναι αυτά που λες ρε.
1: Ναι, να σε χαρακτηρίζουν εδώ, εσύ τώρα άφησες επειδή τη μανούλα αυτός, σου. Ναι. Εσύ άφησες τώρα τη μανούλα σου στο σπίτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Άφησες τη δουλειά σου πιθανώς. Άφησες, μπορούσες να
0: κάνεις... Το τσίπουρό μου άφησα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά τη μάνα το τσίπουρό.
1: Μπράβο, ναι. Να περάσεις όμορφα. Την έξοδό σου. Εγώ άφησα το πάρτι της μαμάς μου. Είχαμε κόσμο σπίτι. Ο καθένας μας εδώ αφήνει κάτι και έρχεται. Έτσι.
0: Για να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το πράγμα.
1: Να κρατήσουμε
0: παλεύει
1: το
0: με θηρία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παλεύει με θηρία, αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Και άντε τα θηρία τα απέναντι. Το θέμα είναι ότι μαλώνεις με θηρία και ιδίας αντίληψης και ιδεοληψίας, φίλε. Εκεί είναι που να τρελαίνεσαι.
0: Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Οι άλλοι δεν το κάνουν αυτό. Οι άλλοι, αν πούμε ο Μιχαλίδης είναι παίκτης, θα το βγάλουν ό,τι και να πεις εσύ.
1: Μπράβο.
0: Αν πούμε ότι ο Λουτσέσκο είναι προπονητής, είναι προπονητής για όλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμείς, όχι δεν είναι, όχι ο τέτοιος, δεν είναι καλός πιάσουμε... ο Μαδίδη, δεν είναι καλός ο Χιμένε, δεν είναι καλός ο
1: ένας. Θα το πιάσουμε στον αέρα, Μίλτο, ενώ τα χαλάκια κάποιων έχουν φουσκώσει. Από το να τα χώνουν
0: ναι,
1: από κάτω. Το μοναδικό χαλάκι, το μοναδικό χαλάκι που είναι flat και ένα με το πάτωμα είναι το δικό μας Μιλτουά. Τίποτα δεν αφήνουμε εκεί πέρα κάτω. Όλα στη φόρα και ντελάλη, πρώτη και καλύτερη, στον ντουνιά εμείς, κατευθείαν. Δεν προλαβαίνει να βγει μια είδηση, έχει κυκλοφορήσει αυτά τα καταραμένα τα social media, φίλε μου. Τα καταραμένα τα social media.
0: Και αφού το κάνουμε λίγο σοβαρό, να σου πω κάτι πολύ καλό. Που με έμαθε ένας από τα αφεντικά μου, πρώην αφεντικό και είναι αφεντικό. Ναι. Μου λέει κάποια στιγμή, έλα ρε πες και εσύ τη γνώμη σου. Λέω, θα πω λακαμιά, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι, λέει, αυτό που θα πεις, λέει, δεν είναι τέτοιο, μην το βλέπεις έτσι. Λέω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που δεν ξέρουν θα μάθω εγώ.
1: Έτσι.
0: Διότι, αν μου πεις μια λακαμιά όπως τη λες εσύ, θα ενισχύσεις τη δικιά μου την άποψη.
1: Έτσι.
0: Άρα θα πω τέτοιο. Ναι. Αν μου πεις κάτι που εγώ δεν κατάλαβα ή δεν έκανα τέτοιο, θα με βοηθήσεις να πάω το τέτοιο. Οπότε πρέπει όλα να τα λες. Πρέπει να ακούμε τα πάντα.
1: Έχεις ψυχολογία πλέον ότι ντε και καλά, λέγοντας την γνώμη σου, αυτό που πιστεύεις, αυτό που σαν άνθρωπος έχεις μέσα στο μυαλό σου και η άποψή σου ότι θα πεις βλακεία. Τη λεγόμενη λακαμία που λες εσύ. Είναι άσχημο ο ψυχολογικός κόσμος αυτός, το να έχεις μέσα σου ένα φρένο, γιατί νομίζεις ότι αυτό που θα πεις, ο άλλος θα το θεωρήσει χαζομάρα. Πες την. Καμιά φορά εσύ αυτό που θεωρείς χαζομάρα, ο άλλος μπορεί να είναι πάρα πολύ, αυτό που είπες τώρα, μπορεί να είναι κάτι που το ακούει πρώτη φορά να το μάθει και εσύ να νόμιζες ότι θα πεις χαζομάρα.
0: Του δίνεις ένα πάτημα να σκεφτεί και μια δεύτερη άποψη. Ή να ενισχύσει την άποψή του.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως, εγώ εδώ στο μικρόφωνο φοβάμαι να πω πράγματα που πιστεύω.
1: Φαντάζομαι.
0: Διότι είναι κάποιος που οδηγάει, κάποιος τέτοιο. Άμα τσατιστεί κανένας εξαιτίας μου, δεν το θέλω. Οπότε πάμε έτσι με τον άνεμο.
1: Ναι, όπου φυσικά ο άνεμος.
0: Ωραία και καλά. Βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καμιά φορά βάζουμε μουσική και δεν λέμε τα, εγώ προσωπικά τα αυτά μας.
1: Ναι, γι' αυτό δεν μιλάς πολύ.
0: Έτσι ξεκίνησε Στάθη.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, από το Στάθη ξεκινήσαμε.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, αλλά με εκείνα και με αυτά σε έφαγα ήδη 7 λεπτά.
0: Δικά
1: αλλά,
0: σου.
1: Αλλά είναι ωραία κουβεντούλα.
0: Δικά μας, σου είναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι...
0: Τώρα εγώ τρώω λεπτά από σένα που πρέπει να πας στη μανούλα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μπα, πρέπει να έχουν φύγει η μανούλα, κοιμάται νωρίς. Ναι. Το χάσα το πάρτι, άστο.
0: Ευτυχώς πρόλαβα... μια φορά γενέθλια.
1: Ευτυχώς πρόλαβα την τούρτα, δεν λες. Και αυτό με άγχος. Άντε, λέω, παιδιά. Να προλάβουμε να σβήσει το κεράκι η γυναίκα, λέω, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, να κάνω λίγο την καλησπέρα μου, κύριε Ρίκο, σε σένα ήμουνα. Στην κυτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Πάω να κάνω λίγο ένα γρήγορο refresh, γιατί πρέπει να βάλουμε και διαφημιστικό. Θα μας κυνηγάνε οι διαφημιστές μας.
0: Και

Πάρα πολύ ωραία, με ένα άκρος μπασκετικό τραγούδι. Έτσι θέλησα να κλείσουμε το τελευταίο το τραγούδι μας. Μπαίνει τραγουδάκι λήξη στο «Όσο θα ζω» από Νάουσα Ούλτρα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα μάχημο κυτρινό μαυροντή λαμβάνει τέλος. Σας αφήνω στα καλύτερότερα χέρια, Μίλτος Αυγερινός, για το επόμενο 2 ώρο να σας κρατήσει συντροφιά με ένα έκτακτο κίτρινο σουκού. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μείνετε συντονισμένοι. Μάριο Συριώτου ήμουν τις 2 προηγούμενες ώρες εδώ κοντά σας, το κεντρικό μαυροντήλι εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο πάντο ο Θεός να είμαστε καλά, αύριο την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ, 8 με 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα και σήμερα. Για την παρουσία σας στην εκπομπή, τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνα.

Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο ξημέρωμα. Ευχαριστώ για τις ευχές και πάλι από όλους σας για την μανούλα μου. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο Greek σούβλακο στο παραδοσιακό στον Άγιο Πρόδρομο. Ο Μπίλης, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, σας περιμένει, είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία, ακριβώς με δικό του πάρκινγκ. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και δωράκι.

0: Χριστάρα μου, ξέχασα την τραγουδάρα σου, ρε φίλο. Συγγνώμη, τώρα το είδα. Πιάσαμε εδώ την μπάρλα. Το ξέχασα, φίλε μου, συγγνώμη. Θύμισε το μου αύριο, γιατί το έσβησα κατά λάθος. Τώρα το είδα. Το είχα έτοιμο, αλήθεια σου λέω. Δεν σου λέω ψέματα, γιατί και την ώρα το YouTuber, όπως άκουγες. Θύμισε το μου αύριο, ρε Χριστάρα μου, συγγνώμη. Άντε φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, βρε, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα, λέμε. Τσάω. Θα λέμε αύριο στις 8, μετά το τσάω ξανά ήρθα. Γεια.
1: Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Ο Μπαρμαμίλητος είναι πάλι εδώ στο Yellow Radio στους 101,7 στα FM-μια. Μια έκτακτη εκπομπή όπως συνηθίζουμε τώρα, μια και τα Σαββατοκύριακα κολλιόμεθα. Αχ, κάποιο Σαββατοκύριακο θα σκάσουμε, τι κάποιοι, κάτι θα γίνει. Πάμε με ελληνική μουσική και τραγούδια, πάμε με τηλέφωνα και λέμε μια καλή νύχτα στη Μάριον, να χαίρεται τη μανούλα της και να τη χαίρεται για πολλά χρόνια ακόμα και να είναι μαζί αγαπημένες. Αυτό είναι το αφιερωμένο για τα πολλά λεφτά. Λάθος επάγγελμα διαλέξαμε, φίλοι.

Λοιπόν, έτσι για να αρχίσουμε και να λέμε κανένα δυο κομματάκια εδώ στα ρεπορτάζια που ξέρουμε και βλέπουμε. Εσείς άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 2-3-10-3-28-8-28 να κάνουμε παρέα. Ζούμε τώρα και στο Μουντιάλ. Βλέπουμε Μουντιάλ. Είδαμε τώρα την Πορτογαλία με το Κονγκό στο 1-1. Θέλω να σας πω το εξής πάνω σε αυτό.

Λοιπόν, τον Κογκό πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο στα τελευταία λεπτά, έφερε την μπάλα στην περιοχή της Πορτογαλίας, έβαλε τον γκολ και μετά διαχειρίστηκε αυτό το 1-1, όσο μπορέσαμε να δούμε και να κάνουμε. Αυτό είναι που συζητούσαμε εκεί πέρα που είμαστε με τον Στάθη και όλη την παρέα, τα παιδιά, τον Πάνο, την Ελένη, τον Κώστα, τον Μπάμπη, τον Ηλία, όλους αυτούς που είμαστε εκεί στην παρέα. Συζητάμε το εξής, ότι δυστυχώς η ομάδα μας δεν είχε έναν προπονητή ο οποίος να τους δώσει μια τακτική να κάνει σε αυτό το πράγμα, να διαχειριστεί κάποια μάτς και κάτι μάτς σαν το Λεβαδιακό που τα χάσαμε, κάτι μάτς σαν τον Όφη που τα χάσαμε. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν τελειώνει το αναθεματισμένο το ημίχρονο, είτε είναι το πρώτο είτε το δεύτερο, την μπάλα δεν την κοντρολάρεις και δεν κάνεις τέτοια, την μπάλα τη στέλνεις στην αντίπαλη άμυνα, ας την άμυνα την αντίπαλη να προσπαθεί να κατεβάσει, κόβεις και στέλνεις μέσα. Εκεί που παίζεται το παιχνίδι, σε όποια καρέ παίζεται το παιχνίδι, τα δικά σου, εκεί θα μπει το γκολ. Δεν είναι δυνατόν να δείχνουμε τόσες αδιαφορίες τόσο καιρό, ότι να ξέρουμε ότι τελειώνει το παιχνίδι, είμαστε 2-1 και εμείς να γυρνάμε την μπάλα εκεί στην άμυνα από τον μέσο στον τερματοφύλακα, από τον τερματοφύλακα στον μπακ, από τον μπακ στο μέσο. Ρε, μέσα, στα μνήματα η μπάλα έξω, βγάλει την out, βγάλει την out, μέχρι να μπουν μέσα, μέχρι να κάνουν να περάσουν τα λεπτά. Δεν ξέρω. Τζάμπα. Πολλούς βαθμούς χάσαμε έτσι τζάμπα και σας βάζω στη μνήμη το match που έκανε δύο αλλαγές με την ΑΕΚ και προκριθήκαμε, εκείνο το 3-2 που χάναμε 2-0. Γιατί προκριθήκαμε? Γιατί έβαζε κάποια παιδιά μέσα τα οποία θέλανε να παίξουν, ήταν φύση επιθετικά παίκτες, δεν είχαν στο νου τους πώς θα γυρίσουν την μπάλα πίσω, τη βλέπανε και τη γυρίζανε πάντα μπροστά και έτσι ήρθανε τα γκολ. Όταν η μπάλα τη ρίχνεις μπροστά και όχι πίσω, θα βάλεις γκολ. Τα είπα και εσύ, χάσα. Αμαρτία ουκ έχω.

Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή μας λέει ο Γιάννης. Μαζί θα την κάνουμε Γιάννη παρεούλα. Δεν ήμουν λέει στο κλίμα για ελληνικά, αλλά το τραγούδι τα σπάει. Κυριάκο, κάτσε στην παρέα μας, θα παίξουμε έτσι τραγουδάκια τέτοια που είναι λίγο underground. Κάποια θα μας αρέσουν, κάποια όχι. Αλλά η ώρα που είναι, ας μην έχουμε όλα ξένα, θα τα δούμε.

0: Ο Στελάρας, ο DJ Στέλιος. Καλησπέρα, με ευχαριστούμε για τις παρέχειες μουσικές. Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ που με ακούτε. Άντε καλοκαίριασε, ό,τι πρέπει για σένα. Στα κλαμπάκια τώρα θα σε βλέπω. Θα κοιτάω εγώ στο Facebook που πας. Ωχ, κάποιος δεν κοιμάται. Να δω ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Μιλτουά, ο Ξιντάρης είναι.
0: Γεια σου, Ξιντάρη, τι κάνεις?
1: Καλά, αδελφέ, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Ωραία κομμάτια βάζεις.
0: Βάζω αυτά έτσι η ώρα που είναι και είναι και αργά. Τα παιδιά κοιμηθήκανε.
1: Ναι, ναι, καλά είναι, καλά είναι.
0: Για μας, τους παλιοί.
1: Τους παλιοί, ναι. Ρίξε και ένα παλιό αυτό που γουστάρω, τη γαλιάδρα του Περπινιάδη.
0: Μέσα, μέσα.
1: Μέσα. Δοκάρι και μέσα, ή δοκάρι και έξω?
0: Δοκάρι και μέσα, ρε γκολάρα, θα γράψουμε.
1: Δοκάρι και μέσα. Ναι. Στο γάμα να πάει, δοκάρι και μέσα εκεί.
0: Θα σκίσει τα δίχτυα.
1: Τα δίχτυα. Τι λέει άλλο, τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Το προσπαθώ. Κάνω εδώ, το βοηθάω.
1: Το παλεύεις?
0: Το παλεύω.
1: Σ' άκουσα και με τη Μάριο που μιλούσες του Βρουσά.
0: Ναι, τα είπαμε, επειδή μπήκα μέσα την έκανα. Πώς το λένε, ναι, εμφάνιση εκεί πέρα.
1: Την έκανε, ντου την έκανε.
0: Ντου, ένα ντου, ναι.
1: Ντου από παντού.
0: Ντου από παντού.
1: Πήδηξε η Μάριο.
0: Τρόμαξε. Μπήκα εδώ πέρα σαν επαναστάτη χωρίς αιτία.
1: Καλά. Τι λέει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Καλά πάμε στο μπάσκετ, έτσι?
0: Ναι, ναι, παντού θα πάμε καλά.
1: Μπήκε παντού το νερό στα βλάκια εκεί. Ναι. Παντού και εγώ πιστεύω ότι θα φτιάξουν και τα άλλα, και τα άλλα θα φτιάξουν.
0: Όλα θα στρώσουν, παντού θα στρώσουν όλα.
1: Θα στρώσουν, ναι.
0: Θα κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί και στο μπάσκετ υπομονή κάναμε, περάσαν τα πέτρινα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια κάναμε υπομονή. Τώρα φάγαμε το γάιδαρο που λέει σύνορα.
0: Θέλει λίγο βήμα-βήμα, όχι βιαστικά πράγματα. Μην περιμένετε από το. Περιμένουμε δηλαδή όλοι μαζί να σηκώσουμε κύπελα και τέτοια. Θα πάμε εκεί που πρέπει. Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, μπράβο. Έτσι γίνεται. Βήμα-βήμα, δεν γίνεται.
0: Ανεβαίνω σκαλοπάτια, κατεβαίνω οι φοριές για να δω τα δυο σου μάτια, μονάς σαν φωτιές. Θα πάρει για το κύπελο και τέρμα.
1: Για να χτίσεις κάτι, φίλε, θέλει εργασία μεγάλη.
0: Καταρχήν θέλει γερά θεμέλια. Από εκεί ξεκινάνε.
1: Το να γκρεμίσεις είναι το μόνο εύκολο. Βάζεις να πούμε δύο δυναμίτες, πατάς ένα κουμπί και γίνεται σκόνη. Αλλά σε δευτερόλεπτα το γκρεμίζεις. Αλλά για χτίσε.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Πόσο καιρό κάνει να χτίσεις? Έτσι είναι. Θέλει δουλειά για να χτίσεις. Θέλει δουλειά.
0: Okay, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ, Μίλτο.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Μίλτο.
0: Δεν κοιμάσαι?
2: Με έφτιαξες. Με τα τραγούδια σου έβαλα ένα διπλό μπέρμπο με πάγο, ξηρή καρπή.
0: Εκεί είναι και μια ώρα νωρίτερα τώρα, νομίζω, ε.
2: Πώς?
0: Μια ώρα νωρίτερα, δεν είναι εκεί?
2: Εδώ πού εκεί? Νεάπολη είμαι.
0: Γι' αυτό σε λέω, εσύ είσαι λίγο πιο τέτοια μακριά, δυτικά είσαι από εδώ, δεν είσαι από το κέντρο.
2: Ναι.
0: Εκεί, αυτό ξέρεις γιατί το λέγαμε? Γιατί όταν πηγαίναμε εκεί στο Σκορπιό, στο τέτοια για αυτά, στο Στόρκες, στα από εδώ, στις Καλύβες και τέτοια, λέγανε τι ώρα θα πάμε, 12, όχι ρε, νωρίς, πάμε κατά τις 1, εκεί πέρα ακόμα δεν νωρίς, μια ώρα μπροστά πάνε.
2: Εκεί τα περπάτησα, τι κάσμα, τι κεβάλε.
0: Κάσμα, πω, τι με λες τώρα.
2: Κάσμα, με ένα ποτό είδα δύο θεάματα. Ένα μουσική και ένα αγώνα πυγμαχίας.
0: Α, ωραία.
2: Κάποιοι δεν ξέρα, δεν ρωτούσανε. Πέραν και τις κοπέλες τους εκεί μέσα.
0: Εκεί πέρα δεν πάνε κοπέλες γνήσιες.
2: Και όμως αυτοί τις πήγανε.
0: Άιντε.
2: Και είδαμε και αγώνα πυγμαχίας.
0: Όχι, που δεν θα γινότανε τώρα, εντάξει.
2: 50 χρόνια έτσι, πού είναι τα κύρα τα χρόνια. Έγινε με το
0: Βιτανία
2: του Μάγκα.
0: Έτοιμη την έχω.
2: Αν μπορείς με το Τσετσάνι.
0: Έτοιμη την έχω, τη βάζω τώρα εδώ στο... Με τον Νικολαίδη την έχω, νομίζω.
2: Δεν μ' αρέσει τόσο αυτό.
0: Θα βάλω Τσετσάνι, μη σε ενοχλεί. Τσετσάνι θα βάλω, εντάξει, ξεπιάνω.
2: Έγινε με το, να είσαι καλά.
0: Οκ, σε ευχαριστώ. Bye bye. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το κομματάκι του Ξιντάρη τώρα που το θέλει.

0: Άντε και καλόγεροι στη φόρτα μας.
1: Όταν είσαι βασιλιά.
0: Όταν είσαι βασιλιάς δεν έχει τώρα. Πας και παίζεις τέτοια. Πάραστε εδώ.
2: Γεια σου Χρήστο ψαρέ με τον μπαγλαμά σου. Σακαλέ.

Λοιπόν, ήρθε ο Άγιος Βασίλης, βαστά εικόνα και χαρτί, τα έβαλε τα πράγματα εκεί που είναι. Ο Άγιος Βασίλης ο δικός μας ήρθε και πάμε για καινούργια Χριστούγεννα, καινούργια πρωτοχρονιά και ξεκινάμε στο μπάσκετ ένα καινούργιο χρόνο.

0: Ο Ντένις, ο φίλος μας. Καλησπέρα, Μίλτο. Καλησπέρα, Ντένι, και σε σένα. Συμφωνώ με αυτό που είπες. Βήμα-βήμα, γερά θεμέλια, όχι πυροτεχνήματα. Αρκεί φέτος πρωτάθλημα κύπελλο ευρωπαϊκό, γιατί αυτοκράτορας είσαι. Ναι. Έτσι σε θέλω. Έτσι. Κάποιος που δεν κοιμάται ακόμα, να τον ανουρίσουμε, παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ρε Πιτσιρίκο, προλάβες και το Σκορπιό.
0: Πώς δεν το πρόλαβα το Σκορπιό.
1: Προλάβες και τηλεοφόρο.
0: Και τηλεοφόρο πρόλαβα. Και το Στόρ και την Καλύβα πρόλαβα.
1: Και την Καλύβα,
0: μου. Και το Ζυγό πρόλαβα. Στη Λαγκαδά.
1: Σιγά μην πήγες και στη Λεμόνα που ήταν δίπλα.
0: Όχι, στη Λεμόνα δεν πήγα ακόμα.
1: Στον Κλάς Παλάς, πάει.
0: Στον Κλάς Παλάς πήγαινα. Στον Κλάς Παλάς δεν θα πάμε τώρα. Ακόμα το Κλάς Παλάς υπάρχει και τώρα.
1: Ναι, εκείνη η ευθεία ήταν η δικιά μου.
0: Όλα.
1: Κλάς Παλάς, Λεμόνα, Ζυγό, Λεωφόρο και από πίσω μετά Φίλιρο.
0: Αχ, περασμένα μεγαλεία.
1: Ναι, ακριβώς. Μήπως πρόλαβες και απέναντι σε δεκαόροφες. Εκεί στο στενό μέσα το ρεμπετάδικο.
0: Όχι, εγώ πρόλαβα.
1: Στο φάρο το.
0: Όχι, εκεί το δεν πήγα, πηγινάδικο. Αλλά πήγα στο ηλιοβασίλεμα που ήταν στον πρώτο όροφο στις βιοτεχνίες εκεί στη Λαγκαδά. Που ανέβαινες με το ασανσέρ και έβγαινες στην πίστα.
1: Αμάν, αμάν, αμάν. Και σε κάτι κέντρα γνωριμιών εκεί στην.
0: Ναι, κάπως έτσι και τέτοια πράγματα.
1: Τι με θύμισες τώρα, 30 χρόνια πίσω με πήγες.
0: Ρε Πασόκ, ρε, άλλες μέρες ρε τότε.
1: Τι Πασόκ, ναι, εγώ μια δημοκρατία πήγαινα.
0: Καλά το ξέρω, τι να κάνεις εσύ.
1: Εμείς τότε είχαμε λεφτά, τι να κάνουμε. Εκεί στο φάρο σου στενό τώρα το ρεμπετάδικο σοβαρά, δεν το πρόλαβες.
0: Όχι.
1: Εκεί είναι Απόστολο Νικολαίδη, Περπινιάδης, Αγοραίο. Όλοι από εκεί περάσανε.
0: Και όχι,
1: κουκουνάρες εδώ σε εμάς.
0: Κουκουνάρες, ναι, έχω πάει μία φορά, άπαξ.
1: Τον κρεμίσανε φυσικά, έχει πάρα πολλά χρόνια. Και απέναντι ήταν ένα άλλο το μαγαζί, το κάτι άλλο, και εκείνο τον κρεμίσανε. Μετά, όπου νοσταλγίες,
0: μεταφερθήκαμε προς τα δω μεριά, στο. Είχε και άλλα προσέγγιση, το έμπατι, πώς το λέγανε εκεί πέρα.
1: Εσείς ήσασταν μια ώρα πίσω γι' αυτό.
0: Ναι, ήμασταν μια ώρα πίσω. Πηγαίναμε από τα δω μεριά.
1: Κουβατάρες βάζεις με μισή καρδιά, πάλι σε διέκοψα. Συνέχισε.
0: Δεν πειράζει, πάμε. Έχω μια παραγγελία να βάλω. Το πιτσιρικάκι, οπότε φεύγει.
1: Ένα πιτσιρίκι είναι εξαπλωμένο.
0: Ναι.
1: Στην αγάπη μου.
0: Φιλάκια, τα λέμε. Ευχαριστώ που πήρες. Βάμος, βάμος. Θα τρελαθούμε φέτος. Θα τρελαθούμε.
1: Έτσι με το καλό.
0: Θα τρελαθούμε παντού. Παντού.
1: Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε παντού.
1: Τρελαθούμε σαν Γιαννάρα.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να βάλουμε τους χορηγούς και να τους θυμόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio. Επιστρέφουμε αμέσως. Έχω διαλέξει 5-10 καλές διαφημίσεις. Θα σας σερβίρω, είναι φρέσκες, μόλις σας έκοψα τον κήπο. Ερχόμαστε.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Την παρέα την έκλεισες.
6: Το νησί το έκλεισες.
5: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
6: Αυτοκίνητο έκλεισες.
5: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
7: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-54-53.
5: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
0: Γυρίσαμε εδώ πέρα, πάμε τώρα με underground μουσική. Θα ακούσετε κάποιες εκτελέσεις που πιθανώς δεν τις έχετε ξανακούσει. Θα ψάξω, θα κάνω βουτιά στα YouTube, στα αρχεία μου και εδώ και θα βρούμε πράγματα.

Ο Χρήστης μας δίνει μια χρηστική πληροφορία της ημέρας. Ο Σκορπιό, έμαθα πως το ουίσκι μπορείς να το αραιώνεις με κρασί. Εκεί λέει στο τέλος του μοναστηρίου, στο δεύτερο τρίτο πάτωμα επί Παπαθεμέλη, κάναμε κάτι γλέγια και πολλά γέλια. Ναι, κάπου εκεί πρέπει να...

0: de eleição.
1: Tchau, pai.

Άιδος είναι ο Κατσάνης Τάκης. Πού να το ξέρετε εσείς. Γιώργος Γιωργόπουλος, μουσική.

0: Βαντάς και Σκορπιός.
1: Σαν αλήθει.
0: Εν Ιδρύο και Ντέφη στον Εύωσμο. Τι γινόταν εκεί στον Εύωσμο.
1: Μιλάς στον ελληνικό.
0: Τα σφαγεία.
1: Για θυμίσεις.

0: Για τα άλλα μαγαζιά λέει δεν είπες τίποτα, ψιψίνες. Ψιψίνες είναι αυτές μετά του ψωμιάδι, αυτά τα τελευταία.
1: Έχουνε δικαίωμα να ξαναγαπάμε.
0: Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης μας λέει τι παίζει ρε δύναμη τη σήμερα. Σήμερα παίζω 17 Νοέμβρη Γιωτόπουλος, μια και μπήκε μέσα να ρίξουμε εδώ εμείς τα τρομοκρατικά τα τραγούδια.
1: Τι κι αν είμαι παντρεμένος, είχα όμως ατυχία και κοντά σου τώρα βρίσκω.
0: Η Μαριώνη, γεια σου ρε Μιλτώ, με τις τραγουδάρες σου, τι ωραίες εποχές, αν και τις πρόλαβα λίγο. Πόσο λίγο Μαρία, γέννητη σου να εσύ.
1: Οι καρδιές που τι πατάνε.
0: Όταν ρίχνα τις καλύβες και τα αυτά και το λιβασιλέμα τα γκρεμίζανε με το καροτσάκι σε πηγαίναμε στην παραλία. Να κάνεις κούνιες, κουνιαμπέλα, κουνιαμπέλα Μαρή, τι θες. Μαγειρεύω και σ' ακούω, μου κρατάς την τροφιά. Βάλε σε ένα τάπορο αύριο, ξέρεις εσύ.
1: Έχουνε δικαίωμα να ξαναγαπάνε.
0: Χαχά την καλύβα ξέχασες, εγώ μόνο ακουσά την έχω, δεν πρόλαβα τέτοια. Αφού είστε πιπίνια μου, τι να προλάβεις. Κοιτάτε εμείς που είμαστε με αναστολή από το χάρο εδώ πέρα. Περικαλώ. Ποιος δεν κοιμάται?
2: Πήρα να σε... πολλοί δεν κοιμούνται.
0: Α.
2: Πήρα να σε ευχαριστήσω. Γιατί ξεκίνησες με τις 10 εντολές.
0: Ναι.
2: Προχώρησες και στο στακάκι μου την προσταυροκουμπωτό. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Και πάντα τέτοια.
0: Χαρές να έχουμε. Από εδώ και πέρα νομίζω η οικογένεια του Άρη χαρές θα έχει, να ξέρετε.
2: Είσαι παλιά καραβάνα και μ' αρέσει.
0: Θα τα πάμε. Σε ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Τα καλά λόγια πάντα δίνουν κουράγιο.
2: Εννοείται θα τα πάμε και να θυμάσαι πάντοτε ότι η αριανοσύνη είναι κοσμοθεωρία.
0: Είσαι ωραίος. Συμφωνώ με αυτό.
2: Καλό βράδυ αδερφέ.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και δεν ξέρω αν ποτέ βρέθηκε στις 10 εντολές στο Καρδιστάν.
0: Όχι.
2: Εγώ ήμουν τυχερός, τον άκουσα το μήνυμα το συγχωρεμένο.
0: Όχι, δεν έμαθα εκεί.
2: Η παπαδιά.
0: Του Γιουλέκ.
2: Είναι για βραβείο Γκίνες, όχι σαν αυτές τα χλαμάρες τώρα. Πλατεία Αριστοτέλους και να είχαμε να λέγαμε.
0: Καλό βράδυ, αδερφούλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αριανάρα, βάμος. Λοιπόν τώρα, με αφορμή το φίλο που μου είπε, θα κάνω μια αφιέρωση στον εαυτό μου, ρε, έτσι, που κάτι που είναι παλιό και αυτό. Αυτό βέβαια εμείς το ακούγαμε στη Δράμα όταν υπηρετούσα και είχε κάτι υπόγεια εκεί πέρα. Ούτε θυμάμαι πώς λεγόταν στη Δράμα και ερχόταν η φίλη από τη Θεσσαλονίκη και ελάτε να σας βγάλω και μπαίναμε στα μπουντρούμια μέσα και εκεί βλέπαμε να σπάνε πλακάκια από τα μπάνια, βλέπαμε να σπάνε λεκάνες, βλέπαμε να σπάνε, τι να σας πω, νεροχύτες, τις τρελές γινότανε. Θα το θυμηθώ πώς το λέγανε το μαγαζί στη Δράμα, δεν θυμάμαι. Το αφιερώνω λοιπόν σε μένα και σε εσάς όλους. Γιατί δεν παίζει? Θα το βάλω από την αρχή, γιατί μας έκανε σαποτάζ ο νόμος. Στην υγεία σας! Τα καλύτερα έρχονται και δεν μιλάω για το μπάσκετ. Αυτό ήρθανε.

Η Μάριο δηλώνει ότι έχει πάει ζυγό κουκουνάρα στο Μπουγά, θα σέβεσαι. Όλο σεβασμό με, όλο σεβασμό σέβομαι. Ο Ιωάννης λέει καλύτερα το πας όταν δεν έχει αγώνα. Άμα έχει αγώνα παίρνει ο Αβραάμ και γίνονται όλα ίσωμα. Ίσωμα. Πες μου ότι πρόλαβες το μαύρο γάτο να σε προσκυνήσω. Όχι, μαύρο γάτο δεν πρόλαβα. Μέχρι Μινουίευ κατέβηκα κάτω. Και την Μπαρμπαρέλα στα Ηλίσια κάτω. Με Κώστα Κόλια.

0: με κοιμά κάνεις, τζάμπα κοιμάζεσαι. Τι μακαρόνια με κοιμά, τα μακαρόνια σκέτα τρώγονται. Χωρίς να φάμε όσοι τελειώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ανακαλεί το καθήκον.
1: Ευτυχία δεν πουλιέται.
0: Ο φίλος μας ο Ιωάννης λέει: αν γίνεται, θέλω να αφιερώσεις κομματάρι σου στο δάσκαλό μου τον Παναγάρα από το Βότσι που με μίλησε στα μυστικά της Νίδας Θεσσαλονίκης. Όλη εκπομπή δικιά του. Όλη εκπομπή δικιά του από εμάς. Χάρισμα. Πάμε τώρα να δούμε στο επόμενο κομμάτι ποιο είναι που θα σας παίξω εδώ πέρα το καλό. Γιατί. Όχι αυτό, αυτό θέλω. Αυτό. Αυτό είναι εκλεκτό. Συγχωρήσαμε τα κράτσκρουτς, αλλά διάβαζα το μήνυμα και αφαιρέθηκα.

0: Ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ, είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: ανεπανάληπτες.
1: Να λέω την καλή νύχτα μου στο φίλο το Γιάννη που μας είπε το τερμάτισες. Καλή νύχτα Γιάννη.
2: Σε προσκαλώ.
1: Η Μάριον δηλώνει. Μια χαρά το πας φίλε μου, έτοιμο να βάλω ίσκι είμαι. Εγώ φεύγω τώρα, σε βάλε το ίσκι και εντάξει. Και στον Ιδρύο πήγαινε να λέει, στον Εύωσμα, ξέχασα. Και τι έκανες? Έρχεσαι πετονιά μέσα στον Ιδρύο για να ψάσεις ψάρια? Χρυσό ψάρι ήταν η κοπέλα μου. Δεν τηγανίζονται αυτά, κάνε τα μακαρόνιες τώρα. Τι έγινε, λέει ο Ρίκος, θα την κοπανίσεις, θα καθίσεις 2-3 ώρες. Ρε, μακάρι να μπορούσα. Περιμείτε, κι άμα γίνει, θα κάθουμε με τις ώρες εδώ.
2: Να σε φέρω κοντά μου, τρελή ομορφιά μου.
1: Α, με παίρνει και ο Αλέκος, τη φέτα μην ξεχάσει. Να σε βάλω και σένα φέτα, κατσικίσιο, τι θες.
2: Έλα να φύγουμε να πάμε.
1: Αφού από τη φέτα παίζω για να μην την ξεχάσω.
2: Ένα ταξίδι.
1: Καλησπέρα, έτοιμος είναι ο Πόχος για μετά.

0: Άρα βάζω διαφημίσεις και φεύγω, έτσι, σε δύο λεπτά. Είσαι έτοιμος?
1: Σε προσκαλώ για τελείωτες βραδιές.
0: Α, ναι, κάτσε, κάτσε να πάω για κανένα ποτό.
1: Σε να με τις ερωτήκω.
0: Και τη φέτα που σε έβαλα με τις ελιές και τον τρουσί. Να σε κάνω και να τα λαγάνει στα γρήγορα. Παιδιά, σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε και σήμερα. Γεια σου και σένα, Αλέξανδρε, που θα συνεχίσει τα από εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, θα έρθει ο δάσκαλος τώρα. Θα βγάλετε μια κόλλα χαρτί, θα σας βάλει και αυτό σε ένα διαγώνισμα και θα είναι όλα ωραία και καλά.
1: Σε ένα ταξίδι μακρύνω, σε ένα ταξίδι ονειρικό, να είμαστε μόνοι εσύ.
0: Νίκος Δουλάμης έφυγε.
1: Σε προσκαλώ.
0: Και μαζί του φεύγω κι εγώ.
1: Για τελείωτες βραδιές, αν

0: Γεια σας από μένα, σας αφήνω στον Αλέξανδρο τον Πόχο, θα τα κάνετε εδώ πέρα ρασμπόρκα όλα μαζί. Καληνύχτα και να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και όλα θα γίνουν. Μίλτος Αυγερινός, Yellow Radio, τα ξένα δεν τα μπορώ, Καληνύχτα.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.

0: Aloha. Ναι. Τι.
1: Τι είναι.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
6: Την παρέα την έκλεισες.
7: Το νησί το έκλεισες.
6: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
7: Αυτοκίνητο έκλεισες.
6: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
7: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310 95 30 50 και 90 54 53.
6: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
6: Την παρέα την έκλεισες.
7: Το νησί το έκλεισες.
6: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
7: Αυτοκίνητο έκλεισες.
6: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
7: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310 95 30 50 και 90 54 53.
6: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Yellow Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και είναι η εκπομπή Χορεύοντας με τους Λύκους. Άλλωστε χαρακτηριστική εισαγωγή της εκπομπής.

καταλαβαίνουν ότι υπάρχει άλλη εκπομπή εκτός της δικές μου που να βάζουμε ήχους τέτοιους περίεργους. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί για περίπου ένα δύο ώρα. Με ωραία ακούσματα για κάποιους, για κάποιους άλλους πολύ άσχημα. Άλλωστε, το γούστο είναι υποκειμενικό.

για να θίγω ωραίες θεματικές, να κάνουμε ωραίες κουβέντες και όχι μόνο. Να πηγαίνει και το τρολάρισμα μία από εδώ, μία από εκεί. Εντύπωση δε μου έκανε η τελευταία διαφήμιση που είδα πριν από λίγο στη τηλεόραση, όπου εμφανίζεται με αυτό το σπίτι μου δύο με μια οικογένεια που δεν έχει πρόβλημα να τη σταλίνει όλο το κράτος. Ας γελάσει κανείς. Γελάτε, γιατί δεν γελάτε? Και ποια ελληνική οικογένεια είναι αυτή που της φτιάχνει το σπίτι το κράτος, ας πούμε? Από την άλλη πλευρά, το βιωτικό επίπεδο εντός υγείας είναι φόβερο, το βλέπεις άλλωστε με μια πρώτη ματιά, και τέσσερα ποδήλατα, μια οικογένεια τετραμελής. Εγώ στην Ελλάδα ζω τώρα ή μου κάνουν πλάκα? Και πηγαίνω ευθύς αμέσως, γιατί είπα κάτι στη Μάρη μου, καθότι προηγουμένως είπε στο Μίλτο, τον φίλο μου, να σου Μίλτο, και στο ενιδρίο λέει πήγαινα στον εύωσμο, ξέχασα. Και της απαντάω και εγώ μετά, μια που μπήκα και την βρήκα ξύπνια, λέω, εσύ όλο σε τέτοια σκυλομάραζα τριγέρναγες? Χαριώτησα, σου λέει. Της απάντησα εγώ. Εννοείται εσύ, λέει Μάριον τώρα. Εκεί ήταν η διάσκεδα σπίτιλες να πήγαινα στο Μέγαρο Μουσικής. Και γελάει. Καλησπέρα, Άλεξ. Καλή εκπομπή. Τραγουδάρες και εποχή με καλύτερη διασκέδαση. Και στο ενιδρίο και στο κάστρο παραδίπλα. Μας τρελάνεις εσύ, Μάριο, μας τρελάνεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Τη θεματική θα την αποκαλύψετε εσείς σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν κι εγώ. Να δω. Θα έχω κανένα μήνυμα εδώ, θα βρεθεί κανένας, θα πει ωραία τραγούδια βάζεις, μας διασκεδάζεις, μας συντροφεύεις, κάτι τι ρε παιδί μου. Αν δεν να ξεκινήσω, ποιος ξέρει τι πέτρα θα φάω σήμερα και τι ντομάτα.

Λοιπόν, δεν λέω κουβέντα μέχρι στιγμής. Πάω να δω στα μηνύματα τι γίνεται. Και διαβάζω πρώτα του Γιώργου. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Νομίζω ρε Μπέτκο με κιθάρα Δημήτρης Μπιστακίδης. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν είναι θεματική εκεί. Στα ρεμπέτικα με κιθάρα. Όχι. Καλησπέρα από κυρινούμα της Βανκφούρτης, Μυρνέ Καμανές. Επίσης όχι. Θωμάς, καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα Θωμά. Εξακολουθεί η Μάριον και ζυγός και, κουκανά, και κουκουνάρες και πολλά ακόμα. Τώρα τι να της πω εγώ τώρα. Τι να της πω, αυτό το παιδί ρε παιδί. Αυτό το παιδί ρε παιδί μου, ένα γιατρό. Γιατρέ μου, ένα γιατρό. Δεν τι έχω πάθει. Άρα, συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω, η θεματική δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Ακόμα. Τουλάχιστον. Για να δούμε, ίσως με αυτό.

Λοιπόν, και πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα, γιατί έχω σωστές απαντήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως και έχω. Λοιπόν, Γιώργος. Μήπως είναι τραγούδια του ΤΕΚΕ? Μία σωστή απάντηση και θα επανέλθω σε λίγο. Χασικλίδικα μήπως? Μη μου βγει το όνομα, λέει, που το κατάλαβα. Όχι να. Δηλαδή εγώ που τα επιλέγω σήμερα τι σημαίνει? Ότι πίνω καραβιές, ας πούμε? Και όχι, ρε παιδιά. Τώρα που το βρήκα, λέει, απάντησε ο Χρήστος σωστά, και τώρα που το βρήκα θέλω 5 Έλληνες στον Άρη. Καμία σχέση με το θέμα όμως. Λοιπόν, καλησπέρα Αλέξανδρε. Έλα, λέει, έχει γενέθλια ο Κυριώργος. Ποιος Κυριώργος? Έμεινα τώρα με το στόμα ανοιχτό. Ποιος Κυριώργος, Ποτινούλα μου? Να πάω εγώ στο επόμενο και μετά να κάνω έτσι ένα σχετικό σχόλιο. Α, πρωτίστως, το σκορ στο 64-65, 3-2 προηγείται η Αγγλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είπα και δύο γκολ. Τα γερόνια της Κροατίας, τι είναι άλλο? Άλλη συζήτηση. Πάω στο επόμενο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάω να διαβάσω ευθύς αμέσως τα μηνύματα, γιατί ρώτησα και εγώ, είπα πώς θα κλείνει ο θείος Γιώργος και λέει δεν έχω ιδέα. Α ναι, θείος, σωστά, έπαιξες δύο τραγούδια, λέει με Γιώργο, γι' αυτό το είπα. Μα Γιώργος, ο θείος Γιώργος, όχι ο κύριε Γιώργος, γιατί όταν λες κύριε Γιώργος, πάει το μυαλό μου στον να πάρει στον Παπαγιανόπουλο. Να τα ξεχωρίζουμε. Μπερδευόμαστε, κατάλαβες. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ωραία μας τα λες βραδιάτικα. Τι άλλα θεματική τα χρόνια τα μπερμπάτικα, τα νιάτα τα μπερμπάτικα ήθελε να γράψει. Και μιας και το είπα, αν θες να το βάλεις να το ακούσουμε από τον Δημήτρη Λάπα. Δεν παίζουμε σήμερα για τα νιάτα. Είπαμε η θεματική είναι για τις ουσίες. Με συγχωρείτε κύριε Στράτο. Με συγχωρείτε κύριε Στράτο μας. Αλλά λάθος πόρτα χτυπήσατε σήμερις. Και λέει τώρα ο Θωμάς. Γιατί είπε προηγουμένως, μην μου βγει το όνομα λέει που το κατάλαβα. Για σένα λέει γνωρίζουμε ότι είσαι ακαδημαϊκός. Εμείς όμως, τι να σε πω. Εκεί να ήταν το θέμα. Ξέρω και εγώ κάτι ακαδημαϊκούς αγώνων φοράνε τίβενο. Και μόλις κλείσει η πόρτα, δεν σου λέω τίποτα. Εκείνος μήπως είναι ο Μπαρμπαγιώργος, μα το είπαμε. Εκείνος είναι ο Μπαρμπαγιώργος, Φωτεινούλα μου. Λοιπόν, άλλο δεν έχω να πάω εγώ στο επόμενο. Α, πρωτίστως, βέβαια. Πολλοίς κόσμος, και δεν είναι λίγος, πολλοίς κόσμος, θεωρούσε ότι το ρεμπέτικο τραγούδι, ρεμπέτ σημαίνει και ανυπότακτος για κάποιον, ας πούμε, ή ρέμπελος, είχε να κάνει μόνο με την κατηγορία αυτή που λέμε με τον ουσιών, τα χασικλίδικα. Καμία σχέση. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία του αστικού λαϊκού τραγουδιού Παύλα Ρεμπέτικου. Ρεμπέτικο δεν είναι μόνο ότι έχει εμπεριέχει στίχο που να εξυμνεί ή να αναφέρει τις ουσίες. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναπούμε άλλη μια, ότι ο Ιωάννης Μεταξάς το κυνήγησε το μπουζούκι, το αστικό λαϊκό τραγούδι που την ανατολικότροπη αυτή πανδουρίδα, για άλλους μπουζούκι, είχε το χαρακτηρισμό ζητιανό ξύλο για κάποιους και συμβασμένο ήταν και το πολιτικό ιδεώδες ότι όποιος σύγναζε σε τέτοια καταγόγια κατά εκείνη την εποχή ήταν και αριστερός. Έλατε όμως που διαψεύδεται πριν πεθάνει τον Γενάρη ή Φλεβάρη, δεν θυμάμαι καλά, ο Ιωάννης Μεταξάς του 41 από τον Διευθυντή της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τον Μουσχουτή, ο οποίος ήταν μόνιμος θαμώνας του Βασίλη Τσιτσάνη στο μαγαζί του, το μόνιμο Ουζερή Τσιτσάνης, σχεδόν κάθε βράδυ. Και κουμπάρος του, έτσι, μην το ξεχνάμε. Για πάμε να ακούσουμε εμείς ένα τσιτσανέικο με ουσίες. Εδώ είμαστε.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το όταν συμβεί απέλξη της μαστούρας, ο σκοπός. Είμαι στο μυαλό μου, είσαι, τι βιάζεσαι ρε αγόρι μου, έχουμε ακόμα μέχρι τις 2 έχουμε ακόμα ώρα, μη βιάζεσαι. Φυσικά δωμά μου. Τι έλεγα, ξέχασα τι έλεγα. Πόσοι λοιπόν από εσάς έχετε πρόβλημα που ακούτε τέτοια κομμάτια? Τα θεωρείτε κομμάτια του περιθωρίου ή όχι? Σας χαλούν την εικόνα εάν σηκωθείτε να χορέψετε σε μια παρέα έχοντας αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που παίζει ορχήστρα αν βρίσκεται σε κάποιο μαγαζί? Θα παρεξηγηθείτε, τι λέτε?

ένα κομμάτι λοιπόν του αστικού λαϊκού τραγουδιού Παύλα Ρεμπέτικου, το οποίο έχει ιδιαίτερη, αν το θέλετε, ορολογία. Και αν δεν σου εξηγήσει κάποιος το τι συμβαίνει, ας πούμε, λες τώρα, τι να λέει άραγες ο άνθρωπος, τι να λέει.

Βλέπετε, η Προύσα ήταν εξακουσμένη για τις ωραίες τις πραμάτιες. Και λέγαμε, ας πούμε, ή προυσαλιώτικο ή προυσαλιώ. Και συμπληρώνει ο Γιώργος. Αυτά τα τραγουδιά ανήκουν στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αν είναι να παρεξηγούμαστε με την ιστορία μας, τότε τι να πω. Αμάν, κουβέντα που άνοιξες. Εμείς οι Έλληνες να μην παρεξηγούμαστε με την ιστορία μας. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα, της κακομήρας γίνεται. Ακόμα και σήμερα. Νομίζω από τότε που ο Νταλάρας το ξανατραγούδησε και μαζί του τα ανακαλύψαμε πολλοί από εμάς, έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι κοινωνικά αποδεκτό από τον ευρύ κόσμο. Φαινομενικά ή όχι. Ή όντως έτσι είναι. Δηλαδή μια θεία μου τώρα εμένα, άμα είμαστε παρέα, έχουμε βγει ας πούμε. Όχι, και η θεία μου μαζί, ρε παιδί. Και χορέψεις εσύ την Προύσα. Ξέρω τι θα έλεγε. Θα έλεγε τώρα, δεν μου λες αυτός τι κάνει. Είναι καλό παιδί. Εσύ για μια χαρά. Είσαι σίγουρος. Μήπως είναι λίγο... Μπερμπάτη σου, δεν εννοώ αυτό, θα μου πει. Μήπως καπνίζει τίποτα πρόστιχα πράγματα.

Αυτό ήταν λοιπόν το ούζο μορφίνη και χασίς, τα ακούσαμε εμείς από την Μάρθα Πριντζίλα. Απαντήσεις για το ερώτημα, λιγοστές έχω. Καλησπερίζω και την Τώρα που μπήκε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς επίσης όποτε έρχεται η Τώρα, θυμάμαι και τα υπόλοιπα ξανάκια. Χαιρετισμούς στα Ελληνάκια πανταχού της γης. Λοιπόν, ο Στράτος, με τα νιάτα τα μπερμπάτια, τι να κάνουμε, ένα λάθος κάναμε. Καλά κύριε, δεν σας παρεξηγήσαμε, δεν ξέρω αν σας άρεσε το κομμάτι. Συνεχίζουμε εμείς, μάλλον κοιμήθηκε, βέβαια. Λέει τώρα αυτή εδώ πέρα, τι να πάμε που παίζουμε, άσε να πάμε να φύγουμε, πάμε να κοιμηθούμε. Πάω πάλι σε ένα γυναικείο κομμάτι, θα τα ακούσουμε από την Ασπού και φυσικά είναι του Παναγιώτη Τούμπα.

Λοιπόν, Παναγιώτη Στούντας και γι' αυτό που Μάρο Κουκαίνη από την Ασπασία στρατηγού. Μηνυματάκι ακόμα δεν έχω. Α, καλώς και το, καλώς τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, σήμερα Κωνσταντίνε μας πρόλαβες, έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ρεμπέτικα, τραγούδια με ουσίες. Αυτά δηλαδή που αναφέρονται σε ουσίες για κάποιους άλλους ονομάζονται χασικλίδια. Από την άλλη πλευρά, ναι βέβαια, βέβαια, αλίμον, για το όνομα θεωρήσει Κωνσταντίνε, τι λες τώρα. Είχαμε λέει έξοδο σήμερα και πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, τα χασικλίδικα καταρχάς γεννήθηκαν περισσότερο στην περιοχή της Μικράς Ασίας και μετέπειτα ήρθαν εδώ, όπως όλα αυτά που έγραψε με τέτοιες αναφορές ο Παναγιώτης ο Τούντας, ένας εξαίρετος μουσικός. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τούτο εδώ.

λοιπόν, το στοιχείο μου λέει ο Κωνσταντίνος, για να πάω σε ένα κομματάκι εγώ, ακόμα και τα ξαναλέμε εμείς. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό. Και εδώ είμαστε. Α, έχω μηνυματάκι. Αν δεν το έχετε ακούσει, λέει Προύσα, μόλις το παίξαμε. Μόλις. Μόλις. Προύσα ή Ροήν και Μαυράκι, το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα καλούδια. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαστε. Έχουμε ώρες να... Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, επομένως μην ανησυχείς καθόλου, φίλε μου Κωνσταντίνε, για να πάω σε αυτό.

συγχωρείτε, αλλά κατά λάθος πάτησα εδώ πέρα ένα κουμπάκι και πήρε μπρος αυτό που δεν έπρεπε να πάρει. Και έχω πει πολλές φορές, μια χαρά ήταν τα πλατό. Τι τα θέλαμε αυτά τα καινούρια. Και μας έκανε τη ζωή δύσκολη. Τι ωραία περνούσαμε τότε. Και δεν είχαμε και τέτοια θέματα. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Αφού πρώτα πάμε στα μηνύματα, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Αρχίσαν οι παραγγελίες, ναι. Της κακομοίρας. Ήδη ο Κωνσταντίνος είχε γράψει τρεις. Φαντάσου τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Τι να πεις τώρα. Σε ποιον να πρωτοκάνεις το χατήρι και ποιον να αφήσεις απ' έξω. Πάμε σε ένα σπάνιο.

Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Να συνεχίσω γιατί μηνύματα δεν έχω. Τελικά βλέπω ότι δεν σας αρέσουν καθόλου τα τραγούδια με ουσίες. Για πάω σε κάτι έτσι λίγο πιο δύσκολο.

Λοιπόν, αυτοί ήταν οι παραμάδες ή αλλιώς στους απάνω μαγαλάδες και πηγαίνω στον Κωνσταντίνο που ως λέει ότι δεν έχεις παίξει μέχρι τώρα γιατί αργά λέει για μένα ρεμπέτικο χωρίς τρίχορδο, μπαγλαμαδάκι, ακορντεόν και λίγο βιολί, συγγνώμη, είναι λίγο άδειο. Βάλε και ένα κουντραμπάσο και κρουστά για να έχουμε πλήρη ορχήστρα. Όπως τα είπες, κανονικά έτσι για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφεις κάφεις, θέλουμε δυο μπουζούκια. Τρίχορδα φυσικά, πρώτη δεύτερη. Πάμε. Μετά, κιθάρα, 100%. Μπαγλαμαδάκι επίσης, ακορντεόν. Βιολί όταν παίζουμε σιβηρινέικα. Έτσι γιατί χρειάζεται. Και σίγουρα κοντραμπάσο μαζί με κρουστά. Για να έχουμε όγκο. Χρήστος, τη ζούλα μου τη βρήκανε, στη ζούλα μου ανακάλυψα. Νομίζω πως λέγεται το τραγούδι που θα ήθελα να ακούσω όποτε μπορείς. Στη ζούλα μου ανακάλυψα, μάλιστα. Μάκης, γεια σου Αλέξανδρε, σήμερα βλέπω, λέει, είμαστε στα γνώριμα και καλά μουσικά μονοπάτια. Δεν υπάρχουν καλά και κακά, φίλοι μου Μάκη. Υπάρχουν, μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Όλη η μουσική μια χαρά είναι. Απλά σε μένα ταιριάζει αυτό, σε άλλους ταιριάζει το άλλο. Και οι φίλοι σου, οι Νορβηγοί, άμα τους βάλεις να ακούσουν ρεμπέτικα, να σε κοιτάξουν και λίγο περίεργα και να σου πούνε τι φαλτσαδούρες είναι αυτές που ακούς. Κακά τα ψέμα. Έτσι είναι αυτό τα πράγματα. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Να συνεχίσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω στα μηνύματα. Ευθύς αμέσως. Λατρεύω Σαντούρη, λέει ο Μάκης. Η Κετιμέ έπαιζε φανταστικό Σαντούρη. Χθες που βάλαμε Κετιμέ, εσύ δεν ήθελες. Λοιπόν, και το βρήκε και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Πρέζα, όταν ψήφισε ο Γιώργος Νταλάρας. Θα το βάλω και το Ζούλα Μανακάλη και μια στιγμή τώρα για να τα βάλω σε μια σειρά. Επίσης ένα δισεύρετο με ουσίες, έτσι. Που λίγοι το γνωρίζουν. Λίγοι.

Λοιπόν, ρίχνω ζάρια, φέρνω εξάρες. Άιντε μας θα φάγανε οι αλανιάρες. Α, το χοντρίναμε εδώ, το χοντρίναμε. Βέβαια, το περίμενα εγώ σε κάποια φάση. Λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μου πει κανένας να παίξω τούτο εδώ το κομμάτι του μπάτσου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις λοιπόν το συμβούμε, τσου! Κωνσταντίνος, πάρ' την παραγγελία. Ρε, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, καθίστε τώρα να πάω εγώ σε ένα που θέλω να αφιερώσω στο Μάκη, μια που μίλησε για σακάκια μισοφορεμένα, δηλαδή το ένα μανίκι περασμένο και το άλλο ρηχτό. Αλλά θα μου πει κανένας γιατί το φορούσαν έτσι. Α, πάω στο κομμάτι μου, το λέτε εσείς μετά.

Λοιπόν, εδώ μας ακούσαμε και την εποχή του Πάγκαλου και η απάντηση δόθηκε και δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν ξέρω. Για να δω. Ποιος απαντά. Κωνσταντίνος. Αλέξανδρο λέει το φορούσαν έτσι το σακάκι για να είναι ελεύθερο το ένα χέρι σε περίπτωση καυγά για μαχαίρι. Όχι για πιστολή. Για μαχαίρι. Πιστολή δεν είναι. Πήγε ο λόγος, νομίζω είναι κατανοητό, φίλε μου Κωνσταντίνε. Όχι, ο Μάρτης απαντάει. Συγγνώμη. Θέλει και τον ξέρω, ρε, τι έχω πάθει σήμερα ο Χριστιανός. Σε άλλη παραγγελία, να δω τι θα πρωτοπρολάβω σήμερα. Να δω. Να δω. Λοιπόν, πάω σε ένα τώρα, εγώ που είμαι... Προσέξτε το στίχο, προσέξτε. Εκτός που το λέμε από αποχρειές για να ξεφαντώνουμε. Αυτά έχει πολύ βαθύ νόημα.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν και... Αυτό ήταν μάλλον το τραγούδι Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια. Κανονικά το τραγούδι, ξέρετε τι λέει του Τσιτσάνη. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Είσαι μια γλυκιά μουρμούρα, καμία σχέση. Αυτό είναι παράφραση που βγήκε στο Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια που προσθέθηκε. Γιατί τα κουπλέ είναι τρία. Ή τέσσερα. Στο Τρίτη Πέμπτη Μακαρόνια. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, έρμα μου μια καπούτσα, λαγωθήκατε. Λέμε, έχει περάσει η ώρα, ό,τι θέμε λέμε. Έτσι, αλλά βλέπω τα φιλικά εξυπανίστησαν. Ποιος ξέρει γιατί. Για να πάω σε ένα άλλο κομμάτι τώρα.
1: Βεβαίως, στο Μπερντέ του Καραγκιόζη έχουν
0: θέσει... Και να μην τα αποκάλυψα, τα αποκάλυψα.
1: Έτσι λοιπόν, το ρεμπέτικο...
0: Και είπα εγώ τώρα, παιδί μου, να...
1: ...κάνουν την εμφάνισή τους...
0: Να το κρύψω λίγο, αλλά... Δυστυχώς, όχι. Μου ξέφυγε.

0: Περιμένετε, περιμένετε. Έχει σχόλιο.
1: Είχα παραμά, αδερφά γινόντα.
2: Κύριε Σταυράκη.
1: Ίσα πάμε για το γάμο.
2: Το βλάχα.
0: Μια που μιλήσαμε για κουτσαβάκια, έτσι, για να δούμε.
2: Αγάκη πήρε την κόμινα.
1: Θα την κόψω με την πρώτη.
2: Ίσα.
1: Βάδιζε, νόντα, βάδιζε. Βάστα να βαρύσω την πόρτα.
2: Τι γίνεται, Καραγκιόζη, ποιος την πάει έτσι?
1: Για να βαράνε ζεμπέκικο, ξέρω ποιος είναι. Ρε καλό στα παιδιά. Γεια χαραντάν, Καραγκιοζάκη, μάκα.
2: Γεια σου, ρε Σταύρο.
1: 5 και 5, 10.
3: Και 5, 15.
1: Μάκα, ήρθαμε να πάρουμε την κόμινα.
2: Α, δεν γίνεται, παιδιά, την έχει πάρει ο μπάρμπας μου ο Γιώργος.
1: Θα τη δώσει ισοζύγιο.
2: Ισοζύγιο.
1: Παιδιά, περάστε μέσα να πάρετε ό,τι θέλετε, αλλά μην χαλάσετε το γάμο, γιατί δεν σηκώνει. Αδερφάκη Καραγκιοζάκου, ο Σταύρος, ο Τζίμης, ο γιος και να μαμείς αφαλοκόφτρας ξηγέται σπαθί.
2: Κι εγώ ξηγέμαι ξουράφι.
1: Μου μπαίνει.
2: Σου μπαίνω.
1: Αδερφάκη, φτύνω και κολύμπα.
2: Και γαλή,
1: φτύνω και κολύμπα.
2: Ξαναφτύσου γιατί πατώνω.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Σταύραγκας, ο γνωστός ήρωας, παύλα χαρακτήρας, παύλα φιγούρα του Καραγκιόζη, το λιοντάρι της Νεμέας, με το φίλο του τον Νόντα. Και το σχόλιο λοιπόν του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει, όλα αυτά τα ακούγαμε στην Οδό Ανήρων, λέει, στη Λασκαρά του κάτω, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, καθαρό ρεπετάδικο. Οδός με ωμέγα. Οδό ονείρων. Στη Λασκαράτο, εκεί που έγινε μετά Jazz Club. Αυτό πρέπει να είναι. Πω, τι πήγες και θυμήθηκες τώρα. Εσύ. Ξέρεις τώρα πόσα χρόνια. Πω. Εκεί δεν είναι. Πάω 5 μάγκες. Μέχρι να το θυμηθούμε. Και δεν μάγκες ο Μπέρα.

Λοιπόν, πέντε μάγκες στο Μπέρεα και να πάω εγώ σε κάτι που ζητήθηκε. Βέβαια, να μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί ζητήσατε τόσα πολλά που δεν θα τα προλάβω όλα. Τι να κάνω. Έχει λίγα αυτά που ζητήσατε. Φυσικά.

Λοιπόν, και πηγαίνω στην ερώτηση του Μάκη, μου λέει, από πού προέκυψε η φράση Ευαγγελίστρα μου. Ή και σκέτο Ευαγγελίστρα. Ευαγγελίστρα είναι το προσωνύμιο της Παναγίας μας, καθότι κατά τον Ευαγγελισμό υποδέχθηκε τον Αρχάγγελο, ποιος της μετέφερε τον νέο για τη γέννηση του Ιησού μας. Αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάω τώρα.

Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος ότι εάν είναι, λέει, να πέσουμε χασικλίδια, θα γράφω, λέει, μέχρι το πρωί, Άλεξανδρε. Μα το ξέρω. Το ξέρω, δεν σου απάντησα. Ετοίμασα 100 και δεν έχω παίξει ούτε τα μισά. Ούτε τα μισά, Μάκης. Γιατί να κάνουμε εισαγωγή Γασίσλη, μια χαρά είναι, λέει, τα Ζωνιανίδη. Μα δεν κάνουμε. Μα δεν κάνουμε, χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Να μην πάω όμως και σε ένα αυτό εδώ. Τι λέτε. Είμαι και σήμα κατά τα θέα, όπως και αν το κάνουμε.

0: και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο Κωνσταντίνος, λοιπόν. Συνήθως αυτό το κομμάτι το χρησιμοποιούσαν, αν θέλετε, χρησιμοποιούνταν από πολλές ορχήστρες στα ρεμπετάδικα για να κλείσουν το πρόγραμμά τους. Και λέγω σε ίδιο συνήθως, το λέγανε στο τέλος, γιατί κλείνει με αυτό και φέρει όλους τους αγγέλους να πούν το νάνι νάνι. Ο Μάγκης επίσης λέει, αυτό το τραγούδι μιλάει για ένα μάγκα που ήθελε να απεξαρτηθεί από το χασίτσι και το κρασί και ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Οι απόψεις δίστανται. Και αυτό μια εκδοχή είναι αυτή που λες. Συνεχίζω εγώ, άλλα δύο κομμάτια θα ακούσουμε. Και αυτά είχα και στο πρόγραμμα και είναι κρίμα να μην ακούσουμε. Πάμε. Το κλασικό.

αυτό που με τσατίζει πολλές φορές είναι ότι σε συγκεκριμένο στίχο πρέπει να χρησιμοποιείς την αργό της εποχής. Και τι εννοώ, λέει τώρα το κομμάτι και ο στιχουργός, βρε κουρνάζι μου τελώνει, τη ζημιά ποιος την πληρώνει, πρέπει να πούμε, και όχι ποιος την πληρώνει. Όπως ρωτώ εγώ τώρα. Με παρέσυρε το ρέμα ή με παράσυρε το ρέμα. Ορίστε, απαντήστε. Άλλα δύο, έτσι, για να μην χαλάσω και το ποτό του φίλου του Μάκη. Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα η ερώτηση τέθηκε για μια στιγμή. Περίμενα. Ότι θα γινόταν στραβή. Λέει, με παράσει, λέει, και όχι με παρέσει. Γιατί παρασύρουμε και είναι και όχι παρεσύρουμε. Η λόγια έκφραση είναι τον παρέσυρε το πάθος, έτσι. Η λόγια, η σωστή φιλολογικά έκφραση. Αλλά η καθομιλουμένη δεν θα το έλεγε ποτέ. Τον παρέσυρε το λάθος του. Τον παράσυρε. Επομένως και το τραγούδι γίνεται με παράσυρε τώρα. Και όχι με παρέσυρε τώρα που το ακούω απορισμένος και φρίκτο. Πάντα το τελευταίο. Απομακρύνεται τα ανήλικα. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια ώρα.

Λοιπόν, είπαμε. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε τώρα προφανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά χωρίς να είμαι σίγουρος το πότε ακριβώς θα το ανακοινώσει ο διευθυντής ροής προγράμματος, ο Δημήτρης Ζωζανλής. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Και φυσικά, είσαι επανακούει.

He said, let's get a drink after all this mess. It's Friday night.